0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.
2: Τα σπίτια φυτρώνουν και αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται και αυτά με τα χρόνια σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα, θα μέναμε εκστατικοί.

Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98,3. Η πόλη ησυχάζει, τα φώτα λιγοστεύουν, οι δρόμοι αδειάζουν, οι σκέψεις δυναμώνουν. Υπάρχουν όμως ώρες που η νύχτα δεν κοιμάται, ώρες που οι ιστορίες βγαίνουν από τις σκιές, οι μνήμες περπατούν αθόρυβα στα πεζοδρόμια και οι άνθρωποι γίνονται λίγο πιο αληθινοί. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι. Εκεί που οι σιωπές έχουν φωνή, εκεί που οι ιστορίες αναπνέουν, εκεί που η νύχτα έχει πάντα κάτι να πει. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην άκρη της νύχτας.

έξω, η πόλη συνεχίζει να ανασένει αθόρυβα. Κάποια παράθυρα μόλις έκλεισαν. Μια βροχή συνεχίζει να πέφτει. Κάποια παράθυρα μόλις άνοιξαν. Ένα φως σε ένα μπαλκόνι, ένα ταξί που περνά, ένα σκύλος που κοιτάζει τον άδειο δρόμο και ένα σύννεφο που ταξιδεύει βροχερό πάνω από τις ταράτσες της Αθήνας. Και κάπου ανάμεσα σε όσα υπόθηκαν και σε όσα έμειναν ανίποτα, υπάρχει πάντα μια μικρή θέση για μας εδώ. Εδώ, στην άκρη της νύχτας.

Απόψε στην άκρη της νύχτας θα περπατήσουμε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, σε δωμάτια που μένουν ανοιχτά μέχρι το ξημέρωμα. Δωμάτια με γραφεία, γεμάτα μολύβια, βιβλία, τετράδια, με υπογραμμισμένες σελίδες, κούπες με μισοτελειωμένο καφέ, μικρά χαρτάκια κολλημένα σε τείχους με τύπους, ημερομηνίες και λέξεις που πρέπει να θυμηθεί κάποιος μέχρι αύριο το πρωί. Έξω η πόλη κοιμάται, μα μέσα σε χιλιάδες σπίτια κάποια μάτια μένουν ανοιχτά. Παιδιά που διαβάζουν, παιδιά που φοβούνται, παιδιά που νιώθουν ότι πρέπει να αποδείξουν κάτι σε γονείς, σε δασκάλους, στους φίλους, στον ίδιο τους τον εαυτό. Κάποια κουβαλούν όνειρα, κάποια κουβαλούν προσδοκίες και κάποια κουβαλούν βάρη που κανείς γύρω τους δεν είδε ποτέ. Απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν θα μιλήσουμε για βαθμούς, θα μιλήσουμε για τις νύχτες πίσω από τους βαθμούς, για τα ξενύχτια, για τους φόβους, για τις σιωπές, για εκείνη τη φράση που λέγεται συχνά και πληγώνει. Ποια είναι αυτή? Πρέπει να πετύχεις. 4 ιστορίες, 4 διαδρομές, 4 παιδιά που προσπαθούν να βρουν χώρο, να ανασάνουν μέσα σε έναν κόσμο που τρέχει γρήγορα. Απόψε, εδώ, για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, για τις εισαγωγικές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, απόψε εδώ μαζί τους παρέα στην άκρη της νύχτας.

ώρα ήταν 2:27 μετά τα μεσάνυχτα. Στην πολυκατοικία σχεδόν όλα τα φώτα είχαν σβήσει. Στον απέναντι δρόμο πέρασε ένα ταξί σχεδόν αθόρυβα. Ένα μηχανάκι ακούστηκε μακριά και χάθηκε προς την Παθησίων. Κάποιος άφησε το μπαλκόνι του ανοιχτό και μια κουρτίνα κινήθηκε απαλά από τον νυχτερινό αέρα. Όλη η πόλη έμοιαζε να έχει παραδοθεί στον ύπνο. Όλοι εκτός από ένα μικρό δωμάτιο στον τρίτον όροφο. Κάτω από την πόρτα φαινόταν μια λεπτή γραμμή φωτός. Εκεί μέσα καθόταν η Μαρία. Δίπλα της ανοιχτά βιβλία, σημειώσεις παντού, κίτρινα χαρτάκια κολλημένα στον τοίχο, υπογραμμίσεις με τρία διαφορετικά χρώματα. Ένα μολύβι μισοφαγωμένο στις άκρες από συνήθεια και άγχος. Το κινητό της ήταν γυρισμένο ανάποδα. Από το απόγευμα είχαν έρθει μηνύματα. «Πόσο έβγαλες το διαγώνισμα? Έχεις αγχωθεί? Διαβάζεις ακόμα?» Η Μαρία δεν είχε απαντήσει σε κανέναν. Έσκυψε πάνω από το βιβλίο και διάβασε την ίδια παράγραφο για πέμπτη φορά. Καμία λέξη δεν μπορούσε να μπει πια στο μυαλό της, γιατί το πρόβλημα δεν ήταν ούτε η παράγραφος ούτε το μάθημα. Το πρόβλημα ήταν μια φωνή, μια φωνή που δεν ήταν μέσα στο δωμάτιο, αλλά ήταν πάντα εκεί, γύρω της, πάνω της, δίπλα της, μέσα στο μυαλό της. «Μην αποτύχεις», έλεγε αυτή η φωνή, «πρόσεχε, κάνε κάτι καλό για τη ζωή σου. Πρέπει να πετύχεις». Κανείς δεν το έλεγε με κακία ή από κακία. Η μητέρα της το έλεγε από αγάπη. Ο πατέρας της το έλεγε από αγωνία. Οι καθηγητές της το έλεγαν από ενδιαφέρον. Ακόμα και εκείνη το έλεγε στον εαυτό της. Αλλά οι λέξεις καμιά φορά αλλάζουν μέσα στο κεφάλι ενός παιδιού. Και το «κάνε το καλύτερο που μπορείς» γίνεται, αν δεν τα καταφέρεις, δεν αξίζεις αρκετά. Η Μαρία σήκωσε το βλέμμα. Κοίταξε έξω από το παράθυρο. Και για πρώτη φορά μετά από ώρες δεν κοίταξε βιβλία. Κοίταξε την πόλη και αναρωτήθηκε. Αναρωτήθηκε κάτι που δεν είπε ποτέ σε κανέναν. Άραγε όλοι οι άλλοι φοβούνται τόσο πολύ όσο εγώ.

Μαρία έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα να κοιτάζει έξω. Απέναντι σε μια άλλη πολυκατοικία είδε ένα ακόμη φως ανοιχτό. Μετά άλλο ένα. Και πιο μακριά, σχεδόν χαμένο μέσα στις ταράτσες, άλλο ένα. Χαμογέλασε ανεπαίσθητα. Παράξενο πράγμα η νύχτα, σκέφτηκε. Νομίζεις ότι είσαι μόνος μέχρι να δεις ένα μικρό τετράγωνο φως μέσα στο σκοτάδι. Και ξαφνικά θυμάσαι ότι ίσως κάπου και κάποιος άλλος ξαγρύπνα. Ίσως κάποιος άλλος προσπαθεί να θυμηθεί χημεία. Ίσως κάποιος άλλος έχει ανοιχτό βιβλίο και διαβάζει την ίδια πρόταση 10 φορές. Ίσως κάποιος άλλος κάθεται και σκέφτεται. Δεν αντέχω άλλο σήμερα. Έκλεισε το βιβλίο, όχι από παρέτηση, αλλά από κούραση. Ακούμπησε το κεφάλι της στα χέρια της. Και τότε άκουσε ένα ελαφρύ χτύπημα στην πόρτα.

Τακ, τακ. Μαρία ήταν η μητέρα της. Δεν μπήκε αμέσως, περίμενε λίγο έξω από την πόρτα. «Να μπω λίγο», ρώτησε. «Ναι», είπε η Μαρία. Η μητέρα μπήκε κρατώντας μια κούπα. Δεν είπε «διαβάζεις», δεν είπε «πως πας», δεν είπε «σε λίγες μέρες γράφεις». Ακούμπησε μόνο την κούπα δίπλα της. Χαμομήλη. Έμεινε δίπλα της σιωπηλή. Κοίταζε και εκείνη έξω από το παράθυρο. Πέρασαν 10 δευτερόλεπτα, μετά 20, τα μισό λεπτό, και τελικά η Μαρία είπε σχεδόν ψιθυριστά: «Μαμά?» «Ναι?» «Φοβάμαι». Η μητέρα γύρισε αμέσως προς το μέρος της. «Τι φοβάσαι?» της είπε. Η Μαρία κατέβασε το κεφάλι και είπε: «Φοβάμαι ότι θα σας απογοητεύσω όλους». Για λίγο δεν ακούστηκε τίποτα. Ούτε η πόλη, ούτε τα αυτοκίνητα, ούτε το ρολόι. Μόνο η σιωπή. Και μέσα σε αυτή τη σιωπή η μητέρα άπλωσε το χέρι της. «Να σου πω κάτι», είπε στη Μαρία. Η Μαρία δεν μίλησε. «Όταν γεννήθηκες, δεν σε κράτησα πρώτη φορά και είπα, κοίτα να δεις τι βαθμό θα γράψει αυτή σε 18 χρόνια». Η Μαρία σήκωσε αργά τα μάτια της προς τη μητέρα της. «Ξέρεις τι είπα, Μαρία μου, μόνο είπα να είναι καλά». Άλλη μια σιωπή μετά. Και μετά της είπε: «Ξέρω ότι αγχώνεσαι, ξέρω ότι προσπαθείς, αλλά άκουσέ με καλά. Δεν δίνεις εξετάσεις για να αποδείξεις πόσο αξίζεις. Η αξία σου υπάρχει ήδη. Οι εξετάσεις απλώς είναι ένας δρόμος, όχι όλη η ζωή». Η Μαρία εκείνη τη στιγμή ένιωσε κάτι να σπάει μέσα της. Όχι κάτι κακό, αλλά κάτι σφιγμένο, σαν κόμπος, σαν εκείνο το βάρος που κουβαλούσε μήνες και δεν είχε παραδεχτεί ούτε στον εαυτό της. Και τότε, χωρίς να το καταλάβει, άρχισε να κλαίει. Όχι δυνατά, αλλά ήσυχα, σαν να έλειωνε πάγος. Και έξω, κάπου μακριά, πάνω από τις ταράτσες της Αθήνας, είχε αρχίσει να φαίνεται η πρώτη αχνή γραμμή του ξημερώματος. Γιατί καμιά φορά οι πιο δύσκολες νύχτες δεν τελειώνουν με απαντήσεις, τελειώνουν με κάποιον που κάθεται δίπλα σου και σου θυμίζει ότι δεν τις χρειάζεται να τις

Ξέρετε, κάποια φορά εμείς οι μεγάλοι ξεχνάμε κάτι. Ξεχνάμε ότι πίσω από ένα παιδί που διαβάζει αργά τη νύχτα δεν υπάρχει μόνο ένας μαθητής. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που φοβάται, που κουράζεται, που αμφιβάλλει, που νιώθει ότι ίσως όλος ο κόσμος περιμένει κάτι από εκείνον. Και είναι περίεργο, γιατί μεγαλώνοντας λέμε συχνά στα παιδιά πως πρέπει να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, αλλά χωρίς να το καταλάβουμε μερικές φορές, ίσως και πολλές φορές, τα φορτώνουμε με τα δικά μας, τις δικές μας αγωνίες, τις δικές μας προσδοκίες, τις δικές μας, θα έλεγα, ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Και έτσι, ένα παιδί, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροάτες και ακροάτριες, ένα παιδί που κάθεται μόνο του σε ένα γραφείο μέσα στη σιωπή της νύχτας και πιστεύει πως δίνει εξετάσεις για όλη του τη ζωή. Μα η ζωή δεν χωράει σε λίγες σκόλες αναφοράς, ούτε χωράει σε έναν βαθμό. Δεν χωράει σε ένα αποτέλεσμα που θα ανακοινωθεί κάποια μέρα έξω από ένα σχολείο. Για χρόνια αργότερα, σχεδόν κανείς δεν θυμάται τι έγραψε σε ένα διαγώνισμα. Θυμάται όμως την αγωνία του, τον πόνο και το φόβο του. Και θυμάται ακόμα περισσότερο ποιος στάθηκε δίπλα του όταν φοβόταν. Θυμάται ποιος τον κοίταξε στα μάτια και του είπε: «Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα για να σε αγαπούν». Και ίσως τελικά αυτό να είναι το δυσκολότερο μάθημα από όλα. Να μάθουμε στα παιδιά μας ότι αξίζουν πριν ακόμη πετύχουν οτιδήποτε.

Τέσσερις το πρωί. Η πόλη δεν κοιμάται. Απλώς αλλάζει πρόσωπο.

Η δεύτερη ιστορία μας, φίλες και φίλοι, έχει θέμα ένα άδειο θρανείο σε ένα φροντιστήριο.

Ήταν 10 παρατέταρτο το βράδυ όταν τελείωσε το τελευταίο μάθημα. 10 παρατέταρτο το βράδυ. Τα παιδιά άρχισαν να μαζεύουν βιαστικά τετράδια, βιβλία, μολύβια, φορτιστές, νερά. Μια μικρή καθημερινή φυγή δηλαδή. Πόσο έβγαλε στην έκθεση, έκανε στην άσκηση 4. Αύριο, τι ώρα έχουμε, ήταν οι ομιλίες που ακουγόντουσαν στην αίθουσα που άδειαζε. Φωνές, βήματα, καρέγγλες που μετακινούνταν. Και μέσα σε λίγα λεπτά η αίθουσα άδειασε. Σχεδόν. Στην τρίτη σειρά, δίπλα στο παράθυρο, καθόταν ακόμα ο Γιάννης. Ο καθηγητής μάζευε τα χαρτιά του και τον κοίταξε. «Δεν έφυγες ακόμα, Γιάννη», του είπε. «Σε λίγο, κύριε, θα φύγω». «Περιμένεις κάποιον», απάντησε ο καθηγητής. «Ναι, περιμένω σε λίγο». Ο καθηγητής χαμογέλασε και έσβησε τον πίνακα. Μόνο που ο Γιάννης δεν περίμενε κανέναν. Το έκανε σχεδόν κάθε βράδυ αυτό. Περίμενε να φύγουν όλοι, μετά περίμενε λίγο ακόμα και μετά κατέβαινε αργά-αργά τα σκαλιά. Όχι γιατί βιαζόταν να γυρίσει σπίτι, αλλά γιατί δεν βιαζόταν καθόλου. Έξω είχε αρχίσει να φυσάει. Στη στάση απέναντι είχαν μείνει ελάχιστοι άνθρωποι. Μια γυναίκα κοιτούσε το κινητό της. Ένας ηλικιωμένος κρατούσε μια σακούλα με ψώνια. Και ένας σκύλος κοιμόταν κουλουριασμένος κάτω από το παγκάκι της στάσης. Ο Γιάννης στάθηκε και για λίγο. Δεν κοίταζε τίποτα συγκεκριμένο. Απλά σκεφτόταν το σπίτι του.

Στο σπίτι τον περίμενε η μητέρα του και μικρή του αδερφή. Ο πατέρας του έλειπε εδώ και μήνες για δουλειά σε άλλη πόλη. Τα τελευταία 2 χρόνια όλα είχαν αλλάξει λίγο, έως πολύ. Λίγο στην αρχή και λίγο πιο μετά, πολύ περισσότερο. Και ο Γιάννης είχε αρχίσει σιγά σιγά να κάνει κάτι που δεν είχε αποφασίσει ποτέ. Είχε μεγαλώσει απότομα, χωρίς να το καταλάβει. Γύριζε σπίτι, πρόσεχε την αδερφή του, τη βοηθούσε στα μαθήματα, πήγαινε για ψώνια όταν χρειαζόταν και έλεγε στη μητέρα του: «Είναι ανησυχής, μαμά, όλα καλά». Το έλεγε τόσο συχνά που κάποια στιγμή άρχισε να το πιστεύουν όλοι. Όλοι εκτός από τον ίδιο. Γιατί υπάρχουν παιδιά που δεν κάνουν φασαρία, δεν κλαίνε μπροστά σε άλλους, δεν λένε ότι κουράστηκαν. Απλώς συνεχίζουν και κάπου μέσα τους σιωπηλά, μέρα με τη μέρα, βαραίνουν.

Γιάννης μπήκε τελικά στο λεωφορείο. Κάθισε πίσω δίπλα στο παράθυρο. Ακούμπησε το κεφάλι στο τζάμι και κοίταζε τις αντανακλάσεις της πόλης να περνούν σαν μικρές φωτεινές γραμμές. Περίπτερα, φανάρια, άνθρωποι που γύριζαν σπίτια τους, ένα ζευγάρι που γελούσε περπατώντας στο δρόμο, ένας ντελιβεράς που έστριψε βιαστικά σε έναν δρόμο. Η Αθήνα συνέχιζε κανονικά τη ζωή της και εκείνος ένιωθε σαν να στεκόταν λίγο απ' έξω από όλα αυτά, σαν θεατής. Στο σπίτι έφτασε λίγο πριν τις 11. Άνοιξε αθόρυβα την πόρτα. Η μητέρα του είχε αποκοιμηθεί στον καναπέ με την τηλεόραση ανοιχτή χωρίς ήχο. Στο τραπεζάκι υπήρχε ένα χαρτάκι. «Σου άφησα φαγητό. Συγγνώμη αν με πήρε ο ύπνος». Ο Γιάννης χαμογέλασε. Πήγε στο δωμάτιο της μικρής αδελφής του που κοιμόταν, το ένα χέρι έξω από την κουβέρτα, το αρκουδάκι της πεσμένο στο πάτωμα. Το σήκωσε και το ακούμπησε δίπλα της. Η μικρή μισοκοιμισμένη ψιθύρισε. «Ήρθες?» «Ήρθα», της είπε. «Θα γράψεις καλά?» ρώτησε η μικρή. Ο Γιάννης χαμογέλασε στο σκοτάδι. «Θα προσπαθήσω», είπε. «Εσύ τα ξέρεις όλα», είπε η μικρή και ξανακοιμήθηκε. «Εσύ τα ξέρεις όλα», σκέφτηκε και έμεινε ακίνητος. «Πόσο παράξενο. Μερικές φορές», σκέφτηκε, «οι άνθρωποι σου δίνουν ρόλους χωρίς να το θέλουν. Ότι είσαι ο δυνατός, ο ήρεμος, ο υπεύθυνος, ο άνθρωπος που τα αντέχει όλα. Και σιγά σιγά αρχίζεις να φοβάσαι να δείξεις ότι δεν είσαι πάντα έτσι, ότι δεν αντέχεις άλλο». Αργότερα, εκείνο το βράδυ, ο Γιάννης άνοιξε το βιβλίο του. Κοίταζε τις σελίδες, αλλά δεν διάβαζε. Για πρώτη φορά, μετά από πολύ καιρό, πήρε ένα λευκό χαρτί και έγραψε μόνο μία πρόταση. Κουράστηκα λίγο.

«Κουράστηκα λίγο», έγραψε στην πρότασή του, στο μικρό λευκό χαρτί. Κοίταξε ύστερα την πρόταση, την ξανακοίταξε και μετά έγραψε άλλη μία από κάτω. «Κουράστηκα και φοβάμαι». Και μετά άλλη μία πρόταση. «Κουράστηκα και φοβάμαι και δεν πειράζει». Έμεινε να κοιτάζει αυτές τις τρεις μικρές προτάσεις και ένιωσε κάτι παράξενο. Ένιωσε σαν να είχε αφήσει κάτω μια βαριά σχολική τσάντα που κουβαλούσε μήνες. Γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται να είσαι ήρωας. Μερικές φορές αρκεί να επιτρέψεις τον εαυτό σου να είναι παιδί. Και έξω από το παράθυρο η νύχτα συνέχιζε να απλώνεται πάνω από την πόλη. Αλλά κάπου μακριά, πίσω από τις πολυκατοικίες, το ξημέρωμα είχε ήδη αρχίσει να ετοιμάζεται.

Ξέρετε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, υπάρχουν άνθρωποι που όταν μπαίνουν σε ένα δωμάτιο τραβούν αμέσως την προσοχή. Μιλούν δυνατά, γελούν δυνατά, θυμώνουν δυνατά και δείχνουν καθαρά όσα νιώθουν. Και υπάρχουν και οι άλλοι, αυτοί που κάθονται λίγο πιο ήσυχα, αυτοί που ακούνε περισσότερο από όσο μιλούν, αυτοί που λένε σχεδόν πάντα «Δεν πειράζει, όλα καλά, μην ανησυχείς». Και είναι περίεργο, γιατί συνήθως αυτούς τους ανθρώπους τους θαυμάζουμε. Τους λέμε δυνατούς, τους λέμε όριμους, τους λέμε υπεύθυνους. Και ίσως πράγματι έτσι να είναι. Αλλά καμιά φορά πίσω από αυτή τη δύναμη κρύβεται μια μικρή παρεξήγηση. Η ιδέα ότι ο δυνατός άνθρωπος δεν κουράζεται, ότι ο ήρεμος άνθρωπος δεν φοβάται, ότι εκείνος που βοηθά τους άλλους δεν χρειάζεται και ο ίδιος βοήθεια. Και κάπως έτσι αρχίζουμε να ζητάμε όλο και περισσότερα από εκείνον. Λίγο ακόμα κουράγιο, λίγη ακόμα υπομονή, λίγη ακόμα αντοχή, μέχρι που κάποια στιγμή συνηθίζουμε να τον βλέπουμε σαν βράχο και ξεχνάμε ότι ακόμα και οι βράχοι σπάνε. Απλώς δεν κάνουν θόρυβο τη στιγμή που ραγίζουν.

Υπάρχουν παιδιά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν πιο γρήγορα από όσο έπρεπε. Παιδιά που μαθαίνουν νωρίς να λένε δεν πειράζει. Που μαθαίνουν να καταλαβαίνουν τους άλλους πριν καταλάβουν ακόμα τον εαυτό τους. Που γίνονται το στήριγμα της οικογένειας, ο ήρεμος φίλος της παρέας, το παιδί που δεν δημιουργεί προβλήματα. Και όλοι γύρω τους αισθάνονται ήσυχοι, γιατί το παιδί αυτό φαίνεται καλά. Μόνο που υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι, ανάμεσα στο φαίνεται καλά και στο είναι καλά. Και καμιά φορά, μέσα στη διασύνη της ζωής, εμείς οι μεγάλοι κοιτάζουμε βαθμούς, επιδόσεις, προγράμματα, υποχρεώσεις, στόχους και ξεχνάμε να κάνουμε μια πολύ απλή ερώτηση. Όχι το πώς πήγες, όχι το τι έγραψες, όχι το τα προλαβαίνεις όλα, αλλά κάτι πολύ πιο μικρό και πολύ πιο ανθρώπινο. Πώς είσαι, βρε παιδί μου? Γιατί ίσως εκεί, μέσα σε αυτή τη μικρή ερώτηση,

κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος. Και ίσως εκεί να υπάρχει και μια πόρτα που κάποιος περιμένει μήνες να ανοίξει. Υπάρχει κάποιος που περιμένει μια διέξοδο.

Και ξέρετε κάτι ακόμα, ίσως αυτή την ώρα αυτά που σας λέω και με αυτά που νιώθετε και νιώθω να περνούν από το μυαλό σας και από το μυαλό μου εκείνα τα δύο 17χρονα κορίτσια που δεν άντεξαν το βάρος που κουβαλούσαν μέσα τους. Και ενώ έδειχναν καλά, δεν ήταν. Ίσως τελικά αυτή η ιστορία να είναι και για αυτές. Όχι για να τις θυμόμαστε μόνο με τη θλίψη που άφησαν πίσω τους, αλλά για να θυμόμαστε κάτι πιο σημαντικό, ότι πολλές φορές μεγαλύτερες μάχες δίνονται αθόρυβα πίσω από κλειστές πόρτες, πίσω από χαμόγελα και πίσω από αυτό το «είμαι καλά». Και ίσως το πιο ανθρώπινο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να μάθουμε να βλέπουμε στα παιδιά μας λίγο πιο βαθιά.

0: πόλη δεν κοιμάται. Μας μετράει. Στο λοιμό σε πάλμε. Βαριά ανάσα.
1: Γεννήθηκα βράδυ σε δρόμο υγρό. Με μάτια ανοιχτά και το βλέμμα θολό.

Χαλαρό, σκέφτηκε ο Νίκος και χαμογέλασε μόνος του. Ένα μικρό, κουρασμένο χαμόγελο. Γιατί είχε να κοιμηθεί καλά εβδομάδες. Γιατί τις τελευταίες μέρες ξυπνούσε μέσα στη νύχτα χωρίς λόγο. Γιατί μερικές φορές καθόταν μπροστά από ένα βιβλίο και ένιωθε ξαφνικά ότι δεν θυμόταν τίποτα. Και το χειρότερο δεν ήταν αυτό. Το χειρότερο ήταν ότι δεν το είχε πει σε κανέναν. Γιατί όταν όλοι πιστεύουν ότι είσαι δυνατός, αρχίζεις να φοβάσαι να δείξεις ότι είσαι άνθρωπος.

Νίκος άφησε το κινητό ανάποδα πάνω στο γραφείο. Σκώθηκε αργά και πήγε προς το παράθυρο. Από τον πέμπτο όροφο η πόλη έμοιαζε αλλιώτικη τη νύχτα. Οι δρόμοι ήταν πιο άδειοι. Τα φανάρια άλλαζαν χρώματα χωρίς σχεδόν κανείς να περνά. Και κάπου μακριά ένα περίπτερο έμενε ακόμη φωτισμένο. Σκέφτηκε πόσο περίεργο είναι όλο αυτό. Την ημέρα όλα μοιάζουν να σε κοιτάζουν. Καθηγητές, γονείς, φίλοι, συμμαθητές, διαγωνίσματα, βαθμοί, πόσο έγραψες, που θα περάσεις. Αλλά τη νύχτα μοιάζει σαν η πόλη να σταματά λίγο να ζητά πράγματα από σένα. Ένα μήνυμα ακούστηκε στο κινητό του ακόμα. Δεν το κοίταξε, μετά άλλο ένα και άλλο ένα. Τελικά άνοιξε το κινητό. Η παρέα τους είχε αρχίσει συζήτηση. «Παιδιά, εγώ έχω πάθει πανικό. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα», έλεγε ένας άλλος. «Εγώ θα καταστραφώ», έλεγε η Κατερίνα. Ο Νίκος έμεινε να κοιτάζει την οθόνη. Πρώτη φορά διάβαζε τους άλλους να μιλούν έτσι. Πρώτη φορά δεν έβλεπε αστεία. Δεν έβλεπε βαθμούς. Δεν έβλεπε τον ανταγωνισμό. Έβλεπε τον φόβο. Τον ίδιο τον φόβο που κουβαλούσε και εκείνος. Τα δάχτυλά του έμειναν για λίγο πάνω στο πληκτρολόγιο. Κι ύστερα έγραψε κι αυτός κάτι.

έγραψε και αυτός κάτι. Τα δάχτυλά του ήταν πάνω στο πληκτρολόγιο. «Να σας πω κάτι», έγραψε. Σταμάτησε, το έσβησε, το ξανάγραψε, το έσβησε, το ξανάγραψε και το έστειλε. «Κι εγώ φοβάμαι», έγραψε ξανά. «Κι εγώ φοβάμαι». Δεν το έστειλε όμως, το κοίταζε. Το κοίταζε 10 δευτερόλεπτα, 20, μισό λεπτό. Σχεδόν ένα λεπτό πέρασε και μετά πάτησε αποστολή. Και μετά σιωπή στην παρέα, στην ομάδα. Πέρασε ένα δευτερόλεπτο, 2, 30 λεπτά, 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό και μετά ήρθε μια απάντηση. «Σοβαρά?» ήταν η πρώτη αντίδραση της παρέας. Μετά από λίγο άλλη μια. «Ρε φίλε, νόμιζα μόνο εγώ», και άλλη μια. «Νόμιζα ότι εσύ είσαι χαλαρός, βρε Νίκο». Ο Νίκος χαμογέλασε. Και αυτή τη φορά χαμογέλασε αληθινά. Γιατί εκείνο το βράδυ κατάλαβε κάτι που κανένα βιβλίο δεν είχε γράψει ποτέ. Ότι μερικές φορές οι άνθρωποι φοράμε μάσκες ο ένας μπροστά στον άλλον. Τη μάσκα του δυνατού, τη μάσκα του ήρεμου, τη μάσκα εκείνου που τα έχει όλα υπό έλεγχο. Και μετά περνάμε δίπλα από άλλους ανθρώπους που φοβούνται ακριβώς όσο και εμείς, χωρίς να το ξέρουμε.

έξω είχε αρχίσει να φυσάει ελαφριά. Ο Νίκος ξανακάθισε στο γραφείο. Άνοιξε το βιβλίο του. Όχι γιατί ξαφνικά εξαφανίστηκε το άγχος. Όχι γιατί λύθηκαν όλα. Αλλά γιατί εκείνη τη νύχτα δεν ένιωθε πια μόνος. Και καμιά φορά αυτό είναι αρκετό για να συνεχίσεις λίγο ακόμα.

Ξέρετε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, υπάρχει ένα περίεργο βάρος που δεν φαίνεται στα μάτια. Δεν έχει χρώμα, δεν έχει ήχο. Δεν το γράφει κανένα βιβλίο και δεν το μετρά καμιά εξέταση. Είναι το βάρος της εικόνας που έχουν οι άλλοι για εμάς. Το βάρος του «εσύ θα τα καταφέρεις», του «εσύ είσαι δυνατός», του «εσύ δεν αγχώνεσαι», «εσύ είσαι γεννημένος γι' αυτό». Και στην αρχή αυτές οι λέξεις μοιάζουν όμορφες, μοιάζουν σαν χάδι, σαν εμπιστοσύνη, σαν αγάπη. Αλλά καμιά φορά, χωρίς να το καταλάβουμε, οι λέξεις αποκτούν βάρος. Γιατί το παιδί που ακούει συνέχεια ότι είναι το καλύτερο, αρχίζει σιγά σιγά να φοβάται κάτι πολύ περισσότερο από την αποτυχία. Αρχίζει να φοβάται να μην πάψει να είναι αυτό που οι άλλοι περιμένουν. Και τότε δεν διαβάζει μόνο για να πετύχει, διαβάζει και για να μην διαψεύσει. Δεν προσπαθεί μόνο να κερδίσει το όνειρό του, προσπαθεί να μην χάσει μια εικόνα που έχουν οι άλλοι για αυτόν. Και ξέρετε κάτι παράξενο? Πολλά παιδιά δεν φοβούνται τόσο έναν κακό βαθμό. Φοβούνται τη στιγμή μετά, τη σιωπή, το βλέμμα, την απογοήτευση που ίσως φαντάζονται στα μάτια κάποιου. Κι όμως, αν μπορούσαμε να σταθούμε για λίγο δίπλα τους, χωρίς ερωτήσεις, χωρίς συγκρίσεις, χωρίς «τι έγραψες βρε παιδί μου», ίσως ακούγαμε κάτι πολύ πιο ανθρώπινο. Ίσως ακούγαμε ένα παιδί να λέει «κουράστηκα να πρέπει να είμαι πάντα ο δυνατός», γιατί κανείς δεν γεννήθηκε να είναι πάντα ο πρώτος, κανείς δεν γεννήθηκε για να είναι πάντα ο καλύτερος, και κανείς δεν γεννήθηκε για να ζει μέσα σε μια βιτρίνα συνεχόμενων και ατέλειωτων προσδοκιών.

Κάθε άνθρωπος και κάθε παιδί γεννήθηκε για να πέφτει και να ξανασηκώνεται, να φοβάται και να συνεχίζει, να κάνει λάθη, να ψάχνει το δρόμο του, να είναι άνθρωπος, ρε αδερφέ. Γιατί τελικά η ζωή δεν είναι ένας ίσιος δρόμος με προκαθορισμένες στάσεις, ούτε ένα πρόγραμμα κολλημένο σε έναν τοίχο, ούτε μια σειρά από κουτάκια που πρέπει να τσεκάρουμε το ένα μετά το άλλο. Σχολείο, εξετάσεις, πανεπιστήμιο, δουλειά, επιτυχία και τέλος. Η ζωή δεν λειτουργεί έτσι. Η ζωή κάνει παράξενες στροφές. Σε πηγαίνει εκεί που δεν περίμενες. Σε καθυστερεί όταν βιάζεσαι. Σε σταματά όταν νομίζεις ότι τρέχεις σωστά. Και καμιά φορά σου κλείνει μια πόρτα μόνο και μόνο για να σε οδηγήσει σε έναν δρόμο που δεν είχες φανταστεί ποτέ. Ξέρω ανθρώπους, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που απέτυχαν στις εξετάσεις και χρόνια αργότερα βρήκαν έναν δρόμο άλλον που αγάπησαν πραγματικά. Ξέρω ανθρώπους που πέτυχαν ακριβώς εκεί που ονειρεύονταν και ανακάλυψαν ότι τελικά ήθελαν κάτι άλλο πολύ περισσότερο. Ξέρω ανθρώπους που άργησαν πολύ, μα πάρα πολύ, και όμως έφτασαν. Γιατί δεν υπάρχει μία ώρα για τη ζωή. Δεν υπάρχει ένα κουδούνι που αν χτυπήσει και δεν μπεις, τελείωσαν όλα. Αυτό ίσως είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα που φοβίζουν σήμερα τα παιδιά. Ότι υπάρχει μόνο μία ευκαιρία, μία στιγμή, μία πόρτα, μία επιτυχία. Μα η ζωή δεν είναι ένας στενός διάδρομος. Η ζωή είναι γεμάτη πόρτες και καμιά φορά αυτές που ανοίγουν αργότερα είναι και οι πιο φωτεινές.

Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ίσως χρειάζεται να το λέμε λίγο πιο συχνά στα παιδιά, ότι δεν χρειάζεται να είναι τέλεια, ότι δεν χρειάζεται να είναι αλάνθαστα, ότι δεν χρειάζεται να κερδίζουν πάντα. Χρειάζεται μόνο να συνεχίζουν. Να συνεχίζουν να ψάχνουν, να συνεχίζουν να ελπίζουν και να συνεχίσουν να ονειρεύονται. Γιατί υπάρχουν νύχτες που μοιάζουν ατελείωτες. Αλλά ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, όσο και αν υπάρχουν σε όλους μας νύχτες που μοιάζουν ατελείωτες, καμία νύχτα δεν κατάφερε ποτέ να σταματήσει το ξημέρωμα.

κάλεσα δεν έχει σήμερα. Μόνο ο βάθος και ο άνθρωπος δεν έχει πατρίδα. Όταν ψάχνεις σωτηρία

Ήταν 2 και 8 μετά τα μεσάνυχτα. Η Αθήνα είχε αρχίσει να αδειάζει από ήχους. Τα αυτοκίνητα είχαν αραιώσει. Τα φώτα σε πολλά διαμερίσματα είχαν ήδη σβήσει. Κάποιος μακριά έκλεισε δυνατά ένα παντζούρι. Κάπου ακούστηκε ένα σκύλος να γαυγίζει και μετά ξανά σιωπή. Στο δωμάτιο της Ελένης το μοναδικό φως ερχόταν από το γραφείο της. Ανοιχτά βιβλία, σημειώσεις, υπογραμμίσεις, μολύβια και ένας μεγάλος κύκλος γραμμένος σε ένα χαρτί. 15 μέρες ακόμη. Η Ελένη είχε σταματήσει εδώ και ώρα να διαβάζει. Πραγματικά τα μάτια της ήταν πάνω στις σελίδες, το μυαλό της όμως έτρεχε αλλού, στα μόρια, στις σχολές, στο αν δεν περάσω, στο κι αν αποτύχω, στο κι αν όλοι περιμένουν περισσότερα. Πήρε μια βαθιά ανάσα, έκλεισε το βιβλίο, κοίταξε το ρολόι. 2 και 10. Έβαλε το κεφάλι της μέσα στα χέρια της και τότε άκουσε κάτι γνώριμο.

ταπ στην πόρτα. Γύρισε και εκεί στεκόταν ο Άρης. Ένα ημίαιμο καφέ σκυλί με άσπρα πόδια και ένα αυτί που ποτέ δεν στεκόταν σωστά όρθιο. Τον είχαν βρει πριν 4 χρόνια μικρό, φοβισμένο και βρεγμένο κάτω από ένα αυτοκίνητο. Η Ελένη τότε ήταν 13 χρονών. Από τότε έγιναν σχεδόν αχώριστοι. Ο Άρης την κοίταζε χωρίς να κουνιέται, με εκείνο το βλέμμα που έχουν καμιά φορά τα ζώα, σαν να ξέρουν περισσότερα από όσα λένε οι άνθρωποι. «Τι κοιτάς?» του είπε χαμηλόφωνα. Ο Άρης πλησίασε, ακούμπησε το κεφάλι του στο πόδι της. Η Ελένη χαμογέλασε λίγο. «Εσύ καλά είσαι, ε?» Η ουρά του χτύπησε απαλά στο πάτωμα. «Εσύ δεν έχεις πανελλήνιες?» Άλλο ένα χτύπημα. «Δεν σε νοιάζουν οι βαθμοί?» Κι άλλο χτύπημα της ουράς. «Δεν σε νοιάζει αν θα περάσω κάπου?» Ο Άρης σήκωσε το κεφάλι και την κοίταξε. Και τότε η Ελένη σταμάτησε, γιατί κατάλαβε κάτι. Όχι, τον ένοιαζε τον Άρη. Απλώς όχι όπως νόμιζε. Δεν τον ένοιαζε αν θα γίνει γιατρός ή δικηγόρος ή καθηγήτρια. Δεν τον ένοιαζαν οι βαθμοί. Δεν τον ένοιαζαν τα αποτελέσματα. Τον ένοιαζε μόνο εκείνη. Ακριβώς όπως ήταν. Κουρασμένη, αγχωμένη και φοβισμένη. Εκείνη ακριβώς. Κι ίσως γι' αυτό ο Άρης είχε έρθει αθόρυβα εκείνο το βράδυ. Όχι για να λύσει τίποτα, αλλά για να της θυμίσει κάτι που οι άνθρωποι ξεχνούν συχνά. Ότι πριν από μαθητές, πριν από βαθμούς, πριν από εξετάσεις, είμαστε απλώς ψυχές που χρειάζονται κάποιον δίπλα του.

Ελένη έμεινε να τον κοιτάζει. Ο Άρης κάθισε δίπλα της στο πάτωμα και ακούμπησε το κεφάλι του στο γόνατό της, σαν να το έκανε αυτό από πάντα, σαν να ήξερε ακριβώς που πρέπει να βρίσκεται. Έξω ο αέρας κούνησε ελαφρά την τέντα του μπαλκονιού. Ένας ήχος μικρός, ένα τρίξιμο, μετά πάλι σιωπή. Η Ελένη άπλωσε το χέρι και άρχισε να τον χαϊδεύει αργά στο λαιμό του. Και τότε άρχισε να του μιλάει. Όχι όπως μιλάμε στους ανθρώπους, αλλιώς, πιο αληθινά. «Ξέρεις κάτι, Άρη», του είπε. Η ουρά του ακούμπησε απαλά το πάτωμα. «Φοβάμαι. Φοβάμαι ότι δεν θυμάμαι αρκετά. Φοβάμαι ότι θα ξεχάσω αυτό που ξέρω. Φοβάμαι ότι θα απογοητεύσω τους άλλους». Ο Άρης σήκωσε για λίγο το κεφάλι. Την κοίταξε στα μάτια και έμεινε εκεί, χωρίς να πει τίποτα. Χωρίς να προσπαθήσει να βρει λύση, χωρίς συμβουλές, χωρίς μην ανησυχείς, χωρίς όλα θα πάνε καλά. Μόνο εκεί, παρόν. Και είναι περίεργο, γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι μιλούν πολύ όταν δεν ξέρουν τι να πούν, ενώ τα ζώα δεν λένε τίποτα. Κι όμως σε κάνουν να νιώθεις ότι σε άκουσαν ολόκληρο. Η Ελένη ακούμπησε το κεφάλι της πάνω του και για λίγα λεπτά δεν σκεφτόταν πια εξετάσεις, ούτε βαθμούς, ούτε σχολές. Σκεφτόταν μόνο εκείνη τη στιγμή, τη ζεστασιά του, την ανάσα του, την ήσυχη παρουσία του. Και ξαφνικά της ήρθε στο μυαλό κάτι που της είχε πει κάποτε η γιαγιά της. «Τα ζώα δεν σε ρωτούν ποτέ τι κατάφερες στη ζωή σου. Σε αγαπούν πριν από όλα αυτά». Αυτά της είχε πει η γιαγιά. Έκλεισε τα μάτια, έμεινε έτσι για λίγο, μετά σηκώθηκε, πήγε στο μπαλκόνι και άνοιξε την πόρτα. Ο Άρης βγήκε πρώτος. Στάθηκε εκεί και κοίταζε την πόλη. Και εκείνη στάθηκε δίπλα του. Η Αθήνα απλωνόταν μπροστά τους με χιλιάδες μικρά φώτα. Και ξαφνικά της φάνηκε πως μέσα σε αυτή την τεράστια πόλη υπάρχουν κι άλλα παιδιά ξύπνια εκείνη την ώρα. Άλλα δωμάτια, άλλα βιβλία, άλλοι φόβοι, άλλες καρδιές που χτυπούν γρήγορα. Και σκέφτηκε κάτι που δεν είχε σκεφτεί όλες αυτές τις εβδομάδες. Ίσως να μην είναι μόνη τελικά. Ο Άρης την ακούμπησε με τη μουσούδα στο χέρι, σαν να συμφωνούσε, σαν να έλεγε «Σου το λέω τόση ώρα, όμως εσύ δεν με άκουγες».

Ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου? Υπάρχει κάτι που τα ζώα γνωρίζουν και οι άνθρωποι ξεχνάμε πολύ συχνά. Ότι η αξία ενός πλάσματος δεν βρίσκεται σε αυτά που πέτυχε, δεν βρίσκεται στους βαθμούς του, δεν βρίσκεται στους τίτλους του. Δεν βρίσκεται στα χρήματά του, στα βραβεία του, στις διακρίσεις του ή στις λέξεις που γράφονται κάποτε δίπλα στο όνομά του. Ένα σκυλί δεν θα σε κοιτάξει ποτέ και θα σε ρωτήσει πόσο έγραψες. Δεν θα σε ρωτήσει ποτέ αν πέρασες. Δεν θα σε συγκρίνει καν με κανέναν. Δεν θα σου πει ότι ο γιος κάποιου άλλου τα κατάφερε καλύτερα. Δεν θα σε βάλει να αποδείξεις ότι αξίζεις την αγάπη του. Θα έρθει απλά και θα καθίσει δίπλα σου. Ακριβώς όπως είσαι. Κουρασμένος, αγχωμένος, φοβισμένος, λυπημένος ή χαρούμενος και σιωπηλός. Και θα μείνει εκεί, γιατί ίσως τελικά αυτό να είναι η πιο καθαρή μορφή αγάπης. Να μην ζητάς από τον άλλον να γίνει κάτι για να τον αγαπήσεις. Να τον αγαπάς πριν από όλα αυτά. Ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακρότες και ακροάτριες? Καμιά φορά να ρωτιέμαι πόσο διαφορετικές θα ήταν οι ζωές των παιδιών αν μεγάλωναν ακούγοντας λίγο λιγότερο το «τι κατάφερε σήμερα» και λίγο περισσότερο το «έλα κάτσε δίπλα μου». Πόσο διαφορετικές θα ήταν οι νύχτες τους αν ήξεραν ότι δεν χρειάζεται να κερδίσουν κάτι για να αξίζουν μια αγκαλιά. Γιατί τελικά υπάρχουν άνθρωποι που περνούν μια ολόκληρη ζωή προσπαθώντας να αποδείξουν ότι αξίζουν να αγαπηθούν. Ενώ ένα σκυλί το ξέρει από την πρώτη στιγμή που σε κοιτάζει. Το ξέρει χωρίς λέξεις, χωρίς όρους, χωρίς εξετάσεις. Και ίσως αυτή να είναι μια από τις πιο μεγάλες αλήθειες της ζωής. Ότι πριν γίνουμε επαγγελματίες, επιστήμονες, επιτυχημένοι ή αποτυχημένοι, είμαστε απλώς ψυχές που χρειάζονται λίγη ζεστασιά μέσα στη νύχτα.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, απόψε περπατήσαμε μέσα από 4 διαφορετικές νύχτες, 4 παιδικά δωμάτια με ανοιχτά φώτα, 4 παιδιά, 4 εφήβους, 4 διαφορετικούς φόβους. Κι όμως, ίσως τελικά, μία μόνο ιστορία. Γιατί απόψε δεν μιλήσαμε μόνο για πανελλαδικές εξετάσεις, δεν μιλήσαμε μόνο για βαθμούς, σχολές, μόρια και αποτελέσματα. Μιλήσαμε για εκείνα που συνήθως δεν γράφονται πουθενά. Για τις σιωπές, για τους φόβους που κρύβονται πίσω από ένα χαμόγελο, για τις προσδοκίες που γίνονται βάρος, για τα παιδιά που μεγαλώνουν πιο γρήγορα από όσο έπρεπε. Γιατί για εκείνα που δείχνουν δυνατά ενώ μέσα τους τρέμουν. Για εκείνα που περιμένουν απλώς κάποιος να τα ρωτήσει πώς είσαι αλήθεια. Και είναι παράξενο, γιατί κάθε χρόνο τέτοιες μέρες μιλάμε για τις εξετάσεις σαν να είναι ένα τεράστιο βουνό, σαν να είναι η στιγμή που θα κρίνει τα πάντα, σαν να χωράει εκεί μέσα όλη η ζωή ενός ανθρώπου. Και βλέπεις παιδιά να ξενυχτούν, να αρρωσταίνουν, να αγχώνονται, να φοβούνται, να πιέζονται και να κάνουν πράξεις που δεν θέλουμε ούτε καν να τις σκεφτόμαστε. Να πιστεύουν πως από λίγες ώρες και λίγα χαρτιά θα αποφασιστεί το μέλλον και η ζωή τους. Μα η ζωή, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν γράφεται σε μια αίθουσα. Η ζωή δεν τελειώνει σε ένα αποτέλεσμα. Η ζωή δεν χωράει σε έναν αριθμό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που απέτυχαν και ξανασηκώθηκαν. Άνθρωποι που άλλαξαν δρόμο, που χάθηκαν για λίγο και βρήκαν τον εαυτό τους αργότερα. Άνθρωποι που έφτασαν αργά εκεί που έπρεπε να φτάσουν. Και ίσως το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε να πούμε απόψε σε κάθε παιδί που διαβάζει αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, σε κάθε παιδί που φοβάται, σε κάθε παιδί που νιώθει μόνο, αυτό. Ότι δεν είσαι ο βαθμός σου, δεν είσαι τα μοριά σου, δεν είσαι η επίδοσή σου, δεν είσαι οι προσδοκίες των άλλων. Είσαι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είσαι ένας άνθρωπος που προσπαθεί και αυτό από μόνο του έχει ήδη αξία. Και αν αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, κάπου υπάρχει ένα παιδί ξύπνιο που δεν αντέχει, που νιώθει ότι δεν αντέχει άλλο, που νιώθει ότι κουράστηκε, που νιώθει ότι φοβάται, ας ακούσει κάτι μέσα στη νύχτα, ότι δεν χρειάζεται να τα σηκώσεις όλα μόνος σου. Μίλα, ζήτησε μια αγκαλιά, ζήτησε ένα χέρι, ζήτησε έναν άνθρωπο. Γιατί ακόμα και στις πιο σκοτεινές νύχτες μας υπάρχει πάντα κάπου ένα φως ανοιχτό. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο σημαντικό μάθημα που δεν γράφτηκε ποτέ σε κανένα βιβλίο. Ότι η ζωή, όσο δύσκολη και αν γίνεται μερικές φορές, θέλει συνοδοιπόρους. Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου,

κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, κάπου εδώ η νύχτα αρχίζει σιγά σιγά να παραδίδεται στο ξημέρωμα. Σε λίγο οι δρόμοι θα γεμίσουν πάλι βήματα, οι καφετέρες θα αρχίσουν να δουλεύουν, τα φανάρια θα ανάψουν για μια ακόμη μέρα και η πόλη θα επιστρέψει στους γρήγορους ρυθμούς της. Αλλά για λίγο ακόμα, για λίγα τελευταία δευτερόλεπτα, ας κρατήσουμε αυτή τη σιωπή, γιατί μέσα στις σιωπές κρύβονται καμιά φορά πράγματα που δεν πρόλαβα να υποθούν. Απόψε ταξιδέψαμε μαζί σε ιστορίες, σε σκέψεις, σε ανθρώπους, σε μικρές γωνιές της νύχτας που συνήθως περνάμε βιαστικά δίπλα τους. Αν κάπου μέσα σε αυτές τις ιστορίες βρήκατε μια ανάμνηση, ένα χαμόγελο, έναν άνθρωπο ή ακόμα και ένα μικρό κομμάτι του εαυτού σας, τότε ίσως άξιζε αυτό το ταξίδι. Από τον Αθήνα 984 στους 98,3 ήμουν ο Θανάσης Γούναρης και ήσασταν μαζί μου εδώ στην άκρη της νύχτας. Θέλω να σε ευχηθώ καλή σας νύχτα ή καλημέρα σας. Και το σημαντικότερο απ' όλα, μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Νεκρός είναι ο ύποπτος για τους δεκάδες πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό χθες το απόγευμα στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα, σύμφωνα με αξιωματούχο, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ και να δέχτηκε πυρά από τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ένας άνδρας κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του Λευκού Οίκου έβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί. Η μυστική υπηρεσία αστυνομίας ανταπέδωσε τα πυρά, χτυπώντας τον ύποπτο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ένας περαστικός χτυπήθηκε επίσης από πυρά. Η διαπραγμάτευση ενός μνημονίου κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και τα στενά του ορμού θα ανοίξουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι τελευταίες πλευρές και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Τραμπ. Η ανάρτηση έγινε αφού είχαν προηγηθεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών του κόλπου και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τα στενά του ορμού θα συνεχίσουν να υπόκεινται στην Ιρανική Εθνική κυριαρχία και διαχείριση, ακόμα και αν συναυτεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, τονίζει σε ανάρτηση του εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο σχολείο του Κιέβου που επλήγει από ρωσικό πύραυλο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίσκο, δήλωσε πως η πόλη βάλεται από μαζική ρωσική επίθεση, κυρίως με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής οι αρχές μετρούν ένα νεκρό και 10 τραυματίες. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκκρεμούσαν σε βάρος του 42χρονου που συνελήφθη χθες μετά από πυροβολισμούς με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο. Μεταξύ των αδικημάτων, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συρροή, αρπαγή και απόδραση, οι συνολικές ποινές κάθριξης και φυλάκισης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας ξεπερνούν τα 73 έτη. Ο 42χρονος αλβανικής καταγωγής νοσηλεύεται φρουρούμενος. Απόψε στις 9 ο τελικός του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων, οι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ. Στο μεταξύ, μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντηση για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 18 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θυλάγιου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
4: Έλα, δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
3: Έτσι.
4: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
3: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984, Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα, με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Οι οικογενειακοί σας συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση.

Βενεζία της Ιταλίας το 1867. Καταγόταν από αστική οικογένεια και σε ηλικία μόλις 14 ετών κέρδισε υποτροφία μουσικών σπουδών στο οδείο του Σαν Πιέτρο στην Νάπολη, την πόλη καταγωγής της μητέρας του. Οι γονείς του διαφωνούσαν αρχικά στην επιθυμία του να ακολουθήσει τη μουσική. Όμως καθώς αρίστευε στις σπουδές του και οι συνθέσεις του άρχισαν να παρουσιάζονται δημόσια, του έδωσαν τελικά την ευχή τους να συνεχίσει το δρόμο που αγαπούσε. Το αποκορύφωμα της καλλιτεχνικής του πορείας, ο Ουμπέρτο Τζιορτάνο το έζησε στο Μιλάνο, την πόλη όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 80 ετών. Οι όπερές του διακρίνονταν για τις παθιασμένες σόλο απαγγελίες, τον φορτισμένο συναισθηματικά λόγο και τον μελαγχολικό τους χαρακτήρα, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα δραματικό και δυναμικό ύφος. Παρουσιάστηκαν με επιτυχία στη Βιέννη, την Πράγα, το Βερολίνο, στη Σκάλα του Μιλάνου αλλά και στη Νέα Υόρκη. Το σημαντικότερο θέατρο της γενέτειράς του, τη Σφότζια, φέρει σήμερα το όνομά του. Στην ίδια πόλη υπάρχει επίσης πλατεία αφιερωμένη στο συνθέτη, με αγάλματα εμπνευσμένα από τα πιο γνωστά έργα του. Αν και αρκετές από τις όπερές του δεν παραμένουν ιδιαίτερα γνωστές στο ευρύ κοινό, κάθε φορά που αναβιώνουν, αναγνωρίζονται από μουσικολόγους και κριτικούς για τον έντονο ρεαλισμό και τη δραματική τους αλήθεια. Πρελούδιο από την όπερα Σιβηρία. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σέιλι. Ουμπέρτο Τζιορτάνο.

Ακολουθεί άρια La Mamma Morta από την όπερα Αντρέα Σενιέ. Παίζει η Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Τούλιο Σεραφίν. Σοπράνο Μαρία Κάλλας. Ουμπέρτο Γιορδάνο.

από την όπερα Φεντόρα. Παίζει η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Σάντα Τσεσίλια υπό τη διεύθυνση του Αντώνιο Παπάνο. Τενόρος Γιώνας Κάουφμαν. Ουμπέρτο Τζιορτάνο.

ακούσουμε άρια «La Montanini Mia» από την όπερα Φεντόρα. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα Μονέ υπό τη διεύθυνση του Αλμπέρτο Βερονέζη. Μέτζο σοπράνο Μαρίνα Κομπαράτο. Σοπράνο Άντζελα Γεωργίου. Ουμπέρτο Τζορντάνο.

Ακολουθούν αποσπάσματα από την όπερα Ανδρέα Σενιέ. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βρετανίας και η Χοροδία της Ουαλίας. Υπό τη διεύθυνση του Ρικάρδο Σαϊλή, Ουμπέρτο Τζιορτάνο.

Θα ακούσουμε άρια «Cume un bel di DiMaggio». Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Gran Canaria υπό τη διεύθυνση του Karel Mark Τσίτσον, τενόρος Jonathan Tettelman, Umberto Giordano.

ακολουθεί άρια «Questa è la veste bianca» από την όπερα «Il Re». Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ιταλίας υπό τη διεύθυνση του Ρενάτο Παλούμπο. Σοπράνο Πατρίτσια Τσιόφι. Ουμπέρτο Τζιορτάνο.

Θα ακούσουμε άρια «Colpito cui m'avete». Παίζει η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Σάντα Τσιτσίλια, υπό τη διεύθυνση του Λαμπέρτο Καρντέλι, τενόρος James McCracken, Umberto Giordano.

Θα ακούσουμε άρια «Nel suo amore». Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ιταλίας υπό τη διεύθυνση του Μάνλιο Μπέντζι. Σοπράνο Φραντσέσκα Σαΐνι. Ουμπέρτο Τζιορτάνο.

Ακολουθεί άρια Tornato e Maggio. Παίζει η ορχήστρα του Covent Garden υπό τη διεύθυνση του Mark Elder. Τενόρος Ρομπέρτο Αλάνια. Ουμπέρτο Τζορντάνο.

θα ακούσουμε άρια «Όριτε Στέπε» από την όπερα Σιβηρία. Παίζει η ορχήστρα Μάτζιο Μουζικάλε Φιωρεντίνο υπό τη διεύθυνση του Τζιάν Αντρέα Νοζέντα. Τενόρος Γιώργης Τούρουα. Ουμπέρτο Τζιορτάνο.

Ακολουθεί Intermezzo. Από την όπερα Φεντόρα παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, Ουμπέρτο Τζιορντάνο.

Θα ακούσουμε άρια «Μάπιου Σπέσο Λατέρα» από την όπερα «Μαντάμ Σανζίν». Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Εμίλια Ρωμάνια υπό τη διεύθυνση του Στεφάνο Ραντζάνη. Σοπράνο Μιρέλα Φρένι. Ουμπέρτο Τζιορντάνο.

Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου για την επιμέλεια του ήχου. Θα σας αποχαιρετήσω με μια φράση του φιλόσοφου Εμμάνιουελ Καντ. Οι κανόνες της ευτυχίας είναι τρεις. Κάτι να κάνεις, κάτι να αγαπάς, κάτι να ελπίζεις. La Mama Morta, από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, υπό τη διεύθυνση του Charles Gerhardt. Umberto Giordano.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ελένη Ζαμαρία. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος του Κόκκινου Μήλου, ως συναχαρνών λόγω εργασιών. Νεκρός είναι ο ύποπτος για τους δεκάδες πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό χθες το απόγευμα στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα, σύμφωνα με αξιωματούχο, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ και να δέχθηκε πυρά από τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Η διαπραγμάτευση ενός μνημονίου κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι τελευταίες πλευρές και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Τραμπ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση και κηρύες για 60 ημέρες, τη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν επίσης σε διαπραγματεύσεις για την άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της περίοδου των 60 ημερών. Το στενό του Ορμούς θα συνεχίσει να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και Διαχείριση, ακόμα και αν στην αυτή συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη τονίζει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σχολείο του Κιέβου που επλήγει από ρωσικό πύραυλο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίσκο δήλωσε πως η πόλη βάλεται από μαζική ρωσική επίθεση, κυρίως με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής οι αρχές μετρούν ένα νεκρό και 10 τραυματίες. Απόψε στις 9 ο τελικός του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωση και μετακίνηση των φιλάθλων ή του Ολυμπιακού, θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ. Στο μεταξύ, η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone Αθήνα στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική, με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό. Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Αθήνα 984.

Είναι Κυριακή 24 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 6, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 37 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Έως τις 11 θα είμαστε σήμερα μαζί, θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, θα σας παρουσιάσουμε θέματα που έχουν προγραμματίσει για αυτό το, για αυτές τις τρεις ώρες. Να πούμε πρώτα απ' όλα επικαιρότητα, θα σας παρουσιάσουμε θέματα που έχουν προγραμματίσει για αυτό το, για αυτές τις τρεις ώρες. Να πούμε

ΣΑΚΑ, να πούμε ότι η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντηση για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα στην κάθοδο, στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού, από το ύψος του Κόκκινου Μήλου έως την Αχαρνών, λόγω εργασιών. Πολύ μεγάλη προσοχή στην οδήγηση. Έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο. Λοιπόν, στη διεθνή επικαιρότητα, φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Η διαπραγμάτευση ενός μνημονίου κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και τα στενά του ορμού θα ανοίξουν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι τελευταίες πλευρές και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Τραμπ. Τώρα, το στενό του ορμού θα συνεχίσει να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και Διαχείριση, ακόμη και αν συνευθεί συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, τονίζει ανάρτησή του εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, νεκρός είναι ο ύποπτος για τους δεκάδες πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό χθες το απόγευμα στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα, σύμφωνα με αξιωματούχο, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ και να δέχτηκε πειρά από τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Να πούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος βρισκόταν εκείνη την ώρα στο Λευκό Οίκο, όταν δηλαδή έγινε το περιστατικό. Πάμε στα του καιρού. Πάμε να δούμε τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά 27. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και μπόρες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 19,9 βαθμούς. Η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα, αγγίζει το 75%.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η Καθημερινή. Οι νέοι παίκτες και η μάχη του Βορρά, Τσίπρας, Χαριστιανού και στο βάθος Σαμαράς. Τα μυστικά του Θησίου. Ο Θίασος πίσω από το Ολύμπιον και οι ιδιαιτερότητες της εκλογικής γεωγραφίας στη Μακεδονία. Επίσης, Τουρκία, το νομοσχέδιο για το Αιγαίο και ο φόβος του Ισραήλ. Τραμπ κατά Κούβας, κάντο όπως στο Καράκας και στην Αβάνα. Ιερουσαλήμ, όποιος φοράει σταυρό δεν νιώθει πια ασφαλής. Οικονομία, το φθηνό ρεύμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν φτάνει στον καταναλωτή. Πανελλαδικές, φταίνε οι γονείς ή το σύστημα για το στρες. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στην απογευματινή. Παράθυρο για σύνταξη 250.000 οφειλέτες, μεγάλη ευκαιρία για επαγγελματίες και αγρότες. Οι ασφαλισμένοι με χρέη μπορούν να μπουν στη ρύθμιση των 72 δόσεων και να αποκτήσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη Μαρία Καριστιανού, η ελπίδα και τα συγκρουέμενα μηνύματά της. Άλλα θέματα. Ενέσεις αδυνατίσματος για ανήλικους, κλινική της χορηγή ακόμα και σε παιδιά 12 ετών, προκαλώντας συζητήσεις. Και τους βούλιαξε στα έρεμα νερά και απόψε γράφει η ιστορία ο Ολυμπιακός στο μεγάλο τελικό του Final Four. Τέλος, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Κίνα, το τρίγωνο των deals και η παγωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον ελεύθερο τύπο, πώς θα απαντήσει η Αθήνα στην Άγκυρα. Νομοσχέδιο γαλάζιας πατρίδας. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, εισηγή στο Μαξίμου για μήνυ ανασχηματισμό τον Ιούνιο. Έτοιμος να γράψει το τέταρτο αστέρι ο θρύλος στον τελικό με τη Ρεάλ. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη αποκλειστικό το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Ανεβαίνουν στο 70% οι κομμένες συντάξεις χειρίας και σκηνικό κομματικής αλάτας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Χάος στην αντιπολίτευση. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα. Πρώτο θέμα, πέραν το φρενοκομείο, είναι ο τίτλος. Αδύνατη η αυτοδυναμία με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή της κάλπης. Πολιτική σαλάτα στη Βουλή με 10 κόμματα από ψεκ, ρωσόφιλους και θρησκόληπτους έως κόμματα και θρύψαλα της, κομμάτια και θρύψαλα της αριστεράς. Επίσης, ποια θα είναι τα νέα πρόσωπα στο επιτελείο Τσίπρα. Brexit, 10 χρόνια μετά, η αυτοκαταστροφή της Βρετανίας διέλυσε την οικονομία, βούλιαξε τα ακίνητα, έδιωξε τους νέους, γονάτισε τη μεσαία τάξη. Για να μην ξεχνιόμαστε με το δικό μας Brexit του 2015. Αυτό που περιγράφει, που περιγράφουν οι συνάδελφοι στο θέμα του Brexit, είναι έτσι. Αυτά έχουν συμβεί μέσα σε 10 χρόνια στη Βρετανία από όταν βγήκε από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Ακίνητα, φρένο στις τιμές κατοικίας μετά από 8 χρόνια ανόδου. Καυγάδες για τα Airbnb στις πολυκατοικίες, στα δικαστήρια γείτονες. Αεροπυρόσβεση, το ελεκτικό συνέδριο έκοψε την αγορά 25 Air Tractor κόστους 115 εκατομμυρίων ευρώ. Και θρύλη και μυστήρια που συχιώνουν την Ελλάδα, η γοητεία του ανεξήγητου. Αυτά από την εφημερίδα πρώτο θέμα. Ένα ακόμη θέμα, η ώρα του θρύλου, Ολυμπιακός στο μεγάλο τελικό της Αθήνας με τη Ρεάλ. Πάμε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Real News, ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές, η ακτινογραφία των μετακινήσεων, ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το θέμα των F-35, εντείνει τις πιέσεις η Άγκυρα για να ξεμπλοκάρει συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Κατακραυγή για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Ο Άριος Πάγος εξετάζει την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον καταδικασμένο ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Διπλό πακέτο στήριξη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Αλλά αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, η προκαταβολή φόρου, έτσι. Προκαταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις φόρο για την επόμενη χρονιά, λες και γνωρίζουν το πόσο θα δουλέψουν. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο. Κίνηση, τι θα γίνει με το fuel pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πόσοι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και η Ελλάδα θα έχει το δικό της. Η Ελλάδα θα έχει ρόλο στο μαχητικό της έκτης γενιάς. Μιλά στην εφημερίδα ο επικεφαλής του τμήματος αεροπορίας της Airbus για την ένταξη της χώρας μας στην κοινοπραξία κατασκευής του υπερσύγχρονου πολεμικού αεροσκάφους. Αυτά από την εφημερίδα Real News. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Ως εδώ με την παρακμή, είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Άρχισε η μακρά σε ερωτηματικό προεκλογική περίοδος εν μέσω αυξημένης αηδίας και αποστροφής. Ένα ακόμη θέμα, αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο αδελφό σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Από τον Ιούνιο μπαίνει σε εφαρμογή ο υπερτηρεσίας. Αυτά από την Κυριακάτικη Δημοκρατία.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα. Βγήκε νέα στοιχεία εκθέτουν Τζαβέλα. Είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα Μητσοτάκη για να μπαζώσει τις υποκλοπές. Αποχώρησε όλη η αντιπολίτευση πλην Κωνσταντοπούλου. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη ολομέτωπη επίθεση στη διαφθορά. Αρχιερέα σκανδάλων και αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων ο Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ένα ευρύ προσκλητήριο. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πεκίνο. Και πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, Ιράν, λευκός οίκος στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη την τρίτη θυσίο, μετά πόρτα-πόρτα σε όλη τη χώρα, ο δικός χάρτης ο Αλέξης Τσίπρα για το επόμενο διάστημα, τα χαρακτηριστικά της νέας προσπάθειας. Κώστας Ζαχαριάδης, η ενότητα και ανασύνθεση απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτά από την εφημερίδα Αυγή. Πάμε στην κόντρα. Η επιστροφή του ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, ενώνει όλο τον προοδευτικό κόσμο και διαμορφώνει ισχυρό ρεύμα για την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας. Συναγερμός για την εξαγγελία του νέου πολιτικού φορέα την Τρίτη στο Θησίο. Κύκλωμα μαμούθα με πλαστά φάρμακα. Εξαπατήθηκαν άνθρωποι με χρόνιες ασθένειες. Επίσης, σε δημόσια διαβούλευση, η ρύθμιση των 72 δόσεων για την εφορία. Και SOS για το δημογραφικό. Ο αναπαραγωγικός πληθυσμός της χώρας μας θα μειωθεί κατά 35% τα επόμενα χρόνια, γιατί η αύξηση των γεννήσεων στην Ελλάδα είναι ανέφικτη. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα. Πάμε στην Εστία. Πόλεμος Βενιζέλου Μητσοτάκη είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, ευνηδιασμός από την ακύρωση των εξορίξεων στη δυτική κρίση και επιμένει η Κοβέση για το άρθρο 86. Αυτά από την εφημερίδα Εστία. Πάμε να δούμε και το λόγο. Σε 72 δόσεις τα χρέη σε ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Ποιοι εξαιρούνται, ποιοι περιλαμβάνονται. Επίσης, στη μάχη 18.804 πυροσβέστες, 4.299 οχήματα, 81 αέρια μέσα και 100 βάσεις drones. Στην εφημερίδα διαβάζουμε επίσης επανεμφάνιση της ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη. Θανατώθηκαν 200 ζώα. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο ανθεκτική, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, Φορείς, Πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε Δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.
3: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ντοκουμέντο, ρυφηθεί στο δημόσιο χρήμα με 8 εταιρείες. Φάμπρικα χρυσών συμβάσεων με αδιάτρητους ελέγχους είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, τα δύο πρόσωπα της δικαιοσύνης, Τζαβέλας Φλωρίδης στο δίδυμο που μπαζώνει σκάνδαλα και το σκεπτικό υπόδειγμα που έβγαλε έξω από τη φυλακή τον Γιωτόπουλο. Αυτά από την εφημερίδα Ντοκουμέντο. Πάμε στο παρόν. Προκαλεί απειλή αμφισβητή. Είναι ο βασικός τίτλος. Αμηχανία και σύγχυση στην κυβέρνηση απέναντι στον επεκτατισμό της Τουρκίας. Ικανοποίηση στην Άγκυρα για την απομάκρυνση των Πάτριων από την Κάρπαθο. Επίσης, από 50% έως 130% έχουν αυξηθεί οι τιμές σε λαχανικά και φρούτα εποχής σε σύγκριση με πέρυσι. Και η Κοβέση βάζει φρένο στα ευρωπαϊκά όνειρα του Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς κοντένει βήμα-βήμα το Μητσοτάκη, μήνυμα ανατροπής του σκηνικού από τη Βουλή. Αυτά από την εφημερίδα Παρών. Και στο Βήμα, αλχημίες και μνηστήρες, το πείραμα των νέων κομμάτων, οι άμυνες των παλιών, τα φαντάσματα του 2012. Επίσης, τα κενά ασφαλείας που άφησε το Predator Gate, παράπλευρες απώλειες στην ελληνική αστυνομία και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Final Four, ώρα Ολυμπιακού στον τελικό της Αθήνας. Λήξη πρόθεσμα χρέη, οι όροι ένταξης, καρότο και μαστίγιο για εφορία και ταμεία. Και τέλος, στην εφημερίδα, να δούμε και την εφημερίδα Ρίζος Πάστης. Βασικός τίτλος, διέξοδος για το λαό, η οργάνωση, συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο δρόμο της ανατροπής, καμία αναμονή, καμία συνένεση στις αντιλαϊκές διεργασίες. Υπεριαλιστικοί διαγωνισμοί και πόλεμοι, ορατός ο κίνδυνος να επεκταθεί το μέτωπο της Ουκρανίας, όλα τα σενάρια ανοιχτά στη Μέση Ανατολή. Σκάνδαλο υποκλοπών, Βαρέλη δίχως πάτο, οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις για συγκάλυψη, ελληνοτουρκικά σε νέα φάση οι αντιθέσεις και τα παζάρια για διευθετήσεις. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον διεθνολόγο, οικονομολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ευτυχίδη, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τα μηνύματα που εκπέμπονται από τις ΗΠΑ είναι ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Ότι βρίσκονται πολύ κοντά σε μια συμφωνία για το Ιράν. Είναι χαρακτηριστικές και οι τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με τις οποίες οι τελευταίες πλευρές και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται και θα ανακοινωθούν σύντομα. Αυτό έγραψε. Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία.
1: Δεν μιλάμε για συμφωνία. Καταρχήν, μιλάμε για ένα μνημόνιο κατανόησης που θα ανοίξει το δρόμο σε μια κατάπαυση πλήρη του πυρός, στο άνοιγμα των στενών και στην έναρξη των διαπραγματεύσεων που κάποια στιγμή μετά από ένα ή δύο μήνες θα οδηγούσε σε συμφωνία. Αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν υπάρχει, παρά τους πανηγυρισμούς, δεν υπάρχει ένα κοινό σημείο επαφής το οποίο να δικαιολογεί αυτή την υπέρμετρη αισιοδοξία, αλλά οι πιέσεις που είναι ποικιλότροπες και από πολλές πλευρές, τόσο προς το Ιράν όσο και προς τη ΣΥΠΑ, φαίνεται να αποδίδουν και έτσι θεωρείται πιθανό ότι ίσως υπάρξει ένα πρωτόκολλο καταρχήν κατανέωσης, ένα memorandum of understanding.
0: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
1: Αν είναι με το ζήτημα που όπως το θεωρούν οι Αμερικάνοι αλλά και οι Ιρανοί, ότι ουσιαστικά πάβουν τα πάντα, σταματάει ο πόλεμος, ανοίγουν τα στενά και μπαίνουμε από εκεί και πέρα σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης για όλα τα άλλα δύσκολα θεωρητικά ζητήματα.
0: Όταν λέμε ανοίγουν τα στενά, υπό τον έλεγχο του Ιράν, έτσι δεν είναι?
1: Μα φυσικά, υπό τον έλεγχο του Ιράν και του Ομάν. Το Ιράν βάζει και το Ομάν στην εξίσωση. Είναι οι δύο παράκτιες χώρες που ελέγχουν τα στενά, που τα είχαν από πριν υπό τον έλεγχό τους και θα συνεχίσουν να το έχουν, διασφαλίζοντας βέβαια την ελεύθερη ναυσιπλοεία.
0: Κύριε Ευχηδη, όσον αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα,
1: το αφήνουν για πολύ μετά. Δεν φαίνεται να είναι θέμα συζήτησης σε αυτό το πρώτο κείμενο που θα υπογραφεί ως πρωτόκολλο κατανόησης, αλλά από εκεί και πέρα το Ιράν επιμένει ότι έχει κάθε δικαίωμα, σύμφωνα με την συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς. Και έτσι είναι, δεν λέει ψέματα. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πλέον να αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν το σταμάτημα εντελώς του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Φαίνεται ότι θα υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις, αλλά αυτές θα έρθουν μετά, ξαναλέω, από μακρές διαπραγματεύσεις, αφού φτάσουμε σε μια οριστική συμφωνία, και φυσικά θα υπάρχει, φαντάζομαι, σκληρός έλεγχος από τη διεθνή κοινότητα και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.
0: Το Ισραήλ έχει ρόλο σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων, των συζητήσεων?
1: Το παράξενο λοιπόν είναι ότι το Ισραήλ έχει μπει σε ένα δεύτερο πλάνο. Δηλαδή είδαμε τον πρόεδρο Τραμπ να ανακοινώνει πριν 7 ώρες ότι συζήτησε με τους Σαουδάραβες, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με το Κατάρ, με το Πακιστάν φυσικά, τον Στρατάρχη Μουνίρ, με την Τουρκία, με τον Ερντογάν, με τον Αλσίση στην Αίγυπτο. Και στο τέλος, αφού συμφώνησαν όλοι αυτοί, συζήτησε και με τον Νετανιάχου, όπου ενώ περιέγραψε χωριστά το πρώτο κύμα των συζητήσεων, έβαλε χωριστά τον Νετανιάχου, γράφοντας ότι και εκεί η συζήτηση ήταν θετική. Θεωρώ ότι έχει περάσει ένα δεύτερο πλάνο το Ισραήλ, στο οποίο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να ακούγεται τόσο πολύ από τον πρόεδρο Τραμπ. Μακάρι για να φτάσουμε επιτέλους σε κάποια λύση.
0: Έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον το περιβάλλον, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στην περιοχή, μετά από τόσο καιρό και όλα όσα έχουν συμβεί με τον πόλεμο, τι κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Είναι μια πολύ καλή ερώτηση.
0: Πρώτα να πούμε ότι κερδίσαμε μια παγκόσμια αναταραχή στην οικονομία. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το κερδίσαμε σίγουρα.
1: Μια τεράστια ζημιά
0: στην
1: παγκόσμια
0: τεράστια οικονομία.
1: Τεράστια ζημιά. Τις οποίες Οι συνέπειες θα τις έχουμε και για κανένα 1,5-2 χρόνια μετά, χωρίς ποτέ ξαναλέω να επιστρέψουμε στις τιμές τουλάχιστον της ενέργειας όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Ναι.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες τι κέρδισαν και το Ισραήλ?
1: Πρακτικά τίποτα. Αυτό όμως που θα πουλήσει ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτό το ότι το Ιράν δεν θα έχει ποτέ το πυρηνικό όπλο.
0: Ναι.
1: Δεν το είχε στους σκοπούς του. Το είχε δηλωμένο ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και δεν είχε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα πουλήσει στο αμερικανικό κοινό. Το δεύτερο είναι ίσως η ανάρτηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αραβικές, αμερικάνικες, αραβικές πολιτείες. Η ανάρτηση που σκεύασε με την αμερικάνικη σημαία το Ιράν. Είναι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στον κόλπο με τους συμμάχους και τους υπόλοιπους. Το τρίτο είναι ότι μειώνει ίσως τον κίνδυνο προς το Ισραήλ. Αυτό λοιπόν είναι που θα πουλήσουν. Στην ουσία αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν άλλη μια πολύ μεγάλη στρατηγική ήττα αυτή τη φορά, η οποία βέβαια ίσως αντισταθμιστεί με κάποια επιθετική ενέργεια στην Κούβα. Όλα πλέον είναι ανοιχτά. Με τον πρόεδρο Τραμπ δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος και για τίποτα.
0: Θεωρείτε ότι θα ανοίξει το μέτωπο στην Κούβα? Θα ανοίξει μέτωπο στην Κούβα?
1: Θεωρώ ότι θα πιέσει, ήδη το κάνει, με κάθε δυνατό τρόπο για να ανατρέψει το καθεστώς.
0: Μπορεί να αντέξει εσωτερικά ένα ακόμη μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Αυτή τη φορά η Κούβα είναι δίπλα. Πιστεύω θα το αντέξει. Και μάλιστα φιλοδοξεί, μια που σε μέγεθος είναι μια Βενεζουέλα ακόμα, ναι, ίσως, και να καταγάγει και μια νίκη ώστε να αντισταθμίσει την ήττα στο Ιράν.
0: Επειδή είπαμε το μάρμαρο το πληρώνουμε όλοι και θα το πληρώνουμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη. Η ευρωπαϊκή οικογένεια. Τι κάνει η κύριε Φτυχίδη?
1: Από ό,τι βλέπω είναι καλά.
0: Μας χαιρετάει.
1: Περνάνε υπέροχα οι άνθρωποι, συζητάνε πάλι τα δικά τους θέματα. Είναι δυστυχώς η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να διευκρινίσω ότι είμαι φιλοευρωπαϊστής, είμαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι ενάντια σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, δηλαδή σε μια γραφειοκρατική ένωση η οποία διέπεται από τα συμφέροντα των επιμέρους μελών της, δεν έχει κοινή πολιτική, δεν μπορεί να αρθρώσει λόγο και δεν έχει και ισχύ για να επιβάλλει τις απόψεις της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως θα παρατηρήσατε και εσείς, είναι απούσα. Απλά απούσα από παντού. Δεν βλέπουμε να συμμετέχει ούτε σε κάποια ειρηνευτική διαδικασία. Όχι στο Ιράν, τουλάχιστον στην Ευρώπη, και εννοώ το Ουκρανικό. Δεν βλέπουμε να αναπτύσσει καμία πρωτοβουλία ειρήνης. Και αυτό για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία. Ότι η Ευρώπη που θα έπρεπε να ενδιαφέρεται περισσότερο από όλους για την ειρήνη είναι αυτή που μένει στο παρασκήνιο, συνεχίζοντας τις άκαρπες συζητήσεις με λάθος συνθήματα και λάθος μηνύματα προς όλους.
0: Διάβαζα πρόσφατα μία ανάλυση από συναδέλφους στον ξένο τύπο που ανέφεραν ότι μεγάλος κερδισμένος από τον πόλεμο στο Ιράν είναι η Ρωσία. Και λόγω του ότι πλέον μπορεί και πουλάει διεθνώς φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Συμμερίζεστε αυτήν την εκτίμηση?
1: Θεωρώ, το έχω γράψει πριν τον πόλεμο ακόμη, ότι από τη σύγκρουση στο Ιράν ο μεγάλος κερδισμένος είναι πρώτα και κύρια η Κίνα.
0: Γιατί?
1: Και η Ρωσία, και
0: η Κίνα,
1: Ρωσία
0: γιατί?
1: Η Κίνα γιατί ουσιαστικά με τη φιλιρινική πολιτική της, τη σταθερότητά της, τη συνέπειά της, την αποφυγή εμπλοκής σε πολεμική σύραξη, έχει καταφέρει να κερδίσει όλες τις χώρες του κόλπου. Η Κίνα έχει άρεστες σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου και θα ήθελε να τις συνεχίσει χρησιμοποιώντας το Ιράν ως έναν ενδιάμεσο δρόμο του μεταξιού. Έτσι, άλλωστε και εκεί επικεντρώνεται και η πρόταση που έχει κάνει των 4 σημείων για διασφάλιση της ασφάλειας και της ειρήνης στον κόλπο. Από εκεί και πέρα και η Ρωσία φυσικά είναι κερδισμένη, πρώτον γιατί παίρνει ανάσες από τις πωλήσεις ενέργειας, αλλά και δεύτερον γιατί δυναμώνει και κρατάει το στρατηγικό τρίγωνο Ρωσία-Ιράν-Κίνα. Η μία αλλαγή καθεστώτος σημαίνει ενδυνάμωση αυτού του τριγώνου και οπωσδήποτε και επιμένους κέρδη. Επομένως έγινε ένας πόλεμος, πολέμησαν Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν για να κερδίσει και είναι και η Ρωσία.
0: Μάλιστα. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ,
1: καλά.
0: Κύριε Ευτυχίδη.
1: Καλή σας συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, διεθνολόγο-οικονομολόγο.

Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα έχουμε βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Τους 56 εκπροσώπους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν οι Κύπροι. Οι εκλογές διεξάγονται σε 1217 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 6 το απόγευμα. Έχουν ανοίξει κάλπες από τις 7 το πρωί με ενδιάμεσο διάλειμμα μιας ώρας το μεσημέρι. Στις βουλευτικές εκλογές συμμετέχουν συνολικά 752 υποψήφοι και υποψήφιες, εκ των οποίων οι 743 κατέρχονται με περισσότερους από 18 κομματικούς συνδυασμούς, ενώ 9 είναι μεμονωμένοι. Να πούμε ότι το 70,3% των υποψηφίων αφορά άνδρες και το σχεδόν 30% γυναίκες. Τα βασικά κόμματα που συμμετέχουν σε εκλογές είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο δηλαδή, το ΔΙΚΟ, το ΑΛΜΑ, η Μέση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου, η τελετή ανακήρυξης των εκλεγμένων θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9, είναι 8 και 55 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο Ανάσης Ιστορία σε εκφώνηση Νάσης Αγγελοπούλου και σε κείμενα Δημήτρη Τσιβελέκη. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 24 Μαΐου 1626, ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ, εκπρόσωπος της Ολλανδικής Εταιρείας Δυτικών Ινδιών, αγοράζει το νησί του Μανχάταν από ιθαγενείς κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές, το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε αντικείμενα συνολικής αξίας περίπου 24 δολαρίων της εποχής. Τα ανταλλάγματα περιλάμβαναν μικρά εμπορεύματα, χάντρες και άλλα φανταχτερά μπιχλιμπίδια, τα οποία οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούσαν συχνά στις συναλλαγές με τους αυτόχθονους πληθυσμούς. Η αγορά αυτή θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά περιστατικά στην ιστορία της αποικιοκρατίας στη Βόρεια Αμερική. Στο νησί ιδρύθηκε ο Ολλανδικός οικισμός Νέο Άμστερνταμ. Το 1664 οι Άγγλοι κατέλαβαν την πόλη χωρίς μάχη και τη μετονόμασαν σε Νέα Υόρκη προς τιμήν του Δούκα της Υόρκης. Επίσης, στις 24 Μαΐου 1883 εγκαινιάζεται η ιστορική γέφυρα του Μπρούκλιν, που ενώνει το Μανχάταν με την περιοχή Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Με μήκος περίπου 600 μέτρα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της εποχής της και ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά έργα του 19ου αιώνα. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1869 και ολοκληρώθηκε έπειτα από 14 χρόνια εργασιών, αντιμετωπίζοντας πολλές τεχνικές δυσκολίες και ανθρώπινες απώλειες.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Ο νεαρός, ο οποίος άνοιξε πυρ χθες αργά το απόγευμα κοντά στον Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων, είχε ιστορικό βίας και πιθανόν αιμονή με το ιστορικό κτίριο της Αμερικανικής Προεδρίας, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας το συμβάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η διαπραγμάτευση ενός μνημονίου κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και τα στενά του ορμού θα ανοίξουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι τελευταίες πλευρές και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητιούνται και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Τραμπ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξίος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν επίσης σε διαπραγματεύσεις για την άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της περίοδου των 60 ημερών. Το στενό του Ορμούς θα συνεχίσει να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και Διαχείριση, ακόμη και αν συναυθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, τονίζει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σχολείο του Κιέβου που επλήγε από ρωσικό πύραυλο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε πως η πόλη βάλεται από μαζική ρωσική επίθεση, κυρίως με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής οι αρχές μετρούν έναν νεκρό και 10 τραυματίες. Στις 9 το βράδυ, ο τελικός του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Οι φίλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ. Στο μεταξύ, η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται και σήμερα στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Διερωταμένο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.
8: Εννέα και 6 πρώτα λεπτά, επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Αγγελόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και ο Διονύσης Φύρης απαντά στο 213-09-09-100. Πάμε να δούμε εκ νέου τα στοιχεία για τον καιρό. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα 26 με 27. Στην Αττική λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 21,5 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 70%.

0: Λοιπόν, η ώρα των φορολογικών δηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Όλοι υποβάλλουμε σταδιακά φορολογικές δηλώσεις και είναι η ώρα του Απόστολα Λονιάτη. Βέβαια, η ώρα των φοροτεχνικών είναι πάντα. Δεν ήρθε η ώρα σου, Απόστολε, έτσι καλημέρα, δεν το λέω γι' αυτό.
1: Κατά το κυπριακό, όταν βάζεις στην Κύπρο, ξέρεις, όταν βάζεις να σε ξυπνήσουν το πρωί,
0: ναι.
1: Έτσι, σου χτυπάει η ρεσεψιόν από κάτω και λέει ήρθε η ώρα σας. Όχι, ήρθε η ώρα σας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι που σε ακούω. Να ξεκινήσω ρωτώντας το εσείς. Καλημέρα. Τι γίνεται με τις 72 δόσεις, να ξεκινήσουμε την κουβέντα από εκεί λίγο, για χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
1: Καλά, εσείς ευχαριστώ.
0: Πάμε σε κάτι τέτοιο όμως, έτσι δεν είναι?
1: Έχουν κυκλοφορήσει πολλά σενάρια.
0: Είναι απαραίτητο για την αγορά?
1: Όχι, δεν είναι απαραίτητο.
0: Γιατί?
1: Για την αγορά. Γιατί δεν θα καλύψει τίποτα.
0: Δηλαδή?
1: Για τον απλούστατο λόγο ότι μπορούν να μπουν μέχρι 31 Δεκάτου του 2023 ώρα τα χρέη που έχεις, έτσι. Και η παγωγή στη ρύθμιση παρέχεται μόνο αν οι οφειλές δεν τελούν 21 Τετάρτου του 2026 από ένα σχέδιο που έχει κυκλοφορήσει σε αναστολή. Ναι. Αν οι οφειλές κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης υπάγονται στη ρύθμιση, δηλαδή δεν έχουν καταστεί, δεν υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες, έτσι. Και από εκεί και πέρα, εάν έχεις καταθέσει τα 5 προηγούμενα χρόνια όλες τις δηλώσεις.
0: Έστε.
1: Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άλλος θα κάνει τη ρύθμιση το 72 μέχρι τα 30, μέχρι 31 του μήνα και πρέπει να πάει να κάνει τη ρύθμιση των 24 για τα υπόλοιπα.
0: Έστε.
1: Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να μπει στη ρύθμιση. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.
0: Πάντως έτσι, στην αγορά έχουν σωρευτεί πολύ μεγάλες οφειλές, τόσο προς τα ανεφορία όσο...
1: 114 δις είναι οι οφειλές προς το δημόσιο, 51 δις είναι οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 170 δις.
1: Μάλιστα. 3 δις προσθέθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο.
0: Μάλιστα. Πάμε στις φορολογικές δηλώσεις. Πες μου τι βλέπεις από όσοι καταθέτουν έως τώρα. Τι εικόνα έχεις?
1: Η εικόνα που έχω είναι ότι κάποιοι έσπευσαν

0: να ζητήσουν να κατατεθούν μέχρι τις 15 του μήνα για να πάρουν την έκπτωση 4%. Από αυτούς που έδωσαν για να πάρουν την έκπτωση 4% και από τα περσινά στοιχεία ένα 50 με 60% θα καταφέρουν να εξοφλήσουν όλες τις εφηλές μέχρι 31 Εβδόμου. Να σου πω εικόνα, δεν μπορώ να σου πω εικόνα, γιατί και είναι κακό αυτό που κάνουν οι συναδελφοί σου, ότι βγάζουν και λένε 720 ευρώ είναι ο μέσος όρος του φόρου. Ναι ρε φίλε, αλλά μέχρι τώρα αυτοί που θέλουν να πάρουν την επιστροφή καταθέτουν πρώτοι. Άρα αυτοί που θέλουν δεν έχουν επιστροφή, δεν τους ενδιαφέρει πότε θα καταθέσουν. Και αυτοί που έχουν τους μεγάλους φόρους καταθέτουν τελευταίοι, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να εξοφλήσουν μέχρι 31 Εβδόμου και θα πληρώσουν με 8 δόσεις. Άρα συνεπώς δεν τους ενδιαφέρει να καταθέσουν και να πάρουν την οποιαδήποτε έκπτωση. Άρα δεν μπορούμε να το μετράμε έτσι. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι μέχρι χτες το πρωί είχαν κατατεθεί 3.953.309 ε1, που σημαίνει ότι είχαν κατατεθεί περίπου το 52-53% των δηλώσεων, αν υπολογίζω ότι είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια το συνολικό ποσό, το συνολικό αυτοί που θα δηλώσουν τέλος πάντων, και είχαν κατατεθεί μόνο 546.000 ε3, όταν υπολογίζεται ότι τα ε3 που κατατίθεται είναι περίπου 2 εκατομμύρια. Άρα σημαίνει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εταιρείες δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει να κάνουν δηλώσεις.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω το εξής. Προσυμπληρωμένες είναι και είναι σωστά?
0: Προσυμπληρωμένες έχουν τελειώσει. Έκλεισαν 14-15 Απριλίου. 898.000 κατατέθηκαν από το 1.370.000 περίπου χιλιάδες που ήταν προσυμπληρωμένες. Τα προβλήματά μας ήταν γνωστά και τώρα έχουμε ξεκινήσει και κάνει τις τροποποιητικές δηλώσεις. Και ποια ήταν γνωστά τα προβλήματα? Ότι δεν υπήρχαν αλλαγές κατοικίας, δεν υπήρχε ανάλωση κεφαλαίου για να καλύψεις τεκμήρια, δεν υπήρχαν οποιασδήποτε αλλαγές. Φέτος είχαμε και το κακό, το πολύ κακό, ότι πολλοί εταίροι εταιριών, ειδικά ΕΠΕ και ΙΚΕ, που τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν μοιραστεί μερίσματα, τους έβαλαν στους προσυμπληρωμένους. Και αν δεν το έπαιρνες είδηση να δεις και να αρχίσεις να κάνεις έναν έλεγχο πριν τη δευτό, θα πολλοί την πατήσανε και έκλεισε και πρέπει να κάνουν τροποποιητική δήλωση για να βάλουν τα μερίσματα που δεν έχουν μοιραστεί ακόμα, έτσι.
1: Ναι. Τώρα να
0: ρωτήσω... Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Ναι.
0: Εκείνο που θέλω να σου πω είναι...
1: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι μετά για την προκαταβολή φόρου, αλλά πάμε, ναι.
0: Αυτό θα σου έλεγα ακριβώς. Επειδή σε άκουσα λοιπόν που έλεγε για την προκαταβολή φόρου...
1: Παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Εκτός από αυτό, τα παγκόσμια πρωτοτυπία είναι και τα τεκμήρια.
1: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν,
1: φυσικά.
0: Γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι κάποτε μπορεί να έχεις ένα σπίτι, να είχες τη δυνατότητα να το χτίσεις το σπίτι και θα το πληρώνεις σε ΣΑΗ. Κατάλαβες, εκεί είναι το θέμα μας, η όλη υπόθεση. Επίσης, παγκόσμια πρωτοτυπία με την προκαταβολή, αυτό που συζητιέται, γιατί μπορεί πέρυσι να πήγες πάρα πολύ καλά. Δηλαδή εγώ είχα επιχείρηση που με τις επιδοτήσεις που έδωσαν οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούσε να πάρει το μέγιστο 40.000, είχε ζημιές γιατί ήταν κλειστό το μαγαζί και πληρώσαμε προκαταβολή για κάτι που δεν θα το έχει ποτέ ξανά, εκτός εάν κάποιος της ξαναδώσει 40.000 που πήρε τότε από την περιφέρεια ως επιδότηση. Γιατί συνήθως τα κέρδη της, επειδή είναι και μικρή εταιρεία, βγάζει 15-17.000 κέρδη. Άρα λοιπόν η προκαταβολή, όπως καταλαβαίνεις, και 100% να είναι πάρα πολύ μικρή. Εκεί λοιπόν φάγαμε δύο χρονιές, τις δύο επόμενες χρονιές, χωρίς να πληρώσουμε τίποτα, γιατί μας κάλυπτε η προκαταβολή η οποία υπήρχε.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.
0: Λοιπόν, σύμφωνα
1: είναι
0: με...
1: η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ.
0: Σύμφωνα με εξαγγελίες λοιπόν στο τέταρτο Real Estate του κυρίου Πιτσιλή, θα το ανοίξουμε στις 15 Ιουνίου. Επειδή οι λογιστές δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο, θα πρέπει να τρέξουν και αυτό και να ενημερώσουν, είπαμε και το έχουμε ξαναπεί και θα το πούμε, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι μία πλατφόρμα όπου θα πέσουν μέσα το Ε9, θα πέσει μέσα το κτηματολόγιο, θα πέσει μέσα ο ΔΔΕ, θα πέσει μέσα η ΔΑΒ. Θα πέσει μέσα, όταν λέω θα πέσει μέσα, θα πάρουν στοιχεία δηλαδή από όλα αυτά.
1: Θα πάρουν ή θα τα περάσουμε εμείς.
0: Το Ε2,
1: ναι.
0: Και εμείς,
1: ναι.
0: Έτσι, θα πρέπει να κάτσουμε να τα διασταυρώσουμε. Ένα πρόβλημα που έχουμε δει, ας πούμε, έτσι κάνοντας μια προεργασία, είναι το εξής. Σου έλεγε λοιπόν ότι όταν κάνεις συνένωση υψηλής κυριότητας και επικαρπίας μετά το θάνατο κάποιου προσφυλούς προσώπου που σου έχει κάνει την ψηλή κυριότητα, πρέπει να πας απλώς στο Ε9 να αλλάξεις το όλο σύστημα. Δηλαδή να αλλάξεις ότι έχεις την πλήρη κυριότητα για να πληρώσεις ολόκληρο τον έμφυα. Έλα όμως που κανείς δεν είπε στον κόσμο ότι πρέπει να πάει και στο κτηματολόγιο και έτσι έχουμε χιλιάδες, έτσι, για να μην πω δεκάδες χιλιάδες ακίνητα τα οποία θα έρθουν και θα έχουν διαφορά στο κτηματολόγιο, θα είναι υψηλή κυριότητα και στο Ε9 θα είναι κατά πλήρη κυριότητα. Λέω ένα παράδειγμα μόνο από αυτά. Εντάξει, καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Και αν δεν δοθεί άπλητος χρόνος, άπλητος έτσι όχι άπλητος, λοιπόν, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το κτηματολόγιο, θα έχουμε και πάλι πρόστιμα. Και εκτός από αυτό, Γιάννη μου, κινδυνεύουμε να έχουμε και πρόστιμα αν τα στοιχεία τα οποία έχουμε, παραδείγματος χάρη στο ΔΔΕ, δεν είναι σωστά. Πρέπει να τα φτιάξεις. Αλλά μετά θα μπει στην πλατφόρμα ο Δήμος και θα πάρει τα στοιχεία αυτά και θα πάμε αναδρομικά να σου βάλει πρόστιμα, γιατί είχε άλλα στοιχεία ο Δήμος μικρότερα και άλλα στοιχεία το χρηματολόγιο και άλλα στοιχεία το Ε9.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Συμφωνώ, έτσι είναι η κατάσταση. Κάποια στιγμή όμως δεν πρέπει όλα αυτά να ενοποιηθούν σε ένα σύστημα.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Εγώ συμφωνώ ότι αυτό το μπάχαλο είναι έτσι όπως το περιγράφεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποια στιγμή όμως δεν πρέπει όλα αυτά να ομοποιηθούν σε ένα σύστημα ενιαίο και να τελειώσουμε να έχουμε μία εικόνα συνολική.
0: Σαφώς και θα πρέπει να γίνει έτσι.
1: Το αν πρέπει να δοθεί χρόνος, δεν το συζητάμε. Αλλά ξέρεις κάτι, υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν έχουν δηλώσει στους Δήμους τίποτα ή ελάχιστα σε σχέση με αυτό, με αυτό που υπάρχει, έτσι.
0: Έχουν δηλωθεί 240 τετραγωνικά σαν 15 με 10
1: Συμφωνώ,
0: ευρώ,
1: ναι.
0: Με 10 ευρώ ενίκιο. Και ανακαλύφθηκαν από την επιστροφή των ενοικίων, όπου σε περιοχές με πάρα πολύ υψηλή αυτή έχουν μικρά ενίκια, άρα έπρεπε να δικαιολογήσουν το μικρό ενίκιο. Όλα αυτά συμφωνώ απόλυτα, έτσι, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Έχουμε το κακό προηγούμενο των ΚΑΔ. Τι κάναμε με τους ΚΑΔ, τους κωδικούς δηλαδή δραστηριότητας? Κάναμε το εξής. Τις έκανε το κράτος με αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή μας έχει δώσει μέχρι 1η Έκτου να τους διορθώσουμε, γιατί μετά έχει πρόστιμο. Δεν μπορείς κάτι που εγώ σου φτιάχνω να έχεις πρόστιμο. Το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Ότι όταν εγώ
1: την ευθύνη την έχει η υπηρεσία που το έκανε.
0: Ωραία. Όταν λοιπόν, έχουμε ξαναπεί, Γιάννη μου, στην εκπομπή, ότι όταν εγώ σαν λογιστής μαθαίνω τον Ιούνιο που έρχεσαι να μου φτιάξει φορολογική δήλωση ότι τον Οκτώβριο έχεις κάνει αύξηση στα ενίκια, άρα πρέπει εγώ να μπω να ενημερώσω την πλατφόρμα των ενοικίων για να έχει το σωστό ενίκιο η ΑΟΔΕ, που βάζει ένα κατοστάρικο πρόστιμο. Και αν έχεις τρία ακίνητα που έχεις κάνει αύξηση, είναι 300 ευρώ. Δεν μπορεί λοιπόν Γιατί εγώ το έμαθα 6 μήνες μετά και έπρεπε να σε ενημερώσω μέσα στον επόμενο μήνα να μου βάλεις πρόστιμο, γιατί εγώ πάω να σου φτιάξω την πραγματικότητά σου.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε, έτσι είναι. Έτσι είναι. Απλώς λέω το εξής, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ομαδοποιηθούν όλα αυτά, να μην, και να μην είναι 50 διαφορετικές πλατφόρμες, 50 διαφορετικά στοιχεία.
0: Λοιπόν, να σου δώσω και ένα καινούριο.
1: Ναι.
0: Βγήκε στον αέρα το νομοσχέδιο το οποίο έχει μέσα για την, για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Α, ναι.
0: Για τον κώδικα. Mm. Το οποίο έχει μέσα το τέλος τοπικής ανάπτυξης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Που αντικαθιστά υποτίθεται το ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Θα πληρώνεται από όσους έχουν ηλεκτροδοτούμενους χώρους. Αλλά έχει μια μικρή διαφοροποίηση.
1: Για πέστε.
0: Έτσι. Ενώ ο παλιός φόρος είχε 0,25 έως 0,35 της χιλής για το ΤΑΠ, που ήταν επιφάνεια ακινήτου σε τετραγωνικά επί αντικειμενική αξία ζώνης επί συντελεστή παλαιότητας, και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων είχε 0,02 έως 0,07 ετησίως, έρχεται τώρα ο καινούργιος χώρος και έχουμε 0,3 της χιλής έως 0,7 της χιλής. Δηλαδή ερχόμαστε να αυξήσουμε κατά τη, έτσι, όχι κατά τη, πολύ, γιατί άλλο 0,25 με 0,35 και άλλο 0,3 έως 0,7 της χιλής τον φόρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό βεβαίως, για να μην δώσει χρήματα στο κράτος
1: η τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και όχι μόνο αυτό, εάν δεν το πληρώσεις, να σου θυμίσω και κάτι παλιά τον κύριο Βενιζέλο, εάν δεν το πληρώσεις για 3 μήνες το συγκεκριμένο, μέσα από τη ΔΕΗ, γιατί μέσα από τη ΔΕΗ θα το εισπράττουνε, σου κόβουνε και την ηλεκτροδότηση. Όπως γινόταν το 11 στον προκάτοχο του Έμφυα.
1: Yes.
0: Θυμάσαι που είχαμε πάρα πολλά ηλεκτροδοτούμενα τα οποία κόπηκε το ρεύμα γιατί δεν είχαν πληρώσει το φόρο που είχε επιβάλει τότε ο κύριος Βενιζέλος ως υπουργός οικονομικών.
1: Yeah. Ήταν τότε η περίφημη διαπραγμάτευση της Θεσσαλονίκης. Οι θεσμοί είχαν φύγει, τα είχαν σπάσει και για να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις μπήκε το τέλος στο ρεύμα και που μετατράπηκε σε έμφυα. Αυτό είχε συμβεί. Μάλιστα.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αποστολή.
0: Όσο λέει, όλα τα ίδια, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, που λέει και το τραγούδι.
1: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή. Αυτά από τον Απόστολο Αλωνιάτη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
3: Έλα, δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική ιστορία.
2: Έτσι.
3: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
2: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δημήτρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984, Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα, με την Κατερίνα Πουλοπούλου. Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9:34 πρώτα λεπτά. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να καλωσορίσω στην παρέα μας. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά, οπότε συνομιλώ μαζί του. Τον διευθυντή, τον καλό συνάδελφο, διευθυντή στην εφημερίδα Αστεία, τον Μανώλη Κωτάκη. Μανώλη, καλημέρα, καλή Κυριακή. Χαίρομαι που σε ακούω.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ. Που σε ακούω και εγώ χαίρομαι που μιλάω στον 984, τον αγαπημένο μου.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, το τι συμβαίνει στην αριστερή πολυκατοικία, γκροσομότο το βλέπουμε. Έτσι φαίνεται. Τι να πω. Είχαμε μάθει μέχρι τώρα για τη δεξιά πολυκατοικία όλα τα μας τα χρόνια. Βρέμα, αν όλοι στην δεξιά πολυκατοικία, τι συμβαίνει.
1: Στη δεξιά πολυκατοικία πολλά συμβαίνουν, πάντοτε συνέβαιναν.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Αλλά τώρα τελευταία νομίζω ότι πληθαίνουν τα διαμερίσματα.
1: Μπα, έχω την εντύπωση ότι χτίζεται νέα πολυκατοικία δίπλα.
0: Από την αρχή, ε.
1: Δεν ξέρω αν είναι από την αρχή, είναι έτοιμη η βασιλιτόση και θα αγοραστεί, αλλά θα αποκτηθεί δηλαδή, έτσι, για να κάνουμε μεταφορές. Αλλά είναι βέβαιο ότι υπάρχει μια μετακίνηση ενίκων από την μια πολυκατοικία στην άλλη.
0: Μανολή, δεξιά του ο Μητσοτάκης έχει μεγάλο άνοιγμα, δηλαδή υπάρχει χώρος για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα? Δεν ξέρω αν θα είναι υπό τον Αντώνη Σαμαρά ή θα στηρίξω τον Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αλλά υπάρχει χώρος που να έχει ρίζες, να έχει βάσεις, να μπορεί να στηριχθεί?
1: Καταρχάς, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι για πρώτη φορά αστικές δυνάμεις την αμφισβητούν. Δηλαδή και ο κύριος Σαμαράς, αλλά ακόμα και ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, αλλά συμπορευόταν με έναν τρόπο τα προηγούμενα χρόνια με τον κύριο Μητσοτάκη, είναι απέναντί του. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί το να βάζεις απέναντί σου αυτούς που χαρακτηρίζεις κατά καιρούς πατριώτες της φακής και με άλλους διάφορους χαρακτηρισμούς, είναι μια εύκολη λύση. Αλλά εδώ τώρα τίθεται απέναντί σου αστή πολιτική. Η πολιτική των οποίων ο πολιτικός λόγος και η εμβέλειά του έχει απήχηση στο κέντρο. Περισσότερο του κύριου Βενιζέλου, αλλά και του κύριου Σαμαρά όμως, έτσι.
0: Διάβαζα σήμερα το πρωτοσέλιδό σου, πόλεμος Βενιζέλου-Μητσοτάκη.
1: Όσα συνέβησαν στον κύκλο ιδεών, δεν έπεσε τον ουρανό αυτό, όσα συνέβησαν στον κύκλο ιδεών στο συνέδριο που διοργάνωσε την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω το επιβεβαιώνουν πλήρως. Δηλαδή και όσα είπε και ο κύριος Βενιζέλος, αλλά πήγε εκεί και ένας μεγάλος αριθμός υπουργών, έτσι. Πήγαν 6 υπουργοί, 5 υπουργοί και μία υφυπουργός. Αξιοσημείωτο και αυτό. Οπότε το να συζητάμε τι γίνεται στα δεξιά, που θα σου απαντήσω, είναι μια λύση, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό από τις εκλογές του 23. Δηλαδή στις εκλογές του 23, ανεξαρτήτως αν τα κόμματα που δημιουργήθηκαν δεν μπόρεσαν να κουβαλήσουν το βάρος της εκπροσώπησης, οι Σπαρτιάτες οι οποίοι τέθηκαν εκτός, οι Νίκοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν πάνε καλά τα ποσοστά της κτλ. Καταγράφηκε ένας χώρος περί του 17-20% στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά δηλαδή ένα κεντροδεξιό κόμμα είχε 3 κόμματα στα δεξιά του. Μπορεί αυτά, όπως είπα, να μην μπόρεσαν να φέρουν το βάρος ακριβώς, αλλά η κατάσταση δεν αναιρέθηκε, αλλά επιδεινώθηκε στις ευρωεκλογές του 24. Όταν δηλαδή χάθηκαν 13 ολόκληρες μονάδες από το 41 στο 28. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τη Νέα Δημοκρατία από εκεί προήλθαν, δεν προήλθαν από το κέντρο. Πρώτα έφυγε ο κόσμος λοιπόν και πήγε και άνοιξε την πολυκατοικία, αγόρασε το οικόπεδο, και μετά ακολουθούν οι όποιες ηγεσίες, αγαπητέ Γιάννη. Δεν είναι δηλαδή ένα αποτέλεσμα πρωτοβουλειών εσωκομματικών μαχαιρωμάτων. Απλώς ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, που είναι το 1 τρίτον ουσιαστικά με βάση τα τελευταία αποτελέσματα των ευρωεκλογών, είπε γεια, είπε άντε γεια. Τώρα αυτό το πράγμα με τις δημοσκοπήσεις που διαβάζουμε μάλλον επιδεινώνεται παρά βελτιώνεται, δηλαδή αν τις πιστέψουμε. Η πρόθεση ψήφου στο 21% έχουμε να δούμε από τα μνημόνια.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Με προβολή στο 25.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Αυτό όμως είναι ένα, για να το δέσω και με αυτό το οποίο είπες στην αρχή με την αριστερή πολυκατοικία, είναι ένα σύμπτωμα οριζόντιο που πρέπει να προβληματίσει τους πάντες. Δηλαδή, στα μνημόνια υπήρχε οργή του κόσμου για τα οικονομικά μέτρα, για τις περικοπές της συντάξης, για όλα όσα συνέβησαν τα απίστευτα κίνηση της περίοδου. Και η οργή μεταφράστηκε σε μια βουλή πάρα πολλών κομμάτων, σε έναν πολυκερματισμό. Στην κακοκαιρία την πολιτική δηλαδή, εξηγείται γιατί το σύστημα γίνεται κομμάτια και θρύψαλα. Αλλά αυτό που δεν εξηγείται είναι γιατί γίνεται στην υποτιθέμενη καλοκαιρία. Δηλαδή, υποτίθεται ότι έχουμε επενδυτική βαθμίδα, υποτίθεται ότι έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, υποτίθεται ότι έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Γιατί το σύστημα έχει κοπεί σε κομματάκια και στα αριστερά, αλλά και στα δεξιά σταδιακά? Εδώ λοιπόν χρωστά απαντήσεις η ηγεσία στο σύνολό της, όλα τα κόμματα και όλοι οι αρχηγοί.
0: Μανώλη, παρόλα αυτά ο Μητσοτάκης δείχνει να αντέχει. Δηλαδή θέλω να πω, είναι θέμα Μητσοτάκη ή είναι ζήτημα των υπολείπων ότι δεν πείθουν?
1: Έχουμε φτάσει σε μια λογική του χαμηλότερου παρονομαστή, αγαπητέ Γιάννη. Αντέχει, αλλά τι σημαίνει αντέχει? Αντέχει σημαίνει αυτή τη στιγμή, για να διαβάσουμε και την ελληνική κοινωνία με όρους, αντέχει γιατί ελέγχει το 25%, που αν του έλεγε στο 2023 ότι θα είσαι πρώτος με 25%, αυτό θα το θεωρούσε αποτυχία με βάση τα δεδομένα του 23% και του 41%, θα το θεωρούσε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Σήμερα λέμε ότι αντέχει. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις και είναι μειοψηφία στη μεγάλη κοινωνία. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα είναι θέματα και αριθμών αλλά και ψυχών. Δηλαδή υπάρχει ένα 25% του πληθυσμού το οποίο τα φέρνει βόλτα καλά με βάση τις ατομικές του δεξιότητες, με το πώς έχει ζήσει τη ζωή του, πώς τα έχει καταφέρει στη ζωή του, τα έχει φέρει βόλτα και φοβάται την αστάθεια της αντιπολίτευσης, αυτό το οποίο διαφημίζεται ως ένα δεύτερο 2015. Mm-hmm. Αυτό το 25% πράγματι είναι ταμπουρωμένο στον Πρωθυπουργό. Μπορεί να πάει λίγο παρακάτω, λένε οι δημοσκόποι, μπορεί να πάει λίγο παραπάνω μέχρι το 28% για τις πρώτες εκλογές, το 28%. Το οποίο ήταν το ποσοστό που έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, στα μνημόνια το 2012, στις εκλογές του 2012 τις δεύτερες. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα 75% που είναι μια θάλασσα Ελλήνων πολιτών, το οποίο δεν αναπαύεται με αυτή την οικονομική πολιτική και δεν αναπαύεται και με πολλές αξιακές πτυχές αυτής της κυβερνητικής πολιτικής. Υπό αυτήν την έννοια, ναι, λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο κυρίαρχος του 25, αλλά αν αισθάνεται πολύ καλά ως πρωθυπουργός της χώρας τώρα να έχει απέναντί του την ελληνική, το 75% της ελληνικής κοινωνίας,
0: Μανώλη, από αυτό
1: με χαρά του.
0: Από αυτό το 75% την ώρα που θα φτάσει στην κάλπη,
1: ναι,
0: το ζήτημα είναι πώς θα αντιδράσει. Δηλαδή, κατάλαβες, λέω, δηλαδή, μήπως ναι, εκείνη τη στιγμή, γιατί γνωρίζεις και εσύ και το θυμάσαι πολύ καλύτερα από μένα στις εκλογές, τις πρώτες εκλογές, όταν ο Καραμαλής έγινε πρωθυπουργός το 4,
1: ναι,
0: την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, ένα μεγάλο ποσοστό αποφάσισε εκείνη τη στιγμή. Τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
1: Πρόσεξε, υπάρχουν δύο διαφορές σε αυτό το οποίο λες. Σε σχέση με τότε. Η πρώτη είναι ότι τότε υπήρχε ένας ισχυρός διπολισμός.
0: Δηλαδή αλήθεια.
1: Ο πρώτος πήρε 45 και ο δεύτερος 40 τότε.
0: Αλήθεια.
1: Και το δεύτερο είναι ότι τότε ψήφισαν 7 εκατομμύρια πολίτες εκείνες τις εκλογές και ο πρώτος είχε πάρει 3,3 εκατομμύρια ψήφους, ενώ σήμερα ο πρώτος παίρνει 1,5 με το ζόρι. Έτσι. Τώρα λοιπόν το πώς θα αντιδράσει ο κόσμος στις πρώτες εκλογές είναι ένα ζητούμενο, αλλά το μέγα ζήτημα είναι τι θα γίνει στις δεύτερες. Γιατί από ό,τι φαίνεται, ακόμα και το πρώτο θέμα βλέπω σήμερα στο εξώφυλλο του, λέει ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές. Ναι. Το έχουν πάρει όλη η απόφαση. Έτσι. Εκεί λοιπόν, στο δεύτερο γύρο, το ζήτημα είναι πώς θα αναβιώσει, αν θα αναβιώσει ο διπολισμός. Η πιθανότητα, για παράδειγμα, στο δεύτερο γύρο, στις δεύτερες εκλογές, να υπάρξουν διεργασίες για κοινή κάθοδο των κομμάτων που βρίσκονται στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, δεν είναι αμεληταία, πρέπει να σου πω, αναλόγως με το αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα τεθεί το θέμα, τι θέλετε, να κατέβουμε διασπασμένοι και να υπάρχει άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη ή να κατέβουμε ενωμένοι. Θα υπάρξουν τέτοιου είδους διεργασίες και πρωταγωνιστούν στελέχοι που αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι, να ανήκουν στην ηγετική ομάδα του κυρίου Ανδρουλάκη. Mm. Αλλά βλέπετε τις δηλώσεις τους όπως γίνονται δημοσίως και ξεκάθαρα. Δηλαδή, να θυμηθούμε το τι έγινε στο συνέδριο που τέθηκε στον κύριο Ανδρουλάκη θέμα και από ποιον ότι δεν θα συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία και δικαιώθηκε αυτός ο ποιος από το ψήφισμα. Αναφέρουμε στο Δήμαρχο Αθηναίων τον κύριο Δούκα. Mm-hmm. Έτσι. Ή να θυμηθούμε ότι άλλα στελέχη την τελευταία εβδομάδα, όπως έχω παρατηρήσει, ο κύριος Χριστοδουλάκης έχει αρχίσει και μιλάει με κόμψα βέβαια, αλλά θετικά για τον κύριο Τσίπρα. Αυτά τι είναι, συμπτώματα μέλλοντος, του τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο. Η δεξιά λοιπόν, καλό είναι να κοιτάει τι γίνεται η κεντροδεξιά, τι γίνεται στα δεξιά της, αλλά δεν χτίζεται όλος ο κόσμος, δεν γίνεται όλος ο κόσμος γύρω μόνο από την κεντροδεξιά. Υπάρχουν και οι άλλοι που κάποια στιγμή ξυπνάνε και αντιδρούν. Γι' αυτό λέω ότι οι εκλογές αυτές θα έχουν πολλαπλά ζητήματα και από εκεί που δεν τα περιμένουμε και δεν τα υπολογίζουμε.
0: Η καραμαλική δεξιά τι κάνει, Μανώλη?
1: Καταρχάς η δεξιά είναι καραμαλική συνολικά.
0: Σωστό, είναι μεγάλη ομπρέλα.
1: Δηλαδή,
0: είναι μεγάλη ομπρέλα.
1: Ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στο συνέδριο του κόμματος έδειξε στο βίντεο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Έτσι. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια καραμαλική παράταξη στη φιλοσοφία της. Αν κάποιοι την αλλίωσαν, το πληρώνουν και το καταλαβαίνουν τώρα. Ή το πληρώνουν και το καταλαβαίνουν κάθε φορά που πλησιάζουν οι εκλογές.
0: Πάντως, δηλαδή, να πούμε το εξής: τα κόμματα εξουσίας είναι κόμματα σούπερ μάρκετ, έτσι. Διαφορετικά, ναι, δεν είσαι κόμμα εξουσίας.
1: Ναι, αλλά αυτό το οποίο συζητάμε για το τι είναι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέση με το πρόσωπο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά με τη φιλοσοφία.
0: Συμφωνούμε.
1: Του ως παράταξης, η οποία δεν ανατρέχει στον ίδιο. Είναι σαν κάποιος κουβαλάει τη σκυτάλη από τον Καποδίστρια στον Παπάγο, έτσι, από τον Παπάγο στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, λέω διάφορες τα προσωπικότητες που έρχονται πρόχειρα, μέχρι να φτάσει κανείς στα σημερινά. Και είναι μια νοοτροπία παράταξης, η οποία είναι λαϊκή, η οποία στέκεται, δεν είναι δεδομένη απέναντι στις ξένες δυνάμεις, δεν είναι δεδομένη απέναντι...
0: Ανήκει στη Δύση.
1: Δεν σε άκουσα.
0: Ανήκει στη Δύση.
1: Ανήκει στη Δύση, αλλά ταυτόχρονα τον καιρό που ο Καραμαλής ανήκει στη Δύση, πήγαινε χωρίς παρεξήγηση και έβλεπε και τον Μπρέσνιεφ στη Σοβιετική Ένωση αλλά και στο Πεκίνο. Δηλαδή αυτά είναι τα χαριστικά μιας παράταξης. Άρα είναι λάθος να τα ορίζουμε προσωποκεντρικά. Είναι τα χαρακτηριστικά παράταξης η οποία βάζει την Ελλάδα πάνω από τους συμμάχους. Πρώτα η Ελλάδα και μετά οι σύμμαχοι. Όχι το ανάποδο, γιατί πολλοί τα έχουν μπερδέψει. Βάζουν πρώτα τους συμμάχους και μετά τη χώρα. Λοιπόν, το τι κάνει λοιπόν η καραμαλική δεξιά, με ρώτησες. Καταρχάς, ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων, εν πάση περιπτώσει, που πιστεύουν αυτά τα πράγματα, έχουν να ψηφίσουν από το 2009. Ένα το κρατούμενο. Ένα άλλο κομμάτι ψηφοφόρων που πιστεύουν αυτά τα πράγματα έχουν φύγει από τις εκλογές του 23 και περισσότερο του 24. Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά να δει η Νέα Δημοκρατία στη βάση της, στη βάση που υπήρχε κάποτε και συγκροτούσε το μεγάλο και υπερήφανο 40 και 45%, έχει διασπαστεί. Έχει μείνει το μισό μέσα και το άλλο μισό έχει φύγει έξω. Ή έχει πάει στο σπίτι του ή έχει πάει αλλού. Οπότε, οπότε και πάλι το ερώτημα δεν είναι τι θα κάνει κάποιος, γιατί η απάντηση είναι τι έχουν κάνει ήδη πάρα πολύ.
0: Στο ερώτημα τι θα κάνει ο Σαμαράς, τι απαντάμε?
1: Το έγραψε η Εστία πριν από μερικές μέρες. Ο Κύβος ερήφθη.
0: Μάλιστα. Πότε?
1: Αυτό είναι θέμα δικό του. Αλλά η πληροφόρηση που έχουμε νομίζουμε ότι είναι έγκυρη.
0: Εγώ μαθαίνω όσο πιο κοντά στις εκλογές. Ισχύει?
1: Δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή
1: αυτό,
0: οι συνεργάτες του μου λένε ότι είναι έτοιμος, ότι έχει το μηχανισμό, ότι μπορεί να προχωρήσει γρήγορα, άρα δεν έχει λόγο αυτή τη στιγμή να κάνει κάτι. Το αυτή τη στιγμή
1: έχει
0: εννοώ
1: Μάιο-Ιούνιο,
0: έτσι.
1: Έχει μια λογική αυτό, διότι αν τυχόν, αυτό είναι υπόθεση δική μου, δεν έχω κάποιο δεδομένο, έτσι. Αν τυχόν το ίδρυε τώρα, για παράδειγμα, θα άρχισε μια κλωτσοπατινάδα.
0: Ακριβώς.
1: Από τώρα μέχρι τις εκλογές.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία έχει αρχίσει κλωτσοπατινάδα, αλλά πολύ έτσι σποραδική, με άλλα κόμματα. Δηλαδή τώρα με το κόμμα της κυρίας Καρακιανού, ας πούμε.
0: Ναι. Μανολή, υπάρχει ενόχληση Καραμαλή?
1: Τι σημαίνει ενόχληση Καραμαλή?
0: Για την πολιτική Μητσοτάκη. Δηλαδή.
1: Αγαπητέ μου Γιάννη, τα πράγματα γίνονται μπροστά μας, μπροστά στα μάτια μας. Ο Κώστας Καραμαλής το 2023 είπε ότι εγώ δεν θα είμαι ξανά βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Πόσο πιο καθαρό θα μπορούσε να είναι από αυτό, να υπάρχει κάτι πέρα από αυτό? Και επίσης όλες τις δημόσιες ομιλίες του, στα κορυφαία θέματα για τα οποία μιλούν οι πρωθυπουργοί, έτσι, δηλαδή, όπως είναι τα εθνικά μας θέματα, όπως είναι τα ζητήματα της διαφθοράς και της διαφάνειας των ατομικών δικαιωμάτων, έχει πάρει πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Δεν τίθεται ζήτημα ενόχλησης, δεν είναι ζήτημα συναισθημάτων η πολιτική. Στην πολιτική βλέπεις να γίνεται κάτι και να σε εκφράζει ή να μην σε εκφράζει, και αν θεωρείς ότι η σιωπή σου θα εκλειφθεί ως συνενοχή, μιλάς. Λοιπόν, ο κ. Καραμαλής έχει μιλήσει και με πράξεις Δηλαδή δεν ήταν ξανά υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία από το 23, αλλά και με αυτά τα οποία έχει πει κατά καιρούς δημοσίως.
0: Ναι. Άρα κατά την εκτίμησή σου χτίζεται καινούρια πολυκατοικία.
1: Αυτό το οποίο είπα πριν ήταν ξεκάθαρο. Η βάση της Νέας Δημοκρατίας έχει φύγει μόνη της η μισή και έχει φτιάξει την πολυκατοικία. Αυτό κάποιοι που τους αρέσει στην πατρίδα μας να κάνουν προσωπικές αντιπαραθέσεις και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια κλωτσοπατινάδα για τον κύριο Καραμαλή, για τον κύριο Σαμαρά κτλ. Κάνουν πως δεν το βλέπουν γιατί δεν βολεύει. Θέλω να σου θυμίσω κάτι απλό μόνο. Μέχρι τις εκλογές του 24, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο κύριος Καραμαλής, ούτε ο κύριος Σαμαράς είχαν πει ή είχαν διαφοροποιηθεί στο οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, καθαρά και με ένταση. Σποραδικά ο κύριος Καραμαλής μιλούσε, εξέφραζε επιφυλάξεις, αλλά ποτέ δεν είχαν πει οτιδήποτε με ένταση. Η Νέα Δημοκρατία πήγε σε ευρωεκλογές του 24 και σε όλη αυτή την περίοδο, το 19 μέχρι το 24, πενταετία περίπου, εξαετία, χωρίς να υπάρχει καμία ισοκομματική αντιπολίτευση. Τίποτα, άκρατα τα αφουσιοποιεί. Αλλά ο κόσμος σηκώθηκε και έφυγε. Ο κόσμος έφυγε στις εκλογές του 24 και οι κύριοι Καραμαλής και Σαμαράς τοποθετήθηκαν την 1η Ιουλίου του 2024 στην παρουσίαση του βιβλίου μου στο Πολεμικό Μουσείο, αφού είχε εκφραστεί μόνος του ο κόσμος και χωρίς κανείς να τον καθοδηγεί, αγαπητέ Γιάννη. Αυτό που οποίο προσπαθώ λοιπόν να πω τόση ώρα και αφορά όλα τα κόμματα και τις εκλογές που έρχονται είναι ότι πια οι ψηφοφόροι βγαίνουν από το Μαντρί και σίγουρα επειδή μιλάμε και με όρους ΟΠΕΚΕΠΕ έπαψαν οι ψηφοφόροι να είναι και πρόβατα.
0: Ναι. Και ψάχνουν να εκφραστούν.
1: Ακριβώς. Μα όταν ακούς κάτι...
0: Μπορούν να εκφραστούν με παλιά πολιτικά και εντός εισαγωγικών βεβαίως.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται πόσο καινούργια λέει κανείς πράγματα. Το ζήτημα δεν είναι ζήτημα ηλικιακό, αλλά ζήτημα ανανέωσης του πολιτικού λόγου.
0: Η σφραγίδα αυτό... δεν παίζει ρόλο, Μανώλη.
1: Η
0: σφραγίδα.
1: Η σφραγίδα πιανού.
0: Της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μα σου επανέλαβα και πριν. Η σφραγίδα παίζει ρόλο όσο βλέπεις τη σφραγίδα και αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτή τη σφραγίδα. Όταν μέσα σε αυτό το διάστημα βλέπεις υπουργούς να υποκλίνονται στον Ερντογάν, έχει αυτό σχέση καμία με τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητέ Γιάννη. Όταν επίσης η σφραγίδα λέει πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και βλέπεις να πανηγυρίζουν το βράδυ της νομοθέτησης για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που δεν έχει καμία σχέση με την κλασική πυρηνική παραδοσιακή οικογένεια, έχει καμία σχέση με τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Πάνε και βάζουν πια αλλού τις σφραγίδες τους οι ψηφοφόροι. Και πρέπει να σου πω και κάτι ακόμα με όρους ιστορικούς. Η κεντροδεξιά παράταξη από το Λαϊκό Κόμμα έγινε συναγερμός. Από συναγερμός έγινε ΕΡΕ και από ΕΡΕ έγινε Νέα Δημοκρατία. Βλέπεις πόσες σφραγίδες άλλαξαν μέσα στην πορεία του χρόνου. Αλλά ο κόσμος όταν αναπαυόταν στο λόγο του ενός ακολουθούσε γιατί αυτό ήταν η αυθεντική Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Μανώλη, χάρηκα που σε άκουσα. Και θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε.
1: Ποιος είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα?
0: Ο Νίκος Βαγγελόπουλος.
1: Άρα δεν έχει τύχει να το γνωρίζω, αλλά πρέπει να είναι τους νεότερους.
0: Είμαστε παλιοί εμείς πια. Πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε.
1: Εντάξει. Εγώ είμαι εδώ στο 1984 για πρώτη φορά το 1994, για να καταλάβεις.
0: Μαζί ήμασταν. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, συζητούσαμε με τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία, τον Μανώλη Κοτάκη.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10, είναι 9 και 58 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Σαμαρία και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για την τρίτη ώρα της εκπομπής.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πύρ σε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο, πρώτου πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Τα αμερικανικά δίκτυα τον κατονομάζουν ως Ναζίρ Μπεστ, 21 ετών, από την πολιτεία Μέριλαντ. Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης ήταν γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες, καθώς είχε αποπειραθεί ξανά την προηγούμενη να παρισφρήσει στο χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς πως ήθελε να τον συλλάβουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στο Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Έτοιμες να οριστικοποιήσουν συμφωνία για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη δηλώνουν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σημειώνοντας πως υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το κείμενο που μένει να υπογραφτεί θα εξασφαλίσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης πρωτοκόλλου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισμαήλ Μπαγαΐ διευκρίνησε πως το ζήτημα του Ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας δεν έχει συμπεριληφθεί σε αυτό το στάδιο στο προσχέδιο συμφωνίας. Στην Ουκρανία, 4 νεκροί και τουλάχιστον 10 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους κεντρών σε Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Απόψε στις 9 ο τελικός του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωση και μετακίνηση των φιλάθλων, οι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φίλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ. Στο μεταξύ, η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Αθήνα 984.
10: Η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και στο 2-13-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας ο Διονύσης First. Λοιπόν, για να επαναλάβουμε λίγο τα στοιχεία για τον καιρό. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και το βράδυ. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5. Τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά 27 βαθμούς. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι έχουμε 22,2 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 65%. Να επαναλάβουμε ότι η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, όπου έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηνών φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της Euro League.

0: Λοιπόν, σε λίγες ημέρες την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τέλος η μάχη, τέλος ο αγώνας για όλα τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτή, που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, για τις οικογένειες, για τους γονείς. Μια απίστευτη ταλαιπωρία σε ένα σύστημα που πράγματι είναι αδιάβλητο, αλλά φορτώνει με άγχος και στρες πάρα πολύ. Τόσο τα παιδιά πρώτα απ' όλα και μετά τις ελληνικές οικογένειες. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον μαθηματικό ερευνητή σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Στρατηγάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρομαι που σας ακούω, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Διάβαζα νωρίτερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Βήμα, ο τίτλος είναι «Πανελλαδικές, φταίνε οι γονείς ή το σύστημα για το στρες». Κακά τα ψέματα, αυτά που τραβάνε τα παιδιά πρώτα απ' όλα, που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, είναι πολύ ψυχοφθόρο. Υπάρχει κάτι άλλο και δεν το έχουμε ανακαλύψει?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι άλλο, είναι αυτό που λένε τώρα το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο όμως δυστυχώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, διότι ξέρετε όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει και η επιτροπή που θα βγάλει τα πορίσματα και λοιπά, έχει ως σκοπό, αντί να έχουμε 4 εξετάσεις, 4-3 ώρα, και να κρίνεται εκεί το παν, να μετράνε και οι επιδόσεις του σχολείου και όλα αυτά. Φυσικά αυτό και καλή ιδέα είναι και δεν είναι καινούργια. Πριν 30 χρόνια προσπάθησε να το εφαρμόσει ο κύριος Αρσένης, απέτυχε παταγωδός. Λοιπόν, γιατί απέτυχε παταγωδός? Διότι η ελληνική οικογένεια δεν είναι έτοιμη να δεχτεί τέτοια πράγματα. Τι εννοώ? Πάρα πολύ απλά. Υπάρχει καχυποψία έντονη. Κανείς δεν εμπιστεύεται ότι οι καθηγητές θα βαθμολογήσουν αντικειμενικά. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν από τους καθηγητές που κάνουν ιδιαίτερα στους γονείς τους, στους μαθητές τους, μέχρι το ότι στα ιδιωτικά σχολεία θα έχουν μπόνους τα παιδιά και όλα αυτά. Αλλά είναι η ελληνική οικογένεια τέτοια που δεν εμπιστεύεται κάτι. Γι' αυτό το λόγο και οι πανελλαδικές, παρότι είναι ένα βαθιά άδικο σύστημα, χαίρουν της εμπιστοσύνης του κόσμου. Διότι ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία δεν υπάρχει αξιοκρατία.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ότι υπάρχει, ότι το σύστημα των πανελλαδικών είναι ένα αδιάβλητο σύστημα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, δεν μπορεί να κρίνεται ένα παιδί από ένα τρίωρο.
1: Έτσι είναι και είναι και άδικο.
0: Είναι άδικο.
1: Δεν είναι μόνο το τρίωρο. Είναι ότι έχουμε εδώ και 40 χρόνια από το 1983. Κολλήσεις στο 4 μαθήματα, 4 επιστημονικά, ναι, πεδία που παλιά τα λέγαν δέσμες. Αυτό για το 1983 ήταν μια χαρά. Στη σημερινή εποχή είναι παροχημένο. Γιατί είναι παροχημένο? Διότι ο σύγχρονος εργαζόμενος πρέπει να έχει πιο πλατιές γνώσεις και σε μικρότερο βάθος. Δεν πρέπει λοιπόν να εξετάζεται μόνο σε 4 μαθήματα. Όταν το πεις αυτό, ότι τα μαθήματα τα εξεταζόμενα πρέπει να είναι περισσότερα, αρχίζει γκρίνια και είναι περισσότερα και θα διαβάζουν παραπάνω. Δεν θα διαβάζουν παραπάνω. Γιατί δεν θα διαβάζουν παραπάνω? Πρώτον, διότι δεν υπάρχει περισσότερος χρόνος για να διαβάσουν παραπάνω. Δεύτερον, διότι δεν θα έχει

0: το βάθος που έχει τώρα, δηλαδή αυτές τις τρελές ασκήσεις που προσπαθούν να πιάσουν ώστε μόνο το 10% να τις λύσει, θα είναι πιο πλατιές οι γνώσεις με μικρότερο βάθος, και αυτό είναι πολύ χρήσιμο στο μέλλον για τα παιδιά, διότι θα μπορούν να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε αλλαγή γίνει.
1: Και δεν θα είναι παπαγαλία. Ακριβώς. Γιατί εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να λένε, όταν σου λέει την ιστορία, και το κόμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι είναι, και να ξέρετε ότι η παπαγαλία, παρότι τώρα προσπαθούν με το πολλαπλό βιβλίο να την πολεμήσουν, που ούτε αυτό δουλεύει σωστά, ήδη έχει αποτύχει πριν καθιερωθεί, η παπαγαλία καταπολεμιέται με τα κατάλληλα θέματα στις πανελλαδικές. Mm-hmm. Τόσο απλά. Όταν ζητάς πράγματα που δεν είναι παπαγαλία, θα σταματήσουν να παπαγαλίζουν τα παιδιά, γιατί ξέρουν ότι αλλιώς θα αποτύχουν. Ποιο είναι το θέμα μας? Ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά εξετάζονται σε μαθήματα που μερικές φορές είναι άσχετα με τις σπουδές τους, απλά και μόνο γιατί οι σχολές πρέπει να χωρέσουν στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι μαθηματικός. Εξετάστηκα στη χημεία για να μπω στο πανεπιστήμιο. Προαμνημονεύτωνε τον, γιατί δεν είναι καινούριο αυτό. Λοιπόν, η τελευταία φορά που είδα στη ζωή μου χημεία ήταν τη μέρα που έδινα πανελλαδικές. Έκτοτε στις σπουδές μου δεν υπήρχε ούτε μία γραμμή χημείας. Όμως η χημεία θεωρήθηκε κριτήριο για το αν εγώ είμαι ικανός να σπουδάσω μαθηματικός. Το ίδιο συμβαίνει ακριβώς για τα παιδιά τώρα. Τα κριτήρια δηλαδή με τα οποία κρίνονται είναι τελείως λάθος. Ένας, ας πούμε, ο οποίος θέλει να γίνει γραφίστας, πρέπει να ξέρει μαθηματικά. Γιατί ξέρω πάρα πολλά παιδιά με έντονη καλλιτεχνική φλέβα που θα θέλαν να γίνουν γραφίστες, αλλά δεν τα καταφέρουν στα μαθηματικά, γιατί αυτοί αποκλείονται. Άλλα παραδείγματα. Μπαίνουν παιδιά στα τμήματα ψυχολογίας, και στα τμήματα ψυχολογίας για να κάνεις έρευνα με ερωτηματολόγιο πρέπει να κάνεις στατιστική ανάλυση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να ξέρεις στοιχειώδη μαθηματικά. Αυτά δεν έχουν εξεταστεί ποτέ στα μαθηματικά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και το χειρότερο από όλα είναι αυτό που γίνεται με τους δασκάλους. Τα παιδαγωγικά ανήκουν και στα 4 πεδία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος από τη θεωρητική κατεύθυνση και ένας άλλος από τη θετική να διεκδικούν μια θέση σε τμήματα παιδαγωγικών. Ο πρώτος θα εξεταστεί σε αρχαία λατινικά ιστορία και ο δεύτερος σε μαθηματικά, φυσική, χημεία. Και μετά θα δούνε ποιος έγραψε καλύτερα. Μα τι συζητάμε ποιος έγραψε καλύτερα, αφού έχουν εξεταστεί σε διαφορετικά μαθήματα. Δεν συγκρίνονται αυτά. Τα παιδιά από το δημοτικό μαθαίνουν ότι πορτοκάλια και μήλα δεν τα συγκρίνουμε. Τελεία. Είναι ασύγκριτα μεγέθη. Παρόλα αυτά, τα συγκρίνουν και αποφασίζουν ποιος από τους δύο θα μπει. Και τώρα το θέμα είναι το εξής. Το δημοτικό έχει δύο βασικά μαθήματα, τη γλώσσα και τα μαθηματικά. Καλούνται να διδάξουν μαθηματικά παιδιά που δεν έχουν εξεταστεί ποτέ στα μαθηματικά στις πανελλαδικές, παιδιά που έχουν εγκαταλείψει τη μελέτη των μαθηματικών ήδη από την πρώτη ηλικίου και κυρίως τα φοβούνται. Αυτά τα παιδιά λοιπόν που φοβούνται τα μαθηματικά, δεν φταίνε τα παιδιά, οι μαθηματικοί φταίνε που τα φοβήσανε. Αυτά τα παιδιά όμως θα κληθούν να διδάξουν μαθηματικά σε παιδιά. Άρα θα στραβώσουν πάρα πολλά παιδιά στο μέλλον. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το σύστημα αυτό είναι προβληματικό. Όταν πεις λοιπόν να αυξήσουμε τα μαθήματα, γιατί πρέπει να είναι περισσότερα. Δεν γίνεται για παράδειγμα οι γιατροί να μην ξέρουν μαθηματικά. Θα μου πείτε τι δουλειά έχουν τα μαθηματικά με τους γιατρούς. Όταν είχαμε την πανδημία, εγώ ζορίστηκα να εξηγήσω στους φίλους μου τους γιατρούς την έννοια του ρυθμού μεταβολής, που ήταν απαραίτητη για να διαβάσουν τα στοιχεία του κορονοϊού. Δεν την ξέρανε και καθόμουν και τους την εξηγούσα. Βλέπετε λοιπόν ότι το να ξέρουν, δεν σας λέω τρελά πράγματα, στοιχειώδη μαθηματικά, στατιστική, να ξέρουν να διαβάσουν ένα διάγραμμα. Λέει ας πούμε ότι τόσο ποσοστό ασθενών σε τόσα χρόνια έχει αυτό. Δεν ξέρουν να διαβάσουν ένα διάγραμμα γιατί δεν το μάθανε. Τόσο απλά.
1: Κύριε Σαργάκη, ποιος θέλει για αυτή την κατάσταση που βιώνουν οι μαθητές? Δηλαδή αυτό το απίστευτο πρεσάρισμα, αυτό το απίστευτο άγχος.
0: Αυτό το απίστευτο άγχος, να σας πω λοιπόν.
1: Φταίνει οι γονείς. Ένα κομμάτι βεβαίως, φυσικά.
0: Ναι.
1: Αλλά τους έχουν εντάξει μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
0: Ναι, λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Έχει υπερτιμηθεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Και να πούμε ότι δεν σημαίνει τίποτα αν κάποιος δεν τα καταφέρει έτσι. Μία μάχη είναι σε ένα καθημερινό αγώνα. Αυτή είναι η αγώνα της ζωής. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν παιδιά που πετυχαίνουν σε σχολές και τις παρατάνε.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Έτσι. Και καλά κάνουν και τις παρατάνε. Δεν τους αρέσουν.
1: Αν δεν τους αρέσουν.
0: Έτσι, το θέμα λοιπόν είναι να σας πω πώς το έχουμε υπερφορτώσει. Οι αριθμοί μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό, δηλαδή τι θέλω να πω. Το 70,3% των παιδιών που έδωσαν πανελλαδικές πέρυσι από το Γενικό Λύκειο πέρασε σε σχολή. Θα μου πείτε το θέμα είναι πού θα περάσεις. Σωστά. Πάντως 7 στους 10 περάσανε. Πάμε τώρα να δούμε πού μπορεί να περάσει κάποιος. Αν εξαιρέσουμε τις εξαιρετικά περιζήτητες σχολές που είναι η ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, νομική και ψυχολογία, σε όλες τις άλλες σχολές το επιστημονικό αντικείμενο που θέλει να σπουδάσει το παιδί έχει σχολές με βάση από 9 έως 19.000 μόρια. Ανάλογα με την πόλη και ανάλογα με το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τι σημαίνει αυτό? Θέλει ένα παιδί να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, που είναι πολύ trendy σχολή. Δυστυχώς έχουμε και trendy σχολές. Τέλος πάντων, είναι πολύ trendy σχολή στην εποχή μας. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δεν γράφει το 18 και που χρειάζεται για να μπει στο Μετσόβιο. Τι θα κάνει? Υπάρχουν άλλες σχολές πιο απομακρυσμένες έξω από την Αθήνα, στις οποίες μπορεί να σπουδάσει αξιοπρεπέστατα αυτό που θέλει. Θέλει ηλεκτρολόγος μηχανικός, μπορεί να σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός. Και όχι μόνο αυτό, και μηχανολόγος και μαθηματικός και φυσικός και οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, αν αρχίσω να σας πιάνω, και φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία και φιλοσοφία και φιλολογία και ιστορία, αρχαιολογία και πολιτικές επιστήμες και κοινωνιολογία. Είναι άπειρα τα επιστημονικά αντικείμενα που μπορεί να σπουδάσει κάποιος, ακόμα και αν δεν γράψει πάρα πολύ καλά. Άρα όλο το κλειδί είναι να ξέρει τι θέλει να σπουδάσει. Δυστυχώς όλη αυτή η ιστερία με τις πανελλαδικές έχει μείνει κατάλοιπο μιας άλλης εποχής, τότε που περνούσε το 30% των υποψηφίων. Τώρα περνάει το 70%. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Άρα δεν χρειάζεται τρέλα και παράνοια. Το παιδί το οποίο θα διαβάσει συστηματικά και σταθερά θα περάσει και θα σπουδάσει αυτό που θέλει. Αν τα πράγματα στραβώσουν, δεν θα το πετύχει στην πόλη του, στην Αθήνα. Θα το πετύχει σε μια άλλη πόλη. Το οποίο δεν είναι εύκολο, εύκολα το λέω εγώ, δεν είναι εύκολο για τους γονείς λόγω της οικονομικής κατάστασης, αλλά δεν είναι και αδύνατο. Και να το πούμε και αυτό λίγο για να μειωθεί το άγχος των γονιών. Γιατί ξέρετε, σου λέει, πω, για να πάει το παιδί να σπουδάσει σε άλλη πόλη θέλω 800 ευρώ το μήνα, πού θα βρω 800 ευρώ το μήνα? Μάλιστα, γιατί πιστεύει πως το παιδί χρειάζεται 800 ευρώ το μήνα παραπάνω αν θέλει να σπουδάσει σε άλλη πόλη. Να δούμε λίγο πως είναι το 24ωρο ενός φοιτητή στην Αθήνα. Λοιπόν, θα ξυπνήσει το πρωί να πάει στη σχολή του. Πολύ ωραία. Ξέρετε καμιά ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που το μετρό δεν πηγαίνει στην Πανεπιστημιούπολη? Εγώ ξέρω μία και μου φαίνεται και εσείς την ξέρετε. Λοιπόν, άρα θέλει δύο συγκοινωνίες και
1: τουλάχιστον. Τουλάχιστον.
0: Ωραία. Τουλάχιστον. Πολύ ωραία. Αν πάει με δικό του αυτοκίνητο, μιλάμε για άλλο κόστος, έτσι. Πάει με τη συγκοινωνία. Πολύ ωραία. Το μεσημέρι προφανώς δεν θα γυρίσει στο σπίτι για να φάει. Θα φάει κάτι πρόχειρο, ένα σαντουιτσάκι, κάτι στο δρόμο. Πολύ ωραία. Το βράδυ θα γυρίσει σπίτι να κάτσει με τη μαμά και τον παπά.
1: Αποκλείεται.
0: Αποκλείεται. Πάρα πολύ ωραία. Άρα έχουμε ένα παιδί που θα είναι από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα στο δρόμο. Σωστά?
1: Έτσι είναι.
0: Ωραία. Αν αυτό το παιδί ξοδέψει μόνο 20 ευρώ θα είναι ήρωας. Και λέω θα είναι ήρωας διότι έτσι όπως έχει πει ο καφέ.
1: Αλήθεια,
0: 5 ευρώ.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία. Και επειδή το παιδί αυτό είναι πάρα πολύ καλό, εκτός από οικονόμος, δεν θα το κάνει κάθε μέρα, θα το κάνει μόνο 20 μέρες το μήνα. 20 μέρες το μήνα επί 20 ευρώ είναι 400 ευρώ.
1: Γνωρίζω όμως και πολλά παιδιά που δουλεύουν, κύριε Στρατηγάκη, για να τα βγάλουν πέρα, έτσι δεν είναι? Πολλοί φοιτητές, πάρα πολλοί.
0: Έτσι
1: και
0: είναι,
1: να βοηθήσουν
0: που
1: την οικογένειά τους.
0: Και θα σας πω τι γίνεται, γιατί δουλεύουν παιδιά και στην επαρχία.
1: Ναι, φυσικά.
0: Στην εστίαση δουλεύουν πάρα πολλά παιδιά στις επαρχιακές πόλεις. Έτσι, δουλεύουν με φοιτητές. Ωραία, να σας πω τώρα πώς είναι, αφού είδαμε ότι το παιδί θα ξοδέψει 400 ευρώ όντας όλη μέρα στους δρόμους και θα βάλετε και ένα κατοστάρικο που θα ξοδέψει τις άλλες 10 μέρες που είναι το φαγητό του και όλα αυτά, η διαφορά από το να πάει σε άλλη πόλη είναι 300 ευρώ το μήνα, το ενίκιο του δηλαδή. Τι συμβαίνει τώρα στην άλλη πόλη? Στην άλλη πόλη είναι πάρα πολλοί φοιτητές που είναι ξένοι και έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν όλοι δικό του σπίτι και δεν έχει κανείς μία στην τσέπη του. Οπότε τι κάνουν? Μαζεύονται στα σπίτια, βλέπουν ταινίες, σειρές, τρώνε κανένα σουβλάκι και τέλος. Τη βγάζουν δηλαδή φθηνότερα. κάποιοι από αυτούς εργάζονται στην εστίαση. Ξέρω σε πόλεις, ας πούμε, όπως η Κοζάνη, πολλοί φοιτητές δουλεύουν στα καταστήματα εστίασης και τα βγάζουν πέρα. Δεν είναι τραγικό, λοιπόν, να σπουδάσει κάποιος σε άλλη πόλη. Να σκεφτείτε, γιατί τα ξεχνάμε αυτά, στη δική μου γενιά, στη δεκαετία του 80, που ήταν η Ελλάδα μια φτωχή χώρα, σπουδάζανε πάρα πολλά παιδιά σε άλλη πόλη και τη κουτσοβγάζαμε, συγκατοικούσαμε 2-2-3-3 για να μειώσουμε το ενίκιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να το παλέψεις. Το θέμα είναι να σπουδάσει το παιδί αυτό που θέλει. Αυτό μας νοιάζει, το επιστημονικό αντικείμενο. Και αυτό είναι εφικτό. Είπαμε, και να μην γράψεις τέλεια, μπορείς να το καταφέρεις. Τόσο απλά.
1: Ναι. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Εύχομαι υπομονή και υπομονή στους γονείς, δύναμη στα παιδιά, ηρεμία και
0: Παρακαλώ, για παρακαλώ. Γονείς. Γιατί ξέρετε, οι γονείς εμείς έχουμε πάρα πολύ άγχος, διπλάσιο από τα παιδιά μας.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, με ρωτάνε οι γονείς τι να κάνουμε. Τους λέω το εξής απλό. Πέρυσι το παιδί σας έδινε προαγωγικές εξετάσεις στη Δευτέρα Λυκείου. Είχατε μία χ συμπεριφορά. Ακολουθήστε ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Μην δώστε παραπάνω βάρος, μην το φορτώστε παραπάνω, γιατί γεμίζετε με άγχος τα παιδιά. Ό,τι κάνατε πέρυσι, κάντε και φέτος. Τόσο απλά.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Στρατηγάκη. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον μαθηματικό ερευνητή, σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα για μια ενδιαφέρουσα ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, προχθές δηλαδή, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου στο Δημαρχείο Κορυδαλλού. Αφορούσε το Εγάλαιο, το Ποικίλο Όρος, δύο ορεινούς όγκους της Αττικής, οι οποίοι στο παρελθόν υπέστησαν σημαντικές καταστροφές. Διοργανωτής ημερίδας ήταν το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με την αρρωγή του Δήμου Κορυδαλλού. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας συζητήθηκαν τρόποι ώστε να αλλάξει η εικόνα αυτών των δύο ορεινών όγκων με ανάπτυξη πρασίνου, προκειμένου να γίνουν πιο βιώσιμοι. Περισσότερα πάμε να ακούσουμε από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Νικόλαο Μπόκαρη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή μας, και τον Χρήστο Κάπο.
1: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος τον τελευταίο χρόνο έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία και συζητάει κυρίως για τους ορεινούς όγκους που περιβάλλουν τις μεγάλες πόλεις. Είτε δηλαδή μιλάμε για τον Ιμητό, την Πάρνηθα, την Πεντέλη και το Εγάλαιο και Ποικίλο Όρος στην περίπτωση της Αθήνας, είτε συζητάμε για το Σέξου στη Θεσσαλονίκη. Η συζήτηση που κάναμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, με φορείς της κοινωνίας και με ειδικούς επιστήμονες, αφορούσε το Ποικίλο Όρος και το Εγάλαιο Όρος, που είναι μια περιοχή που θα έλεγα η πιο υποβαθμισμένη σε σχέση με τους άλλους ορεινούς όγκους από κάθε άποψη. Και από πλευράς κατάστασης που επικρατεί σήμερα, αλλά και υποβαθμισμένη σε σχέση με το ενδιαφέρον που έχει δείξει, νομίζω, η πολιτεία για αυτούς τους δύο πιο μικρούς ορεινούς όγκους. Αυτή η μερίδα ανέδειξε κυρίως την ανάγκη το κεντρικό κράτος, οι υπηρεσίες, οι κρατικές υπηρεσίες, κυρίως η δασική υπηρεσία, να συνεργαστεί περισσότερο με την τοπική αυτοδιοίκηση, να αφουγκραστεί τα προβλήματα που παρουσίασαν οι δήμαρχοι των τοπικών δήμων και να κοιτάξει ένα-ένα, γιατί από όλα μαζί δεν λύνονται, αλλά να αρχίσει, ας το πούμε, να διευθετεί μικρά στην αρχή προβλήματα που έχουν αυτές οι περιοχές, με στόχο να αλλάξει γενικότερα την εικόνα της περιοχής. Να κάνει λίγο δηλαδή τους ορεινούς αυτούς όγκους πιο βιώσιμους από πλευράς βλάστησης που κυριαρχεί και από πλευράς βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας. Οι περιοχές αυτές, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένες. Δηλαδή το έδαφος έχει αποπληθεί, δηλαδή μιλάμε ότι είναι βράχος, σκέτος. Άρα λοιπόν οι αναδασώσεις που γίνονται για να βελτιώσουμε τη σύνδεση της βλάστησης έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να συντηρήσουμε τις αναδασώσεις με καλύτερο τρόπο, να τους δώσουμε νερό και να επιλέξουμε θέσεις που βαστάνε ακόμα χώμα. Ή σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποιους τεχνητούς αναβαθμούς. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ένα βουνό, ένας ορεινός όγκος έχει απογυμνωθεί από βλάστηση και έχει παρασυρθεί το χώμα, να μπορέσουμε σε σύντομο χρόνο να τον αποκαταστήσουμε. Αυτή η προσπάθεια για τη Δυτική Αττική καταρχάς απαιτεί πολιτική και διοικητική απόφαση. Να αποφασίσουμε σαν πολιτεία αλλά και σαν υπηρεσίες και σαν τοπική αυτοδιοίκηση ότι πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα αυτών των δύο βουνών. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, γιατί τα δύο αυτά βουνά, αν και είναι χαμηλότερα από τα υπόλοιπα του λεκανοπεδίου, αποτελούν το φράγμα των ρήπων που έρχονται από μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε ένα φυσικό φράχτη, που ο φυσικός φράχτης είναι μέσα από τις φυσικές διεργασίες, είναι το δάσος, για να προστατεύσουμε κυρίως τους κατοίκους του λεκανοπεδίου της Αττικής και την υγεία των ανθρώπων που μένουν στα δυτικά προάστια. Πρέπει λοιπόν να ξαναδημιουργήσουμε το δάσος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο, θέλει σταθερή πολιτική απόφαση και θέλει και να τους διαθέσουμε τους απαραίτητους πόρους.

0: Λοιπόν, κακά τα ψέματα, η χώρα ζει απόψε, ζει σήμερα για τον μεγάλο τελικό του Final Four στις 9 το βράδυ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του κάνει αναφορά στον απόψινο τελικό της EuroLeague. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που μετά από τόσα χρόνια φιλοξενεί ξανά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, με τον Ολυμπιακό να δίνει το παρόν στο μεγάλο τελικό. Καλή επιτυχία λοιπόν στους Ερυθρόλευκους, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Στο Ζάπιο, το λέγαμε και νωρίτερα, έχουμε την μεγάλη γιορτή στη Fan Zone. Έχει μετατρεπεί σε σημείο συνάντηση για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χθες είχε πάρα πολύ κόσμο στο Ζάπιο.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα ακόμα δεν έχει ανοίξει το Fan Zone, γιατί υπάρχει μια διαφορετική εκδήλωση. Στις 10 η ώρα τώρα αυτή τη στιγμή παρουσιάζει το βιβλίο της Σάρες Πανικολάου, «Με λένε Άρια», παρουσία του δημάρχου Αθηναίου Χάρη Δούκα και του γνωστού πασκευολίστα και πατέρα της Δημήτρη Πανικολάου. Η Άρη Πανικολάου, να πούμε εδώ Γιάννη, ότι μέσα από τη γη της προσωπική διαδρομή στέλνει ένα δυνατό μήνυμα.
0: Αν έχεις την καλοσύνη πιο κοντά στο τηλέφωνο για να σε ακούμε καλύτερα.
1: Έχει και πολύ αέρα εδώ.
0: Ναι, ακούγεται.
1: Η Άρη Πανικολάου μέσα από τη δική της προσωπική διαδρομή στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αποδοχής, συμπερίληψης και δύναμης. Στο βιβλίο εδώ να πούμε, Γιάννη, ότι περιγράφει την εμπειρία της με τον αυτισμό, μιλώντας για τις δυσκολίες, αλλά και τη σημασία να μεγαλώνει κανείς σε ένα περιβάλλον αγάπης, στήριξη και ποιητικής δυνατότητες του. Τώρα να πούμε εδώ ότι η εκδήλωση θα περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή και μια συζήτηση για το Fair Play με παιδιά, σύντομες παρεμβάσεις των συμμετέχοντων και δωρεάν διανομή εντύπων του βιβλίου σε μαθητές και μαθήτρες. Να πούμε εδώ, Γιάννη, ότι μόλις τελειώσει η παρουσίαση του βιβλίου γύρω σε κάνα δεκάλεπτο, 11 η ώρα θα ανοίξει το Fan Zone εδώ στο Ζάπιο. Ήδη έχουν δημιουργηθεί ουρές δεξιά και αριστερά, περιμένοντας να μπουν μέσα στο χώρο εδώ πέρα και να απολαύσουν τα διδαστικά παιχνίδια που υπάρχουν στο χώρο του Ζαπίου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ.

Μιας και αναφερθήκαμε στον απόψινό τελικό, να πούμε ότι έχουμε οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού στο Φάληρο στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ.

0: Λοιπόν, να μείνουμε στη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Να καλωσορίσω στην παρέα μας τον καλό συνάδελφο, έναν μπασκετάνθρωπο, τον Βασίλη Σκουντή. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα.
1: Καλή Κυριακή. Επίσης.
0: Τώρα, στην πηγή έχει φτάσει νερό, θα πιει απόψε.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα. Πάντοτε, ένα τελικό, όσο κλεισέ και αν ακούγεται αυτό, ένα τελικό είναι ένα τελικό. Οπότε δεν μπορεί κανείς ποτέ, αλλά ούτε και σε ένα απλό ματ εκ προημίου να έχει άποψη. Μπορεί να έχει εικόνα, μπορεί να έχει άποψη, μπορεί να έχει προσέγγιση, αλλά δεν μπορεί να έχει ασφαλή εκτίμηση για το τι μπορεί να συμβεί σε ένα τελικό. Οπότε αυτό το που πρέπει να περιμένουμε είναι από τον Ολυμπιακό, που εκπροσωπεί το ελληνικό μπάσκετ, που έφτασε δικαίως και επαξίως εδώ, να δώσει το καλύτερο εαυτό του και να μπορέσει να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες συνθήκες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις, ίσως και σε κάποιες ιδιάζουσες συνθήκες, έτσι όπως διαμορφώνεται το ρόστερ της Real Madrid μετά τους τραυματισμούς και τις απουσίες του Ταβάρες, του Λεν και του Γκαρούμπα. Αλλά ο Ολυμπιακός διαθέτει και ευελιξία και ευστροφία και των παικτών του και του προπονητή του, οπότε επειδή είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει, ενώ αυτό το αναδιαμορφωμένο ρόστερ της Real να εμφανίζεται στον ημιτελικό με τη Βαλένθια, οι ομάδες ούτως ή άλλως γνωρίζονται, έχουν παίξει τόσες και τόσες φορές, ως επί το πλείστον, σε τελικούς κιόλας, δηλαδή είναι η πέμπτη φορά στην ιστορία, αυτό δεν έχει να κάνει με τη γνώση του ρόστερ. Απλώς το αναφέρω γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ αξιοσημείωτο γεγονός, ότι πρόκειται για ένα κλάσικο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγα είναι πιο κλάσικο από το Real Barcelona και πιο κλάσικο και από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, γιατί δύο ομάδες αναμετρώνται για πέμπτη φορά στην ιστορία των τελικών του κυπέλλου ποδοσφαιρικών Ευρώπης ή της Ευρωλίγας.
0: Βασίλη, άμυνα ή επίθεση?
1: Και τα δύο, δεν είναι. Αυτά είναι πολύ σχετικά και τα δύο χρειάζονται. Δηλαδή είδαμε ότι η Real έβαλε 105 πόντους στη Βαλένθια χωρίς να έχει τους ψηλούς στην Παρασκευή. Είδαμε τον Ολυμπιακό που έχει την καλύτερη επίθεση και αντιμετώπιζε τη Φενέρμπαξε που διέθετε την καλύτερη άμυνα να της επιτρέπει να σκοράρει μόνο 61 πόντους και να τη ρίχνει 22-23 πόντους κάτω από το μέσο όρο της. Όταν παίζει ένα τελικό, προφανώς όλα παίζουν ρόλο, όλα έχουν ιδιαίτερη σημασία και πάντοτε οι προπονητές λένε ότι περισσότερο από ένα σκορ 100-100 προτιμούν ένα σκορ 50-50, αλλά αυτό είναι πολύ σχετικό. Δηλαδή δεν ξέρουμε, έχει να κάνει με το πώς θα σουτάρουν οι ομάδες, έχει να κάνει με τις αμυντικές αντιστάσεις τους, οπότε όλο αυτό νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που δεν μπορεί, μια ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα. Προφανώς και τα rebound και τα λάθη, η διαχείριση των κρίσιμων στιγμών και τα φάουλ σε έναν αγώνα, όχι μονάχα μπάσκετ, σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, όλα μετρούν, όλα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Το γεγονός ότι θα έχει στο πλευρό του χιλιάδες φίλους είναι ένα βάρος πάνω στη φανέλα, είναι, ένα επιπλέον είναι, βάρος, έτσι.
1: Εντάξει, είναι ένα βάρος, ο Ολυμπιακός έχει και το πρέπει, γιατί έχει, δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει το τίτλο στις προηγούμενες τέσσερις διαδοχικές διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχε στο Final Four. Αυτή είναι η πέμπτη. Υπάρχουν πολλοί που λένε το μεγάλο πρέπει, υπάρχουν πολλοί που λένε αν όχι τώρα τότε πότε, ή τώρα ή ποτέ. Εδώ στην Ελλάδα υπερβάλλουμε κιόλας πολλές φορές. Ο Ολυμπιακός έχει μια συνέχεια, έχει μια συνέπεια. Καθόλου εύκολο δεν είναι μια ομάδα να παίξει και δεν θεωρείται και δεδομένο να βρίσκεται κάθε χρόνο στο Final Four. Ο Ολυμπιακός το έχει καταφέρει τα τελευταία 5 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι διαμορφώνονται και βάσει τη εικόνα την οποία παρουσίασε την κανονική περίοδο και στα playoffs, τις ατομικές διακρίσεις με τον Βεζέκοφ, τον Μιλουτίνοφ, τον Ντόρσεϊ, την πρωτιά του στην κανονική περίοδο, αν και ποτέ ομάδα που βγήκε πρώτη δεν έχει πάρει το τίτλο, αλλά όλες τις παραδόσεις πάνε, και με το 3-0 επί της Μονακό, που για πρώτη φορά με sweep προκρίθηκε ο Ολυμπιακός σε Final Four, και η πολύ επιβλητική και κυριαρχική εμφάνισή του στον ημιτελικό, όλα αυτά είναι προστιθέμενη αξία. Και ο κόσμος βέβαια, γιατί παίζει σε ένα οικείο περιβάλλον και παίζει ρόλο και για παίζει ρόλο και για άλλους. Ο Ολυμπιακός δεν ταξίδευσε, δεν ταλαιπωρήθηκε, δεν χρειάστηκε να πάει σε μια άλλη χώρα με διαφορετικές διατροφικές συνήθειες, σε άλλα κρεβάτια οι παίκτες. Δηλαδή όλα αυτά που συνήθως σε ένα ταξίδι μπορούν να παίξουν ρόλο.
0: Βασίλη, γνωρίζω ότι έχεις υποχρέωση. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη Σκουντή, για τον απόψινο μεγάλο τελικό στις 9 Ολυμπιακός Ρεάλ.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 55 πρώτα λεπτό. Εμείς πρέπει σιγά σιγά να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω μόνο τα στοιχεία για τον καιρό. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά. Καταιγίδες ή άνεμοι στα δυτικά. Θα είναι μεταβλητή 3 με 4. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26. Και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 23,6 βαθμούς. Η υγρασία αγγίζει το 62%. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου για αυτές τις τρεις ώρες ο Νίκος Αγγελόπουλος. Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας ο Διονύσης Φίρστ. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή επιτυχία απόψε στον Ολυμπιακό. Ισχύει αυτό που είπαμε και νωρίτερα με τον Βασίλη Σκουντή. Έχει φτάσει στην πηγή, μακάρι να πιει νερό. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις θέτει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, κάνοντας παράλληλα αναφορές σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι η φιλοσοφία μας γύρω από τις επενδύσεις είναι να στηρίζουμε παρεμβάσεις που δεν αφορούν μόνο το σήμερα, αλλά ενισχύουν τη θέση της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, πετύχαμε αυτή τη βδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο, να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έκανε γνωστό πως δίνεται παράταση στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», ώστε να μην χαθεί ευκαιρία λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων σε δικαιούχους να πάρουν το σπίτι που ονειρεύονται. Το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δεινοπαθούν και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα. Αυτό αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αναφερόμενος στο στεγαστικό, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αναγκάστηκε να δεχθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις. Έτοιμες να οριστικοποιήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία, δηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το κείμενο που μένει να υπογραφεί θα εξασφαλίσει το άνοιγμα του στενού του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης πρωτοκόλου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Τα αμερικανικά δίκτυα τον κατονομάζουν ως Ναζίρ Μπέστ, 21 ετών, από την πολιτεία Μέριλαντ. Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης ήταν γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες, καθώς είχε αποπειραθεί ξανά την προηγούμενη ημέρα να παρισφρήσει στον χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς πως ήταν ο Ιησούς Χριστός και πως ήθελε να τον συλλάβουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Απόψε στις 9 ο τελικός του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στις 5 το απόγευμα στον σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φίλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ. Στο μεταξύ, η μεγάλη γιορτή του Final Four της EuroLeague συνεχίζεται σήμερα στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
8: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα από τον Αθήνα 984 και την εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Σήμερα και με αφορμή τις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν την Παρασκευή, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι εκπαιδευτικός ερευνητής, σύμβουλος σταδιοδρομίας, με πολύ μεγάλη εμπειρία στα θέματα εκπαίδευσης. Κύριε Στρατηγάκη, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Αφορμή για να βρεθούμε, για να σας φιλοξενήσουμε σήμερα εδώ στο στούντιο Αθήνα 984 είναι φυσικά οι εξετάσεις. Οι εξετάσεις που ξεκινούν την Παρασκευή, που δημιουργούν ένα πρόσθετο άγχος όσο πλησιάζουν οι μέρες, όχι μόνο στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, αλλά και στις οικογένειές τους, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και εμείς οι γονείς έχουμε πολλές φορές πολύ περισσότερο άγχος από τα ίδια τα παιδιά.
0: Ποιο είναι το προφίλ του σύγχρονου εφήβου σήμερα? Γιατί εμείς έχουμε τελειώσει το σχολείο πριν από πάρα πολλά χρόνια, δώσαμε εξετάσεις πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπου οι συνθήκες και οι κοινωνικές και οι συνθήκες της ζωής ήταν πολύ διαφορετικές από ό,τι είναι σήμερα.
1: Ναι, έτσι είναι. Τα σημερινά παιδιά δεν έχουν σχέση με εμάς καμία, διότι έχουν μεγαλώσει σε ένα ψηφιακό κόσμο. Εμείς είμαστε ψηφιακοί μετανάστες, σε αναλογικό κόσμο μεγαλώσαμε, και αυτό κάνει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Τα παιδιά τον περισσότερο χρόνο της ημέρας είναι στο κινητό τους, πέρα από τις ώρες του ύπνου. Έχουν μειώσει μερικά ακόμα και τον ύπνο προκειμένου να είναι στο κινητό. Αυτό είναι το μεγάλο τους, στο κινητό τους, πέρα από τις ώρες του ύπνου. Έχουν μειώσει μερικά ακόμα και τον ύπνο προκειμένου να είναι στο κινητό.

0: social media για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά το 2012 από 1/1/27, δεν συμφωνώ με τις απαγορεύσεις, αλλά δεν υπάρχουν και πολλοί τρόποι να αντιδράσει μια κοινωνία όπως είναι η Ελλάδα. Θα έπρεπε να υπάρξει μια αντίδραση συνολική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα έβαζε φρένο σε αυτές τις εταιρείες των social, οι οποίες δημιουργούν τον εθισμό όχι παρεπιπτόντως, είναι μέσα στο σχεδιασμό τους αυτό. Έτσι λοιπόν τα παιδιά είναι πάρα πολύ ευάλωτα στο κινητό, και ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να προσέξουν τώρα στις πανελλαδικές είναι έστω και τελευταία στιγμή να χαλιναγωγήσουν το κινητό τους, δηλαδή να έχουν μία ενασχόληση μαζί τους σε λογικό αριθμό ωρών ημερησίως.
1: Όταν υπάρχει όμως αυτός ο εθισμός, το γεγονός ότι οι εξετάσεις είναι μπροστά μπορεί να τους οδηγήσει πίσω στα βιβλία και στα μαθήματα και στην ύλη την οποία θα εξεταστούν.
0: Αυτό εξαρτάται από το κάθε παιδί ξεχωριστά. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία ήδη διαβάζουν από μικρή ηλικία και είναι αυτά που τελικά διακρίνονται. Δηλαδή βλέπετε κάθε χρόνο μετά τις πανελλαδικές, μόλις δημοσιευτούν οι βάσεις, αρχίζουν και βγαίνουν οι αριστούχοι με 19.000 μόρια, με τόσα κλπ. Όλα αυτά τα παιδιά, να ξέρετε, δεν είναι παιδιά που ξεκίνησαν να διαβάζουν στην τρίτη ηλικία. Διαβάζουν από το δημοτικό. Έχουν πάρει μια σειρά λοιπόν, έχουν μάθει να είναι εργατικά, να διαβάζουν, και αυτό συνεχίζεται και έτσι φτάνουν στο να αριστεύσουν. Κάποια άλλα παιδιά κάνουν μικρότερη προσπάθεια, κάποια άλλα παιδιά δεν κάνουν καμία προσπάθεια.
1: Ένα βασικό χαρακτηριστικό, φαντάζομαι, των παιδιών που σε ένα βάθος χρόνου μελετούν είναι και η πειθαρχία, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Ακριβώς, η πειθαρχία είναι απαραίτητη, διότι πρέπει να πείσεις τον εαυτό σου να κάτσεις να διαβάσει αντί να πάει βόλτα, αντί να χαζέψεις το κινητό. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις για να σκοτώσεις την ώρα σου, και εσύ πρέπει να πείσεις τον εαυτό σου να κάτσεις να διαβάσει. Αυτό απαιτεί πειθαρχία, ειδικά για έναν έφηβο.
1: Εδώ μιλάμε βεβαίως για την ύλη, την διδακταία ύλη και το διάβασμα των παιδιών στο σπίτι, και αυτό τους εμποδίζει στο να έχουν μία ενδεχομένως ζωή έξω από το σπίτι, που έτσι κι αλλιώς το κινητό την περιορίζει, γιατί αυτό που παρατηρώ και από παιδιά φίλων μου είναι ότι η επικοινωνία πια γίνεται μέσω FaceTime, δηλαδή μιλούν μέσω κινητού, δεν βρίσκονται σε μια πλατεία, δεν βρίσκονται σε ένα άλλο σπίτι, δεν πάει ο ένας στο σπίτι του άλλου. Έχουν μια επικοινωνία που και αυτή έχει αυτή τη διαμεσολάβηση, την ψηφιακή.
0: Ναι, και ακόμα και όταν βρίσκονται είναι στο κινητό και ο ένας στέλνει μηνύματα στον άλλον, θα μπορούσαν να μιλήσουν άμεσα. Είναι ίδιον της γενιάς τους. Δεν θέλω να το κατακρίνω, διότι ξέρετε, θυμάμαι όταν ήμασταν και εμείς έφηβοι, πώς μας κατέκριναν οι τότε μεγάλοι, διότι κάθε γενιά διαφέρει από την άλλη, έχει τις δικές τους γλωσσικούς κώδικες, έχει τις δικές της αξίες, οπότε η προηγούμενη γενιά θεωρεί ότι η επόμενη δεν πάει καλά και λοιπά. Το έχουμε ζήσει ως έφηβοι, δεν θέλω να τα αναπαράγουμε στα παιδιά μας.
1: Αυτό που θυμάμαι και εγώ από την περίοδο της εφηβείας μου, και όχι από αυτό που γινόταν μέσα στο σπίτι, δηλαδή την επιθυμία της οικογένειάς μου, των γονιών μου, να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο, γιατί τότε και ένα πτυχίο ήταν αρκετό, τώρα δεν φτάνει. Έβλεπα και το περιβάλλον των συμμαθητών μου και συμμαθητριών μου, που οι γονείς τους επεδίωκαν ή επιθυμούσαν, να το πω καλύτερα, τα παιδιά τους να βγάλουν μια ανωτάτη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να σπουδάσουν αυτό που επέλεγαν οι γονείς ή αυτό στο οποίο κατήφθηναν οι γονείς τα παιδιά. Στην εποχή τη δική μας, επαγγελματικός προσανατολισμός δεν υπήρχε. Δεν ξέρω αν υπήρχε καν ως ιδέα. Σήμερα που η εποχή έχει αλλάξει και που εκ των πραγμάτων τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον εργασιακό το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια. Πόσο απαραίτητος είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός και πώς οι γονείς μπορούν να βοηθηθούν στο να αναζητήσουν το κατάλληλο περιβάλλον, τους κατάλληλους ανθρώπους που να κατανοήσουν προς τα πού είναι οι δεξιότητες των παιδιών τους και τι είναι αυτό που θα επιθυμούσαν βασικά τα παιδιά να ακολουθήσουν και πώς θα μπορούσαν να το πράξουν.
0: Λοιπόν, να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Στο δικό μας καιρό, και ένα πολιτήριο λυκείου μπορούσε να σας οδηγεί σε μια καλοπληρωμένη δουλειά. Να σας θυμίσω ότι οι ταμείες στις τράπεζες, που τότε κάθε τράπεζα είχε 7-8 ταμεία, ήταν συνήθως απόφοιτοι λυκείου, οι οποίοι ήταν καλοπληρωμένοι ως τραπεζικοί υπάλληλοι, 53 χρονών βγαίναν στη σύνταξη και ήταν ευτυχισμένοι. Αυτοί λοιπόν που θέλανε να σπουδάσουν και οι γονείς που πιέζανε για να έχουν το κάτι παραπάνω.

0: κοινωνικά για να ανέβουν. Ήταν συνδεδεμένες οι σπουδές με την κοινωνική άνοδο και φυσικά με καλύτερες αποδοχές. Έτσι λοιπόν υπήρχε πίεση. Οι γονείς αποφάσιζαν ή πίεζαν ανάλογα με την κάθε οικογένεια. Ήταν λιγότερες οι οικογένειες οι οποίες λέγανε στα παιδιά σπούδασε ό,τι θέλεις, το αφήνουμε σε σένα. Υπήρχαν όμως και αυτές. Ο δικός μου πατέρας δηλαδή δεν με πίεσε στο τι να σπουδάσω, αλλά με πίεσε στο να σπουδάσω, διότι ήταν αξία τότε, πέραν του οικονομικού, του βιοπορισμού, του επαγγέλματος, ήταν και αξία η μόρφωση. Το να μπορεί κάποιος να μιλά καλά ελληνικά ήταν ένα σημαντικό θέμα και θεωρούσαν ότι πηγαίνοντας στο πανεπιστήμιο θα το έχουν. Να θυμίσω ότι το 1971 η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία χώριζε τους ανθρώπους κάνοντας την απογραφή σε ανθρώπους που είναι αγράμματοι, δηλαδή αναλφάβητοι, αυτό εννοούσα, και ανθρώπους οι οποίοι ξαναδιαβάζουν και να γράφουν. Υπήρχε δηλαδή πρόβλημα αναλφαβητισμού το 1971, αρκετά σημαντικό. Αν θυμάμαι καλά, ένα στους πέντε ήταν αναλφάβητος τότε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το να σπουδάσεις έκανε τη διαφορά και μορφωτικά πέραν του οικονομικού. Τώρα πια έχει αυξηθεί τρομερά ο αριθμός των πτυχιούχων και αυτό είναι καλό και είναι μια απόφαση που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αναγνωρίζοντας ότι στις επόμενες δεκαετίες θα χρειάζονται πολύ περισσότεροι πτυχιούχοι για να εργαστούν σε θέσεις εργασίας, καθότι ο αυτοματισμός πια βλέπουμε ότι καταργεί επαγγέλματα που μπορούν να αντικατασταθούν από ένα υπολογιστή. Ας πούμε για παράδειγμα ταμεία στην τράπεζα τίνει να εκλείψει ως επάγγελμα. Εκεί που παλιά υπήρχαν 8-9 ταμεία σε ένα υποκατάστημα, τώρα υπάρχει μόνο ένας και πολλοί λέμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο ειδικευμένοι, γιατί οι εργασίες που γίνονται πια έχουν να κάνουν με πιο ειδικευμένους ανθρώπους. Φυσικά, επειδή είμαστε Ελλάδα και δεν έχουμε βιομηχανία πολύ σημαντική, αυξημένη όπως έχουν άλλες χώρες ευρωπαϊκές και στηριζόμαστε στον τουρισμό, υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας ακόμα στην εστίαση οι οποίες είναι για ανθρώπους οι οποίοι είναι ανειδίκευτοι. Απλά αυτές οι θέσεις εργασίας είναι χαμηλών προσόντων και χαμηλών αμοιβών.
1: Βεβαίως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και την κρίση σε κλάδους σπουδών που ήταν πολύ δημοφιλείς παλιότερα, όπως είναι οι ανθρωπιστικές σπουδές.
0: Έτσι είναι, αυτή είναι μια διεθνής κρίση που περνάνε οι ανθρωπιστικές σπουδές. Για ποιο λόγο? Διότι η τεχνολογία εξελίσσεται τόσο πολύ, οπότε θεωρούν όλοι ότι η τεχνολογία είναι το μέλλον και δεν πάνε στις ανθρωπιστικές σπουδές. Εδώ όμως πρέπει να σημειώσουμε κάτι, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει τις ανθρωπιστικές σπουδές και εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογικές. Να σας πω για την κυρία Μοντέι, η οποία είναι πρόεδρος της Anthropic, μιας από τις πιο σοβαρές εταιρείες στο χώρο του AI, η οποία οι σπουδές της είναι αγγλική φιλολογία. Και όμως προεδρεύει αυτής της εταιρείας μαζί με τον αδερφό της που είναι διευθύνων σύμβουλος και ο άνθρωπος είναι μηχανικός και τα πηγαίνουν πολύ καλά. Η λογική και η ελπίδα μας από τους αποφύτους των ανθρωπιστικών σπουδών είναι να χαλιναγωγήσουν λίγο την τεχνολογία. Αυτός είναι ο σκοπός και αυτό ζητάμε από τους ανθρώπους των ανθρωπιστικών σπουδών, διότι δυστυχώς οι μηχανικοί της πληροφορικής βάζουν το μηχάνημα πάνω απ' όλα και αυτό κάνει κακό στην ανθρωπότητα.

0: You're coming along.
1: Κύριε Στρατηγάκη, ως ερευνητής, τι βλέπετε στα μάτια των παιδιών σήμερα? Είναι σταδιοδρομία μία υπόθεση ονείρου ή μία υπόθεση επιβίωσης?
2: Νομίζω ότι τα παιδιά δεν ονειρεύονται τις σπουδές, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν κάποια παιδιά, πολύ λίγα όμως, τα οποία θέλουν να σπουδάσουν για να σπουδάσουν. Και αυτό το σέβομαι και μακάρι να ήταν περισσότερα αυτά τα παιδιά. Όμως η πλειοψηφία των παιδιών θέλει να σπουδάσει για να βρει μια δουλειά, διότι το βασικό άγχος στην εφηβεία είναι πώς θα τα καταφέρω να ενταχθώ στον κόσμο των μεγάλων, να επιβιώσω και συναισθηματικά αλλά και οικονομικά. Άρα για να επιβιώσω οικονομικά προσπαθώ να έχω τα καλύτερα δυνατά όπλα, ελπίζοντας ότι οι σπουδές θα βοηθήσουν σε αυτό.
1: Πόσο έχει αλλάξει η έννοια της επιτυχίας τα τελευταία χρόνια? Τι πιστεύει ένα παιδί ότι θα το κάνει επιτυχημένο στην ζωή, είναι μόνο οικονομικό?
2: Στην εποχή μας δυστυχώς έχουμε επικεντρωθεί στα χρήματα. Έχει επιβληθεί το αμερικάνικο μοντέλο που πρώτα σε ρωτάνε πόσα βγάζεις και μετά σου μιλάνε. Τα παιδιά βομβαρδίζονται από όλους αυτούς τους influencers που βλέπουν ότι κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα χωρίς να κάνουν μεταξύ μας κάτι αξιόλογο, και αυτό είναι το ένδαλμά τους, αυτό ονειρεύονται. Ονειρεύονται τον εύκολο πλουτισμό. Γιατί εύκολο πλουτισμό? Καταρχάς ονειρεύονται πλουτισμό γιατί αυτό είναι το ιδανικό της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Αυτοί που έχουν περισσότερα χρήματα νομίζουν ότι είναι κάτι πιο σπουδαίο, αγνοώντας μερικά βασικά πράγματα στη ζωή, ότι το κλασικό δεν πρόκειται να τα πάρουν μαζί τους, εδώ θα τα αφήσουν. Και βέβαια θέλουν τον εύκολο πλουτισμό, διότι κανείς δεν θέλει να κουράζεται. Στη φύση του ανθρώπου είναι να προσπαθεί να κάνει κάθε δουλειά με τον πιο απλό τρόπο. Γι' αυτό αναπτύχθηκε ο πολιτισμός μας. Η ρόδα ανακαλύφθηκε για να κάνει τις μεταφορές πιο εύκολες. Κάποιος το σκέφτηκε και είδε ότι ήταν πιο εύκολες οι μεταφορές. Όλος ο πολιτισμός λοιπόν αναπτύσσεται για να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Δεν θα πρέπει να μας ξενίζει γιατί τα παιδιά θέλουν τον εύκολο πλουτισμό. Εκείνο που θα πρέπει να μας ξενίζει είναι γιατί θέλουν τον πλουτισμό. Γι' αυτό φταίμε μόνο εμείς οι μεγάλοι. Εμείς τους τα περνάμε αυτά τα μηνύματα. Από μας βλέπουν ότι αυτός που έχει χρήματα έχει μεγαλύτερη αξία από τον άλλον άνθρωπο. Οπότε αυτά απλά προσαρμόζονται σε αυτό που βλέπουν γύρω τους.
1: Πριν φτάσουμε στην σημερινή εποχή και τους influencers και κάνοντας μια αναδρομή στις προηγούμενες δεκαετίες, θυμάμαι ότι η δεκαετία του 90 ήταν αυτή που πρώτη έφερε αυτή την ιδέα, δηλαδή ο εύκολος πλουτισμός, τι πρέπει να κάνεις για να μπεις μέσα στον κόσμο των πλουσίων. Τα πρότυπα τα οποία έδειχνε μέσα από τα περιοδικά, τα μοντέρνα της εποχής.
2: Το lifestyle.
1: Το lifestyle, όπως λέτε πολύ σωστά. Και μετά η δεκαετία του 2000 ήταν έτσι και έτσι, προς το τέλος του 2000 της δεκαετίας αυτής έρχεται η κρίση. Εκεί παθαίνουν όλοι ένα μεγάλο πατατράκ σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι η γενιά που βγήκε μετά από την κρίση δεν έχει αυτό που είχαν οι προηγούμενες γενιές, την ελπίδα ότι θα κάνει κάτι που και θα του φέρει χρήματα όπως λέτε, αλλά που θα τον βοηθήσει να πετύχει. Δηλαδή δεν μπορεί να ονειρευτεί αυτό που ονειρευόντουσαν οι προηγούμενες γενιές για να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Κάνω λάθος αυτό?
2: Ναι, είναι διάχυτη η εντύπωση που έχουν όλα τα νέα παιδιά ότι θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους. Τους το λέμε και εμείς απλά, διότι κακά τα ψέματα το χρέος που τους κληρονομούμε, ας μην ξεχνάμε ότι χρεοκόπησε η χώρα μας, όλο αυτό το χρέος πέφτει στους ώμους των παιδιών μας. Κακά τα ψέματα. Τους υποδαβλήσαμε, τους υποσκάψαμε το μέλλον τους. Αυτό κάναμε ως γενιά και γι' αυτό θεωρώ ότι έχουμε αποτύχει. Από εκεί και πέρα λοιπόν τα παιδιά δεν έχουν πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ένα άλλο σημαντικό θέμα δημιουργήθηκε με τον COVID, ο οποίος COVID οδήγησε τη νεότερη γενιά στην γρήγορη και εύκολη παραίτηση. Το αναφέρουν σε όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Παρατηρείται στην εκπαίδευσή μας πολύ έντονα, τα παιδιά δεν προσπαθούν. παρετούνται εύκολα. Στο διάβασμα μου το λένε καθηγητές. Δεν μπορούν να λύσουν την άσκηση σε 2-3 λεπτά, την αφήνουν, πάνε στην επόμενη. Έτσι όμως δεν μαθαίνουν. Η παραίτηση και η έλλειψη ελπίδας συνολικότερα για το μέλλον, γιατί γι' αυτό έρχεται η παραίτηση, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα παιδιά δεν έχουν ελπίδα για το μέλλον, δεν έχουν όραμα, όπως είχαμε εμείς, διότι εγώ θυμάμαι στην εποχή μας, ως έφηβοι ονειρευόμασταν να αλλάξουμε τον κόσμο για να τον κάνουμε πιο δίκαιο. Τώρα πια δεν έχουν κάτι πιο τέτοιο όνειρο τα παιδιά.
1: Πιστεύετε ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η συνεχόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που ήταν κάτι καινούριο για αυτούς, να κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή, συνήθως με κλειστές κάμερες, γιατί μπορούσαν να μην παρακολουθούν, να κάνουν κάτι άλλο εκείνη την ώρα, δηλαδή δεν υπήρχε η ανάγκη της πειθαρχίας μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον, μια σχολική τάξη.
2: Ναι, η τηλεεκπαίδευση απέτυχε διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έρευνες δείχνουν ότι υπήρξε πολύ μεγάλη μείωση των επιδόσεων των μαθητών εξαιτίας της τηλεεκπαίδευσης. Στην Ελλάδα απλά αυτή η μείωση ήταν πολύ μεγαλύτερη. Αυτά φάνηκαν στην έρευνα PISA που κάνει ο ΣΑ. Ήταν πολύ μεγαλύτερη, διότι στην Ελλάδα δυστυχώς κάνουμε τα πάντα χειρότερα. Και γιατί μας έπιασε προετοίμαστος, δηλαδή τα σχολεία μας δεν είχαν σύνδεση στο ίντερνετ αξιόπιστη, είχαν ένα ίντερνετ το οποίο σερνότανε. Για να το πούμε απλά, αν οι καθηγητές πηγαίναν στα σχολεία, έμπαινε ο καθένας στην τάξη του και ήθελαν να κάνουν τηλεεκπαίδευση, αυτό ήταν ανέφικτο. Σώθηκε κάπως και μπαλώθηκε η κατάσταση, διότι καθόντουσαν οι καθηγητές σπίτι τους με τους υπολογιστές που είχαν, με τη σύνδεση ίντερνετ που είχαν, προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια οργάνωση στην εκπαίδευση, το οποίο δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει, διότι η χώρα μόλις έβγαινε από τη χρεοκοπία. Δεν γινόντουσαν επενδύσεις καθόλου στην εκπαίδευση, ούτε σε υλικό, ούτε σε ανθρώπινο δυναμικό, ούτε διορισμοί γινόντουσαν, ούτε τίποτα όταν μας πέτυχε ο COVID.
1: Mm-hmm. Πρόσφατα συγκλονιστήκαμε από την αυτοχειρία των δύο κοριτσιών. Ήταν συγκλονιστικό αυτό το θέμα για όλη την κοινωνία και ο τρόπος που έγινε. Δεν είναι η πρώτη φορά που παιδιά στην εφηβεία και μπροστά στις εξετάσεις, και ίσως όχι μόνο, ίσως να μην είναι μόνο φυσικά ο μοναδικός παράγοντας, αφαίρεσαν τη ζωή τους. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που ως μοναδική έξοδο πλέον βλέπει αυτή τη φυγή. Πάντα συνέβαινε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Εδώ πιστεύετε ότι αυτό το θέμα έχει διωγγωθεί και λόγω όλων αυτών των γεγονότων που προηγήθηκαν και των συνθήκων της καθημερινότητας και της ζωής μας σήμερα?
2: Δεν ξέρουμε, διότι δεν έχουμε στοιχεία. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρουμε τον αριθμό των αυτοκτονιών που γίνονται και με την, ανάλογα και με την ηλικία αυτών των ανθρώπων που αυτοκτονούν τα τελευταία 20-30 χρόνια, για να μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα αν έχουμε αύξηση ή όχι. Από τη στιγμή που αυτά δεν δημοσιεύονται τα στοιχεία, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έχουμε αύξηση ή όχι του φαινομένου. Πάντως είναι λυπηρό μεν, αλλά δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Θεωρώ ότι οι πανελλαδικές από μόνες τους δεν μπορούν να οδηγήσουν ένα παιδί στην αυτοκτονία. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα πράγματα, και ουσιαστικά οι πανελλαδικές ίσως είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι.

0: Εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984 είναι ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης. Είναι εκπαιδευτικός ερευνητής, σύμβουλος σταδιοδρομίας και αφορμή για την συνομιλία μας είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις οι οποίες ξεκινούν την Παρασκευή. Φτάνουμε λοιπόν στις πανελλαδικές, κύριε Στρατηγάκη. Τι πρέπει να κάνει η οικογένεια, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά εν ώψη των εξετάσεων και κατά τη διάρκεια τους?
1: Να ξεκινήσουμε από εμάς τους γονείς. Τα παιδιά λοιπόν δεν δίνουν πρώτη φορά εξετάσεις. Έδωσαν και πέρυσι εξετάσεις όταν ήταν μαθητές δεύτερας λυκείου, τις προαγωγικές εξετάσεις. Είχαμε ως γονείς μία συμπεριφορά πέρυσι. Ακριβώς την ίδια πρέπει να έχουμε φέτος. Να μην δώσουμε περισσότερη βαρύτητα, να μην φορτώσουμε περισσότερο το κλίμα. Όπως φερθήκαμε πέρυσι που τα παιδιά έδιναν τις προαγωγικές, ακριβώς το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουμε και φέτος. Διότι ακούω κατά καιρούς διάφορα, μου έλεγε μια μαμά, ας πούμε, θα πάρω άδεια να φτιάξω πορτοκαλάδες στο γιώκα μου που θα δώσει εξετάσεις. Όχι, να μην το κάνει. Φορτίζει το κλίμα και δημιουργεί περισσότερο άγχος στο γιώκα της. Πρέπει να μην είναι αδιάφοροι φυσικά, αλλά και να μην θεωρούν ότι συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό ή τόσο σημαντικό που αφορά το μέλλον της οικογένειας, διότι δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε αυτή την κακιά συνήθεια, ένας να δίνει εξετάσεις, τρεις να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Μπαίνει ο μαθητής, μπαίνουν και οι δύο γονείς του. Έτσι λοιπόν οι εισακταίοι που είναι 60.000, στην πραγματικότητα είναι 180.000. Και θα το ακούτε στις διάφορες συζητήσεις, πετύχαμε εκεί, μας βάλανε δύσκολα στα μαθηματικά και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ φορτισμένο λοιπόν το κλίμα, κυρίως από εμάς τους γονείς, και έτσι μεταβιβάζουμε το άγχος που έχουμε στα παιδιά. Έχουμε και ένα περίεργο άγχος ως γονείς, το άγχος που έχει και ο προπονητής σε μια ομάδα. Δεν μπορούμε να παίξουμε εμείς μπάλα, οπότε περιμένουμε να παίξουν τα παιδιά μας και έχουμε διπλάσιο άγχος, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε εμείς και να καθαρίσουμε την παρτίδα τόσο εύκολα. Αυτά ως προς τους γονείς. Τα παιδιά εισπράττουν το άγχος και ανάλογα με την ψυχοσύνθεση του κάθε ενός αντιδρούν από λίγο έως πάρα πολύ έως τρελαίνονται. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουν μερικά βασικά πράγματα για να βγάλουν αυτές τις 10 μέρες έτσι πιο άνετα. Καταρχάς, κοιμόμαστε πολύ, όσο πιο πολύ μπορούμε. Γιατί? Διότι θέλουμε τη μέρα των πανελλαδικών 9 με 12 το μυαλό μας να είναι ξεκούραστο, για να μπορούμε να συγκεντρώσουμε όλες τις δυνάμεις μας και να τα δώσουμε όλα 9 με 12. Ένα μυαλό που είναι κουρασμένο θα υπολειτουργεί, θα ρετάρει που λέμε. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα σωστά. Συνεπώς πρέπει να έχουμε κοιμηθεί, να είμαστε όσο πιο ξεκούραστοι γίνεται. Αν είναι δυνατόν τις τελευταίες 2-3 μέρες να περιορίσουμε δραστικά το διάβασμα και να αρχίσουμε να πηγαίνουμε βόλτες, να πίνουμε καφέ λίγο, να ηρεμήσουμε, να σκεφτόμαστε το μετά. Το μετά είναι το μακρύτερο καλοκαίρι της ζωής των παιδιών. Γιατί? Διότι θα τελειώσουν 6-8 Ιουνίου όσοι δεν δίνουν τα ειδικά μαθήματα, θα τελειώσουν τις πανελλαδικές και θα κάθονται μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, διότι τότε ξεκινούν τα μαθήματα στο πρώτο έτος. Την επόμενη χρονιά δυστυχώς θα χρωστάνε μαθήματα για το Σεπτέμβριο, οπότε θα πρέπει να αρχίσουν το διάβασμα από τον Αύγουστο. Άρα το μεγαλύτερο καλοκαίρι της ζωής τους είναι αυτό. Ας το ονειρευτούν αυτό, ας το σχεδιάσουν, ας το οργανώσουν, ας το προγραμματίσουν, γιατί έτσι θα ηρεμήσουν. Αντί να σκέφτονται τις εξετάσεις, καλύτερα να σκέφτονται διακοπές.
0: Τώρα, όταν μπουν μέσα στην αίθουσα περιμένοντας τα θέματα, και όταν έρθουν τα θέματα, τα οποία από ό,τι βλέπω τα τελευταία χρόνια είναι και πάρα πολλά σε αριθμό, δηλαδή πρέπει να απαντήσουν σε πολλές ερωτήσεις, αυτό καταλαβαίνω ότι προκαλεί έναν πανικό αρχικά. Μόνο η ώρα που χρειάζεται για να τα διαβάσεις και ο πανικός όταν φτάσεις σε κάποια ερώτηση ότι δεν θυμάμαι τι λέει, τι κάνουμε εκείνη την ώρα. Ενώ το ξέρει, το έχει διαβάσει, μπλοκάρει, επειδή ακριβώς ο πανικός είναι κακός σύμβουλος, δεν είναι ένα άγχος δημιουργικό, ο πανικός είναι ένα μαύρο πάνι μπροστά.
1: Έτσι είναι λοιπόν, να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Μπαίνουμε μέσα στην αίθουσα. Πρέπει να έχουμε ένα ρολόι χειρός. Τα παιδιά δεν φοράνε ρολόι γιατί κοιτάζουν την ώρα πάντα από το κινητό τους. Απαγορεύεται να έχουν πάνω τους κινητό. Ακόμα και αν είναι κλειστό το κινητό και το έχουν πάνω τους, μηδενίζονται. Άρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν ότι παραδίδουμε το κινητό μας με το που μπαίνουμε. Για να μάθουμε λοιπόν το χρόνο, πρέπει να έχουμε ένα ρολόι χειρός. Τα παλιά κλασικά που είχαμε εμείς και ακόμα φοράμε. Λοιπόν, εκεί θα πρέπει να κοιτάζουν το ρολόι για να έχουν τη σωστή διαχείριση του χρόνου τους. Τι θέλω να πω. Στα μαθήματα που έχουν 4 θέματα, αντιστοιχεί περίπου 3 τέταρτα σε κάθε θέμα. Δεν πρέπει λοιπόν σε κανένα θέμα να ξοδέψουν πάνω από 3 τέταρτα. Δεύτερον, ξεκινάμε από τα εύκολα, γιατί ένας μαθητής ο οποίος γράφει πανελλαδικές δεν έχει ως σκοπό να αποδείξει κάτι. Έχει ως σκοπό να μαζέψει τα περισσότερα δυνατά μόρια. Αυτό σημαίνει ξεκινάμε από τα εύκολα, έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε αρκετά μόρια εύκολα στην αρχή και να ανέβει και το ηθικό μας για να πάμε στα πιο δύσκολα. Όταν φτάσουμε σε μία άσκηση που δεν μπορούμε να τη λύσουμε, καταρχάς μένουμε ψύχρεμοι. Μπορούμε να αφιερώσουμε 1-2 λεπτά με κλειστά τα μάτια για να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα υπερβούμε ποτέ το χρόνο που πρέπει να αφιερώσουμε σε αυτή την άσκηση, δηλαδή αν μιλάμε για μισό θέμα, άρα δεν θα κάτσουμε ποτέ πάνω από 20 λεπτά εκεί, διότι κινδυνεύουμε να μην γράψουμε άλλα θέματα τα οποία ξέρουμε. Οπότε εκτός από τις μονάδες που θα χάσουμε του θέματος που δεν ξέρουμε, θα χάσουμε και άλλες μονάδες από τα θέματα που ξέρουμε. Άρα κρατάμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Όταν τελειώσουμε όλα τα θέματα, αν έχουμε χρόνο, ρίχνουμε μια ματιά για να κάνουμε μικροδιορθώσεις, αν και όπου είναι απαραίτητο. Εκείνο όμως που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας είναι ότι τη στιγμή που γράφουμε τις εξετάσεις, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο βαθμός που θα γράψουμε θα είναι αρκετός για να πετύχουμε το στόχο μας ή όχι. Τι θέλω να πω με αυτό. Οι υποψήφοι οι οποίοι έχουν υψηλές προσδοκίες λένε πάω να γράψω 19-20 για να πιάσω το στόχο μου. Μπορεί να πέσουν σε μία χρονιά όπου τα θέματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και να μην χρειάζεται 19. Να φτάνει ένα 17 ή και ένα 16 ακόμα για να πιάσουν το στόχο τους. Την ώρα που γράφουν δεν το ξέρουν αν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή βλέπουν ότι δεν ξέρουν ένα θέμα. Αν δεν το ξέρουν και οι άλλοι δεν τρέχει τίποτα. Το πρόβλημα είναι αν δεν το ξέρουν αυτοί και το ξέρουν όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων. Άρα είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία όπου ο σκοπός σου δεν είναι να γράψεις καλά. Ο σκοπός σου είναι να γράψεις καλύτερα από τους άλλους. Δηλαδή, στην Ιατρική Αθήνας διατίθενται 140 θέσεις για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου. Θα μπουν από όσα παιδιά περνούν την ελάχιστη βάση εισαγωγής και μπορούν να δηλώσουν και δηλώνουν την Ιατρική Αθήνας, θα μπουν οι 140 πρώτοι, δηλαδή οι 140 που θα γράψουν καλύτερα. Ο σκοπός μας λοιπόν δεν είναι να γράψουμε άριστα, ο σκοπός μας είναι να γράψουμε καλύτερα από τους υπόλοιπους. Είναι ένας ανταγωνισμός. Πρέπει να καταφέρουμε να πάμε καλύτερα, όχι καλά ούτε άριστα.
0: Τώρα, αν την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα των εξετάσεων, σε ένα μάθημα τα παιδιά δεν πάνε καλά και έρχονται και οι επόμενες ημέρες και τα παιδιά μπορεί να απογοητευτούν και μαζί να απογοητευτούν και οι γονείς, γιατί είπαμε πάνε σετ με τα παιδιά. Πώς μπορεί να διαχειριστεί καταρχάς ο γονέας που πρέπει να υποστηρίξει το παιδί του και το ίδιο το παιδί όταν νιώθει ότι σε ένα μάθημα δεν έχει πάει καλά και έπεται η συνέχεια και τι πρέπει να κάνει για να πει ότι ναι ρε παιδί μου δεν τα κατάφερα σήμερα αλλά θα προσπαθήσω στα άλλα δύο μαθήματα που περισσεύουν ή τα τρία να πάω καλύτερα και ό,τι πιάσω καλύτερο δυνατό και να μην απογοητευτεί ότι επειδή μία μέρα δεν πήγε καλά ότι τελείωσαν οι εξετάσεις για αυτόν, ότι τελείωσε η προοπτική.
1: Θα σας απαντήσω με αυτό που ακούω χρόνια από όλους τους αθλητές όλων των αγωνισμάτων των ομαδικών και δεν καταλάβαινα γιατί το έλεγαν, διότι με φαινόταν εξαιρετικά κοινότυπη δήλωση. Τι λένε όλοι, κοιτάζουμε τον κάθε αγώνα ξεχωριστά. Το άκουγα να το επαναλαμβάνουν παίκτες προπονητές σε όλα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, παντού.
0: Μιλάτε για ομαδικά αθλήματα.
1: Ναι, μιλάω για ομαδικά αθλήματα, ακριβώς. Ναι. Και έβλεπα ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτή τη δήλωση. Κοιτάζουμε τον κάθε αγώνα ξεχωριστά. Αυτό σήμαινε δηλαδή ότι αν έχουμε ιτηθεί σε έναν αγώνα, δεν πρέπει αυτό να μας καταβάλει και να πάμε στο επόμενο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις πανελλαδικές. Ειδικά τώρα στις πανελλαδικές υπάρχουν μερικοί αριθμοί οι οποίοι μπορεί να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν κουράγιο. Δηλαδή, τα μαθηματικά στα οικονομικά έχουν κάθε χρόνο από 70 έως 75% των μαθητών να γράφουν κάτω από 10 και 40% των μαθητών να γράψουν κάτω από 5. Αυτό λοιπόν μας δίνει να καταλάβουμε ότι ένας μαθητής ο οποίος στα μαθηματικά των οικονομικών θα γράψει 8 και 9 είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι είναι μέσα στο 30% των καλύτερων υποψηφίων. Άρα δεν πρέπει να τα βάψει μαύρα κατά το κοινώς λεγόμενο, αντιθέτως πρέπει να χαρεί. Το 9 είναι επιτυχία σε αυτό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και μία αίσθηση του τι συμβαίνει στα υπόλοιπα χρόνια σε σχέση με τα μαθήματα πριν κατεβάσουμε πλερέζες. Και εδώ να πω και κάτι άλλο, ότι όταν το παιδί βγει από τις εξετάσεις είναι πάρα πολύ καλό να μην δει τις απαντήσεις. Διότι βλέποντας τις απαντήσεις ο αγώνας είναι άνισος. Έχει μπροστά του τυπωμένα είτε στο χαρτί είτε στην οθόνη τις απαντήσεις των θεμάτων και τα συγκρίνει με αυτά που θυμάται ότι έγραψε. Οπότε το πιάνει ανασφάλεια, όχι και πώς το έγραψα αυτό, μήπως δεν το έγραψα και πολύ σωστά, το έγραψα έτσι ή το έγραψα αλλιώς. Και αρχίζει και πέφτει το ηθικό του. Συνεπώς δεν κοιτάζει τι έγινε πριν, κοιτάζει μόνο μπροστά μέχρι να φτάσει στο τέταρτο μάθημα και τελευταίο. Εκεί μετά πλέον μπορεί να δει απαντήσεις, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, θα έχουν τελειώσει οι πανελλαδικές.

0: Κύριε Στρατηγάκη, ως σύμβουλος σταδιοδρομίας, φαντάζομαι ότι συναντάτε πολλά παιδιά και φαντάζομαι ότι το πρώτο πράγμα που προσπαθείτε να καταλάβετε είναι πού είναι η κλίση τους, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό και είναι απαραίτητο να ορίσουμε τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξουν σπουδές, γιατί εδώ λίγο φταίμε εμείς οι γονείς, περισσότερο τα μπλέκουμε τα πράγματα. Γιατί? Διότι εμείς οι γονείς θέλουμε το καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.
0: Βάσει των δικών σας κριτηρίων για ένα μέλλον που είναι 30, 35, 40 χρόνια μπροστά, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, απλά το βασικό άγχος των γονιών είναι ότι θέλουν τα παιδιά τους να έχουν δουλειά, να σπουδάσουν κάτι για να βρουν δουλειά. Άρα έχουν μία τάση να βάζουν αυτό που λέμε επαγγελματικές προοπτικές πρώτο και καλύτερο. Ενώ δεν πρέπει να είναι πρώτο και καλύτερο κριτήριο για πολλούς και διάφορους λόγους. Ας δούμε μερικούς. Έχω βαρεθεί να συναντάω παιδιά τα οποία πήγαν σε κάποιες σχολές διότι τους είπαν ότι τελειώντας αυτή τη σχολή θα βρεις δουλειά. Και προσπαθούν να σπουδάσουν κάτι που δεν τους αρέσει. Δεν τα καταφέρνουν. Στις παλιές εποχές, όταν ήμασταν εμείς νέοι, δεν τολμούσαν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους και συνέχιζαν ουσιαστικά χτυπώντας το κεφάλι τους στον τοίχο μέχρι να πάρουν το πτυχίο. Τώρα τα παιδιά ευτυχώς έχουν το θάρρος και λένε δεν μ' αρέσει, φεύγω. Έτσι λοιπόν βλέπουμε παιδιά τα οποία μπαίνουν στη νομική, όχι γιατί θέλουν να σπουδάσουν νομική, αλλά γιατί έχουν τα μόρια για να μπουν. Βλέπουμε παιδιά που πάνε να γίνουν ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών, διότι τους λένε ότι αυτοί θα ασχοληθούν με το AI, είναι ότι πιο μοντέρνο υπάρχει κλπ. Αλλά αυτά τα παιδιά δεν θέλουν να γίνουν μηχανικοί. Βλέπουμε επίσης παιδιά τα οποία πάνε στις στρατιωτικές σχολές, στη σχολή Ευελπίδων για παράδειγμα, διότι τους λένε οι γονείς τους, αν μπεις σε μια τέτοια σχολή θα έχεις λύσει το οικονομικό σου θέμα εφόρου ζωής.
0: Γιατί θα είναι υπάλληλοι που θα έχουν μια εξέλιξη και μια μονιμότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ο μισθός θα υπάρχει και η σύνταξη θα υπάρχει και καμία ανησυχία. Και όταν πηγαίνουν για το μισθό και όχι για τους αρέσει η στρατιωτική ζωή, το αποτέλεσμα είναι τα παρατάνε. Το πρόβλημα με την σχολή Ευελπίδων είναι πολύ οξύ, διότι ένα στα τέσσερα παιδιά φεύγει τον πρώτο μήνα. Ακριβώς διότι πάνε με λάθος κριτήρια. Άρα δεν μπορεί το επαγγελματικό να είναι το πρώτο μας κριτήριο. Θα μου πείτε και ποιο θα είναι το πρώτο μας κριτήριο?
0: Η επιθυμία ίσως.
1: Αυτό ακριβώς. Το τι θέλουμε να σπουδάσουμε, τι θα μας άρεσε να διαβάζουμε. Αν δεν μας αρέσει αυτό που θα κληθούμε να διαβάζουμε, δεν θα το διαβάσουμε. Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει δεν θα πάρουμε πτυχίο. Συμβαίνει σε πολλούς, συμβαίνει σε τουλάχιστον 30% των φοιτητών μας, οι οποίοι δεν φτάνουν ποτέ στο πτυχίο. Να θυμηθούμε ότι το Δεκέμβριο διαγράφησαν από τα πανεπιστήμια 308.000 φοιτητές, οι οποίοι είχαν υπερβεί τα 8 χρόνια σπουδών. Το τμήμα που είχε τους περισσότερους διαγραφέντες φοιτητές ήταν η νομική Αθηνών, στην οποία όσοι εισάγονται είναι αριστούχοι, γιατί η βάση είναι πάνω από 18.000 μόρια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, είναι φυσικά δύσκολη σχολή. Καταλαβαίνουμε όμως ότι η πλειοψηφία αυτών που διαγράφησαν ήταν παιδιά τα οποία δεν ήθελαν να σπουδάσουν αυτό και πήγαν απλά γιατί είχαν τα μόρια. Άρα λοιπόν το πρώτο και σημαντικότερο κριτήριο είναι η επιθυμία μου. Τι θέλω, τι θα μ' άρεσε να διαβάζω. Το δεύτερο κριτήριο είναι να μπορώ να ολοκληρώσω τις σπουδές. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Ειδικά όπως έχει μετεξελιχθεί το εξεταστικό σύστημα τώρα μετά την εισαγωγή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, δημιουργήθηκαν διάφορες παρενέργειες. Μία από αυτές, η πιο σημαντική, είναι ότι αδειάσαν οι σχολές στην επαρχία. Επειδή αυτές έχουν πρόβλημα επιβίωσης πια, γιατί χωρίς φοιτητές δεν μπορεί να σταθεί ένα πανεπιστήμιο, ζητήσαν από το Υπουργείο Παιδείας και ζητούν να ενταχθούν και σε άλλα επιστημονικά πεδία, έτσι ώστε να μεγαλώσει η δεξαμενή των υποψηφίων φοιτητών που μπορούν να δηλώσουν αυτά τα τμήματα. Αυτή η δεξαμενή λοιπόν, καθώς μεγαλώνει με την ένταξή τους σε νέα επιστημονικά πεδία, δημιουργείται ένα πρόβλημα ισονομίας, διότι μπαίνουν παιδιά από διαφορετικά παιδεία που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικά μαθήματα και συγκρίνονται μεταξύ τους ως προς τα μόρια που συγκεντρώνουν. Για να το πούμε απλά με ένα παράδειγμα, ένα παιδί που θέλει να σπουδάσει παιδαγωγικά και προέρχεται από τις ανθρωπιστικές σπουδές έχει εξεταστεί σε αρχαία ιστορία λατινικά. Αφήνω τη γλώσσα διάβασα, γιατί σε αυτήν εξετάζονται όλοι. Ένα παιδί από τις θετικές σπουδές έχει εξεταστεί σε μαθηματικά, φυσική, χημεία και μετά λένε για να δούμε ποιος έγραψε καλύτερα. Αυτός που εξετάστηκε στα αρχαία ή αυτός που εξετάστηκε στα μαθηματικά. Μα αυτά είναι μη συγκρίσιμα μεγέθη, διότι είναι διαφορετικά. Τα παιδιά το ξέρουν αυτό από το δημοτικό. Δεν συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Τι να κάνουμε. Είναι απλά πράγματα. Εδώ όχι μόνο τα συγκρίνουμε, αλλά αυτό το θέμα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ενώ το 2017 μόλις το 27% των σχολών δηλώνονταν από περισσότερο από ένα πεδίο, το 2027, 10 χρόνια μετά, θα πάμε στο 45% των τμήματων που δηλώνονται από περισσότερο από ένα πεδίο, το οποίο κάνει τις εξετάσεις να μην είναι δίκαιες. Τόσο απλά. Και ο κόσμος εμπιστεύεται τις πανελλαδικές διότι είναι αδιάβλητες. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα που είναι αδιάβλητα. Οι πανελλαδικές είναι ένα από αυτά τα ελάχιστα που είναι αδιάβλητα, αλλά δεν είναι δίκαιες. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα αυτό το σύστημα από ένα άλλο σύστημα εισαγωγικών, το οποίο θα είναι κυρίως δίκαιο, αλλά και θα εξοπλίζει τα παιδιά με τις γνώσεις που χρειάζονται για να επιβιώσουν στον 21ο αιώνα. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, οι μαθηματικοί ή οι γιατροί να μην ξέρουν μαθηματικά. Είναι τελείως παράλογο, και μάλιστα στον καιρό της πανδημίας ζοριζόμουν να εξηγήσω στους φίλους μου, τους γιατρούς, τι σημαίνει ρυθμός μεταβολής, για να μπορέσουν να καταλάβουν τα δεδομένα που δημοσιεύονταν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι παράλογο να εισάγονται παιδιά στα τμήματα ψυχολογίας χωρίς να έχουν εξεταστεί στα μαθηματικά και να συναντούν μέσα στο τμήμα στατιστική, γιατί οποιαδήποτε έρευνα θέλει στατιστική ανάλυση και επεξεργασία μετά. Δεν γίνεται να εισάγεται κάποιος ο οποίος δεν ξέρει μαθηματικά εκεί. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, οδηγούμαστε σε αυτό το 4 μαθήματα, 4 επιστημονικά παιδεία, το οποίο είναι μέγα λάθος. Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα σε πολύ μικρότερο βάθος. Πρέπει να είναι πιο απλωμένη η γνώση, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει με τρόπο που δεν γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε, το δεύτερο κριτήριο είναι να μπορώ να παρακολουθήσω τις σπουδές. Πώς το διαπιστώνω αυτό? Πρέπει να εξετάσω πολύ προσεκτικά ποια μαθήματα περιλαμβάνει ο οδηγός σπουδών του κάθε τμήματος. Δεν επιλέγουμε τμήμα από τον τίτλο. Δεν επιλέγουμε τμήμα από την υπόσχεση εργασίας που μπορεί να μας δώσει το πτυχίο του. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Διότι στο δικό μας καιρό, όποιος γινόταν μαθηματικός, ένα ποσοστό 80% και πάνω πήγαινε στην εκπαίδευση. Τώρα το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί πάρα πολύ, διότι έχουν διευρυνθεί οι ορίζοντες και τα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας μαθηματικός με το πτυχίο του. Άρα δεν υπάρχει τόσο άμεση σύνδεση σπουδών και επαγγέλματος. Και για να μην τρελαίνονται λοιπόν τα παιδιά, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Αυτό είναι πιο εύκολο. Θα φτάσουν στο επάγγελμα αργότερα, συνεκτιμώντας πολλά πράγματα, όχι μόνο το πτυχίο, τις δεξιότητες που έχουν, αλλά και τις εργασιακές τους αξίες. Θέλω, ας πούμε, να είμαι μισθωτός, θέλω να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, θέλω να έχω υψηλό μισθό ή πολύ ελεύθερο χρόνο. Όλα αυτά θα τους οδηγήσουν στο επάγγελμα.
0: Και νομίζω είναι και κάτι ακόμα, κύριε Στρατηγάκη, ότι η δική μας γενιά επέλεγε ένα επάγγελμα και από αυτό έπαιρνε σύνταξη. Η νεότερη γενιά θα επιλέξει ένα επάγγελμα που αγαπάει, που αρέσει στο νέο να ακολουθήσει, και δεν είναι βέβαιο μέχρι να φτάσει στη σύνταξη, όταν φτάσει, πόσες διαφορετικές κατευθύνσεις θα ακολουθήσει στο επάγγελμά του, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Καταρχάς θα επιλέξει ένα επάγγελμα, μετά θα επιλέξει ένα άλλο επάγγελμα, μετά ένα τρίτο επάγγελμα και δεν ξέρουμε πόσα ακόμα, μέχρι να φτάσει να γεράσει. Τώρα, αν θα πάρει σύνταξη όχι, ούτε αυτό το ξέρουμε.
0: Και κλείνοντας, κύριε Στρατηγάκη, ήθελα να σας ρωτήσω, αν είχατε μπροστά σας ένα παιδί, μία έφηβη, έναν έφηβο, που νιώθει ότι στο μέλλον του μπροστά βρίσκεται ένας τείχος, ποια θα ήταν η πρώτη φράση που θα του λέγατε για να δει το πρώτο φως να περνάει ανάμεσα από ένα ρήγμα σε αυτό τον τείχο?
1: Θα του έλεγα ότι δεν υπάρχει τείχος. Είναι στο μυαλό του όλο αυτό. Η ζωή συνεχίζεται, δεν υπάρχει τείχος, δεν υπάρχει κάποια διακοπή και η ζωή του δεν εξαρτάται από τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Μην τρελαθούμε. Μπορεί να τα καταφέρει στις πανελλαδικές, μπορεί όχι. Απλά όλος αυτός ο θόρυβος με τις πανελλαδικές γίνεται για δύο λόγους. Ο ένας είναι διότι είναι η πρώτη φορά που αξιολογείται ένας άνθρωπος από μια εξωτερική αξιολόγηση, από κάποιους αγνώστους, και αυτό φαίνεται περίεργο, και αυτή η πρώτη φορά είναι πάντα δύσκολη. Είναι και λίγο σαν τελετή ενηλικίωσης, ξέρετε. Παλιά στους πρωτόγονους πολιτισμούς η ενηλικίωση γινόταν στα 12. Τώρα στο δικό μας πολιτισμό η ενηλικίωση γίνεται στο τέλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα 18 τους χρόνια. Άρα λοιπόν όλος αυτός ο πανικός γίνεται διότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος τους αξιολογεί, να ξέρουν ότι θα δώσουν στη ζωή τους πολύ πιο δύσκολες εξετάσεις. Εμείς οι μεγάλοι δηλαδή που έχουμε ζήσει μια επαγγελματική πορεία και έχουμε δει πόσο δύσκολο ήταν να σταθούμε επαγγελματικά, σκεφτόμαστε τις πανελλαδικές και λέμε εντάξει, δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο πιστεύαμε τότε. Απ' την άλλη βεβαίως έχω δει και ανθρώπους 75 ετών να θυμούνται ακόμα πώς ήταν στις πανελλαδικές οι ίδιοι. Δηλαδή επειδή είναι η πρώτη φορά, πάντα η πρώτη φορά μένει και ξέχαστη.
0: Λίγο πριν από τις πανελλαδικές λοιπόν, συζητήσαμε εδώ στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, είναι εκπαιδευτικός ερευνητής, σύμβουλος σταδιοδρομίας και φαντάζομαι από την κουβέντα καταλάβατε ότι είναι και μαθηματικός. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Στρατηγάκη που ήσασταν εδώ αυτή την ημέρα, Κυριακή πρωί, στον Αθήνα 984, στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας και στην επιμέλεια της εκπομπής, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Καλή σας μέρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» ως το τέλος Αυγούστου ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός την κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στους στόχους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και κάνει αναφορά σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Σχολιάζοντας ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος «Σπίτι μου 2», ανέκρουσε πρίμναν και αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή του για παράταση ως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις. Έτοιμες να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία, ειρηνευτική συμφωνία, δηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το κείμενο που μένει να υπογραφεί θα εξασφαλίζει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης πρωτοκόλλου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άντρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε επίρθε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο, πρωτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, τραυματίστηκε ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα αμερικανικά δίκτυα κατονομάζουν τον δράστη ως Ναζίρ Μπεστ, 21 ετών, από την πολιτεία Μέριλαντ. Στην Ουκρανία, 4 νεκροί και τουλάχιστον 10 τραυματίες από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν σε Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο Πακιστάν, τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση που είχε στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς στην επαρχία Μπαλουτσιστάν στα νοτιοδυτικά της χώρας. Απόψε στις 9 ο τελικός του Final Four ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Real Madrid, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωση και μετακίνηση των φιλάθλων. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στις 5 το απόγευμα στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φίλοι της Real θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ. Στο μεταξύ, μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζει σήμερα στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Και καιρός νεφώσεις στην Αττική, με τοπικές βροχές και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνοπόληδο στον Γκάζι είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, Φορείς, Πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε Δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείον Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αθήνα 984.

Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα, θα είμαστε συντροφιά έως τη μία μετά το μεσημέρι με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην ρύθμιση του ήχου, τον Χρήστο Κόκκινο στην επιλογή των τραγουδιών. Σήμερα Κυριακή, δεν είναι η τελευταία Κυριακή του Μαΐου. Ο μήνας ολοκληρώνεται την επόμενη Κυριακή, αλλά με έναν Μάιο που μας έφερε ανατροπές στο σκηνικό του καιρού, αλλά αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία, αλλάζουν τα δεδομένα μετά την αστάθεια των τελευταίων ημερών. Συννεφιά έχει λίγη, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Ειδικώς δεν είμαι. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πάντως η αστάθεια παραμένει και τις επόμενες ημέρες για την αρχή της εβδομάδας. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν βγείτε στην Αθήνα θα δείτε αρκετό κόσμο, τους ξένους επισκέπτες που βρίσκονται εδώ και απολαμβάνουν την Αθήνα μας, αλλά και ναι, έχουμε τώρα σε αυτή την ενδιάμεση περίοδο βγει για να κάνουμε τις βόλτες μας και το υπέροχο είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων η σκηνή συναυλιακή που έχει στηθεί κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Ναι, κάπως έτσι καταλαβαίνουμε το καλοκαίρι εδώ πέρα εμείς. Ξεκινούν οι πρόβες. Έχει στηθεί η σκηνή μεγάλη για τις συναυλίες. Γίνονται πρόβες διαρκώς για το μεγάλο συναυλιακό πρόγραμμα αυτού του καλοκαιριού. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Τι είπε ο κύριος Τραμπ, τι είπε ο κύριος Ρούμπι, ότι αντιδράσεις υπάρχουν, τι γίνεται στα στενά του Ορμούζ. Αλλά μέσα στη νύχτα ξυπνήσαμε με την είδηση και πάλι ότι είχαμε πυροβολισμούς έξω από το κοντά στον Λευκό Οίκο. Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο δράστης της επίθεσης είχε αιμονή με την Προεδρία. Τώρα, σήμερα έχουμε και τον τελικό του Final Four, τον τελικό του Final Four με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τρόπαιο. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Στέφανο Λεμονίδη και θα τα πούμε σε λίγο και με τον Μιχάλη Λεγάκη που είναι στο Ζάπιο, εκεί που έχουμε τις παράλληλες εκδηλώσεις. Αλλά χθες το βράδυ στο ΟΑΚΑ είχαμε Iron Maiden, σεισμό από 43.000 400 θεατές στο ΟΑΚΑ για την έναρξη της επετειακής περιοδίας τους των 50 ετών. Έχουμε και το μήνυμα, την ανασκόπηση της εβδομάδας, την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, παράταση έως τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του Σπίτι μου 2 με εθνικούς πόρους, παρεμβάσεις σε στέγαση, υγεία και οικονομία. Είναι η καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση στην οποία προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπου μεταξύ άλλων ζητημάτων ανακοίνωσε την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου. Ακόμη ανακοίνωσε την αξιοποίηση ακινήτων της ΔΥΠΑ για περίπου 400 νέες κατοικίες, την ενίσχυση του προγράμματος προσωπικός βοηθός με 55 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και τις παρεμβάσεις στο ΕΣΥ έως όπως 1.131 νέες θέσεις γιατρών και φορολογικές ελαφρύνσεις στις εφημερίες. Στο κλείσιμο του μηνύματος της ανάρτησης του Πρωθυπουργού διαβάζουμε: ένα από τα δύο πράγματα που μάλλον θα κάνετε σήμερα, το κάνατε ήδη, διαβάσατε την ανασκόπηση, τώρα μένει ο τελικός της Ευρωλίγκας που φέρνει

φέτος το βλέμμα όλης της μπασκετικής Ευρώπης στη χώρα μας. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που μετά από τόσα χρόνια φιλοξενεί ξανά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, με τον Ολυμπιακό να δίνει το παρόν στο μεγάλο τελικό. Καλή επιτυχία λοιπόν στους Ερυθρόλευκους. Καλή Κυριακή.

0: Είπαμε, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Ένα από τα βασικά πράγματα που κάνουμε σήμερα είναι να παρακολουθήσουμε τον Ολυμπιακό στον τελικό του Final Four. Ο Στέφανος Λεμονίδης θα είναι μέσα στο ΟΑΚΑ για να δει τον αγώνα. Στέφανε, έχουμε καινούργιες οδηγίες από την αστυνομία που θα...
1: Μετά το φιάσκο των ημιτελικών, όλοι παίρνουν τα μέτρα τους για να δούμε αν θα ισχύσει κάτι τέτοιο, γιατί όπως κατήγγειλε η Φενέρμπαξε, αρκετοί οπαδοί της βρέθηκαν έξω από το γήπεδο χωρίς εισιτήριο, γιατί αργήσαν να σταλούν τα mail από την Ευρωλίγκα στους οπαδούς της Φενέρμπαξε. Αλλά εμείς από ό,τι είδαμε μέσα στο T-Center ήταν συμπαγής η μερίδα οπαδών της Φενέρμπαξε, και όπως δήλωσε και ο εκπρόσωπος της Ευρωλίγκα, ναι, μεν ταλαιπωρήθηκαν, αλλά κανένας δεν έμεινε απ' έξω. Όπως είναι υπερβολική και το σχολιασμός που έκανε ο εκπρόσωπος της Φενέρμπαξε, ότι 5.000 οπαδοί του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο. Είναι τερατώδες ψεύμα.
0: Λίγο δύσκολο.
1: 5.000 πώς θα μπουν μέσα σε 20.000 και δεν θα γίνουν ορατοί. Ότι κάποιοι μπορεί να περάσουν χωρίς εισιτήριο, το ακούω. Ναι. Και ξέρω κάποιους που πέρασαν χωρίς εισιτήριο, αλλά το 5.000 με τους 50, ας πούμε, είναι τεράστια διαφορά. Τέλος πάντων, μετά από όλα αυτά, αν και υπάρχει και άλλη καταγγελία πριν από μισή ώρα από οπαδούς του Ολυμπιακού, ότι δεν έχουν πάρει ακόμη τα mail από την Ευρωλίγκα για τον τελικό, σήμερα πιστεύω τα μέτρα θα είναι τελείως διαφορετικά. Θα γίνει πιο εκτενής έλεγχος όσον αφορά την ταυτοπροσωπία, όσον αφορά τα πλαστά εισιτήρια κτλ. Αλλά εμείς εστιάζουμε στον αγώνα. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Ρεάλ για πέμπτη φορά τελικό Ευρωλίγκας. Δεν είναι καλή η παράδοση για τον Ολυμπιακό, καθώς στις 4 προηγούμενες φορές έχασε τις 3. Αλλά βέβαια τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Όλα συνηγορούν υπέρ του Ολυμπιακού, καθώς θα έχει 19.000 κόσμο στο πλευρό του, καθώς η Ρεάλ παίζει χωρίς τους 3 ψηλούς της. Τραυματίστηκε και ο τελευταίος ψηλός της Ρεάλ προχθές και θα μείνει χωρίς ψηλούς. Ο Μπαρτζόκας προειδέασε τον κόσμο ότι η Ρεάλ θα παίξει ζώνη, κάτι που έπαιξε η Ρεάλ και στην προτελευταία τους αναμέτρηση. Έπαιξε ζώνη 40 λεπτά και κέρδισε η Ρεάλ τότε με προπονητή το Λάσο. Βέβαια αυτή τη φορά θα είναι πιο υποψιασμένος ο Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός. Θα ξέρει πώς θα το αντιμετωπίσει, ειδικά με τον Πίτερς, ο οποίος προχθές έβγαζε φωτιές και είχε 4-4 δίποντα και 3-3 τρίποντα. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός στις τάξεις του Ολυμπιακού, κάτι που δεν βλέπουμε όμως στην ομάδα, που είναι μετριοπαθείς όλοι και οι παίκτες και ο προπονητής δεν λένε μεγάλα λόγια, και αυτό που κυριαρχεί πλέον και είναι και το αληθές, πως η Ρεάλ από ρόλο outsider είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Γιατί πάντα η Ρεάλ είναι φαβορή, με όποιον και αν παίζει, στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Αλλά αυτή τη φορά με την απουσία των τριών ψηλών είναι σε θέση outsider, και γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα, απέκλεισε την Φενέρμπαξε, την πρωταθλήτρια Ευρώπη, στον ημιτελικό και τερμάτισε και πρώτος στην κανονική περίοδο. Μια κατάρα που θέλει να σπάσει το βράδυ, καθώς ποτέ ομάδα που τερμάτισε πρώτη την κανονική περίοδο δεν πήρε την Ευρωλίγκα.
0: Ναι. 9 είναι ο αγώνας.
1: 9 είναι ο αγώνας.
0: 6
1: νωρίτερα...
0: είναι ο μικρός.
1: Όχι, ο μικρός τελικός καταργήθηκε. Καταργήθηκε ο μικρός τελικός, γιατί είναι μια αγκαρία. Δηλαδή οι ομάδες που κάνουν, πηγαίνουν σπίτια τους, τι να κάνουν, να παίξουν την άλλη μέρα, μετάλλια δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Έχει όμως η νέα γενιά παίζει, δηλαδή παιδιά, ομάδες με 16χρονους. Και στον τελικό προκρίθηκαν τα δύο μεγάλα μπραντ.
0: Τώρα περίμενε. Εκεί η είσοδος πώς θα είναι?
1: Τι εννοείς? Όπως θα είναι και σε όλο το μάτς.
0: Ναι.
1: Θα προηγηθεί του τελικού. Θα έχει ένα μάτς πριν τον τελικό. Όποιος θέλει πάει από τις 6 στο γήπεδο, όποιος θέλει πάει στις 8.30 στο γήπεδο.
0: Άρα αυτό
1: είναι
0: το...
1: μία, δεν θα βγουν και θα μπουν.
0: Αυτό λέω, αυτό. Άρα εκεί πέρα μπαίνουν όσοι έχουν εισιτήριο για, για τον τελικό.
1: Ακριβώς. Είναι μια καινοτομία που γίνεται φέτος, δεν γίνεται ο μικρός τελικός, και θα γίνει ένας αγώνας για να βγει πρωταθλήτρια Ευρώπης νέων κατά κάποιο τρόπο,
0: ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Να σου πω, Στέφανε, χθες μας έλεγες για τα εισιτήρια που θα διαθέσουν, δηλαδή οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε που δεν τα ήθελαν πια, δεν έχουν σκοπό να έρθουν στο ΆΚΑ σήμερα, με αυτή την κινητικότητα με τα διαθέσιμα εισιτήρια...
1: Πιστεύω ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Όσοι οπαδοί της Φενέρ θέλουν να μείνουν στην Αθήνα και να μην δουν τον τελικό, ή όσοι γύρισαν στην Κωνσταντινούπολη, ή όσοι οπαδοί της Βαλένθια δεν θέλουν να δουν τον τελικό και γύρισαν στην Ισπανία, νόμιμα τα προωθήσαν από την πλατφόρμα της Ευρωλίγκα. Βάζεις την τιμή εισιτήριου, δεν ξέρω βέβαια πώς την καθορίζεις, γιατί το εισιτήριο αυτό ήταν για τρεις αγώνες. Τώρα θα δεις ένα τελικό. Τέλος πάντων, η νόμιμη οδός είναι αυτή. Η παράνομη οδός είναι παίρνεις ένα εισιτήριο από κάποιον από το δρόμο, με το ρίσκο ότι μπορεί να είναι πλαστό, με το ρίσκο ότι και. Υπάρχει το εξής τέχνασμα, μου με πληροφόρησε ένας φίλος μου, παίρνεις ένα εισιτήριο και με την τεχνητή νοημοσύνη λίτου βάζεις το δικό σου όνομα. Πώς γίνεται αυτό τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά...
0: Χάσμα γενεών λέγεται αυτό, Στέφανε.
1: Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Αλλά είναι παράνομο αυτό όμως. Είναι παράνομο αυτό. Είναι παράνομο. Γενικά θα υπάρχει μετά το φιάσκο της Παρασκευής, φιάσκο, εντάξει. Η καθυστέρηση να μπουν μέσα ο παδί τους Φενέρ Μπαξέ. Νομίζω θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με μεγαλύτερη συνέπεια και με μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά το ποιος θα μπει στο ΟΑΚΑ, το T-Center, για να παρακολουθήσει τον τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ.
0: Ναι, ωραία. Άντε, με την νίκη εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα.
1: Και ο πρωθυπουργός όμως.
0: Το διαβάσαμε προηγουμένως. Σταμάτα. Το διαβάσαμε προηγουμένως. Ήταν η τελευταία παράγραφος στο μήνυμα το κυριακάτικο. Είπε ένα από τα δύο πράγματα που πρέπει να κάνετε την Κυριακή είναι το ένα να διαβάσετε το μήνυμα το δικό μου και το άλλο είναι να δείτε τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει. Δεν γίνεται ένα από τα δύο να επιλέξουμε. Και τα
0: όχι,
1: δύο
0: και
1: να
0: τα
1: κάνουμε.
0: Δύο. Το ένα το έχετε κάνει, λέει, αφού έχετε
1: κάνει. Ας ελπίσουμε ότι είναι βουρλής. Για να δούμε, για να δούμε.
0: Λοιπόν, Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου,
0: να
1: Μαρία.
0: Σε καλά.

0: ξυπνούμε ανοιχτό. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Λεγάκη που είναι στο Ζάπιο. Εκεί έχουμε από προχθές το EuroLeague Fan Zone. Έχει ανοίξει τις πύλες του. Τώρα σήμερα έχει πλούσιο πρόγραμμα και σήμερα που είναι και ο τελικός, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Μαρία. Μετράμε αντίστοιχα για το μεγάλο τελικό που είναι ακόμα 9 ώρες, λιγότερο από 9 ώρες να σου πω.
0: Ναι.
1: Και στην Αθήνα βλέπεις ανθρώπους με μπλούζες του Ολυμπιακού που έχουν μια προσμονή στο πρόσωπό τους για το σημερινό τελικό. Έρχονται εδώ πέρα στο Fan Zone της Ευρωλίγκας, στο Ζάπιο,
0: ναι,
1: και κάνουν διάφορες εκδηλώσεις. Εδώ να πούμε ότι όσοι έρθουν εδώ μέσα υπάρχει μια συγκεκριμένη ουρά απ' έξω. Η ουρά είναι αρκετά μεγάλη, δηλαδή πρέπει να κάνουν και λίγο υπομονή για να μπουν εντός του χώρου, που εντός του χώρου θα απολαύσουν διάφορα διαδραστικά παιχνίδια. Και τι εννοώ, έχει μπασκέτες και όποιος βάλει πιο γρήγορα τα καλάθια παίρνει δωράκια. Υπάρχουν καταστήματα που μπορούν να κάνουν την αγορά τους από καταστήματα της Ευρωλίγκα. Ενώ νωρίτερα σήμερα το πρωί, γύρω στις 10, εδώ βρέθηκε ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας για καλό σκοπό. Παρουσίασε το βιβλίο της Άρας Πανικολάου «Με λένε Άρια», του η Άρια είναι η κόρη του γνωστού μπασκεμπολίστα και Δημήτρη Πανικολάου. Να πούμε εδώ ότι η Άρια Πανικολάου μέσα από τη δική της προσωπική διαδρομή στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αποδοχής, συμπερίληψης και δύναμης. Στο βιβλίο της περιγράφει την εμπειρία της με τον αυτισμό, μιλώντας για τις δυσκολίες, αλλά και τη σημασία να μεγαλώνει κανείς σε ένα περιβάλλον αγάπης, στήριξης και πίστης. Του. Να πούμε εδώ, Μαρία, ότι το Fan Zone της Ευρωλίγκα θα είναι ανοιχτό μέχρι σήμερα τις 9 η ώρα το βράδυ, ενώ όλοι περιμένουν το βράδυ τα πανηγύρια στον Πειραιά.
0: Ναι. Είναι άνθρωποι που... Τα πανηγύρια στον Πειραιά. Στο κλείσιμο το έριξες κι εσύ με τη νίκη. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Για να μπει στο Ζάπιο θέλει εισιτήριο?
1: Όχι, είναι δωρεάν η είσοδος. Μπαίνουν γύρω στα 1500 άτομα τη φορά. Δεν έχουν φτάσει ακόμα τόσα μεγάλα νούμερα, δηλαδή να σταματήσουν από τα 1500 και πάνω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως μια ώρα γύρω στα 30 με 40 άτομα για να μπουν μέσα. Είναι δωρεάν όμως ξανά.
0: Ναι. Και πολλά παιδιά φαντάζομαι με τους γονείς να γίνει παιχνίδι.
1: Ακριβώς, να βγάλουν φωτογραφίες με το τρόπαιο. Έχει ωραίες δραστηριότητες. Ευκαιρία είναι, ο καιρός είναι καλός, ακόμα δεν έχει βρέξει και ελπίζω να μην βρέξει. Και όσοι περάσουν μια βόλτα το κέντρο, μπορεί να πάνε και στο Ζάπιο, αλλά μπορούν να περάσουν και την πλατεία Συντάγματος, που έχει και εκεί μια αγορά χειροτέχνων,
0: ναι,
1: που μπορεί ο κόσμος να ψωνίσει, να κάνει και τη βολτούλα του και μετά να πάει καφέ στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας, στο Θησείο και στην Πλάκα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο κι αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

0: Στο τέλος της εβδομάδας αυτής, λίγο πριν μας αποχαιρετήσει ο Μάιος, ξεκινάνε οι πανελλήνιες εξετάσεις. Έχουμε την 29 Μαΐου, το πρώτο μάθημα στο οποίο γράφουν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια, και στις 30 Μαΐου έχουμε το πρώτο μάθημα στο οποίο εξετάζονται οι μαθητές από τα ΕΠΑΛ, από τα επαγγελματικά λύκεια. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Είναι οι τελευταίες αυτές μέρες που και τα παιδιά είναι αγχωμένα, αλλά τώρα πια περιμένουν να έρθει η κρίσιμη μέρα και να δουν πώς θα τα πάνε. Οι γονείς από την άλλη πλευρά, που αγχώνονται και αυτοί πολύ και πιέζουν ενδεχομένως και τα παιδιά, ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνουν. Και είναι και η ώρα που γίνεται και έτσι και λίγο και μια φιλοσοφική αναζήτηση, ποια είναι η επόμενη μέρα, ποιες είναι οι εναλλακτικές, μπαίνει στο πανεπιστήμιο, τι κάνει, δεν μπαίνει, τι κάνει πάλι, και πάει λέγοντας. Εκεί είναι που ερχόμαστε και συζητούμε με ανθρώπους που ξέρουν αυτό το χώρο πολύ καλά, που μιλάνε και με τα παιδιά και ξέρουν τι σκέφτονται και τα παιδιά. Ο Κωνσταντίνος Κότιος είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, ιδρυτής της Λαμπόρα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, πέρα μάλλον. Πάρα πολύ καλά.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, φέτος έχεις αντιληφθεί κάτι διαφορετικό σε αυτό που έχουν τα παιδιά στο μυαλό τους οι υποψήφοι από προηγούμενες χρονιές?
1: Όσο περνάει ο καιρός, πάντα θα αναρωτιόμαστε τι διαφορετικό έχουν τα παιδιά, γιατί οι εξελίξεις είναι καθημερινές. Ναι. Στην αγορά εργασίας και στην καθημερινότητα. Δηλαδή είναι πολύ ασύλληπτες οι ταχύτητες με τις οποίες εισβάλλει η τεχνητή νοημοσύνη πλέον στη ζωή μας, ανάλογα με τη χρήση που τις κάνουμε. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρουμε κατά πόσο τα παιδιά, έχοντας αυτή την πρόσβαση πολύ εύκολα στα social media και σε τόση πληροφορία, τι έχουν αφομοιώσει ή όχι.
0: Ναι.
1: Από όλα αυτά. Αυτό όμως που νιώθουμε εμείς μιλώντας με γονείς και με παιδιά είναι ότι τα παιδιά αρχίζουν να καταλαβαίνουν πιο γρήγορα από τους γονείς ότι ο κόσμος αλλάζει.
0: Ναι.
1: Απλά έχουν ένα κενό στο, δεν ξέρουν ακριβώς το τι θέλουν, τι θα θέλανε, ας πούμε, από αυτά που βλέπουν.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι τόσο ευδιάκριτα όλα στο μέλλον, οπότε μπερδεύονται αν ψάξουν να σκεφτούν απλοϊκά τι επάγγελμα θα κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Στο μέλλον μου.
0: Ξέρεις,
1: αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
0: Σε ερώτησα και ξεκίνησα με αυτό το ερώτημα γιατί αισθάνομαι ότι περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονιά την τελευταία διάβασα πάρα πολλές φορές άρθρα, αναλύσεις, έρευνες που λένε η τεχνητή νοημοσύνη, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, τα επαγγέλματα που χάνονται, τα καινούργια που εμφανίζονται, πώς αλλάζει το τοπίο, αλλά στα αμέσως επόμενα χρόνια, όχι σε μία δεκαετία, δύο δεκαετίες, τώρα.
1: Ναι, αυτό δηλαδή. Στην επόμενη πενταετία πόσο θα έχουν αλλάξει τα πανεπιστήμια,
0: ναι,
1: δημόσια, ιδιωτικά, πόσο θα έχει αλλάξει η εκπαίδευση, οι μορφές εκπαίδευσης, θα χρειαζόμαστε σεμινάρια, δηλαδή ένα χαρακτηριστικό δεδομένο της τεχνητής νοημοσύνης, είναι ότι αλλάζουν τόσο πολύ γρήγορα τα μοντέλα, τα ίδια, δηλαδή από τη μια λέμε θα πάμε, ήμασταν στο ChatGPT, θα πάμε στο Gemini, μετά θα πάμε στο Claude, μετά το ChatGPT έβγαλε κάτι λίγο καλύτερο ίσως από το Claude, το δοκιμάζουμε. Άρα οι δικοί της τεχνητής νοημοσύνης τώρα συνηθίζουν να λένε αυτό το διάστημα θα σας πρότεινα να ασχοληθείτε με αυτό, γιατί δεν μπορώ να σας πούμε σιγουριά. Άρα όλα αυτά αλλάζουν την καθημερινότητα, αλλάζουν τα επαγγέλματα και δημιουργούν νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε με ασφάλεια για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Όχι για το τι έρχεται. Το τι έρχεται, ας πούμε, μπορούμε να δούμε ότι έχουμε αλλαγές σίγουρα στην τεχνολογία, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ότι η τεχνολογία και αυτές οι απαιτήσεις που έχει η τεχνολογία, πρώτον σε ενέργεια για να διατηρηθούν όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων για να λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι υπολογιστές όλα και τα λοιπά, μας δημιουργούν νέες θέσεις σε τομείς μηχανικών που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον ή γενικότερα μηχανικών, το πώς θα βρούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να ανταπεξέλθουμε, πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις σπάνιες γης για να κάνουμε καλύτερες μπαταρίες για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Και δημιουργούν νέες ανάγκες, ας πούμε, και σε παιδιά ανθρωπιστικών σπουδών, όπου θα χρειαστούμε ανθρώπους οι οποίοι θα οργανώνουν ομάδες που θα βρίσκονται σε συνεργασία με τεχνητή νοημοσύνη. Άρα μιλάμε για τμήματα HR, για ψυχολόγους με οργανωσιακή ψυχολογία, για νομικούς οι οποίοι θα πρέπει να υπερασπίζονται εταιρείες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα από παράνομη χρήση των πνευματικών τους δικαιωμάτων και τα λοιπά που προέρχονται από τη χρήση του AI, και ανθρώπους οι οποίοι θα νομοθετούν, θα δημιουργούν τους νόμους. Άρα όταν αλλάζει μια κατάσταση, αλλάζουν όλα τα επαγγέλματα λίγο ή πολύ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια που δεν επηρεάζονται τόσο, ας πούμε, ο φυσικοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, ο κοινωνικός λειτουργός, εν μέρει και ο ψυχολόγος. Ναι. Για παράδειγμα.
0: Αλλά και ο φιλόλογος ο κλασικός δεν είναι όπως παλιά. Δηλαδή τη φιλολογία δεν την επιλέγουν για να πάνε δάσκαλοι στα σχολεία.
1: Δεν μπορεί να είναι όπως παλιά πλέον.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: μεγάλο μας άγχος, ότι αυτή τη στιγμή η πρώτη γραμμή που, η πρώτη γραμμή ενηλίκων που συναντάει εκτός της οικογένειας τους μαθητές και τους προετοιμάζει είναι η εκπαιδευτική. Δάσκαλοι και καθηγητές, είτε είμαι φιλόλογος, είτε μαθηματικός, είτε φυσικός, είτε χημικός ή οτιδήποτε άλλο, ο οποίος όμως έχω την τύχη να βρίσκομαι στην εκπαίδευση. Εκεί βλέπουμε ένα μεγάλο κενό και μια μεγάλη όρεξη όμως των εκπαιδευτικών. Αυτό εισπράττω εγώ μιλώντας με εκπαιδευτικούς, να προσπαθήσουμε να μάθουμε τι γίνεται, διότι τα πιτσιρίκια χρησιμοποιούν πολύ καλύτερα από εμάς και δέχονται τις αλλαγές της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα σε 4 με 5 χρόνια πώς θα μπορεί ένας καθηγητής να μιλάει σε μια τάξη όπου τα παιδιά παίζουν στα δάχτυλα μια τεχνητή νοημοσύνη που δεν την ξέρει ο ίδιος.
0: Ναι, σωστό.
1: Άρα και εκεί πεδίο δόξης λαμπρό για αυτούς οι οποίοι θα μπουν, θα την αξιοποιήσουν και θα εκπαιδεύσουν τους ήδη υπάρχοντες.
0: Αλλά και η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε όλα αυτά. Δηλαδή κάποιος που ξέρει πρέπει να βάλει τη γλώσσα μέσα σε όλα αυτά.
1: Ναι. Ας πούμε, χθες είχα μια μιλούσα με κάποιους έξω και λέει ότι κάτι λέγαμε για τεχνητή νοημοσύνη. Και λέω, έχω συνηθεί τους τελευταίους 6 μήνες, δεν ξεσυνήθησα να γράφω στον υπολογιστή, γιατί έχω κατεβάσει μια εφαρμογή η οποία αναγνωρίζει πολύ καλύτερα τη φωνή και μπορώ να μιλάω πολύ γρήγορα και να τα πιάνει πολύ γρήγορα χωρίς λάθος. Οπότε λέω, όλο αυτό το κομμάτι μου έκανε. Τώρα όμως σκέφτομαι στις κόρες μου που είναι 11 και 13, μπορείς να τους πάρεις μια τέτοια λογική? Και τι, δεν θα μπορούν να μάθουν να γράφουν γενικά, ούτε με το χαρτί ούτε με αυτό? Άρα και εκεί θέλει πολύ σκέψη. Δηλαδή εμείς που το έχουμε μάθει, το έχουμε χρησιμοποιήσει και τα λοιπά, okay. Τώρα αλλάζουμε και το απλοποιούμε, αλλά τα παιδιά αυτά πώς θα χρησιμοποιούν τη γλώσσα? Θα μάθουν να γράφουν σωστά? Κάποιος μπορεί να πει, μπορεί να μην χρειάζεται αφού θα τα κάνουν έτσι, αλλά είναι πράγματα τα οποία πλέον με όλες αυτές τις αλλαγές οι κοινότητες γενικότερα των επιστημών είναι σε μια φάση αλλαγής και σκεπτικισμού. Πού πάμε, πώς θα κινηθούμε κτλ.
0: Ναι. Άρα, εν ώψη των εξετάσεων που ξεκινούν το Σάββατο, καταλαβαίνω ότι η φιλοσοφία των παιδιών πια είναι εντελώς διαφορετική. Εντάξει, έχουν το άγχος, θα περάσω στη σχολή, δεν θα περάσω στη σχολή. Αλλά το θέμα είναι ότι με όλα αυτά, έτσι ρευστά που είναι σε αυτό το τοπίο, τα παιδιά ξέρουν που πάνε, δηλαδή έχουν εικόνα, είναι πολύ πιο ενημερωμένα από παλιότερα τα παιδιά σήμερα για το τι σχολές υπάρχουν, τι διδάσκεται σε αυτές τις σχολές για να το επιλέξουν. Αλλά το επόμενο στάδιο που είναι η επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι σαφές.
1: Τα παιδιά είναι, ναι, καθόλου σαφές, είναι μια πραγματικότητα. Τα παιδιά βρίσκονται μέσω του διαδικτύου σε επαφή με τέτοιες απόψεις, άρα αρχίζουν να το καταλαβαίνουν ότι δεν είναι. Και εδώ τώρα το ένα μικρό κενό που υπάρχει και πρέπει να καλυφθεί είναι ότι αυτή τη στιγμή, εφόσον όλα τριγύρω μας κινούνται τόσο γρήγορα και αλλάζουν με απίστευτη ταχύτητα, τι μας μένει? Να πάμε στο ασφαλές. Το πιο ασφαλές πράγμα είναι εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Πάμε δηλαδή σε απλά πράγματα. Τι δεξιότητες έχει το παιδί? Τι μπορεί να κάνει καλύτερα? Με τι του αρέσει να ασχολείται? Είναι επικοινωνιακός ή όχι? Είναι πρακτικός ή όχι? Πιάνουν τα χέρια του? Του αρέσει ύπεθρο στα δωμάτια να είναι μέσα σε ένα χώρο? Του αρέσει να κάνει βίντεο, να παίζει video games όλη την ημέρα? Αυτό που μπορεί να μας βγάλει? Πού μπορεί να βρει ενδιαφέρον το παιδί για να είναι χαρούμενο? Οπότε είναι αναγκαίο να ξεκινήσουμε από αυτά και μετά να τα προσαρμόσουμε στις σπουδές. Γιατί πλέον λέμε κάποιος θα πάει να σπουδάσει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα είναι το ίδιο το επάγγελμα σε 5 χρόνια. Όμως θέλουμε να ξέρουμε ότι αυτό που θα ξεκινήσει να σπουδάσει τώρα, με τη μορφή που το βρίσκει στα πανεπιστήμια, στα μαθήματα, στο πρόγραμμα των σπουδών, είναι κάτι που φαίνεται ότι θα του αρέσει.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά, βλέποντας τα μαθήματα των σχολών, έχουν μια καλή εικόνα. Δηλαδή σου λέει, α, αυτό μου αρέσει, ναι. Δηλαδή στα οικονομικά βλέπει μαθήματα που είναι οικονομική θεωρία, οικονομική ιστορία της Ελλάδος και λέει, δεν θα ήθελα να πάω εκεί. Θα ήθελα όμως να πάω στη συμπεριφορά καταναλωτή. Θα ήθελα να πάω οργανωσιακή συμπεριφορά. Θα ήθελα να πάω διοίκηση πωλήσεων. Επικοινωνία. Άρα δεν θα επιλέξω τμήμα οικονομικών επιστημών, θα επιλέξω τμήμα marketing. Με κριτήριο όμως ότι αυτά που βλέπει είναι αυτά που του αρέσουν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο ασφαλές κριτήριο επιλογής πλέον. Δηλαδή, τι μου αρέσει σήμερα να βλέπω ότι είναι κοντά, με αυτά που μπορώ και βλέπω σήμερα πώς μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου και με αυτό να προχωρήσουμε και να πάμε μπροστά.
0: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει το δρόμο τον βρίσκουμε όλοι σε αυτή τη ζωή. Τώρα, επειδή λέμε για τεχνητή νοημοσύνη δεν γίνεται διαφορετικά, η τεχνητή νοημοσύνη πια έχει γίνει και εργαλείο για να διαβάζουν τα παιδιά.
1: Ακόμα πιο πολύ είναι εργαλείο για να γράφουν καλά στα διαγωνίσματα.
0: Περίμενε. Εμένα η κόρη μου που όπως ξέρεις δίνει πανελλαδικές όπου να είναι, μου έλεγε, μου είπε για πλάκα μία μέρα, μου λέει μισό λεπτό, μου λέει γιατί δεν έχω φυτέψει όλα τα δέντρα που θέλω. Της λέω τι λες παιδί μου, διαβάζεις, δεν διαβάζεις? Και μου λέει ναι, μου λέει, αλλά διαβάζω με μία εφαρμογή που φυτεύω δέντρα και ο σκοπός είναι, ούτε που το κατάλαβα ποτέ Κώστα μου. αλλά το θέμα είναι ότι διάβαζε και είχε, πώς να σου πω, ένα πουσάρισμα από αυτό το πράγμα σαν παιχνίδι.
1: Ναι, ναι. Είναι εκπληκτικό ότι πολλά πράγματα που και σε μικρότερες ηλικίες αλλά και σε μεγαλύτερες, δημιουργώντας διάφορα έτσι παιχνίδια που τους βάζανε κάποιους στόχους,
0: ναι,
1: βρίσκαν το στόχο τους μέσα από αυτό. Οπότε το συνέδεαν και σου λέει συνδέω αυτό με εκείνο. Άρα εφόσον όσο μπορώ να προσθέσω δέντρα σημαίνει ότι φτάνω στο στόχο μου.
0: Ναι,
1: μια οπτικοποίηση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν παιδιά τα οποία προσπαθούν να μάθουν καλύτερα. Δηλαδή παιδιά που δεν μπορούν να διαβάσουν όλη αυτή την ύλη που είναι κατεβατά τα βιβλία, θα βάλουν την ύλη και τη φωτογραφία της σελίδας μέσα στο notebook LM και θα τους το βγάλει είτε σε podcast, στο οποίο μιλάνε ένα ή δύο άτομα και μπορεί να διακόψει και να ρωτήσει και να το απαντήσουν, είτε σε βίντεο, είτε σε εικόνες, αυτές που αρχίζουν να βλέπουμε στο Facebook. Και ο καθένας, ας πούμε τα παιδιά που μπορούν να μάθουν ο καθένας με το δικό του τρόπο, μπορεί να βρει τον τρόπο να τα μάθει καλύτερα από ότι να κάθεται σε ένα βιβλίο χωρίς εικόνες, χωρίς τίποτα και να τα μαθαίνει όλα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των παιδιών αυτή τη στιγμή μέσα στη σχολική χρονιά χρησιμοποιούσε το κινητό στα διαγωνίσματα, οπουδήποτε και αν έγραφε, για να γράψει καλύτερα από όσο περίμενε. Εκεί είναι. Και εκεί πάλι θέλει την ορθή του χρήση. Δηλαδή μπορεί να μας βοηθήσει με 15 διαφορετικούς τρόπους να μάθουμε το μάθημα χωρίς να φανεί ότι διαβάζουμε, ότι παίζουμε δηλαδή, ότι ψάχνω να βρω το λάθος. Άρα ψάχνοντας να βρω το λάθος από ένα κείμενο, προφανώς θα έχω ψάξει να βρω και τι λέει μέσα.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε κερδίσει από εκεί. Και εκεί είναι, ας πούμε, το στοίχημα στα επόμενα χρόνια. Οπότε είναι ευχάριστο και πάλι έχει να κάνει με το τι βρίσκει το κάθε παιδί για να βοηθηθεί και να πάει.
0: Και θα κλείσω αυτή την κουβέντα με την πρώτη ερώτηση που σου έκανα. Άρα τα παιδιά σήμερα έχουν εικόνα του τι γίνεται, τι υπάρχει μπροστά τους και πώς πρέπει να κινηθούν. Είναι ενημερωμένα, είναι ψαχμένα, αυτό σε ρωτάω. Ναι, ξεφύσας. Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Όχι, δεν είναι, το βλέπω από την αρνητική πλευρά. Συναντάμε παιδιά τα οποία έχουν ψάξει πολύ από οποιασδήποτε πλευρές. Συναντούμε παιδιά τα οποία δυσκολεύονται να βρουν, δηλαδή δεν έχω βρει κάτι ακόμα και νιώθω πίεση, αφήστε με ήσυχο, λένε ας πούμε στη μαμά, έχω το χρόνο και να ψάξω. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την ερημότητα που έχει ο καθένας. Γενικότερα όμως είναι δύσκολο τα παιδιά να γνωρίζουν τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν αρχίσει να ψάχνουν. Δηλαδή είδα αυτό, είδα εκείνο, αυτό θα μου άρεσε. Είδα αυτό σε ένα βίντεο που μιλούσε για την Ιαπωνία, τι κάνει σήμερα, και αυτό μου έδωσε περισσότερη ευκαιρία. Δηλαδή να ασχοληθώ με κάτι. Θα μου άρεσε περισσότερο να κάνω αυτό, γιατί είδα ένα βίντεο που μου έλεγε ότι τι κάνανε στην Αμερική, τι κάνανε εδώ, τι κάνανε εκεί.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα είχαμε την αίσθηση ότι τα παιδιά ήταν πιο συγκροτημένα, γιατί δεν είχαν πολλή πληροφόρηση. Ακούγαν 5 πράγματα και προχωρούσαμε και λέγαμε, παιδιά, έτσι είναι αυτό το επάγγελμα. Τα παιδιά προσπαθούσαν να φανταστούν και κάνουν μια επιλογή, ναι, την οποία δεν ξέραμε αν τους βγαίνει. Τα τελευταία χρόνια τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε ο καθένας τι πρόσβαση έχει, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα.
0: Ναι.
1: Αυτό που συναντάμε πάντως είναι ότι συναντάμε και παιδιά πολύ ενημερωμένα και παιδιά πολύ στα χαμένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παιδιά που λες, πω τι έχει ψάξει αυτός, τι έχει βρει. Έχει βρει πράγματα, ας πούμε, τα οποία τα έχει βάλει σαν στόχο, ενώ ας πούμε ήταν κάτι που λες, εντάξει τώρα, αυτό δεν θα το σκεφτότανε κάποιος πριν από 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά και παιδιά πολύ μπερδεμένα, γιατί σου λέει, δεν ξέρω τι θέλω να κάνω έτσι πως είναι. Βλέπω αυτό, ναι, αλλά δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα ξεκάθαρη.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Για να δούμε. Καλή επιτυχία εμείς να ευχηθούμε.
1: Ναι, να γράψουν καλά. Δεν είναι οι εξετάσεις της ζωής τους. Είναι κάποιες από τις εξετάσεις που θα τους βάλουν γρηγορότερα ίσως σε έναν χώρο. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν καθαρά με το πώς θα διαχειριστούν τη ζωή τους μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις. Άρα δεν νομίζω τους βαραίνει πλέον τόσο πολύ στα παιδιά αυτή η πίεση των εξετάσεων. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο light τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Την μπορούν να δουν και τις εναλλακτικές επιλογές, τις έχουν μπροστά τους.
0: Για να δούμε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Κωνσταντίνος Κώτιος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ιδρυτής της Λαμπόρα, όπου εκεί θα βρείτε συμβούλους εκπαίδευσης και μπορεί να γίνει μια κουβέντα, μια συζήτηση, το παιδί, ο γονιός, για να κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα το χώρο πώς διαμορφώνεται και μετά να καταστρωθούν και κάποια βήματα, εάν αυτό είναι επιθυμητό.

Λίγο πριν τη μία μετά το μεσημέρι, έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, λίγο μετά τις 12. Μένουμε Αθήνα, Αθήνα 984, στους 98 γιατρείς. Νίκος Αγγελόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Καλά νέα όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, προανήγγειλε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα Μάρκο Ρούμπιο, τη στιγμή που οι πληροφορίες θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών. Πιστεύω ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση για τα στενά, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Νέο Δελχή. Τόνισε πάντως πως απότερος στόχος είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Τόνισε δε ότι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να γύρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνία. Όπως αναφέρει το Τασνίμ, η πηγή αυτή επισήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του Μνημονίου Συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στους στόχους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και κάνει αναφορά σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Σχολιάζοντας ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς, τονίζεται ο Πρωθυπουργός υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν και αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή του για παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις. Στις 9 το βράδυ ο τελικός του Final Four της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Real Madrid. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης φιλάθλων, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στις 5 το απόγευμα στον σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φίλοι της Real θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ. Στο μεταξύ, η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται σήμερα στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο και σάκο και άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκε ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην Ουκρανία, 4 νεκροί και τουλάχιστον 10 τραυματίες από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν σε Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο Πακιστάν, τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση που είχε στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές ή και μπόρες τις επόμενες ώρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζιβελέκη.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
8: Έλα, δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
7: Έτσι.
8: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
7: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984, Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα, με την Κατερίνα Πουλοπούλου. Αθήνα 984.
9: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δημοτικό ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Ο Επισκέπτης 7ης μέρας, κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τζιβελέκης, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής και στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Σε μια εποχή όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επιστρέφουν σχεδόν καθημερινά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης με όρους όπως ΑΟΖ, Υφαλοκρηπίδα, γκρίζες ζώνες και γαλάζια πατρίδα να κυριαρχούν στην επικαιρότητα, συχνά γεννιέται ένα βασικό ερώτημα. Πόσα πραγματικά γνωρίζουμε για όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο? Οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας δεν είναι απλώς ένα διπλωματικό ζήτημα. Είναι ένα πεδίο όπου συναντώνται η ιστορία, η γεωπολιτική, το διεθνές δίκαιο, η στρατηγική αλλά και οι φόβοι, οι μύθοι και οι προσδοκίες δύο λαών που συνδέθηκαν επί αιώνες με συγκρούσεις, συνυπάρξεις και αλληλεξαρτήσεις. Στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να παρουσιάσουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Ελλάδα και Τουρκία. 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Ένα βιβλίο που επιχειρεί να προσεγγίσει τα πιο κρίσιμα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων με τρόπο απλό, κατανοητό αλλά ταυτόχρονα επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μέσα από 50 κέρια ερωτήματα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση. Πόσο μοιάζουμε και πόσο διαφέρουμε με τους Τούρκους? Τι επιδιώκει η Άγκυρα μέσα από τη διαρκή αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων? Τι σημαίνει στην πράξη η επέκταση των χωρικών υδάτων? Πόσο καθοριστικό είναι το δίκαιο της θάλασσας? Υπάρχουν πράγματι γκρίζες ζώνες? Μας συμφέρει η προσφυγή στη Χάγη? Και τελικά, ποια στρατηγική ακολούθησε η Ελλάδα μετά από το 1974 και πόσο αποτελεσματική υπήρξε? Το βιβλίο δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή γεγονότων ή νομικών δεδομένων. Επιχειρεί να φωτίσει τις βαθύτερες αιτίες της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης και να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα από εδώ και πέρα? Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο πρώην Υπουργός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άγγελος Συρίγος, και συγγραφέας του βιβλίου που ήδη αναφέραμε, Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Το θέμα του βιβλίου δεν αφορά μόνο την εξωτερική πολιτική, τους ειδικούς αναλυτές, αφορά όλους μας. Γιατί οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάζουν το παρόν αλλά και το μέλλον της χώρας. Έτσι δεν είναι, κύριε Συρίγο? Καλώς ήρθατε κιόλας.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε Τζιβελέκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
9: Πόσο μάλλον που αυτές τις μέρες η Τουρκία έβαλε μπρος τις μηχανές για το δόγμα της καλαρής πατρίδας.
10: Από νομικής πλευράς, αν και εδώ πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί τουλάχιστον. Από νομικής πλευράς, αν και εδώ πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί τουλάχιστον.

0: Δεν το έχουμε δει ακόμη, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη να δούμε τι θα μας φέρουν, μάλλον αρχές Ιουνίου, κάτι τέτοιο.
1: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, όπως κάνουμε πάντα στην αρχή της εκπομπής μας, και να πάμε μετά στο βιβλίο.
0: Βεβαίως.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αθήνα 984, την εκπομπή επισκέπτης έφερες μέρας και μαζί μας σήμερα ο κύριος Άγγελος Συρίγος, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, έχουμε το βιβλίο «Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να γράψετε αυτό το βιβλίο?
2: Το πρώτο είναι, καλό είναι μερικές φορές να στεκόμαστε και να βλέπουμε, όπως λέει και ο Αλεξανδρινός ποιητής, από μακριά λίγο τα πράγματα. Δηλαδή να προσπαθούμε να φύγουμε από την καθημερινότητα και να δούμε πού πηγαίνουμε. Αυτό ήταν βασικό, διότι πολλές φορές όλα αυτά, το νομοσχέδιο τώρα που έρχεται, ναι, η Γαλάζια Πατρίδα, η παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου, τα προβλήματα κατά καιρούς, σε κάνουν να επικεντρώνει σε μέρους θέματα και να μην βλέπεις τη μεγάλη εικόνα. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Ένα δεύτερο θέμα είναι να μάθουν οι συμπατριώτες μας καθημερινές πλέον έννοιες στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, FIR, τι σημαίνει παραβίαση του εναερίου χώρου, τι σημαίνει παραβάση των κανόνων εναερίου κυκλοφορίας, τι σημαίνει, τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται γαλάζια πατρίδα, πώς προέκυψε, τι είναι η συνεκμετάλλευση που ζητούν οι Τούρκοι. Όλα αυτά να είναι με έναν ευσύνοπτο και όσο πιο απλό τρόπο γίνεται, για να δούμε τι κάνουμε. Το τρίτο σημείο είναι για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, ξεκινήσαμε το 1973-74 με αίτημα των Τούρκων για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και έκτοτε έχουν προστεθεί στον κατάλογο τα όρια του FIR Αθηνών. Η διαφορά εύρους μεταξύ ελληνικού εναερίου χώρου που είναι 10 μίλια και χωρικών υδάτων που είναι 6 μίλια. Η αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια. Το θέμα των ορίων της ζώνης έρευνας διασώσεως. Το θέμα των, τώρα έχει περάσει αυτό, έχει φύγει κάπως, είχε ξεκινήσει, ήταν το θέμα των ορίων των νατοϊκών στρατηγίων. Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε μικρά μη κατονομαζόμενα νησιά του Αιγαίου. Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε μεγάλα ρητός κατανομαζόμενα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με αφορμή το γεγονός ότι είναι στρατιωτικοποιημένα. Το καθεστώς αποστρατιωτικοποιήσεως στα ανατολικά νησιά της Ελλάδος. Η γαλάζια πατρίδα και οι διαφορές που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήδη σας είπα 10 θέματα. Εκεί που είχαμε ξεκινήσει με ένα, πρέπει να δούμε για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτά τα 10 θέματα. Και ποια είναι η σημερινή ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των δύο πλευρών. Και το τελευταίο σημείο, το οποίο πρέπει να σας πω, αυτό με ταλαιπώρησε, δύο με ταλαιπώρησαν σε αυτό το βιβλίο. Το ένα ήταν η εισαγωγή του. Στην εισαγωγή του έπρεπε να αναφερθώ σε σύντομο χώρο, είναι η ερωτήση 1 έως 5, αν δεν κάνω λάθος, στο πώς συναντηθήκαμε τους Τούρκους για πρώτη φορά το 1021 μετά Χριστόν, στα σύνορα, τα σημερινά σύνορα Ιράν-Τουρκίας, και πώς προχώρησε η σχέση των Τούρκων με τον Ελληνισμό μέχρι το 1974. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν μέσα σε 5 ερωτήσεις. Αυτό ήταν το πρώτο δύσκολο σημείο. Και το δεύτερο, ποιες είναι οι στρατηγικές Ελλάδος και Τουρκία σήμερα και τι πρέπει να κάνουμε. Για μένα το τι πρέπει να κάνουμε το πιο σοβαρό από όλα.
1: Είπατε προηγουμένως για την υφαλοκρηπίδα από το 1974 και πριν, και μετά. Πριν δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα, έτσι? Και γιατί δεν υπήρχε?
2: Άμα δείτε,
1: να καταλάβει λίγο ο κόσμος που μας ακούει.
2: Άμα δείτε το 1973 ποια ήταν τα θέματα που υπήρχαν μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, κανένα από αυτά δεν υπάρχει σήμερα στη δημοσιότητα. Τι έθετε η Τουρκία τότε ως ζητήματα? Έθετε ως ζήτημα το θέμα των Ελλήνων ψαράδων που πήγαιναν και αλίευαν κοντά στις τουρκικές ακτές. Έθετε θέμα λαθρεμπορίου, όπου κάποιοι μετέφεραν λαθρέα προϊόντα από την Ελλάδα προς την Τουρκία, γιατί η Τουρκία τότε είχε μεγάλο πρόβλημα, απαγόρευε τις εισαγωγές, έβαζε υψηλούς δασμούς και πολλές φορές πηγαίνανε και φέρνανε προϊόντα. Η Ελλάδα από τη δική της πλευρά έθετε θέμα αποζημιώσεως για τις ελληνικές περιουσίες όσων είχαν διωχθεί το 1963-1964. Τίποτα από όλα αυτά κατ' ουσίαν δεν έχει μείνει. Πώς ξεκίνησε το θέμα της οριοθετήσεως της υφαλοκρηπίδας? Τον Οκτώβριο του 1973 έγινε ο πόλεμος του Ισραήλ με την Αίγυπτο και τη Συρία.
1: Ναι.
2: Ο τρίτος Άραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Ξεκινάει τότε. Μετά από αυτό και με αφορμή τη βοήθεια που προσέφερε η Αμερική προς τους Ισραηλινούς, τα αραβικά κράτη του ΟΠΕΚ επέβαλαν εμπάργκο πετρελαίου προς τη Δύση. Και ξαφνικά έχουμε την πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση. Καταραίει το σύμπαν. Δηλαδή, να φανταστείτε, για να καταλάβουμε σε σημερινούς όρους, εάν η τιμή της βενζίνης σήμερα είναι γύρω στα 2 ευρώ, να πάει μέσα σε χρονικό διάστημα 4-5 μηνών στα 8,5-9 ευρώ.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτή ήταν η διαφορά. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, όταν πηγαίνει εκεί η τιμή της βενζίνης, το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει.
3: Εννοείται.
2: Ούτε
3: και βιομηχανία,
2: ούτε βιομηχανία μπορεί να λειτουργήσει, ούτε τίποτα. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, άρχισαν όλοι να ψάχνουν να δουν αν έχουν υδρογονάνθρακες. Και βρέθηκαν για πρώτη φορά κοιτάσματα υδρογονάνθρακων στη Βόρεια Θάλασσα. Σε εκείνη τη φάση, λοιπόν, είναι Νοέμβριος του 1973, ανακοινώνεται ότι έχει βρεθεί κοίτασμα υδρογονάνθρακων στην περιοχή του Αιγαίου έξω από τη Θάσο, στη θέση Πρίνος. Αυτό δημιουργεί την εντύπωση. Ήταν και λίγο μετά το Πολυτεχνείο, είχε αναλάβει ο Ιωαννίδης, είχε ρίξει τον Παπαδόπουλο, ήταν η χούντα του Ιωαννίδη που είχε αναλάβει, και θέλησε να τραβήξει την προσοχή του κόσμου σε κάτι διαφορετικό. Και λέει ότι έχει βρεθεί τεράστιο κοίτασμα πετρελαίου στην περιοχή της Θάσου, το οποίο φτάνει για να ζήσει η Ελλάδα τα επόμενα 100 χρόνια ή κάτι τέτοια που λέγεται. Αυτό τραβάει την προσοχή της Τουρκίας, η οποία θεωρεί ότι το Αιγαίο είναι μια νέα Βόρεια Θάλασσα. Πώς βρίσκονταν διαρκώς κοιτάσματα πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα, έτσι είναι και στο Αιγαίο. Και ξαφνικά διεκδικεί το Ανατολικό Αιγαίο ολόκληρο, πιστεύοντας ότι θα υπάρχουν κοιτάσματα. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Και έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει σήμερα.
3: Εκτιμάτε ότι οι ελληνικές σχέσεις εξακολουθούν να προκαλούν τόσο έντονο ενδιαφέρον στην ελληνική κοινωνία, ή περιστασιακά κατά καιρούς μπορεί να αποδυναμωθεί αυτό το πράγμα, το ενδιαφέρον? Έχει αποδυναμωθεί σε σχέση με παλιότερα?
2: Υπάρχει εγγενές ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη, γνήσιο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη. Απλώς είναι φυσιολογικό η κοινή γνώμη να μην τα παρακολουθεί αυτά τα πράγματα σε καθημερινό επίπεδο, να παρακολουθεί μόνο όποτε υπάρχουν εξάρσεις. Αλλά ότι υπάρχει γνήσιο ενδιαφέρον, υπάρχει, δεν υπάρχει πολύ απαιτούτο.
3: Εκτιμάτε ότι υπάρχει κίνδυνο θερμού επεισοδίου?
2: Όχι υπό την έννοια που το λέμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε πόλεμο. Δηλαδή, άμα δούμε συνολικά πόσες φορές φτάσαμε κοντά σε θερμό επεισόδιο τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω τα τελευταία χρόνια εννοώ από το 1955 και μετά, έχουμε φτάσει σε εξής περιπτώσεις. Η μία ήταν το 1963 λόγω της Κύπρου, το 1963-64, όπου οι Τούρκοι απειλούν ότι θα εισβάλλουν στο νησί, εκεί τους σταματάνε οι Αμερικανοί. Η δεύτερη φορά είναι το 1967 με το επεισόδιο στην Κοφίνου, όπου οι Τούρκοι πάλι απειλούν ότι θα εισβάλλουν στο νησί και η τότε Χούντα των Αθηνών αποσύρει την ελληνική μεραρχία που ήταν κάτω στο νησί, πιστεύοντας ότι θα τους εξευμενήσει. Η τρίτη φορά είναι το 1974 με την τουρκική εισβολή. Εκεί ενεπλάκησαν και δυνάμεις από την Ελλάδα, αλλά δεν μπήκαν οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, απευθείας σε πόλεμο. Η τέταρτη ήταν το 1976 με την κρίση του Σισμίκ στο Αιγαίο πλέον. Έχει μεταφερθεί το πεδίο ενδιαφέροντος στο Αιγαίο. Προσέξτε, μέχρι το 1974 οι τρεις πρώτες κρίσεις είναι Κύπρος.
3: Κύπρος.
2: Οι επόμενες κρίσεις, δηλαδή το 1976, το 1987 και το 1996, είναι Αιγαίο. Καθαρά Αιγαίο. Έχουμε έξι κρίσεις. Από το 1996 μέχρι το 2020 δεν έχουμε άλλη κρίση που μπορεί να φτάσει σε θερμό επεισόδιο. Και φτάνουμε το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας του 2020, όπου έχουμε μια κρίση που ξεφεύγει από οτιδήποτε άλλο ξέραμε. Δηλαδή, αυτό που πήγε να γίνει στον Εύρο δεν σχετιζόταν ούτε με αμφισβήτηση υφαλοκρηπίδας, ούτε με χωρικά ύδατα, ούτε με αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου. Ήταν προσπάθεια αποσταθεροποιήσεως του πολιτικού καθεστώτος στη χώρα.
3: Ναι, ναι.
2: Και η τελευταία κρίση που έχουμε είναι από τον Αύγουστο ως τον Νοέμβριο του 2020, με το επεισόδιο του Ορούτς Ρέις, που είναι και το πιο παρατεταμένο, συνολικά διήρκησε σχεδόν τρεις μήνες με διακοπές, αλλά συνολικά όλη αυτή η περίοδος ήταν τρεις μήνες εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε λοιπόν οκτώ μεγάλες κρίσεις που κοντέψαν να μας φτάσουν στο όριο πολέμου. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι μηχανισμοί για να αποτραπεί πολεμικό επεισόδιο κατά λάθος.
3: Ναι.
2: Εάν κάποια από τις δύο χώρες, δηλαδή η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση, επιθυμεί πολεμικό επεισόδιο, είναι δύσκολο να αποτραπεί. Αλλά από λάθος θεωρώ ότι μπορεί να αποτραπεί πολεμικό επεισόδιο.
3: Επειδή στην αρχή της εκπομπής μας είπαμε για τη γαλάζια πατρίδα, είναι απλώς ένα επικοινωνιακό δόγμα ή μια μακροπρόθεσμη στρατηγική της Τουρκίας?
2: Λοιπόν, η γαλάζια πατρίδα, καταρχάς να δούμε τι καινούριο κομίζει. Μας λέει ότι η Τουρκία διεκδικεί τα ύδατα μέχρι τη μέση του Αιγαίου. Είναι καινούριο? Όχι, το πρωτακούσαμε το 1973-74. Μας λέει ότι τα νησιά δεν έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα, και αυτό τότε το ακούσα. Η διαφορά της γαλάζιας πατρίδας όμως είναι ότι προσφέρει το ιδεολογικό υπόβαθρο για να ξεκινήσουν οι Τούρκοι όλες τις διεκδικήσεις τους. Στο παρελθόν τι λέγανε? Λέγανε ότι γιατί διεκδικούμε την περιοχή στη μέση του Αιγαίου? Λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους, του βυθού του Αιγαίου, ναι. Τα νησιά είναι απλώς εξάρσεις της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, λέγανε τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Δεν είχαν θέσει ακόμη τότε θέμα Κύπρου και υφαλοκρηπίδας της Κύπρου. Τώρα με τη γαλάζια πατρίδα έχουν το ιδεολογικό υπόβαθρο και τι λένε? Όποιο νησί βρίσκεται σε απόσταση έως 200 μίλια από τις τουρκικές ακτές δεν έχει δικαιώματα. Επομένως, τι έχει δικαίωμα έως 200 μίλια από τις τουρκικές ακτές? Μόνο οι υπηρετικές ακτές ενός άλλου κράτους. Άρα στο Αιγαίο πρέπει να τα χωρίσουμε στη μέση, διότι από μια μεριά είναι οι υπηρετικές ακτές της Ελλάδος και από την άλλη της Τουρκίας. Τα νησιά που είναι ενδιάμεσα είναι αδιάφορα, και απλώς τα δυτικά νησιά είναι στη ζώνη της Ελλάδος γιατί είναι οι υπηρετικές ακτές της Ελλάδος, και τα ανατολικά νησιά είναι στη ζώνη της Τουρκίας γιατί είναι οι τουρκικές ακτές εκεί πέρα. Ουσιαστικά δηλαδή το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ενσωματώνει μέσα του και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να διεκδικούν μια τεράστια ζώνη γύρω από τη χώρα τους. Θαλάσσια ζώνη.
3: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε.
2: Βεβαίως.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Κυρίε και κύριοι, ακούτε πάντα Αθήνα 1984. Σημερινό μα καλεσμένο ο κύριο Άγγελο Συρίγο, πρώην υπουργό και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Και αναφερόμαστε κυρίω στο βιβλίο του που έχει γράψει Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσει. Κύριε Συρίγο, η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα να επεκτείνει τα χωρικά τη έδρα στα 12 μίλια και τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη?
2: Λοιπόν, έχω ένα ολόκληρο δύο ερωτήματα πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι εξαιρετικά βασικό. Το πρώτο είναι να δούμε ποια είναι η διεθνής πρακτική, γιατί ξέρετε, ένα από τα πράγματα που ήθελα να κάνω με αυτό το βιβλίο είναι να μην είμαστε εγκλωβισμένοι μόνο στα δικά μας θέλω ή στους μαξιμαλισμούς μας, να δούμε τι κάνει η διεθνής κοινότητα. Εδώ έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά. Έχουμε 149 κράτη σε όλο τον κόσμο που έχουν δυνατότητα να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα στα 12 μίλια. Από αυτά, τα 148 τα είχαν επεκτείνει εδώ και πολλά χρόνια. Η τελευταία χώρα που άρχισε να το κάνει ήμασταν εμείς το 2020. Και αυτό το κάναμε στο Ιόνιο. Επομένως, έχουμε μια διεθνή πρακτική η οποία λέει ο κανόνας είναι χωρικά ύδατα 12 μιλίων. Έχουμε και τις αποφάσεις όλων των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων που επίσης μιλάνε για χωρικά ύδατα 12 μιλίων. Άρα, υποστηρίζεται και από τη διεθνή πρακτική και από τη διεθνή νομολογία αυτό το οποίο λέμε. Μπορούμε αύριο το πρωί να προχωρήσουμε? Από το 1995 οι Τούρκοι έχουν πει ότι αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων πέραν των 6 μιλίων είναι αιτία πολέμου. Άρα μπορεί να είναι εντελώς παράνομο αυτό που λένε και αντίθετο προς τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, το άρθρο 2 παράγραφος 4 που απαγορεύει τη χρήση βίας σε σχέση μεταξύ κρατών, αλλά δεν μπορείς να το παραβλέψεις και να πεις προχωράω χωρίς να το λάβω υπόψη μου. Ναι. Πρέπει να το λάβεις υπόψη σου και να χαράξεις μια στρατηγική για να το πετύχεις. Αυτό σημαίνει πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτό σοβαρά, να βρεις διεθνείς συμμαχίες, να έχεις τις στρατιωτικές δυνάμεις ούτως ώστε ο άλλος να μπει στη λογική, να αποτραπεί να μπει σε μια λογική συγκρούσεως μαζί σου για ένα κυριολεκτό, και δεν είναι κάτι που το θεωρώ ότι είναι ακατόρθωτο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν το 1991 η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, υπέβαλε έτσι για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην τότε ΟΚ, η Τουρκία είχε πει ότι αυτό είναι αιτία πολέμου. Όταν εντάχθηκε το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένας δεν θυμόταν ότι η Τουρκία είχε πει ότι ήταν αιτία πολέμου. Άρα χρειάζεται προσεκτική δουλειά, συνεργασία με τις μεγάλες δυνάμεις, συνεργασία με τα κράτη της Μαύρης Θάλασσας που χρησιμοποιούν την περιοχή. Παροχή, κατά τη γνώμη μου, διόδων ελεύθερης ναυσιπλοείας στις δύο περιοχές του Αιγαίου που υπάρχουν και σήμερα. Υπάρχουν δύο περιοχές ελεύθερης ναυσιπλοείας που ενώνουν το βόρειο με το νότιο Αιγαίο σε μια έκταση μικρότερη του 0,1%. Να αφαιθούν αυτοί οι διάβλοι ελεύθεροι και βάσει αυτού να προχωρήσεις προς την επόμενη μέρα. Αν είναι όμως να αφήσεις βεβαίως τους διάβλους ανοιχτούς, θα πρέπει να δεις, γιατί αυτό είναι μια διευκόλυνση προς τις χώρες που χρησιμοποιούν το Αιγαίο αλλά και προς την Τουρκία, να δεις και τι αντάλλαγμα θα κάνεις για μια υποχώρηση που θα κάνεις. Χρειάζεται να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κακά τα ψέγματα, μέχρι το 2020 καμία κυβέρνηση δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα των χωρικών υδάτων. Από το 2020 και μετά αρχίσαμε να ασχολούμαστε. Θέλει πολλή δουλειά και προσεκτική δουλειά, ισχυρότατες ένοπλες δυνάμεις, διότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος πολέμου, και σε συνεννόηση και με τους συμμάχους σου να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Αναρωτιέμαι και έχουν γραφτεί και αναρωτιούνται πολλοί με γραπτά, δημοσιογράφοι κλπ. Πόσο σημαντικό είναι το δίκαιο της θάλασσας για την ελληνική επιχειρηματολογία?
2: Προσέξτε, το δίκαιο της θάλασσας είναι ένα καθεστώς. Δηλαδή, εσύ θέλεις να κινείσαι βάσει του δικαίου της θάλασσας και να πετύχεις μια κατάσταση που είναι σύμφωνη με αυτά που προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας όμως και το διεθνές δίκαιο γενικώς δεν αποτελούν ούτε στρατηγική ούτε τακτική. Είναι μια κατάσταση στην οποία θες να φτάσεις. Για να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση πρέπει να καταστρώσεις μια στρατηγική. Να το πω διαφορετικά για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ναι. Έρχεται ο νόμος ο οποίος σου λέει ότι όποιος παραβιάζει το όριο της ταχύτητας των 90 χιλιόμετρων τιμωρείται με τόσο πρόστιμο αν είναι 10 χιλιόμετρα παραπάνω ή αν είναι διπλάσιο, αφαιρείται η άδεια, σου παίρνει το αυτοκίνητο κτλ. Αυτό το λέει ο νόμος. Ο νόμος από μόνος του δεν εφαρμόζεται. Πρέπει να μπει η τροχέα στη λογική να το κάνει και να δει με ποια μέσα θα το κάνει. Παραδείγματι, θα πρέπει να πάρει ραντάρ που ο αστυνομικός θα σου μετράει την ταχύτητα. Ή θα πρέπει να πάρει κάμερες να παρακολουθεί ποιοι παραβιάζουν το όριο ταχύτητος. Αυτό είναι η απόφαση να ελέγχω ποιοι παραβιάζουν τον νόμο, δεν αρκεί ο νόμος από μόνος του, και η τακτική με ποια μέσα θα το κάνω. Αυτό είναι στην προκειμένη περίπτωση που πρέπει να κάνουμε προς το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θα μας συνέφερε δηλαδή μια προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης?
2: Εγώ είμαι υπέρ της προσφυγής στη διεθνή δικαιοσύνη γενικώς και ειδικότερα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, διότι από τις περίπου 30 υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί ως τώρα για θέματα οριοθετήσεων, η συντριπτική τους πλειοψηφία, τα 2/3, έχουν περάσει από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Άρα έχει ένα πολύ μεγάλο σώμα δικαστικών αποφάσεων, ξέρει πώς λειτουργεί και είναι εντός εισαγωγικών αρκετά προβλέψιμη διαδικασία. Προσέξτε τώρα κάτι που επισημαίνω και στο βιβλίο μου. Όταν πρωτοξεκίνησε η διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας το 1973-1974, υπήρχε μόνο μία απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Τώρα υπάρχουν 30 υποθέσεις. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στη στρατηγική μας έναντι της Τουρκίας. Το ότι θέλουμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο είναι κάτι που θεωρώ ότι και βάσει της διεθνούς νομολογίας βοηθάει τις θέσεις μας. Γιατί η διεθνής νομολογία έχει κινηθεί προς την πλευρά μας. Άρα είναι ένας στόχος που και είναι στρατηγικά σωστός και μας βοηθάει η διεθνής νομολογία.
1: Αναρωτιέμαι άραγε πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά κράτη κατανοούν τις ελληνικές θέσεις απέναντι στην Τουρκία. Γιατί βλέπουμε κατά καιρούς, παρόλο που θεωρούμε ότι τα κατανοούν, κάνουν κάποιες συνέργειες οι οποίες μας προβληματίζουν.
2: Πριν από πολλά χρόνια, όταν έκανα το διδακτορικό μου πάνω στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας και το τι γινόταν, είχα γνωρίσει έναν Αμερικανό διπλωμάτη. Είχα συζητήσει μαζί του και μάλιστα ο άνθρωπος μου είχε κάνει την τιμή να με συνοδεύσει όταν τελειώσαμε τη συζήτηση, με συνόδευσε ως την έξοδο και μετά είχαμε και μια μεγάλη διαφορά ηλικίας τότε και μου λέει με πολύ φιλικό τρόπο, ξέρετε, μου λέει, όταν μιλάμε, καλό είναι να μην μας λέτε τι λέει το διεθνές δίκαιο, αλλά ποια είναι τα κοινά μας συμφέροντα. Διότι, ξέρετε, το διεθνές δίκαιο λέει κάποια πράγματα, αν έχετε πρόβλημα με το διεθνές δίκαιο πηγαίνετε στο διεθνές δικαστήριο. Λέω εγώ, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η Τουρκία δεν θέλει να πάει στο διεθνές δικαστήριο. Βλέπετε, μου λέει, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε για συμφέροντα, όχι για το διεθνές δικαστήριο. Ένα λάθος που κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα ενιαίο πράγμα, δηλαδή τα 27 κράτη-μέλη είναι κάτι ενιαίο, το οποίο κινείται με αλτρουιστικά κίνητρα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα 27 κράτη-μέλη έχουν τους δικούς τους, τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Σε δύσκολες περιπτώσεις θα έρθουν και θα σε καλύψουν. Έγινε το 1996 με την κρίση των ημείων, γιατί ήταν πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αλλά στην καθημερινότητα, τα κράτη-μέλη κοιτάζουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος κατέχεται από τουρκικά στρατεύματα και τρία κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία, προμηθεύουν τον τουρκικό στρατό με προϊόντα τα οποία, με οπλικά συστήματα τα οποία καταλήγουν και στην Κύπρο.
1: Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ελληνικές σχέσεις.
2: Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω μια λανθασμένη αντίληψη που είχαμε στο παρελθόν, πολύ λανθασμένη. Πιστεύαμε ότι η Τουρκία ετάσσεται αναφανδόν υπέρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετάσσονται αναφανδόν υπέρ της Τουρκίας και ότι ο στόχος τους ήταν να οδηγήσουν σε σύγκρουση Ελλάδα και Τουρκία. Θεωρώ ότι είναι εντελώς λανθασμένη ανάγνωση των πραγμάτων. Το τελευταίο πράγμα που θέλανε οι Αμερικανοί επί δεκαετίες ήταν να τεινάξουν στον αέρα την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Εκείνο το οποίο κάνανε και το κάνανε επιτυχημένα σε διάφορες κρίσεις και το 1976 και το 1987 και το 1996 ήταν να παρέμβουν μεταξύ των δύο και ίσως και το 2020 στην κρίση με το Ρουστς Ρέις, όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά και εκεί έγινε πιστεύω κάποια παρέμβαση, να παρεμβαίνουν ατύπως προκειμένου να αποτρέπεται η σύγκρουση. Ένα από τα προβλήματά μας τώρα που έχουμε βεβαίως είναι ότι με τον σημερινό Αμερικανό πρόεδρο δεν είναι βέβαιο ότι κάποιος θα πάρει τηλέφωνο, ναι, προς την Άγκυρα.
1: Όλοι θα αποφεύγουν.
2: Και, ναι, και θα της πει συγκρατήσου για κάτι που κάνεις. Έχεις ξεφύγει, το φτάνεις στα άκρα. Αλλά είναι γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν λειτουργήσαν καταπραϊντικά. Ένα πράγμα που πρέπει να έχουμε κατά νου βεβαίως είναι ότι συνήθως εκείνος που δέχεται τις περισσότερες πιέσεις είναι ο πιο αδύναμος. Οπότε εμείς ως πιο αδύναμη χώρα εν συγκρίση με την Τουρκία είναι βέβαιο ότι δεχθήκαμε περισσότερες πιέσεις. Αλλά το γεγονός των ισχυρών ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μας δίνει τη δυνατότητα να μην ακούμε, να μην είμαστε και τόσο υπάκουα παιδιά σε αυτά που θα θέλανε οι Αμερικανοί ή οι Ευρωπαίοι ως προς την επίλυση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων που θέτει η Τουρκία.
1: Παρεμβαίνουν και καταπραίνουν την υπόθεση, αλλά ωστόσο το 1996 είχαμε τις γκρίζες ζώνες μετά.
2: Ναι, η Αμερική καταπραίνει κυρίως το θέμα της εμπλοκής.
1: Ναι, αλλά από το αποτέλεσμα.
2: Ναι, είναι γεγονός. Γι' αυτό σας λέω ότι ποιο θα ήταν το λογικό. Ήταν ένας συνάδελφός σας, ο Λάμπρος Παπαντονίου. Mm-hmm. Καλή του ώρα, όπου βρίσκεται, έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια από αυτόν τον κόσμο. Ο Λάμπρος Παπαντονίου είχε θέσει το 1996, όταν γινόταν η κρίση των ημείων, το ερώτημα ποια είναι η στάση της Αμερικής. Και είχε απαντήσει ο Αμερικανός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, καλούμε τα δύο μέρη μέσα από συζήτηση να τα βρουν μεταξύ τους. Και του είχε δώσει ο Παπαντονίου την εξής απάντηση. Θα ήταν ίδια η θέση σας αν είχε δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο ζήτημα μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας?
1: Έλατε.
2: Διότι έτσι είχε ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Σωστό.
2: Η Αμερική δεν πήρε θέση, παρότι τα πράγματα ήταν καθαρά. Και αυτό έχει εξελιχθεί σε όλη αυτή τη θεωρία των γκρίζων ζωνών.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι γεγονός.
1: Αυτό είναι εις βάρος δικό μας.
2: Ναι, είναι γεγονός. Μα σας λέω, θεωρούν ότι στη σχέση Αμερικής-Τουρκίας η Ελλάδα είναι το αδύναμο μέρος. Και πολλές φορές δεν επιλέγουν να πάρουν θέση για κάτι που είναι οφθαλμοφανές. Δεν μπορείς να έρχεσαι 60 τόσα χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης και να λες, ρε εσύ, τώρα κατάλαβα τι λέει η συμφωνία, αμφισβητώ ότι αυτά τα νησιά είναι δικά σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ύστερα από 70 χρόνια σχεδόν.
1: Εδώ γίνονται άλλα πράγματα.
2: Καλά, εννοείται.
1: Αναθεωρεί ο Τραμπ ορισμένα άλλα πράγματα. Θα αναθεωρήσει και η Τουρκία.
2: Ναι, ναι.
1: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι μύθοι που κυκλοφορούν στην ελληνική δημόσια συζήτηση γύρω από τα ελληνοτουρκικά, πιστεύετε?
2: Λοιπόν, ένας μύθος είναι τα πετρέλαια του Αιγαίου. Mm-hmm. Για πάρα πολλές δεκαετίες ξέραμε ότι ο πλούτος του Αιγαίου είναι τα πετρέλαιά του. Σήμερα ξέρουμε ότι ο πλούτος του Αιγαίου είναι, με συγχωρείτε, το θαυμάσιο φυσικό του περιβάλλον. Αυτό είναι που μας φέρνει κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες στη χώρα. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να διατηρήσουμε. Και αυτό είναι και συμφέρον της Τουρκίας. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόθεση από κάποιον να πάει να κάνει πραγματικά έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο. Έχει πλέον μετατοπιστεί το ενδιαφέρον στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί είναι το παιχνίδι εντός εισαγωγικών γύρω από τους υδρογονάνθρακες. Ένα δεύτερο σημείο αφορά στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Επιμένουμε να τονίζουμε ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά αυτό δεν έχει από ένα σημείο και μετά τόση σημασία όσο είχε πριν από 30 χρόνια. Όταν δεν την είχε υπογράψει.
1: Ναι.
2: Γιατί? Διότι το δίκαιο της θάλασσας έχει μετεξελιχθεί και οι περισσότεροι από τους κανόνες που περιλαμβάνονται σήμερα και το δίκαιο της θάλασσας είναι πλέον εθιμικοί κανόνες και δεσμεύουν τους πάντες, ακόμη και την Τουρκία που δεν τους έχει υπογράψει.
1: Αχα.
2: Είναι, ναι, δηλαδή μία σειρά από τέτοια θέματα που μας καλούν να ξαναδούμε. Και δεν είναι ότι το λέω εγώ, το έχει πει και το Διεθνές Δικαστήριο.
1: Ναι.
2: Παραδείγμα το άρθρο 121 της συμβάσεως που αναφέρεται στο καθαριστός των νησιών, λέει το δικαστήριο ότι αυτό είναι εθιμικό δίκαιο, καλύπτει όλες τις χώρες. Τι λέει το άρθρο 121? Ότι τα νησιά, όπως και οι πυροτικές ακτές, έχουν δικαίωμα στις θαλάσσιες ζώνες. Mm-hmm. Σε υφαλοκρηπίδα και σε αγώς. Είναι τέτοια πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε ως μύθι.
1: Κοιτώντας την πολιτική που ακολούθησε η Ελλάδα το 1984 και μετά, σήμερα το 2026, πόσο αποτελεσματική υπήρξε, πιστεύετε?
2: Αυτός ήταν και ο βασικός προβληματισμός που μπήκα στη λογική να γράψω αυτό το βιβλίο. Να διευθύνσω κάτι. Δεν θέλω να κρίνω με τα μάτια του 2026 τις αποφάσεις που ελήφθησαν δεκαετία του 70, του 80 ή του 90. Ήταν διαφορετικές συνθήκες και πολλές φορές η στρατηγική που ακολουθούμε είναι τέκνο ανάγκης για να αντιμετωπίσεις μια Τουρκία η οποία σε απειλεί. Στο τέλος όμως της ημέρας, ύστερα από 50 χρόνια, μισό αιώνα που ακολουθούμε, έχουμε ακολουθήσει δύο στρατηγικές συγκεκριμένες έναντι της Τουρκίας. Την πάγια που είχαμε από το 1974 και ακολουθούμε σε γενικές γραμμές και σήμερα, και μια στρατηγική που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση Μίτη μεταξύ 1999-2004 και για μια σύντομη χρονική στιγμή από το 2009 στο 2010 από την κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου, διακόπη λόγω και της οικονομικής κρίσης. Καμία από τις δύο στρατηγικές δεν μπόρεσε να περιορίσει την Τουρκία. Αντιθέτως, βλέπουμε μια Τουρκία η οποία αυγαταίνει διαρκώς τις διεκδικήσεις της έναντι ημών. Άρα, και χωρίς να μπαίνουμε στη λογική να κατηγορούμε, έχουμε κάνει λάθη σε αυτό το θέμα και πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε.
1: Στην ουσία δεν πετύχαμε κάτι καλύτερο για την Ελλάδα, πιστεύω, τόσα χρόνια. Πέρα από μια σταθερότητα, όπως και τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις, να μην έχουμε πυροδοτήσεις επεισοδίων κλπ. Δεν έχουμε αποτέλεσμα και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να υπάρξει αποτέλεσμα ποτέ.
2: Να το πω διαφορετικά. Μία στρατηγική την ακολουθείς με σκοπό 1. Να αλλάξεις τα πράγματα υπέρ σου ή έστω να συγκρατήσεις την άλλη πλευρά. Προφανώς δεν έχουμε αλλάξει τα πράγματα υπέρ ημών, ιδίως στην Κύπρο. Και δεύτερον, η άλλη πλευρά δεν έχει συγκρατηθεί. Είναι περίπου ανεξέλεγκτη σε όλα αυτά τα οποία λέει. Δηλαδή, όταν υπέγραψε το τουρκολιβικό μνημόνιο το Νοέμβριο του 19 με τη Λιβύη, με την οποία δεν έχει γεωγραφική συνάφεια, καταλαβαίνεις ότι έχει ξεφύγει το πράγμα. Όταν σου βγάζει ένα χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, όπου τα ελληνικά νησιά κολυμπούν μέσα σε περιοχές με το χρώμα της Τουρκίας, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι άσχημα.
1: Ήθελα να δω κάτι άλλο. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε πολιτισμικά με τους Τούρκους?
2: Αυτό είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Να ξεκινήσω από το εξής. Φιλετικά πόσο μακριά είμαστε από τους Τούρκους? Εάν δείτε το σημερινό Τούρκο στα χαρακτηριστικά του, η συντριπτική του πλειοψηφία ελάχιστα απέχει από τους Έλληνες. Δεν απέχει μάλλον.
1: Ναι.
2: Μοιάζουμε απίστευτα πολύ.
1: Είμαστε είναι αναλόγω σε τη γεωγραφική περιοχή που είναι, ας πούμε, στα
2: πολύ
1: παράλια,
2: κοντά στο Λούπο
1: και λοιπά. Είναι πιο...
2: Εκείνοι που είναι στα παράλια είναι ήδη με εμάς. Τα τεστ DNA τα οποία γίνονται τα τελευταία χρόνια το επιβεβαιώνουν. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός Τούρκων, ιδίως στα δυτικά παράλια, εμφανίζεται να έχει το ίδιο DNA με εμάς. Αντιστοίχως, αν πάτε πιο μέσα, ένας μεγάλος αριθμός Τούρκων εμφανίζεται να έχει ίδιο DNA με τους Αρμένιους ή με τους Κούρδους της περιοχής. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Οι πρώτοι Τούρκοι που ήρθανε από τα εψίπεδα, οι πρώτοι Τούρκοι έρχονται από την περιοχή που είναι σήμερα το Κυργιστάν και το Τατζικιστάν στα σύνορα με την Κίνα. Αυτοί ήταν μικρές ομάδες. Λόγω της βίας που ασκούσαν, άρχισαν να εξισλαμίζουν τους ντόπιους πληθυσμούς. Άρα το φυλετικό υπόβαθρο είναι το υπόβαθρο που υπήρχε στη Μικρά Ασία από πριν. Στην πράγμα, έτσι φυλετικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πάνω κάτω το ίδιο DNA, ειδικά με τους Τούρκους της Δυτικής Μικράς Ασίας. Εκείνο όμως που παίζει ρόλο δεν είναι το φυλετικό DNA. Είναι η εθνική συνείδηση, η οποία καθορίζεται από άλλους παράγοντες. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι διαφέρουμε φυλετικά ή είμαστε ομοίοι. Είναι ότι έχουμε διαφορετική εθνική αντίληψη για το ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι προσδοκίες μας για το μέλλον, ποια είναι η ταυτότητά μας κτλ.
1: Συμπερασματικά, αν έπρεπε να συνοψίσετε σε μια φράση το κεντρικό μήνυμα του βιβλίου, ποιο θα ήταν?
2: Τι πρακτέων, τι πρέπει να κάνουμε? Θεωρώ ότι η αντιπαράθεση με την Τουρκία σε διμερές επίπεδο, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανισορροπία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Δεδομένη ανισορροπία. Εάν πιστεύουμε ότι θα αλλάξουν στρατηγικά τα πράγματα, δηλαδή θα αλλάξει ριζικά η ισορροπία υπέρ της Ελλάδος ή υπέρ της Τουρκίας υπό τις παρούσες συνθήκες, όποιος το πιστεύει αυτό είτε από την Ελλάδα ή από την Τουρκία, αυτά πατάτε. Για να αλλάξουν οι ισορροπίες υπέρ ημών, πρέπει, πιστεύω, να μπούμε στη λογική να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Δηλαδή, να γίνουμε η χώρα εκείνη η οποία γνωρίζει άριστα την περιοχή της και ως περιοχή ορίζω την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα. Είναι συνομιλητής των μεγάλων δυνάμεων για το μέλλον της περιοχής και παράλληλα είναι παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας και εξάγει σταθερότητα και ασφάλεια. Δείτε τι έγινε με την τελευταία κρίση τώρα με τον πόλεμο στον Κόλπο. Η Ελλάδα κάλυψε αμυντικά την Κύπρο, κάλυψε αμυντικά την Βουλγαρία, άρα δεν είμαστε ένας παθητικός παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας, γίναμε ενεργητικός παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας και επίσης καλύψαμε αντιεροπορικά ένα μεγάλο μέρος της Σαουδικής Αραβίας και βοηθήσαμε Κατάρ και Εμιράτα. Αυτό σημαίνει να είσαι ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Πρέπει όμως να μπούμε σε αυτή τη λογική, δηλαδή να περάσει το πετσί μας αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να έχουμε άποψη, να γνωρίζουμε άριστα την περιοχή μας. Εγώ να σας πω το εξής. Έχουμε ανακαλύψει τη Λιβύη ότι είναι κοντά μας. Mm-hmm. Παλαιότερα ρωτούσα τους φοιτητές μου αν είναι πιο κοντά η Λιβύη ή η Γαλλία. Και η απάντηση ήταν ότι η Γαλλία είναι πιο κοντά. Προσέξτε, η Κρήτη. Η Κρήτη απέχει από τη Θεσσαλονίκη τη διπλάσια απόσταση από ό,τι απέχει από τη Λιβύη. Αλλά επειδή βλέπουμε τα πράγματα πολιτισμικά, θεωρούμε ότι είμαστε πολύ πιο κοντά στη Γαλλία από ότι είμαστε στη Λιβύη. Και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε γενικώς πάρα πολύ κοντά σε περιοχές οι οποίες στη Συρία, στο Λίβανο, στον πόλεμο, σε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να δούμε το ρόλο μας στην ευρύτερη περιοχή και μέσα από το να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης να μπορέσουμε να εξαλείψουμε την ανισορροπία που υπάρχει με την Τουρκία. Αυτό σημαίνει βέβαια ισχυρή οικονομία για να μπορείς να έχεις ισχυρό στρατό, διότι ο ισχυρός στρατός, παρενθεσούλα εδώ πέρα, τον ισχυρό στρατό δεν τον θέλεις να πας να κάνεις επίθεση στην Τουρκία. Τον ισχυρό στρατό τον θέλει ως αποτροπή. Να ξέρει η Τουρκία ότι αν σε πειράξει, το πρόβλημα που θα έχει θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από το όποιο πλεονέκτημα αποκτήσει. Να έχεις ισχυρό στρατό, να έχεις χρήματα για να μπορείς να έχεις ισχυρό στρατό. Μπελαρά τώρα παίρνουμε, τα Ραφάλ που πήραμε, τα F-35. Να έχεις, να γνωρίζεις άριστα την περιοχή σου, να έχεις ισχυρή, να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν, να γυρίζουν την περιοχή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Συρία. Έχουμε ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς εκεί πέρα, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται με εμάς. Είναι απομεινάρια των Βυζαντινών κατ' ουσία. Αυτούς τους ανακαλύψαμε σχετικά προσφάτως. Εκεί χρειάζεται να έχεις διπλωμάτες οι οποίοι να γυρίζουν την περιοχή αν τους ξέρουν. Να έχεις χρήματα να βοηθήσεις αυτές τις κοινότητες. Δεν τους θέλουμε να έρθουν στην Ελλάδα, θέλουμε να παραμείνουν εκεί. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε.
1: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος μας είπε μερικά πράγματα από αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο περισσότερα. Αγοράστε το βιβλίο Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις από τις εκδόσεις Πατάκη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας μεσημέρι.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Έτοιμες να οριστικοποιήσουν ένα μνημόνιο κατανόησης, δηλώνουν ΗΠΑ και Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει μια εκεχηρία 60 ημερών, στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς, ενώ το φλέγον ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος στη Τεχεράνη φέρεται να μετατίθεται για αργότερα. Ο Κώστας Ράπτης, η τηλεφωνική μας γραμμή, για ό,τι νεότερο μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πιστεύω ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχείο, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, επιβεβαιώνει περαιτέρω ο Μάρκο Ρούμπιο τις προηγούμενες δηλώσεις Τραμπ για πρόοδο στις συνομιλίες. Ως γνωστόν, με ανάρτησή του, ο ένικος του Λευκού Οίκου έκανε γνωστό ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με σειρά ηγετών φιλικών προς τις ΗΠΑ καθεστώτων της Μέσης Ανατολής και ξεχωριστά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος έχουν ήδη υπάρξει διαρροές για το περίγραμμα της συμφωνίας, ενώ οι μεσολαβητές, με πρώτο το Πακιστάν αλλά και την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την Αίγυπτο, εκφράζουν ικανοποίηση και αισιοδοξία για την επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας. Ήδη χαιρετίζει και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άξιος, η συμφωνία προβλέπει εκεχηρία 60 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας το Ιράν θα ανοίξει τα στενά του ορμούς με αντάλλαγμα την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ και τη μερική άρση των κυρώσεων στο Ιρανικό πετρέλαιο. Το πρώτο ίμιση αυτού του διαστήματος των 60 ημερών θα αφιερωθεί στα σχετικά με την διευθέτηση της κίνησης στο στενό του ορμούς, ενώ εντός των 60 ημερών θα πρέπει να περάσει η συζήτηση και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και ευή του αποθέματος των περίπου 450 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, για το οποίο πάντως η ιρανική πλευρά δεν δείχνει καμία διάθεση να το εγκαταλείψει. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τονίζει πως οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και με την άδεια του ανώτατου ηγέτη, Μόλις Παμπάχαμενεή, καθώς όπως είπε, η διοίκηση της χώρας απαιτεί μία μόνο απόφαση και συλλογική υπακοή. Το ερώτημα είναι πώς ακριβώς θα αντιδράσει το Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ περιορίστηκε να αναφέρει ότι υπήρξε πολύ καλή χθεσινή επικοινωνία του με τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Η Ιρανική πλευρά δεν πρόκειται να μπει σε κατάπαυση του πυρός, αν αυτή δεν είναι καθολική, δηλαδή δεν αφορά και τον Λίβανο. Και αυτό είναι ένα αγκάθι. Προκαλεί ανησυχίες στην Ισραηλινή πλευρά η ασάφεια για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και η επιβολή εκεχηρίας στον Λίβανο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η ιρανική πηγή δηλώνει ότι υπάρχουν 1-2 ανοιχτά σημεία από τα οποία ως τώρα δεν έχουν επιτρέψει την οριστικοποίηση του μνημονίου, αλλά είναι σαφές ότι η διπλωματία γενικά μιλώντας αποκτά δυναμική και ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται κάποια πειρά ένδοθεν, όπως ας πούμε από τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέχαμ, ο οποίος αποτελεί γνωστό ιέρακα.
1: Μάλιστα. Κώστα, είχαμε και το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο.
2: Κατά κυριολεξίαν πειρά. Ένας άνδρας άνοιξε το σάκο του, έβγαλε όπλο και άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών από την οποία ο μεν δράστης έπεσε νεκρός, ενώ και ένας διερχόμενος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο δράστης είχε ψυχιατρικό ιστορικό και νόμιζε πως ήταν ο Ιησούς Χριστός, ενώ εκδήλωνε και ιδιαίτερη αιμονή απέναντι στην Αμερικανική Προεδρία, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Κώστα Ράπτη, να σε ευχαριστήσουμε. Στο θέμα της Μέσης Ανατολής, τις πολλαπλές πιέσεις που ασκούνται και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, απέδωσε ο διεθνολόγος οικονομολόγος Στρασίβουλος Ευτυχίδης την πιθανότητα να καταλήξουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης οι δύο πλευρές. Όπως σημείωσε, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Θεοδός, το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν μετατίθεται για πολύ αργότερα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν πλέον αντιληφθεί ότι αυτό δεν μπορεί να σταματήσει εντελώς.
2: Αυτό που φαίνεται είναι ότι παρά τους πανηγυρισμούς δεν υπάρχει ένα κοινό σημείο επαφής το οποίο να δικαιολογεί αυτή την υπέρμετρη αισιοδοξία, αλλά οι πιέσεις που είναι ποικιλότροπες και από πολλές πλευρές, τόσο προς το Ιράν όσο και προς τη ΣΥΠΑ, φαίνεται να αποδίδουν, και έτσι θεωρείται πιθανό ότι ίσως υπάρξει ένα πρωτόκολλο καταρχήν κατανέωσης, ένα memorandum of understanding. Αν είναι με το ζήτημα που, όπως το θεωρούν οι Αμερικάνοι αλλά και οι Ιρανοί, ότι ουσιαστικά πάβουν τα πάντα, σταματάει ο πόλεμος, ανοίγουν τα στενά και μπαίνουμε από εκεί και πέρα σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης για όλα τα άλλα δύσκολα θεωρητικά ζητήματα.
3: Όσον αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα,
2: το αφήνουν για πολύ μετά. Δεν φαίνεται να είναι θέμα συζήτησης σε αυτό το πρώτο κείμενο που θα υπογραφεί ως πρωτόκολλο κατανόησης, αλλά από εκεί και πέρα το Ιράν επιμένει ότι έχει κάθε δικαίωμα, σύμφωνα με την συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς. Και έτσι είναι. Δεν λέει ψέματα. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πλέον να αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν το σταμάτημα τελώς του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Φαίνεται ότι θα υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις. Αλλά αυτές θα έρθουν μετά, ξαναλέω, από μακρές διαπραγματεύσεις.
1: Όλα έτοιμα για τον απόψινό τελικό του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης, ο Στέφανος Λεμονίδης για όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
4: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Φυσικά ο τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Ρεάλ κυριαρχεί στο σημερινό αθλητικό πρόγραμμα. Ήδη έχουν βγει ανακοινώσεις για τους φίλους του Ολυμπιακού που θα πάνε στο ΆΚΑ. Θα συγκεντρωθούν στις 5 η ώρα στο Φάληρο. Κάποιοι θα πάνε με το ΝΙΣΑΠ, όπου θα έχει μοναδική στάση το σταθμό Ειρήνη.
1: Ναι, ναι, θα μας τα πει και ο Δημήτρης Πέρος.
4: Τέλος πάντων, αναμένονται γύρω στους 16.000 οπαδούς του Ολυμπιακού στον τελικό. Οι οπαδοί της Ρεάλ, οπότε είδαμε και στον ημιτελικό, είναι γύρω στους 700-800 σε μια γωνία επάνω στο T-Center, το οποίο γιορτάζει πριν από το παιχνίδι Ολυμπιακός Ρεάλ. Έχει το τελικό της νέας γενιάς ανάμεσα στη Ρεάλ και την Μπαρτσελώνα. Γενικά υπάρχει μια διάχυτη αισιοδοξία πιο πολύ στον κόσμο του Ολυμπιακού παρά στην ομάδα που είναι προσγειωμένη, και λένε το εξής σημαντικό και σωστό, ότι όταν η Ρεάλ εμφανίζεται από θέση outsider να τη φοβάσει περισσότερο, γιατί όντως η Ρεάλ πάντα είναι φαβορή όπου και να αγωνίζεται στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, αλλά εξαιτίας της απουσίας των τριών ψηλών της, τραυματίστηκε και ο Καρούμπα στον ημιτελικό με τη Χαποέλ, ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα. Αλλά αυτά αποδεικνύονται μέσα στο γήπεδο, και την προηγούμενη φορά που έπαιξε ο Ολυμπιακός στο Κάουνας με την Ρεάλ είχε προβάδισμα γιατί είχε τραυματισμούς η ισπανική ομάδα, αλλά ο Λάσο έπαιξε άμυνα. Έκανε μάτς στον Μπαρτζόκα, ο οποίος αυτή τη φορά θα είναι πιο έτοιμος. Το είπε και στη συνέντευξη τύπου ότι με την απουσία των ψηλών προβλέπω η Ρεάλ Μαδρίτης να παίξει άμυνα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι πιο διαβασμένος, και πάνω απ' όλα να χρησιμοποιήσει τον Πίτερς, τον οποίο δεν είχε χρησιμοποιήσει δευτερόλεπτο σε εκείνο το άτυχο παιχνίδι με τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλ. Θα τα δούμε όλα στο γήπεδο. Τώρα αυτά είναι όλα εικασίες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Στέφανε Λεμονίδη, και να πάμε στο Δημήτρη Πέρο, ο οποίος θα μας πει για τις οδηγίες, για τις ώρες συγκέντρωσης και της μετακίνησης των φιλάθλων. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ναι, επιποδό θα λέγαμε βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Όλες αυτές τις μέρες 4.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Περιμετρικά του Ολυμπιακού Σταδίου βρίσκονται σειρότατες αστυνομικές δυνάμεις. Και στα σημεία που θα έχουν οριστεί ως σημεία συγκέντρωσης για τους φιλάθλους, ο σταθμός ΣΑΠ στο Φάληρο, στο Καραϊσκάκη δηλαδή, συγκεντρώνονται οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Στις 5 η ώρα είναι, σύμφωνα με τις οδηγίες της αστυνομίας, το κάλεσμα εκεί, Ελένη. από τις 6 θα αρχίσουν οι σειρμοί να μεταφέρουν τους φιλάθλους στο Ολυμπιακό στάδιο. Γι' αυτό από τις 5 η ώρα με ανακοίνωση της Κέστασης ανακοίνωσε ότι ο σταθμός στο Φάληρο θα είναι κλειστός για το ευρύ κοινό. Αυτό που αναφέρει νέο 4 η ώρα να πούμε λένε ότι είναι το σημείο συνάντησης, συγκέντρωσης στο Καλλιμάρμαρο για τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτη, για τους Ισπανούς στο Παναθηναϊκό στάδιο. Αυτό που επισημαίνεται με ιδιαίτερη έμφαση λένε από την ελληνική αστυνομία είναι ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα φύλαθλο η προσέγγιση τόσο στις αθλητικές εγκαταστάσεις στο ΆΚΑ όσο και στα σημεία συγκέντρωσης, αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων, όπως επισημαίνεται, θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση αναφέρεται οποιαδήποτε απόπειρα παραβίαση ανωτέρω διαδικασία, θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδο στο χώρο από τα άτομα και τα άτομα θα απομακρύνονται και σε βάρος τους θα κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Είναι πολύ αυστηρές, λένε οι οδηγίες που δίνει η αστυνομία και θα τηρούνται απαρέγκλητα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε απόπειρα προσέγγισης ατόμων που δεν έχουν εισιτήριο και θα θελήσουν είτε να μπουν μας στο γήπεδο, είτε να δημιουργήσουν οποιαδήποτε ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου αλλά και σε σημεία συνάντησης των φιλάθλων. Μέχρι τώρα όλα ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου αλλά και σε σημεία συνάντησης των φιλάθλων.

0: γνώσεις πανηγυρισμών από τους φίλους του Ολυμπιακού. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση έχουν ληφθεί προβλεπόμενα μέτρα από την αστυνομία και με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λένε κυρίως στην ευρύτερη εκεί περιοχή του Πειραιά, αλλά και από το Ολυμπιακό Στάδιο στο Μαρούσι για την αποχώρηση των φιλάθλων μετά το τέλος του τελικού, αλλά να κυλήσουν ομαλά. Θα υπάρχει, το γνωρίζουμε πάντα, λένε, όταν έχει πολύ κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο και η θυσίαση επιβαρύνεται και ευρύτερη περιοχή κατά την αποχώρηση του κόσμου. Αντίστοιχα, θα έχουμε και σήμερα, 9 η ώρα είναι ο τελικός, οπότε μετά τις 11 μέχρι τις 12.00 να γνωρίζουν όσοι κινούνται σε ευρύτερη εκεί περιοχή του Αμαρουσίου και στο Ολυμπιακό Στάδιο ότι θα υπάρχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο, και να πάμε τώρα στο Μιχάλη Λεγάκη για τη μεγάλη γιορτή του Final Four που συνεχίζεται και σήμερα στο Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ακριβώς, στο Ζάπιο έχει στηθεί η γιορτή του μπάσκετ και η γιορτή της Ευρωλίγκα. Εδώ στο Ζάπιο, Ελένη, βλέπουμε ανθρώπους από όλες τις ηλικίες με διάφορες εμφανίσεις. Βλέπουμε παδούς της Ρεάλ, του Ολυμπιακού, αλλά ακόμα και του Παναθηναϊκού που μπορεί να μείνουν στο Final Four, αλλά έχουν βρεθεί εδώ πέρα στο Fan Zone του Ζάπιου και κάνουν τη βόλτα, τους ψωνίζουν αναμνηστικά για να θυμούνται όλοι το Final Four της Αθήνας. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι σχηματίζονται ουρές για όσους θέλουν να μπουν μέσα στο Fan Zone. Είναι δωρεάν για όλους και θα μείνει ανοιχτό μέχρι τις 9 η ώρα, την ώρα έναρξη του τελικού. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι το πρωί βρέθηκε και ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας, όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου της Άρης Πανικολάου με Λένε Άρια. Είναι η κόρη του καταξιωμένου μπασκετμπολίστα Δημήτρη Πανικολάου, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και μοιράστηκε με τα παιδιά της οικογένειάς τους που βρέθηκαν εκεί την προσωπική της ιστορία. Ο Δήμος Αθηνών στην εκδήλωση τόνισε ότι το βιβλίο της Άριας είναι σημαντικό μήνυμα δύναμης, αποδοχής και αισιοδοξίας για όλους. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι ευρέθηκε και η κυρία Ελένη Ματζαβίνου, που είναι και η πρόεδρος του 984, αλλά και ενταλμένη δημοτική σύμβολος προσβασιμότητας, που αναφέρθηκε στη σταθερή διέσωση της πόλης για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών και τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Ελένη.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη Λεγάκη. Την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» στο τέλος Αυγούστου ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτη και ενάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στους στόχους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και κανένα αναφορά σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Στην Κυριακάτη και ανάπτυξη ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε διάφορες πτυχές του κυβερνητικού έργου. Όπως είπες και εσύ, ξεκινά γνωστοποιώντας την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» ως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις. Δηλαδή, όπως τονίζει, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Επίσης, σε σχέση πάντα με το στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στην δρομολόγηση ουσιαστικά του προγράμματος κοινωνικής αντιπαροχής με τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ, τα οποία θα αξιοποιηθούν και, όπως λέει, από αυτά εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων περίπου 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας. Τώρα, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στην ανάρτησή του και στο πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης στον προσωπικό βοηθό, που, όπως τονίζει, ενισχύεται εν όψη της επέκτασής του από τον Ιούνιο με συνολικούς πόρους 55 εκατομμυρίων ευρώ. Στον χώρο της υγείας τονίζει την εξέλιξη του προγράμματος εξυγχρονισμού των υποδομών στην υγεία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως αναφέρει, έχουμε ήδη παραλάβει 28 ανακαινισμένα τμήματα επιγόντων περιστατικών και 55 κέντρα υγείας μέχρι σήμερα. Και επίσης, πάντα στον χώρο της υγείας, επισημαίνει ως πολύ σημαντική και την απόφαση να επεκταθεί για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, μέσω του οποίου προσλήφθηκαν πέρυσι 500 τραυματιοφορείς στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται, κάνει ειδική αναφορά στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στους κλάδους του επισητισμού και των ζαχαροδών προϊόντων, που, όπως τονίζει, επηρεάζει 400.000 και πλέον εργαζομένους. Οι δύο νέες συμβάσεις καλύπτουν την τριετία στο 2028 και για τους απασχολούμενους στα τουριστικά και επισητιστικά καταστήματα της χώρας οι αποδοχές αυξάνονται, όπως τονίζει, έως και σχεδόν 20% από το νόμιμο κατώτατο μισθό

0: με προσαυξήσεις και στα επιδόματα. Βεβαίως αναφέρεται και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις προηγούμενες μέρες που παρουσιάστηκαν τα σχέδια σε ό,τι αφορά, αλλά και ο απολογισμός σε ό,τι αφορά την Αθήνα, όπου όπως τονίζει έχουν φτάσει τα 1076 τα νέα λεωφορεία και ταυτόχρονα ξεκινάει και ουσιαστική αναβάθμιση του παλιού ηλεκτρικού. Αναφέρεται και στα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που ήδη ανακοινώθηκαν για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύντομα θα παρουσιαστεί και αυτό για τη βιομηχανία. Και τέλος, Ελένη, βεβαίως είναι το έτσι, ένα γεγονός που συγκεντρώνει τα βλέμματα και την προσοχή όλων.
1: Το τελευταίο ημερών.
0: Ακριβώς, αναφέρεται και στον τελικό της Ευρωλίγκας και τονίζει ότι μεταξύ άλλων ότι είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που μετά από τόσα χρόνια φιλοξενεί ξανά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, με τον Ολυμπιακό όπως τονίζει να δίνει το παρόν στο μεγάλο τελικό και να εύχεται και από τη δική του πλευρά καλή επιτυχία στους Ερυθρόλευκους.
1: Σε ευχαριστούμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Σχολιάζοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τουκαλάς τονίζεται ότι ο Πρωθυπουργός υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2 ανέκρουσε πρίμναν και αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή του για παράταση ως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με συγκεκριμένες αιτήσεις. Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο, όχι πια στο όνομά μας η παρακμή των θεσμών, οι χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα, μια κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Αναφέρει εξάλλου σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Για πολλωστή Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει, σχολιάζει μεταξύ άλλων το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Επιδότηση έως και 95% προβλέπει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω που τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούνιο με προϋπόθεση την ενοικίαση της κατοικίας για 5 χρόνια και πάγωμα μισθώματος για 3. Ο Θάνος Πασχάλης, η τηλεφωνική μας γραμμή, έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Όπως και εσύ ανέφερες, με προϋποθέσεις που θα έχουν να κάνουν με την υποχρέωση ενοικίασης τουλάχιστον για μια πενταετία και πάγωμα του μισθώματος για μια τριετία, θα επιδοτούνται σε ποσοστό έως και 95% τα παλιά σπίτια, μιλάμε για κατοικίες ή διαμερίσματα, μέσω του νέου προγράμματος Ανακαίνιση, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή έως τα τέλη Μαΐου. Με βάση τα όσα ανακοινώσει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παθανάσης, η πρώτη φάση του προγράμματος που θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα θα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα για 2 τουλάχιστον χρόνια, τα οποία έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και θα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Η συνολική επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 36.000 ευρώ. Το νέο πρόγραμμα θα είναι προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ και η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή μονογονεϊκές οικογένειες, ενώ εκτιμάται πως θα επιδοτηθούν 25.000 παλιές κατοικίες. Σε αντίθεση με τα παλιά προγράμματα Ελένη, όπως το εξοικονομώ, το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω θα καλύπτει ως επιλέξιμες σε ποσοστό 80% γενικές εργασίες ανακαίνησης της κατοικίας, όπως παραδείγματος χάρη αποκατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αλλαγή δαπέδων, μπάνια, κουζίνες, επισκευές, βάψιμο κλπ. Ενώ μόνο το 20% των παρεμβάσεων θα αφορά ενεργειακή αναβάθμιση, όπως ίσχυε με τα προηγούμενα προγράμματα, δηλαδή θερμομόνωση, κουφώματα, αντλίες θερμότητας και άλλα. Στόχος είναι να μπουν στην αγορά χιλιάδες παλιά και κλειστά διαμερίσματα που σήμερα παραμένουν επί πολλά χρόνια εκτός αγοράς μισθώσεων. Η διαδικασία θα ξεκινήσει με την πλατφόρμα επιλεξιμότητας που θα ανοίξει τις ερχόμενες ημέρες, μέχρι το τέλη Μαΐου δηλαδή, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ελέγξουν καταρχάς αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής. Στη συνέχεια, όσοι κριθούν επιλέξιμοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και στοιχεία ταυτότητας κτηρίου, ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν πλήρη αίτηση όταν πλέον θα ανοίξει η πλατφόρμα που υπολογίζεται στις αρχές Σεπτεμβρίου, με πρόβλεψη να πληρωθούν γρήγορα οι επιδοτήσεις προς τους δικαιούχους μέσω ειδικού λογαριασμού. Πάντως, σε δεύτερη φάση, το πρόγραμμα ανακοινίζω θα αφορά και ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, αλλά η προτεραιότητα του προγράμματος, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, Ελένη, θα αφορά κατά κανόνα το άνοιγμα παλαιών και κλειστών για δύο τουλάχιστον χρόνια, όπως είπαμε, κατοικιών, με σκοπό την ανακαίνισή τους και την υποχρεωτική διάθεσή τους στη συνέχεια προς ενοικίαση για μια τουλάχιστον πενταετία.
1: Ελένη. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Θάνο Πασχάλη. Στην Ουκρανία, 4 νεκροί και τουλάχιστον 83 τραυματίες από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς σπυράλους και ντρόν στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Οι επιθέσεις, οι οποίες ήταν όλες επιτυχείς σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, πραγματοποιήθηκαν εναντίον Ουκρανικών στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, αεροπορικών βάσεων και άλλων εγκαταστάσεων του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας, ανέφερε το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Στην Κύπρο, σε εξέλιξη είναι η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των 56 βουλευτών της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει ως τις 6 το απόγευμα, ενώ η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι. Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν την ερχόμενη Παρασκευή για τους υποψήφους των γενικών λυκείων που θα εξεταστούν σε νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου στο μάθημα των νέων ελληνικών. Για τη διαχείριση του άγχους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και τη σημασία που έχει το καλό κλίμα στην οικογένεια, μίλησε στον Αθήνα 94 και τη Μαρία Παύλου, η αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής και φοιβικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Αθήνα. Άρτεμις Τσίτσικα.
3: Είναι σημαντικό να έχουμε ψυχραιμία αυτές τις μέρες, μια θετική διάθεση. Άλλωστε η προσπάθεια έχει γίνει όλη αυτή τη χρονιά. Χρειάζεται λοιπόν μια καθημερινή ρουτίνα, όμορφη, με συνέπεια και στόχευση. Ένα θετικό κλίμα και στο σπίτι, καλή διατροφή, ύπνος, στιγμές χαλάρωσης που χρειαζόμαστε όλοι. Και βέβαια είναι μια προσπάθεια αυτή. Κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητές μας, ούτε παραπάνω. Πάνω από αυτό που μπορούμε, ώστε να εξουθενωθούμε και να μην αποδώσουμε, ούτε λιγότερο ώστε να αδικηθούμε. Δηλαδή, έχουμε μια ρεαλιστική προσδοκία. Είναι ένας στόχος που σίγουρα μπορεί να πάει πολύ καλά, όμως μπορεί να πάει και λιγότερο καλά. Και σίγουρα χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, και για ένα plan B που λέμε, για ένα δεύτερο πλάνο. Δεν σημαίνει κάτι. Είναι πραγματικά μια αρχή στις προσπάθειές μας σε αυτή την ηλικία. Και οι γονείς πολλές φορές πραγματικά ασκούν πίεση. Το βασικό λοιπόν είναι να αντιληφθούμε όλοι ότι είναι μια διαδικασία που τα παιδιά χρειάζεται να προσπαθήσουν φυσικά να δώσουν την καλύτερη δυνατή απόδοση, αλλά μέσα από ένα θετικό κλίμα, μια καθημερινή θετική προσπάθεια.
1: Βαθιά άδικο, αλλά σύστημα που χαίρει εμπιστοσύνης, χαρακτήρισε τις πανελλαδικές εξετάσεις ο ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης σε σχέση με την καχυποψία που δημιουργεί το δρομολογούμενο σύστημα του Εθνικού Απολυτηρίου. Μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση, ο κ. Στρατηγάκης τάχθηκε εναλλακτικά υπέρ της αύξησης των εξεταζόμενων μαθημάτων, που θα απαιτεί όμως πιο πλατιές γνώσεις με λιγότερο βάθος.
4: Είναι η ελληνική οικογένεια τέτοια που δεν εμπιστεύεται κάτι. Γι' αυτό το λόγο και οι πανελλαδικές, παρότι είναι ένα βαθιά άδικο σύστημα, χαίρουν της εμπιστοσύνης του κόσμου. Δεν είναι μόνο το τρίωρο. Είναι ότι έχουμε εδώ και 40 χρόνια από το 1983 κολλήσει στο 4 μαθήματα, 4 επιστημονικά πεδία που παλιά τα λέγαν δέσμες. Αυτό για το 1983 ήταν μια χαρά. Στη σημερινή εποχή είναι παροχημένο. Γιατί είναι παροχημένο? Ότι ο σύγχρονος εργαζόμενος πρέπει να έχει πιο πλατιές γνώσεις και σε μικρότερο βάθος. Δεν πρέπει λοιπόν να εξετάζεται μόνο σε 4 μαθήματα. Όταν το πεις αυτό, ότι τα μαθήματα τα εξεταζόμενα πρέπει να είναι περισσότερα, αρχίζει η γκρίνια και είναι περισσότερα και θα διαβάζουν παραπάνω. Δεν θα διαβάζουν παραπάνω. Γιατί δεν θα διαβάζουν παραπάνω? Πρώτον, διότι δεν υπάρχει περισσότερος χρόνος για να διαβάσουν παραπάνω. Δεύτερον, διότι δεν θα έχει το βάθος που έχει τώρα, δηλαδή αυτές τις τρελές ασκήσεις που προσπαθούν να πιάσουν ώστε μόνο το 10% να τις λύσει. Θα είναι πιο πλατιές οι γνώσεις με μικρότερο βάθος και αυτό είναι πολύ χρήσιμο στο μέλλον για τα παιδιά, διότι θα μπορούν να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε αλλαγή γίνει.
1: Η ταινία Fjord του σκηνοθέτη Κριστιάν Μουτζίου κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα για την καλύτερη ταινία στο Φεστιβάλ Κανών, καθιστώντας τον Ρούμανο σκηνοθέτη τον 10ο δημιουργό που κερδίζει το πολυπόθητο βραβείο δύο φορές. 19 χρόνια μετά την πρώτη του νίκη για την ταινία 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 ημέρες. Το Fjord βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και εστιάζει σε μια ρουμανική οικογένεια που μεταναστεύει στην Νορβηγία και κατηγορείται ότι έχει κακοποιήσει σωματικά το παιδί της. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και μπόρες στις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Κυριακάτικο Sport City, μια Κυριακή όπου ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην Ευρωλίγκα Μπάσκετ. Στις 9 το βράδυ παίζει απέναντι στη Βασίλισσα, τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αν και λαβωμένη χωρίς τρεις ψηλούς, παραμένει ένας αξιόλογος αντίπαλος και έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ακόμη και όταν είναι ελλιπής μπορεί να κατακτήσει τρόπαια. Κινητοποίηση μεγάλη, στις 5 η ώρα είναι η συνάντηση των οπαδών του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης, άλλοι θα ανεβούν με τις μηχανές τους, άλλοι με τον ηλεκτρικό, με μοναδική στάση το σταθμό Ειρήνη, και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά όσον αφορά έξω και μέσα από το ΆΚΑ, το T-Center. Ενδιαφέρον έχει και η Premier League, καθώς είναι η τελευταία αγωνιστική και ο Ολυμπιακός θέλει την Aston Villa να τερματίσει στην τέταρτη θέση σε βάρος της Liverpool για να γλιτώσει ένα προκριματικό γύρο στο Champions League. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς, στα μικρόφωνα του Αθήνα 984 ως τις 4, ο Διονύσης Δελής και ο Στέφανος Λεμονίδης.

40 λεπτά μετά τις 2 πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την ώρα του τελικού στις 9 το βράδυ στο ΆΚΑ, στο T-Center. Αναμένεται να έχει γύρω στους 500 με 600 οπαδούς της Ρεάλ και γύρω στις 16.000 οπαδούς του Ολυμπιακού. Και η Ευρωλίγκα κάει και από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Μετά τις καταγγελίες οπαδών της Φενέρμπαξε ότι δεν τους έχουν έρθει τα εισιτήρια, δεν τους είχαν έρθει τα εισιτήρια των ημιτελικών λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η είσοδός τους στις εξέδρες του T-Center. Υπάρχει ένα κιόσκι, να ξέρετε, έξω από το T-Center, όπου άνθρωποι της Ευρωλίγκα θα εξυπηρετούν αυτούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Δεν τους έχουν σταλθεί τα εισιτήρια με email, δεν υπάρχει πρόσβαση στην πλατφόρμα της Ευρωλίγκας. Γενικά προσπαθούν να λιγοστέψουν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και ήταν πολλά κατά τη διάρκεια των ημιτελικών, και φυσικά θα αυξηθούν και τα μέτρα ασφαλείας μετά από καταγγελίες που έγιναν ότι μπήκαν πολλοί χωρίς εισιτήριο. Η Φενέρμπαξέ τους έφτασε στους 5.000, αδιανόητο νούμερο, αν μπαίναν 5.000 χωρίς εισιτήριο στο T-Center, που θα καθόντουσαν όλοι αυτοί, καθώς οι φίλοι της Φενέρμπαξέ είχαν πάρει ένα πέταλο από πάνω μέχρι κάτω και ήταν κατακίτρινο, δηλαδή δεν μπήκαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού ή όποιοι οπαδοί μπήκαν στο T-Center χωρίς εισιτήριο, και αυτοί που μπήκαν κάπου κάθισαν και δεν φαινόταν ότι ήταν με τίποτα 5.000 θεατές. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός έδωσε ραντεβού με τους οπαδούς του στις 5 η ώρα στο Καραϊσκάκης, στο σταθμό του Φαλήρου. Κάποιοι θα πάνε με τις μηχανές τους, κάποιοι θα πάνε με τον ηλεκτρικό, και ο ηλεκτρικός θα έχει μία και μοναδική στάση στο σταθμό Ειρήνη, προκειμένου να αποβαστούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και συντεταγμένα να μπουν στο ΆΚΑ. Οι φίλοι της Ρεάλ, που δεν είναι πάνω από 600, θα φύγουν από το Θυσίο με τον ηλεκτρικό για το σταθμό Ειρήνη, και όπως είδαμε και στους ημιτελικούς, δεν υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα στους οπαδούς των, δεν υπήρχε πρόβλημα ανάμεσα στους οπαδούς των τεσσάρων ομάδων, και δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρχει και στον απόψινό τελικό πρόβλημα. Κατά τα άλλα, έρχεται και ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ στην Αθήνα. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θα βρεθεί στην Αθήνα για τον τελικό ανάμεσα στη Ρεάλ και τον Ολυμπιακό. Όσον αφορά την ιστορία των δύο ομάδων, είναι συντριπτικά υπέρ της Ρεάλ. 4 φορές συναντήθηκαν, 3 φορές το πήρε η Ρεάλ. Αυτή είναι η 5η συνάντησή τους σε τελικό Ευρωλίγκα, και όσο και αν φαίνεται περίεργο, ο Σέργιος Καριόλο θα κοτσάρει για πρώτη φορά ομάδα σε τελικό της Ευρωλίγκα.

Συνεχίζουμε την αναφορά μας στον τελικό της Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός και Ρεάλ, όπως είπαμε, συναντώνται για πέμπτη φορά σε τελικό. Οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν το τέταρτο τρόπαιό τους. Η Ρεάλ έχει ήδη 11, είναι η Πολυνίκης. Και να πούμε ότι το ρεκόρ στους τελικούς είναι 3-1 υπέρ των Ισπανών. Κατέκτησαν τις μάχες το 95, του 2015 και του 2023, ενώ ο Ολυμπιακός μία και μοναδική φορά το 2013. Στις δύο ομάδες υπάρχουν παίκτες και προπονητές που έχουν σηκώσει την κούπα. Για τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Κώστας Παπα-Νικολάου κατέκτησαν μαζί την τελευταία Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού, το μακρινό 2013, με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο αρχηγός, μάλιστα, των Ερυθρόλευκων ήταν παρόν και στον αμέσως προηγούμενο τίτλο του 2012. Υπάρχει και ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος κατέκτησε Ευρωλίγκα, αλλά με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας το 2019, σύνολο 4 κατακτήσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού, 3 παίκτες και ο προπονητής. Όσον αφορά τη Ρεάλ, φυσικά τα νούμερα είναι μεγαλύτερα και υπάρχουν αρκετοί παίκτες που ήταν παρόντες και στον τελικό του 2023, όπου η Ρεάλ με το σούτ του Γιούλ κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Αυτή είναι ο Σέρχιο Γιούλ, ο Έντι Ταβάρες που είναι όμως τραυματίας και δεν αγωνίζεται, Μάριο Χεζόνια, Γκάμπριελ Ντεκ και Αλμπέρτο Αμπάλδε ήταν στο ρόστερ προ-τριών ετών, ο πρώτος και ο δεύτερος. Ο Ταβάρες είναι παραπλησμένος, μετρούν τα περισσότερα τρόπαια. Ο Γιούλα έχει στο παλμαρέ του και τους τίτλους του 15 και του 18, ενώ ο Ταβάρες εκείνων του 18. Δύο τρόπαια μετρά και ο Φακούντο Καμπάσο το 2015 και το 2018. Και το εκπληκτικό της υπόθεσης είναι αυτό που προαναφέραμε, ότι ο προπονητής της Ρεάλ, ο Σέρτζιο, δεν έχει πάει ποτέ, μα ποτέ, σε τελικό της Ευρωλίγκα. Πρώτη φορά ο Σκαριόλο θα βρεθεί σε τελικό Ευρωλίγκας, καθώς έχει συνδέσει το όνομά του περισσότερο με τις επιτυχίες της Εθνικής Ισπανίας. Ήταν περισσότερα χρόνια στην Εθνική Ισπανίας, κατέκτησε παγκόσμια, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς αγώνες, γενικά έχει συνδυάσει, είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

0: Λοιπόν, 53 λεπτά μετά τις 2, να πούμε ότι οι πύλες του ΆΚΑ θα ανοίξουν σε λίγο, σε 7 λεπτά, στις 3, και καλούν μάλιστα τον κόσμο να πάει όσο πιο νωρίς γίνεται, να μην υπάρχει συνωστισμός. Και αυτό, θα ανοίξουν οι πύλες στις 3, γιατί στις 6 έχει για πρώτη φορά, αντί του μικρού τελικού, το παιχνίδι της επόμενης γενιάς, και θα παίξει η Real Madrid με την Barcelona, δύο μεγάλα ονόματα που παράγουν συνεχώς παίκτες. Και όσοι θέλετε μπορείτε να θαυμάσετε τα παιδιά που μπορούν μεθαύριο να επανδρώσουν τις μεγάλες ομάδες, Real Madrid, Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακό. Να πούμε ότι η συγκέντρωση των οπαδών του Ολυμπιακού είναι στο Νέο Φάληρο στις 5 και ανακόρυση των σειρμών στις 6 για το σταθμό Ειρήνη, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, ενώ οι φίλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν στο Καλλιμάρμαρο στις 4 και η μετακίνηση θα γίνει οργανωμένα με πούλμαν. Εμείς τι ώρα θα πάμε, Διονύση μας?
1: Εμείς σιγά σιγά, καλησπέρα. Μετά την εκπομπή, σιγά σιγά θα ανηφορήσουμε.
0: Θα ανεβούμε.
1: Τόσοι άλλους από τις 5 και μετά, καταλαβαίνεις ότι θα αρχίσει να έχει κόσμο και κοσμάκι. Είπες ότι έρχεται η Φλωρεντίνο Πέρες.
0: Ναι, έρχεται ο Προεδράρα.
1: Κάπου πρέπει να δείξει και εκείνος ότι είχε μια επιτυχία φέτος, ότι έφτασε ένα τελικό.
0: Ναι, ξέρεις ρε παιδί μου, αυτό που συζητούσαμε και με το Βαγγέλη πριν. Δεν κουβαλάει κόσμο, ούτε η Ρεάλ, ούτε η Μπαρτσελόνα, ποτέ. Γιατί?
1: Εγώ μια φορά
0: στο ποδόσφαιρο κουβαλάει κόσμο.
1: Νομίζω σας το έχω ξαναπεί. Το 97 στη Ρώμη, οι ομάδες είναι: ο Ολυμπιακός παίζει με την Ολύμπια Λουμπλιάνα σημιτελικό και η Μπαρτσελόνα παίζει με τη Βιλερμπάν. Υπάρχουν δύο φαβοροί, ο Ολυμπιακός και η Μπαρτσελόνα. Το επιβεβαιώνουν, φτάνουν στον τελικό. Τότε τα μάτια ήταν Τρίτη-Πέμπτη. Δεν ήταν Παρασκευή Κυριακή και μάλιστα ήταν και μεγάλη εβδομάδα για την Ελλάδα.
0: Συνήθως αυτό γινόταν, ναι.
1: Ναι,
0: και Πάσχα τον Ορθόδοξο.
1: Ωραία. Έχει αρχίσει η UEFA και μοιράζει λίγο την τράπουλα γύρω από την Τετάρτη. Δηλαδή έχει αρχίσει, επειδή υπάρχει κανονικά το Champions League, έχει αρχίσει και αφιερώνει την Τετάρτη στο Champions League και δίνει στις άλλες διοργανώσεις την Τρίτη και την Πέμπτη. Την Τρίτη λοιπόν των ημιτελικών είναι, ξέρω εγώ, 10.000 Ολυμπιακοί. Είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο παλιό, το Παλαιούρ στον Τίβερη δίπλα. και ο φίλος ο Μοντάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Γούρι, αποθέωση και του Πάχαμος. Ναι, σωστά. Είναι καμιά 10.000 Ολυμπιακοί, προφανώς τη μέρα του Λέοντος. Έχει αρκετούς Λοβαίνους. Η Ολύμπια Λουμπλιάνα είναι τότε με το Μίλιτς και αυτά. Έχει μια πολύ καλή ομάδα. Έχει φέρει, ξέρω εγώ, κάνα 2.000. Ακόμα θυμάμαι τα πανό τους, κάτι Dragons, κάπως έτσι. Ήταν ψηλά και αυτή σε ένα κομμάτι της κερκίδας και ήταν θεαματικό, ας πούμε. Η Βιλερμπάν, πού να τους βρει η κακομοίρα τους οπαδούς. Ξέρεις, η Βιλερμπάν εκπροσωπεί την περιοχή της Λιόν εκεί, ας πούμε. Αλλά δεν το έχουν πολύ με τον μπάσκετ. Παρότι τώρα, όσο τα χρόνια περνούν,
0: το
1: γεμίζουν και αυτοί το γήπεδο. Έτσι έχουν φτιάξει ένα καινούριο και αυτά. Να πούμε ότι ήταν και 300 Γάλλοι.
0: Άντε, να ήταν και 300.
1: Να πούμε. Και ήταν και στην άλλη πλευρά της κερκίδας.
0: Ναι.
1: Κάποιοι της Μπαρτσελόνα τους έλεγες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, καμιά χιλιάδα.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί, ας πούμε. Δηλαδή, έλεγες ότι είναι η τρίτη δύναμη, ας πούμε, στο αυτό. Γίνονται οι ημιτελικοί. Καταλαβαίνεις ότι αυτομάτως δημιουργείται μια κατάσταση. Ποιος θα πάρει τα εισιτήρια της Ολυμπία? Τα παίρνουν οι Ολυμπιακοί, τα εξαφανίζουν. Ναι. Την Κυριακή του τελικού είναι το γήπεδο.
0: Κατά κόκκινο.
1: Και όταν, επειδή ακόμα υπάρχει μικρό τελικό, σου θυμίζω.
0: Ναι, ναι. Α, ναι, σωστά.
1: Όσο περνάει η ώρα, συνειδητοποιείς ότι δεν έρχονται αυτοί της Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, αν ήταν, ξέρω εγώ, χίλιοι στον ημιτελικό.
0: Ούτε οι χίλιοι ήρθαν.
1: Ρε, δεν πρέπει να ήταν οι μισοί.
0: Πήγαν στο. Πού γυρίσαν πίσω.
1: Την Πέμπτη είχε Φιωρεντίνα Μπαρτσελόνα ημιτελικό κυπελούχων.
0: Και πήγαν Φλωρεντία.
1: Φύγανε από τη Ρώμη και πήγανε να δουν το ποδόσφαιρο. Για ευνόητους λόγους. Το μάτς είναι ψιλομονόλογος. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός το παίρνει εύκολα το τρόπαιο, αν θυμάσαι. Που έχει μια διαδρομή 40 λεπτά, είναι, ας πούμε, στο κεφάλι, ας πούμε, της αναμέτρησης. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε οι Καταλανοί. Και κάποια στιγμή, φίλε, εκεί μέσα στον πανικό, ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει πολύ, που είναι πλέον τυπική διαδικασία. Σηκώνονται και πανηγυρίζουν. Έχει βάλει γκολ ο Ρονάλντο.
0: Πού?
1: Είχε βάλει γκολ ο Ρονάλντο στη Φλωρεντία. Ο Ρονάλντο το φαινόμενο.
0: Αυτοί που απομείναν δηλαδή.
1: Αυτοί οι 500. η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα είναι αυτή η ιστορία. Είναι η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί όμως.
1: Γιατί είναι πολύ μεγάλα κλαμπ. Είναι άμεσα συνδεδεμένα με το
0: ποδόσφαιρο.
1: Ούτε εκεί πολλοί ταξιδεύουν. Δεν θα βρει ποτέ 20.000 Καταλανούς.
0: Όπως εμείς.
1: Ναι. Η Μπαρσελόνα το έκανε λίγο γιατί έχει και πολλούς πλέον. Έχει και έναν οπαδικό τουρισμό πια γύρω της.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν κλαμπ μακριά από την Ισπανία και αυτά. Η Μπαρσελόνα ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι φοβερά δημοφιλής αυτό. Η Ρεάλ είναι ακόμα χειρότερο.
0: Ναι.
1: Δεν ταξιδεύουν.
0: Το αντίθετο συμβαίνει με την Πορτογαλία και την Τουρκία που έχουν πολλούς μετανάστες στην Ευρώπη και όπου πηγαίνουν οι ομάδες τους γεμίζουν
1: τα γήπεδα. Μα και εμείς, παιδί μου, όπου πάνε τα γήπεδά μας.
0: Εμείς είμαστε πρώτοι πανηγυρτζίδες.
1: Δεν είμαστε πανηγυρτζίδες. Υπάρχει ένα οπαδικό κοινό μεγάλο, διευρυμένο, το οποίο πηγαίνει στο γήπεδο. Για να σου πω και κάτι, μπορεί εδώ να λέμε Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και αυτά. Πόσοι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό πάνε και βλέπουν και άλλες ομάδες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάνε παρέες, φεύγουν από μια πόλη και πάνε σε μια άλλη να δουν τον Ολυμπιακό, να δουν τον Παναθηναϊκό. Είναι κομμάτι της κουλτούρας μας.
0: Είναι.
1: Ναι. Οι Ισπανοί δεν το έχουν. Είναι μόνο με το, με το ποδόσφαιρο και κυρίως μόνο στα μέρη τους. Δεν μας πειράζει τώρα σήμερα, να μην έχει βασαρία.
0: Εντάξει, έρχεται ο πρόεδρος, ξέρω.
1: Άμπραβο, ο πρόεδρος είναι σαν ο νεολίκος. Αντί να πλαστήρα, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στον ρυθμό του Final Four της Euroleague κινείται η Αθήνα. Στις 9 το βράδυ στο ΆΚΑ ο τελικός της διοργάνωσης ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στις 5 το απόγευμα στον σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φίλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ. Στο μεταξύ, η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται και σήμερα στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Καλά νέα όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, προανήγγειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο τη στιγμή που οι πληροφορίες θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών. Πιστεύω ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση για τα στενά, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Νέο Δελχή. Τόνισε πάντως πως απότερος στόχος είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Τόνισε δε ότι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να ηγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στους στόχους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και κάνει αναφορά σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Σχολιάζοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2 ανέκρουσε πρίμναν και αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή του για παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις. «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο. Όχι πια στο όνομά μας, η παρακμή των θεσμών, οι χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα. Μια κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια», αναφέρει εξάλλου σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για πολλωστή Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει, σχολιάζει μεταξύ άλλων το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Όσες κυριακάτικες αναρτήσεις και αν κάνει ο κ. Μητσοτάκης προκειμένου να παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα για την καθημερινότητα του λαού, δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τους δύο κόσμους. Από τη μία ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει και από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνησή του υπηρετεί, το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις, αύριο στην Αττική παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα αύριο γενικά έθριος. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

0: 10 λεπτά μετά, 3 συντονισμένοι στην Αθήνα 94 και σε Sport City πράξη δεύτερη. Κοιτάζω γύρω μου διάφορες τηλεοπτικές οθόνες και βλέπω δημοσιογράφους να έχουν απλωθεί ανά την, πώς το λένε, ανά την περιφέρεια και να ψάχνουν διάφορους. Άλλοι είναι στο Καλλιμάρμαρο, άλλοι είναι στον Πειραιά. Εντάξει, είναι μια μέρα που τη ζει όλος ο κόσμος γύρω από τον τελικό του μπάσκετ. 9 ώρα να θυμίσω στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ολυμπιακός με τη Ρεάλ σε πράξη Πέμπτη. Ήμουνα νιός και γέρασα, Γιάννη Λαμπύρη, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Διονύση, καλησπέρα εξατρατής του 1984. Φαντάζεσαι να ήταν τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
0: Όχι, δεν θέλω να φανταστώ.
1: Δηλαδή αυτά που βλέπεις, τα κάνεις εικόνα επί 2, επί 3, επί 5, επί 6.
0: Δεν θέλω να το φανταστώ.
2: Ο Διονύση, συγγνώμη που σε διακόπτω, είπε ότι αν περάσουν και οι δύο ομάδες δεν θα πάει.
0: Ναι. Όχι, δεν είπα ότι δεν θα πάω. Είπα ότι δεν θα είναι. Δεν θα ήταν καλό τουρνά. Ναι. Θα είχε φοβερή τοξικότητα, θα είχε φοβερή αντίθεση. Θα ήταν το. Επειδή είμαστε και οι τρεις εκεί διαπιστευμένοι, νομίζω συμφωνείτε ότι από την Τετάρτη που αρχίσαμε να ανεβαίνουμε, είναι πολύ ωραίο η ατμόσφαιρα γύρω από αυτό. Δηλαδή το να είναι εκεί μια ομάδα. Λειτουργούν όλα γύρω από μια ομάδα.
1: Ξέρεις τι θα γινόταν σε όλη την Ευρώπη τώρα, περιμένα τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού? Εντάξει, θα είχε περισσότερη τοξικότητα, δεδομένο. Εγώ μιλάω για παίκτες, για μπασκετικά, αν το πηγαίναμε καθαρά μπασκετικά. Και η αστυνομία θα είχε πονοκέφαλο.
0: Να.
1: Όταν γίνονται αυτά, ας πούμε, χωρίς να είναι δύο ομάδες, φαντάζομαι δηλαδή τι θα γινόταν, εντάξει. Αλλά
2: η αστυνομία, από ό,τι έμαθα, θα τιμήσει τη Βαλένθια. Ναι. Που ήρθε αυτή αντί του Παναθηναϊκού και την έσωσε, ναι, ουσιαστικά.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ακριβώς την έσωσε. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι βλέποντας προχθές την εικόνα του γηπέδου,
1: ναι,
0: δηλαδή το πώς ήταν, Τούρκοι μέσα σε Έλληνες, ξέρω εγώ, όλο αυτό το ανάμεικτο, χωρίς ζώνες, χωρίς αυτά. Από τη μία λες, μπράβο, έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός, δείχνουμε ότι είμαστε μια καλύτερη κοινωνία. Από την άλλη, όμως, δεν είναι παράδοξο τώρα, έτσι, ας μην κρυβόμαστε. Έχουμε πολλές δεκαετίες όλες στην πλάτη μας. Και μόνο η σκέψη ότι φαντάζεσαι όλο αυτό το πράγμα να ήταν Ολυμπιακή και Παναθηναϊκή ανάμεσα στους άλλους κλπ. Πώς ακριβώς θα μπορούσε να δουλέψει, ας πούμε, αυτή
1: η
0: κατάσταση?
1: Είναι δεδομένο.
0: Μόνο η σκέψη ότι φαντάζεσαι όλο αυτό το πράγμα να ήταν Ολυμπιακή και Παναθηναϊκή ανάμεσα στους άλλους κλπ. Πώς ακριβώς θα μπορούσε να δουλέψει, ας πούμε, αυτή η κατάσταση?
1: Είναι

0: και ο Παναθηναϊκός.
1: Πάμε, πάμε στους
2: Ολυμπιακούς. Αν τον Οκτώβριο σου λέει κάποιο ότι θα είναι ο Παναθηναϊκός έβδομος, δεν θα τον έλεγε τρελό. Εγώ δεν λέω να το έλεγε δεν θα είναι στο Παναθηναϊκό ένα από του δύο. Να λέει θα είναι έβδομος ένα από του δύο.
0: Σωστό.
2: Και μία στο εκατομμύριο.
0: Όπως ακριβώς το περιγράφεις είναι. Λοιπόν,
2: πάμε όμως στην πραγματικότητα.
0: Έλα να γυρίσουμε στο Σωτήριο το 1995 ήσουν, ναι. Στη Σαραγώσα.
2: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Έχεις δει δηλαδή το τελευταίο παιχνίδι του Άρβιντα Σαμπόνης με τη φανέλα της Ρεάλ, ναι. Με Τζόε Αρλάουκα.
2: Και έχω δει και τον κύριο που τον βλέπεις τώρα με γυαλάκια, ξέρεις, τον βλέπω κάποιοι νεότεροι σε Ρεάλ, ένα ευγενικό κύριο και έβλεπες τότε γιατί έβγαζε και τη μασέλα αυτή τη τεχνητή που φορούσαν για να προστατέψει τα δόντια, περνώντας μπροστά από τα δημοσιογραφικά τα οποία ήταν κάτω, ναι. Και σφίγγοντας τη γροθιά. Όχι να προκαλέσει, μιλάμε από τους πιο ευγενικούς και πιο gentleman των γηπέδων, αλλά μιλάμε ένα θηρίο της εποχής. Ήταν αδυναμία του Γιάννη Ιωαννίδη.
0: Ο Αρλάουκας τον πήρε στην ΑΕΚ, τον πήρε μετά.
2: Ναι.
0: Τον έφερε στην Ελλάδα ήταν, για λογαριασμό της ΑΕΚ.
2: Ήταν η αδυναμία του.
0: Ναι, ήταν φοβερό τεσάρι εκείνη τη εποχή, ας πούμε.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Βαρύ τεσάρι, αλλά πολύ αθλητικός τύπος, ωραίος τύπος. Και τότε ο Ολυμπιακός, θυμίζω ότι ο τελικός ήταν ο ημιτελικός. Ο Παναθηναϊκός ήταν. Είχε το λίγο, έτσι, μισό πόντο παραπάνω τον τίτλο του φαβορή. Έπαθε μια θλάση ο Γιαννάκης στη Γάμπα, ήταν κρίσιμο. Μπορεί να άλλαζαν τα δεδομένα. Ήταν πολύ κλειστό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, βέβαια, έφτασε στο τελικό, είχε ολοκληρώσει την αποστολή του. Δεν έχω ξαναδεί τον Ιωαννίδη πιο ευτυχισμένο σε χαμένο τελικό Ευρωλίγκα.
0: Γιατί ήταν και πολύ καλύτερη ομάδα, μωρέ, από όλους. Ήταν και στην έδρα του ουσιαστικά, ήταν Σαραγώσα. Θυμάμαι την υποτική ατάκα του Ευθύμη Κουμιουτζόγλου, που πάντα ήταν ένας άνθρωπος που διέφερε, έτσι δεν το συζητάμε. Ο οποίος έχει πει στο φινάλε ότι, ρε παιδί μου, καλύτερα ίσως που πέρασε για τον ελληνικό μπάσκετ Ολυμπιακός, γιατί με τον τραυματισμό του Γιαννάκη εμείς δεν θα ήμασταν τόσο ανταγωνιστικοί. Και τον κοίταζαν, λες, και κατέβει από το διάστημα, ξέρεις, άκου τι είπε, ας πούμε, ο τύπος.
2: Ότι ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει κατά κράτος δύο φορές τη Ρεάλ εκείνη την περίοδο. Ναι. Μέσα έξω στην κανονική περίοδο. Ναι. Τέριαζε πιο πολύ αγωνιστικά στον Παναθηναϊκό η Ρεάλ. Αλλά είχε πει αυτή την ατάκα πολύ σωστά. Θυμάσαι ο κότς Κιμουρτζόγλου, ο κότς Κάπα, ο δικός μας, για το Γιαννάκη. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη απουσία. Δεν θα έπαιζε. Δεν είχε παίξει, νομίζω, και στον αγώνα τη θέση.
0: Και περνά τα χρόνια και πάμε στο 2013. Εκείνο ο Ολυμπιακός εκείνη σε αυτή τη μυστήρια αποστολή, την back-to-back, ήσουν στο Λονδίνο.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ήσουν στο Λονδίνο. Ταξιδιάρα ψυχή δεν είναι τρυπές, ο Λαμπύρης είναι. Λοιπόν, και είναι και ένα μάτς το οποίο έχουν ανοίξει πόρτες και λένε οι Άγγλοι, μπείτε παιδιά. Δεν το λέω τώρα για το κοντράστ με τα εισιτήρια, ας πούμε, που γίνεται χαμός. Οι Άγγλοι ούτε μπορούν να καταλάβουν τι είναι το Ότο Αρίνα κλπ.
2: Επειδή το Ότο Αρίνα ήταν σε ένα σαν εμπορικό κέντρο, γινόταν ο χαμός της pub. Γιατί είχε, επειδή ήταν Κυριακή το μάτι, είχε φυσικά Premier League και δεν ασχολιόταν κανείς με τον μπάσκετ. Έτσι, ήταν γεμάτες και βλέπαν στον Βίλα, Νότιχαμ, δεν θυμάμαι, όχι, Νότιχαμ τότε δεν ήταν. Στην Premier League πάντως είχε δύο παιχνίδια και γινόταν το αδιαχώρητο. Και όλοι νομίζαμε από μακριά ή κάποιοι πιο αδαείς, εμείς καταλάβαμε ότι μάλλον δεν είναι για μπάσκετ, ότι δεν είναι γεμάτες, αλλά δεν ασχολιόταν κανείς με τον μπάσκετ που γινόταν ακριβώς δίπλα τους. Και μάλιστα, ρωτήσαμε κάποιους, δεν ξέρανε, λέει, έχει συναυλία. Γιατί έχει τόσο κόσμο, τι γίνεται.
0: Εντάξει, βρήκα, είναι σαν να γίνει εδώ το Final Four του Cricket.
1: Του Cricket, ναι.
0: Ποιος ασχολείται, ας πούμε. Θα ήταν εδώ χιλιάδες άνθρωποι να το παρακολουθήσουν, αλλά δεν θα ξέραμε εμείς τι συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Έχουμε πολλούς από το Πακιστάν και Ινδούς που θα το γεμίζανε.
0: Μπορεί και θα ταξίδευαν κιόλας, εγώ λέω κι άλλοι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι στη κουλτούρα μας.
1: Δεν θα είχε
2: Έλληνες. Θα ήταν παράλογο, τελείως.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Και κάνει εκείνο το μυθικό δεύτερο ημίχρονο Σπανούλης. Υπάρχει μια ιστορία, λέει, παιδιά, για τον τρόπο που ο Ιβκοβιτς το 12 ξύπνησε το Σπανούλη. Υπάρχει και μια δεύτερη για το 13 που ο Σπανούλης έχει μπει στα αποδυτήρια και δεν μιλάει σαν άνθρωπο, λέει, στα μισά του δρόμου. Και το έχει βρει μόνος του, ας πούμε. Το έχει φτιάξει μόνος του στο κεφάλι. Έχει βάλει 5 τρίποτα στο δεύτερο ημίχρονο.
2: 5 τρίποτα, ενώ είναι άποντο στο πρώτο. Στο μεταξύ προσπαθεί ο Μπαρτζόκας να τον ενθαρρύνει μέσω άμυνας και του λέει πήγαινε πάνω στο Γιούλ, βάζει 8 πόντους νομίζω ή 6 ο Γιούλ. Του λέει πήγαινε πιάσε λίγο το Ρούντι, βάζει ο Ρούντι και του πάνε όλα στραβά του Βασίλη. Έχει γυρίσει το μάτι του, τον βγάζει αναγκαστικά ο κόουτς και στο δεύτερο αρχίζει το ένα μετά το άλλο.
0: Και είναι και τελικό 100 πόντων, ήταν... Έχει βάλει 100.
2: Το λάθος η Ρεάλ που είχε προηγηθεί με 17 πόντους ήταν ότι άφησε τον Ολυμπιακό βλέποντας τον Σπανούλη, πίστευε θα κάνει περίπατο. Και ο Ολυμπιακός το μάζεψε μέχρι το ημίχρονο και ακριβώς εκεί. Στο δεύτερο μετά ήταν αντιπιάστονε. Και έφτασε 100 πόντους ακριβώς, νίκησε 100 πόντους σε Ρεάλ. Είναι αυτό που ρώτησα και τον κόουτς Μπαρτζόκα, ήταν το μοναδικό Final Four. Εγώ δεν το θυμάμαι. Ίσως το έχει κάνει ξένη ομάδα, λέω με ελληνική. Δεν θυμάμαι αυτή την εναλλαγή μέσα σε 48 ώρες από ένα άκρος αμυντικό παιχνίδι με μια πολύ σκληρή.
0: Έγινε στους 60 πόντους με την Τζεσεκά. Πάλι εκεί μια ματσάρα. Ναι.
2: Και μετά να πας σε επιθετικό και να πας στο ρυθμό της Ρεάλ που ήταν το run and gun. Και εδώ θυμίζει πάρα πολύ η Φενέρ την Τζεσεκά του 13 και η Ρεάλ. Τη Ρεάλ, άλλες ομάδες, αλλά μιλάω για το. Είδατε πώς έπαιξε με τη Βαλένθια. Έτσι μπήκε και μέχρι να καταλάβει η Βαλένθια τι γινόταν, είχε φάει 11 τρίποτα στο ημίχρονο.
0: Θα σε πάω και σε αυτή τη Ρεάλ, αλλά έλα να συνεχίσουμε το ταξίδι, γιατί και αυτή

0: Η Ρεάλ, εγώ λέω παιδιά ότι το μάτς δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω γιατί το έχετε εσείς τόσο.
1: Άστο τον άλλο σταθμό, δεν τον πηδά στον άλλο σταθμό.
0: Ναι, όχι, γιατί 15 στη Μαδρίτη, ήσουν πρώτα απ' όλα.
1: Όχι απλά, ήμουνα. Α, λε 15, εντάξει.
0: 15 πρώτα.
2: Ήμουν και εγώ εκεί.
0: Στη Μαδρίτη.
2: Σε ένα γήπεδο να φωνάζει γιουλ, να βάζει το ένα τρίποντο πίσω από το άλλο.
0: Γιουλ, ε. Ο Κάρολ τα βάζε.
1: Αν δεν ήταν ο Κάρολ που έβαλε και το καπελάκι μετά το αμερικάνικο σε στήλ. Αν δεν ήταν ο Κάρολ, προχθές στη συνέντευξη τύπου του προπονητών της Ευρωλίγκας ήταν ο Κώτης Φερόπουλος με κάποιους ξένους δημοσιογράφους και τους λέω one of the best Greek and the luckiest. Και μου λένε γιατί. Λέω γιατί έχει παίξει δύο τελικούς σε Μαδρίτη και πόλη.
0: Ναι, στην πόλη. Με τη Φενέρ και τη Ρεάλ. Μπράβο του δηλαδή.
1: Και γυρίζω ο Σφερόπουλος στα ελληνικά και μου λέει τώρα επίτηδες μου ξύνει την γύλη. Γιατί το κάνεις, μου λέει. Με έπαιξα με δύο, λέει και στη φυσική του έδρα μου. Λέει και η Φενέρ μου λέει πέντε χρόνια χωρίς τρόπο.
0: Και με ποιες δύο τώρα, έτσι. Η καλύτερη Φενέρ του Μπράντοβιτς και η Ρεάλ αυτή τη ομαδάρα με όλη αυτή τη συμμορία των
1: Μαδρίτη. Οι δύο ομάδες αυτές. Δεν είχαν πάει πολύ καλά στην κανονική περίοδο, αλλά φορμαρίστηκαν απίστευτα στα play-off και πέρασαν από πάνω από τον Παναθηναϊκό. 3-1 η Ρεάλ που είχε χάσει 20 πόντους το πρώτο και κέρδισε καπάκι το δεύτερο στο ΆΚΑ με 20 και πήγε 3-1 και Φενέρ 3-0. Ήταν το περίφημο μάτς που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γύρισε το, ένα μεγάλο μέρος της ομάδας και το
2: λεωφορείο.
0: Α, είναι η ιστορία με το Πούλμαν είναι τότε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, έλα να πάμε και στο μανταρίνι του Γιουλ. Δεν είναι θέμα να μην ξύσουμε πληγές, έγινε και αυτό. 40 λεπτά ζώνη έπαιξε ο.
1: Χθες το θύμισα εγώ και χαμογέλασε. Μου λέει: μπορεί να ξαναπάει έτσι. Του λέω: θα το ξαναπάρεις. Μου λέει: είμαι έτοιμος. Μακάρι μου λέει να ξαναγίνει έτσι.
0: Ο Γιουλ.
1: Ναι.
0: Πήγες και του είπες τέτοια κουβέντα.
1: Ναι, του λέω: το θυμάσαι τον τελικό.
0: Γιατί όχι, σιγά μην το ξέχασε.
1: Και του λέω: είσαι έτοιμος να το ξανακάνεις. Και μου λέει: άμα χρειαστεί, μου λέει: μακάρι να έχει το ίδιο φινάλε. Λέει: εγώ είμαι εδώ. Είμαι έσω έτοιμος πάντα.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Πολύ σεβασμό για τον Ολυμπιακό. Τον χαρακτήρισε και όχι να πούμε κάτι για να αποπροσανατολίσουμε. Κορυφαία ομάδα της Ευρώπης και δικαιωματικά.
0: Θυμάμαι ένα μάτς του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη που έχει πάει ο Σπανούλης να το δει. Ή δεν παίζει καν ο Ολυμπιακός και είναι ο Σπανούλης. Και έχει σταματήσει ο Γιούλ από το γήπεδο και έχει βγει και πήγε στην κερκίδα να χαιρετήσει τον Σπανούλη. Έχει μια τέτοια αθλητική. Πιο συμπαθητικούς αντιπαθείς Ισπανούς αυτός. Δεν είναι ο Ρούντι δηλαδή.
2: Όταν συμβάζει όμως το τελευταίο καλάθι.
0: Δεν είναι εκείνη η ψυχούλα ο Ρούντι.
2: Ακυρώνεται το συμπαθείς.
0: Αλλά από όλους αυτούς ίσως να είναι και ο πιο συμπαθητικός ας πούμε. Και
1: θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Αλλά θυμούνται το καλάθι του Γιούλ και δεν θυμούνται το καλάθι μαχαιριά του Τσάτσο Ροντρίγεθ γιατί τον είδαμε τώρα δεν παίζει πια ευτυχώς.
0: Το τρίποντο πριν
1: λες. Ναι, το τρίποντο στον ευνηδιασμό που μαζεύει πάρα πολύ γρήγορα τη διαφορά γιατί είναι στους 5, στους 4 νομίζω και τους μαζεύει γρήγορα στο. Στον ένα με ένα τρίποντο σε ευνηδιασμό που είναι στο τελευταίο λεπτό, ας πούμε. Και είναι πραγματικά τρίποντο μαχαίρια.
0: Ο Ολυμπιακός τα τελευταία 2-3 λεπτά εκείνου του τελικού βιάστηκε τόσο πολύ να βγει από το γήπεδο που τελικά μάλλον το έχασε μόνος του, αν το καλοσκεφτείς. Όχι ότι δεν σεβασμός προφανώς στην προσπάθεια του Γιούλ και των υπολείπων, αλλά το έχασε και λιγάκι μόνος του. 40 λεπτά ζώνη είχε παίξει ο Λάσο. Χθες του είπε λίγο πολύ ο Μπαρτζόκας εκεί δίπλα του Σκαριόλου ότι okay, περιμένω τη ζώνη σου. Την προηγούμενη φορά είχε παίξει και 40 λεπτά ο Βεζένκοφ. Προχθές είδαμε ένα πολύ ωραίο
2: δευτερόλεπτο Πίτερς,
0: 22-18. Ναι, φαντάζομαι ότι ο Πίτερς ούτως ή άλλως και αυτή τη φορά του ημιτελικού να μην είχε, θα είχε ρόλο σήμερα. Αν όντως περιμένουμε να δούμε ένα μάτς τέτοιου τύπου, δηλαδή με πάρα πολλές ζώνες. Πώς τη λένε αυτή τη ζώνη, λέει η ζώνη 33. Είναι αυτή που παίζει ο σχηματισμός. Είναι τα δύο που ήταν παλιά και τα W στο ποδόσφαιρο. Ναι. Φτιάχνει λέει μια ζώνη 33.
1: Ναι, που κάνουν το σχήμα, ναι.
0: Ναι. Χωρίς σέντερ, εγώ θα σας θυμίσω κύριοι, το είπα και χθες στο Στέφανο. Το χειρότερο μάτσο του Ολυμπιακού φέτος είναι ο τελικός του κυπέλου. Όπου ο Παναθηναϊκός στην πραγματικότητα παίζει χωρίς σέντερ. Ναι. Έχει παίξει λίγο ο Χόλμς, αν θυμάστε. Είναι όλοι οι άλλοι τραυματίες. Και ο Παναθηναϊκός παίζει ένα small ball με τον Μίτογλου. Με τον Χουάντσο και τον Χέις Ντέιβις νεοφερμένο. Και έπειτα από την πρώτη περίοδο πάτησε γκάζι και δεν τον είδε ποτέ ο Ολυμπιακός. Ο οποίος Ολυμπιακός έχει τραυματίες δύο από τους τρεις σέντερ και τους έχει βάλει στη δωδεκάδα.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: με μάσκα.
0: Έχει αφήσει τον Πίτερς απ' έξω, ας πούμε. Ναι. Ακριβώς για να παίξει με τους ψηλούς του.
1: Επειδή είχε περτερούσα στους ψηλούς.
0: Και όλη αυτή η ιστορία μπέρδεψε τον Ολυμπιακό και ευνόησε τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Θέλω να πω ότι φαντάζομαι δεν γίνεται τώρα να μην τους έχει μπει έτσι στο μυαλό του πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ έναν αντίπαλο που δεν έχει σέντερ. Γιατί δεν έχουν οι άνθρωποι σέντερ να παίξουν σήμερα. Ούτε τον Καρούμπα δεν
1: έχει. Το κομικό, παιδιά, γιατί ο Μιλουτίνοφ ήταν σε καλή κατάσταση είναι το πώς σε τι κατάσταση θα παρουσιαστεί ο Τάρικ Τζόνς, ο οποίος ήταν έξω από τα νερά του στον ημιτελικό.
2: Και ο
1: μας είχε δώσει και μια συνέντευξη στα νέα και είχε πει ακριβώς ότι περιμένω να το ζήσω, ανατριχιάζω μόνο που το σκέφτομαι. Ξέρεις, όταν είναι πολύ παίκτη, δεν μπορεί να το διαχειριστεί εύκολα αυτό. Και ήταν πραγματικά σαν να ήταν ένα ψάρι έξω από τα νερά του τελείως. Είναι πολύ κομβικό το πώς θα μπορέσει, γιατί πρέπει να τους αξιοποιήσει. Ακόμα και για τη φθορά των φάουλ. Δεν λέω εγώ να πάνε να κάνουν 10 καρφώματα να βάλουν από 20 πόντους, αλλά πρέπει να τους αξιοποιήσει τους ψηλούς. Mm. Είναι δεδομένο ότι η Ρεάλ θα προσπαθήσει να μην του επιτρέψει να παίξει μέσα.
0: Εγώ λέω ότι αν είσαι Ολυμπιακός, παίζεις στο μπάσκετ σου.
2: Ακριβώς.
0: Δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να σε μπερδέψει. Όλο αυτό ξέρεις ότι το παρασκέφτεσαι. Μπορεί τελικά καμιά φορά και να σε μπερδέψει. Από την άλλη, βεβαίως, εάν τελειώσει ένα μάτς και είναι ανάποδα και αυτά, λες, κοίτα, δεν εκμεταλλεύτηκα, ας πούμε, αυτό. Είναι λίγο η κότα για να τα βγω ή το αυγό την κότα. Είναι πάντα τέτοιο τύπο ιστορίες.
1: Όμως είμαστε έτοιμοι είτε για γρήγορο. Δεν σημαίνει ότι επειδή παίζουμε τη Ρεάλ θα πάει 100%, όμως είμαστε έτοιμοι και για το 100% και για το 50-50.
0: Ψηλό παιχνίδι με χαμηλές μπαλιές, λέγεται αυτό. Ξέρεις, γενικώς είμαστε έτοιμοι και για την άμυνα και για την επίθεση. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι ο Ολυμπιακός μπορεί. Ούτως ή άλλως η καλύτερη επίθεση της φετινής Ευρωλίγκας είναι. Ναι. Και ταυτόχρονα προχθές νίκησε την καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας με άμυνα. Άρα λες ότι προφανώς μπορεί να τα κάνει όλα. Εάν σου λέγανε κάποιος έτσι να ρισκάρεις μια πρόβλεψη, τι παιχνίδι περιμένεις? Πώς το σκέφτεσαι, δηλαδή?
1: Εγώ περιμένω ότι η Ρεάλ θα πάει να παίξει σε στήλο όπως μπήκε με τη Βαλένθια. Αλλά νομίζω δεν είναι τόσο αφελής ο Ολυμπιακός να αφήσει αυτό το ρυθμό. Να επιτρέψει δηλαδή αυτό το ρυθμό. Η Βαλένθια, μέχρι να το καταλάβει, είχε φάει 5 τρίποντα, είχε βρεθεί πίσω και είχε αρχίσει η ισοστρέφεια. Γιατί η Ρεάλ την έχει, με αυτή τη νίκη που έκανε, την έχει στο 8-2 του τελευταίου 1,5 χρόνου, έτσι, σε Ισπανία και Ευρώπη. Ναι. Είναι άλλη βαρύτητα μια φανέλα στη Ρεάλ που η Βαλένθια τη βλέπει συνέχεια στην Ισπανία ως το μεγάλο αντίπαλο μαζί με την Μπαρτσελόνα. Νομίζω ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτή την αφέλεια. Εγώ περιμένω ότι η Ρεάλ θα προσπαθήσει να πάει σε ένα γρήγορο ρυθμό και ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να παίξει την άμυνα που έπαιξε με τη Φενέρ. Mm-hmm. Αλλά νομίζω θα είναι πολύ πιο υψηλού τέμπου παιχνίδι. No. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στα όρια ακριβώς αυτό που λέμε το 100%, αλλά θα είναι, δεν νομίζω θα πάει σε αυτό.
0: Αν οι Ισπανοί έχουν διάθεση να παίξουν ζώνη, δηλαδή να κλείσουν τους χώρους, σημαίνει ότι πάμε σε λιγότερες κατοχές και ότι και εκείνοι θα επενδύσουν σε ένα μοτίβο
1: να κρατήσουν τους χώρους χαμηλότερα. Το θέμα είναι να βρει σου το Ολυμπιακός, γιατί η Φενέρ, το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού ήταν ότι η Φενέρ, αν έλεγε κάποιο ότι η Φενέρ θα κρατήσει τον Ολυμπιακό μόλις με 5 ασίστ και 4 λάθη στο ημίχρονο και 2 πόντους στο Βεζέκο, θα έλεγε ότι θα είναι μπροστά στο σκορ. Και ήταν 9 πόντους πίσω που θα μπορούσαν και 15. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έπαιξε αυτό που είπατε πριν, έπαιξε το παιχνίδι του. Δηλαδή του μπλόκαρε τη δημιουργία. Έπαιξε, προσπάθησε, έβγαλε φάσεις. Ακόμα και ο Γόρντ ήταν καθοριστικός. Και ο Πίτερς βέβαια, όσο δεν έβαζε ο Βεζέκο, ειδικά από το δεύτερο δεκάλεπτο. Πήρε από αλλού τους πόντους, βρήκε τους πόντους. Και κυρίως όμως είχε ασφάλεια από την άμυνα. Σου λέω ότι και να κάνω δεν θα τρώω εύκολα καλάθι. Άρα κάποια στιγμή θα βρω ένα καλάθι. Με δύο βολές, με ένα τρίποντο. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό να βάλει και κανένα τρίποντο. Έτσι, ναι, δεν έχει κακή περιφέρεια.
0: Ολυμπιακός είχε 40% προχθές. Ναι. Και έκανε αυτό, ναι, το φοβερό 12-0, 11-0, 11-0 στις τρεις περιόδους. Ξεκίνησε 7-6 και 3,5 λεπτά χωρίς να αφήσει τον αντίπαλο να πάρει ανάσα.
1: Αλλά το πιο εντυπωσιακό ήταν στο τρίτο δεκάλεπτο, γιατί λέει ο Γιασκεβίτσιος αυτό το flash court που κάνουν λίγο που βγαίνουν από τα αποδυτήρια και λέει πρέπει να βγάλουμε αντίδραση. Αυτό είπαμε στα αποδυτήρια, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε, θα το δείξουμε. Και τρώει 11-0 και παίρνει γρήγορα τα time out σε λιγότερο από 2 λεπτά. Είναι πολύ εντυπωσιακό το τρίτο δεκάλεπτο, γιατί ξέρει ότι ο αντίπαλο έχει μιλήσει στα αποδυτήρια, έχει ηρεμήσει. Σου λέει παιδιά, μην το πάθουμε όπως το ξεκίνημα. Πες στο ξεκίνημα βλέπουν και 15-16.000 κόσμο, σου λέει ότι γίνεται μέχρι να καταλάβουν. Κάνανε 7 λεπτά να βάλουν καλάθι, ας πούμε.
0: Και εκεί έγινε και το 44-24, δηλαδή με το 11-0 στις 3 περιόδου, φεύγει ο Ολυμπιακός στους 20, ναι.
1: Και επειδή η Ρεάλ δεν είναι Φενέρ, καλό είναι ο Ολυμπιακός, αν πάρει τέτοια διαφορά, που δεν νομίζω, δεν λέω να πάρει 20, αλλά αν έχει πάρει μεγάλη διαφορά, καλό είναι να μην τη σπαταλήσει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή να μπορέσει να κρατήσει κάποιες διαφορές ασφαλείας για να μπορεί να διαχειριστεί κομμάτια του παιχνιδιού.
2: Είναι και ένα φετινό πρόβλημα του Ολυμπιακού. Παίρνει διαφορές και τις κάνει εύκολα.
0: Είναι ένα πρόβλημα του μπάσκετ πια αυτό. Ναι. Είναι τόσες πολλές κατοχές και παίζεται τόσο γρήγορα πια το παιχνίδι που μπορεί σε ένα λεπτό, σε δύο λεπτά.
1: Αν πήγαινε στους 20 πόντους, λέγαμε τελείωσε, πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε τώρα διαφορές και ανατρέπονται για πλάκα 17, 20, 22 πόντους.
0: Έτσι είναι, όπως το λέει ο Γιάννης.
1: Είναι πολύ πιο γρήγορα.
2: Δεν μου λες, η 12 θα είναι ίδια, πιστεύεις?
1: Νομίζω, ναι, διατηρώ μία επιφύλαξη. Μήπως βάλει τον Ηλικίνα για καλύτερη άμυνα, ας
2: πούμε. Και να αφήσει έξω το Μακίσικ.
1: Ναι, και να αφήνει το Μακίσικ, δεν ξέρω. Ναι. Βέβαια, είπε ο Μακίσικ κάτι που με προβλημάτισε. Λέει, είμαι σε καλή κατάσταση. Λέει, να μου δοθεί ευκαιρία να πάρω κάποια σουτάκια. Ναι,
2: αν με αφήσουν, λέει, να σουτάρω, θα τα βάλω. Αν με αφήσουν να σουτάρω.
1: Αν ακούει αυτό ο προπονητής, ξέρει, ανησυχεί, είναι και σου λέει, όχι, τώρα εδώ να αρχίσουν όλοι να σουτάρουν. Εγώ έχω ένα πλάνο.
2: Έλα,
0: ο Μακίσικ είναι παίκτης να πάει στον πόλεμο.
2: Στον πόλεμο, ναι.
0: Ο Μακίσικ είναι ένας τύπος ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή σε 2, σε 3, σε 5 λεπτά να σου γυρίσει ένα παιχνίδι. Είναι ένας τέτοιος τύπος και έχει πολλούς τέτοιους τύπους πλέον ο Ολυμπιακός. Και δεν τυχαίο
1: ότι. Μα γι' αυτό λέω θα μου κάνει έκπληξη να τον αφήσει για να βάλει τον Ηλικίνα. Απλά λέω με τα πιο μακριά του χέρια για να έχει καλύτερη άμυνα. Αλλά όταν έχει ένα τέτοιο γόκα που ήταν παντού, ας πούμε, και τον κάλυψε και ο Γόρντ, Γιατί να το κάνει. Έχει ένα πονοκέφαλο ευχάριστο Μπαρτζόκας που το έχει και στο Κάουνας. Στο Κάουνας ήταν ακόμα καλύτερη χρονιά. Δεν του έβγαλε καθόλου τραυματισμό, στα σπάνια με περίπτωση. Εδώ έβγαλε τραυματισμό, αλλά τώρα πια είναι τιμοπόλεμη όλοι.
2: Mm-hmm.
1: Μην κρυβόμαστε, είναι μεγάλη
0: ευκαιρία. Υπάρχει ο Φάλο, ο οποίο λέει κάνει σούπερ προπονήσεις κανονικά, αλλά δεν μπορεί το παιδί να χωρίσει να παίξει στα διπλά, α πούμε. Είναι τέταρτο.
1: Αν μπορούσε, αν μπορούσε ο Μπαρτζόκας θα έβαζε και το Φάλο για το θέμα τη δημιουργία.
0: Αυτό είναι εκπληκτικό από το.
2: Γιατί να αποκλείουμε το Φάλο, δεν είναι έτοιμο.
1: Ναι, δεν μπορεί να το
0: βάλει. Χωράνε εδώ τώρα, θα φέρει και το Φάλο.
1: Όχι, βάλει έξω το. Τον έβαζε Στέφανε σε ένα τελικό απευθείας, είναι και λίγο άδικο για το παιδί, όσο και να το.
0: Ναι, αντικειμενικά ο Φάλο, ο Λαρετζάκης, ο Νετζίπογλου, ο Μόρις και ο. Πώς το λένε, και ο Νιλικίνα θα μπορούσαν να είναι σε ένα μισό ρόστερ Euroleague και να έχουν τους ρόλους τους κλπ.
1: Ο Φάλ και ο Γουόκαπ είναι δύο παίκτες που υποστηρίζουν απόλυτα τον μπάσκετ, τον Μπαρτζόκας μπολ, να το πω έτσι. Δηλαδή το παιχνίδι του κόουτς Μπαρτζόκα είναι οι δύο παίκτες που είναι η χαρά του κόουτς, ας πούμε, για αυτό το παιχνίδι.
0: Έλα, πες μου λίγο και για έναν άνθρωπο τον οποίο εσύ το ξέρεις πολύ καλά, είναι φίλος σου χρόνια, είσαστε. Τι διαφορά βλέπεις από τον Μπαρτζόκα του το 13?
1: Το είπε και ο ίδιος, πιο όριμος.
0: Άσε τι είπε ο ίδιος, εσένα ρωτάω.
1: Πιο ψύχρεμος και επίσης να πω κάτι γιατί την πάτησα και εγώ. Τον είδα πολύ αγχωμένο στην συνέντευξη τύπου των προπονητών την πρώτη.
2: Ήταν.
1: Και ήμουνα λίγο, λέω ρε παιδί μου, πίστευα ότι το έχει ξεπεράσει. Έμαθα όμως και το τσεκάρισα και από τον ίδιο. Είχε ένα θέμα ο άνθρωπος με
0: τη μέση του. Ναι,
1: έκανε και ένα κορτιζόνη και επειδή το σώμα είναι παλιού μπασκετμπολίστα, είναι ψηλός, δυσκολευόταν πάρα πολύ σε αυτά τα, να μην τα χαρακτηρίζει ως καμπό που βάζει η Ευρωλίγα σαν να είναι μοντέλο.
0: Σε μπαρ.
2: Μα τώρα που το λες το παρατήρησα όλοι. Όλοι και οι, ήταν 8, 7, οι 7 είχαν και τα δύο πόδια τους πάνω στο κάθισμα. Αυτός δεν μπορούσε να βολευτεί.
0: Τελικά μπορούσε η μέση του
1: ανθρώπου. Ακριβώς γιατί είχε το θέμα της μέσης. Και αυτό το λέω για να πω ότι δεν ήταν άγχος.
2: Τώρα είναι ετοιμοπόλεμος, μπορεί να μπει δηλαδή, εντάξει.
1: Είναι ετοιμοπόλεμος. Κοίταξε και ο Γιαννάκης το 2005 υπέφερε από πόνος και ειδικά όταν τον πετάγαν οι παίκτες στο τέλος. Οπότε μπρος τα κάλλη είναι ο πόνος.
0: Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά προχθές. Και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά και αυτά τα 5 χρόνια. Και ξέρεις, πριν ξεκινήσει ένας τελικός, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, ο Μπαρτζόκας έχει κερδίσει ήδη το δικαίωμα να θεωρείται ο μεγαλύτερος Έλληνας προπονητής στην ιστορία της EuroLeague.
1: Ναι.
0: Και ο πιο επιδραστικός. Εμείς τώρα είμαστε παιδιά του Ιωαννίδη όλοι, αλλά είναι ο πιο επιδραστικός πλέον στην ιστορία του Ολυμπιακού. Δηλαδή αυτό που έχει φτιάξει με τα χέρια του, γιατί είναι με τα χέρια του αυτή η ομάδα.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Ναι, και μακάρι να του δώσει το δικαίωμα η μπάλα.
1: Μα θα πει κάποιος με τέτοια υλικά που του πήραν οι Αγγελόπουλοι πώς να με το φτιάξει. Ας θυμηθούμε την ομάδα του Βελιγραδίου, λοιπόν, το 22, ξέρω, το πρώτο Final Four.
0: Τι μζούρα να θυμηθεί.
1: Το ότι πήγε και έχασε στο σουτ.
0: Να θυμηθεί τι παρέλαβε. Και ότι η πρώτη μεταγραφή είναι ο Μακίσικ από την Τουρκία που δεν τον ξέρει κανείς. Και ποιος είναι ο Μακίσικ. Το έχει φτιάξει με τα χέρια του και δημιούργησε υπεραξίες. Και μάλιστα διάβασα πρόσφατα ότι επειδή υπάρχει πλέον, έχει θεσπιστεί ένα τύπο σαλαρικά, πρέπει, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Με βάση το budget που έχει ο Ολυμπιακός, θα έπρεπε να πληρώσει κάτι εκατομμύρια. Όπως πληρώσει και ο Παναθηναϊκός, 3 εκατομμύρια, πόσο είναι το.
1: Ναι.
0: Το ένα τέτοιο πέναλτι έχει. Ο Ολυμπιακός πληρώνει το 1 δέκατο γιατί πάρα πολλοί παίκτες του είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί.
2: Ναι.
1: Ακριβώς, τα κομμάτια αυτά. Είχε και με το Φαλ πρόβλημα ακριβώς επειδή ήταν πολύ, γι' αυτό και πλήρωσε το πρόστιμο. Δεν ήταν ότι είχε.
0: Την έφτιαξε την ομάδα αυτή ο Μπαρτζόκας. Δεν την αγόρασε. Την έφτιαξε. Ο Βεζένκοφ που ήρθε να αντικαταστήσει τον Παπαπέτρου, κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνει ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη εκτός από τον Μπαρτζόκα. Δηλαδή θυμάσαι Γιάννη και το καλοκαίρι που φεύγει ο Παπαπέτρου
2: και πάει στην Παπαπέτρου. Ακόμη και ο Γουόκα πρέπει.
0: Ναι. Ο Γουόκα που εμφανίζεται μετά το Σπανούλι, που τον έχουμε μάθει σε μια άμυνα στο Σλούκα που είναι εκεί που κλέβει μια μπάλα, ας πούμε, με τη Ζαλγκύρη. Δεν περιμένεις ποτέ ότι είναι.
1: Ο Γόρντεν είναι value for money, δηλαδή σε σχέση
0: με. Ναι, απλά είναι, είναι τελευταίο
1: τεύχος. Ναι,
0: εγώ λέω για όλα αυτά τα κομμάτια
2: μα
0: που.
2: Μα ακόμη ρε παιδιά και ο Αμερικάνος που πήρε από την Τουρκία και τώρα παίζει στη Ζαλγκύρη, αυτός τον ανέδειξε.
0: Ποιον λες?
1: Ο Ράιτ
0: λέει. Ναι, εγώ λέω, μιλάω για τον ιστορικό κορμό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι ένα ιστορικό κορμό. Ο Βεζένκοφ. Ο Παπα-Νικολάου, ο Λαρετζάκης, άσχετα αν δεν παίζει. Ο Φαλ, ο Μακίσικ, ο Πίτερς. Yeah. Είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί σε αυτήν την
2: ομάδα. Και ο Μιλουτίνοφ.
0: Ο Μιλουτίνοφ που πήγε και ήρθε. Έχει έναν ισχυρό κορμό ο Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα η οποία έχει συνέχεια. Δεν το βρίσκεις εύκολα στον αθλητισμό τη συνέχεια. Ειδικά σε τέτοιο επίπεδο, γιατί μια αποτυχία είναι τόσο απογοητευτική που σε βάζει διαδικασία να τα ανακατύψεις γρήγορα. Δηλαδή τώρα λέμε.
1: Μα είναι αυτό τώρα που τα λέμε εκ του ασφαλώς πριν τον αγώνα. Ήταν τώρα μια σειρά, όπως είναι η Ραλ και όπως είναι ο Ολυμπιακός, σε μια σειρά 5 παιχνιδιών max. Δεν υπήρχε περίπτωση να τη χάσει.
0: Ναι, αν όμως ο Ολυμπιακός όμως σε χάσει, τι θα λένε, Βατερλό, αποτυχία, αυτό που δεν τα κατάφεραν, που δεν κάνουν, που δεν αυτό, που δεν εκείνο, δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για τις αναμνήσεις, γιατί γυρίσαμε πίσω 30 χρόνια. και δεύτερον για αυτή την ωραία συζήτηση.
1: Ένας τελικός. Το Ρεάλ Ολυμπιακός και το Μακάμπι Παναθηναϊκός είναι τα δύο από τα μεγαλύτερα, αν όχι τα μεγαλύτερα, γιατί υπήρχαν και τα ιταλικά οι μάχες, αλλά τα ευρωπαϊκά κλάσικο που λέμε. Είναι all time classic. Ο Χεζόνι είπε historical giant. Είναι σίγουρος ιστορικών γιγάντων. Γιγάντων της ιστορίας. Το είπε δύο φορές.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν το καλοσκεφτείς πέντε φορές να βρεις το ίδιο ζευγάρι σε τελικό,
1: ναι,
0: είναι πολύ δύσκολο συνολικά στον αθλητισμό να βρεις ένα ζευγάρι πέντε φορές να διεκδικεί, ας πούμε, το κύπελλο Ευρώπης. Από την άλλη, η Μακάμπη έχει κάνει πίσω κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια. Κάποια στιγμή λέγανε είναι Lakers Celtics, ας πούμε, το Μακάμπη Παναθηναϊκός. Είχε μια τέτοια έγκλια, ας πούμε, στο
1: Ευρωπαϊκό. Είχαν τρεις τελικούς και αυτό είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό, ας πούμε. Γι' αυτό λέω, είναι δύο παιχνίδια που είναι και λέμε ότι χαιρόμαστε γιατί δύο από τις ομάδες είναι ελληνικές. Γι' αυτό το λέω. Ο Μπαρτζόκας, να πούμε ότι αν με το καλό σήμερα στεφτεί πρωταθλητής, θα πιάσει και τον Ιτούδη. Ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με δύο Ευρωλίγες είναι ο πρώτος Έλληνας που πήρε Ευρωλίγα.
0: Δύο έχουν πάρει όλοι και όλοι, δεν έχει πάρει άλλος. Ναι, ο Ιτούδης και ο Μπαρτζόκας.
1: Είπαμε, ο Σφαιρόπουλος έπεσε ο άνθρωπος σε δύο υπερομάδες στην έδρα του.
0: Να παίξει ένα τζόκερ είναι η αλήθεια. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

0: 22 λεπτά πριν από τις 4 συντονισμένοι στον Αθήνα 84. Η αλήθεια είναι ότι και μέσα και έξω, ρε παιδί μου, παντού μπάσκετ κουβεντιάζουμε.
1: Τι θα κουβεντιάζεις? Και αύριο μπάσκετ θα κουβεντιάζουμε.
0: Για την εμπλοκή των κολεγίων και το πώς έχει αλλάξει, ας πούμε, συνολικά την οικονομία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αλλάξαν τα λεφτά, αλλάξαν τα δεδομένα. Οι Ισπανοί το έχουν τούμπανο και εμείς και φάω καμάρι ότι ο Μοντέρο θα φορέσει ερυθρόλευκα. Το θεωρούν δεδομένο. Χθες το έγραψε η Ερμούντο Ντεπορτίβο. Μετά έκανα δύο λογαριασμοί, ξέρεις, από insiders πλέον στα social media και αυτά. Ναι. Μπήκαν και αυτοί στον πειρασμό να επιβεβαιώσουν. Και μάλιστα τι λένε, πληροφορίες από την Αθήνα.
1: Ναι,
0: γιατί τώρα
1: ναι,
0: όλοι
1: ναι,
0: εδώ
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι.
0: Όλοι στην Αθήνα.
1: Και εμείς λέμε πληροφορίες από την Ισπανία.
0: Okay.
1: Αλλά το ερώτημα είναι ότι αν αληθεύει ότι πήρε ο Ολυμπιακός ο Μακιντάιρ και ότι παίρνει και το Μοντέρο, θα φύγουν όλα τα playmaker του Ολυμπιακού του χρόνου.
0: Δεν ξέρω,
1: τα υπάρχοντα. Θα μείνει μόνο ο Γόκαπ.
0: Δεν ξέρω.
1: Εκεί είναι λογικό.
0: Τι ρόλο θα έχει ο Γόκαπ και πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί μαζί.
1: Μα ήδη έχει
0: δεν χωράνε τον μπάσκετ, έχει 40 λεπτά.
1: Αυτή τη στιγμή έχει Γόκαπ, έχει τον Μόρις, έχει τον άλλον τον Αμερικάνο που πήρε και τον Ηλικίνα 4 playmaker έχει.
0: Και παίζουν δύο.
1: Δύο
0: ο Τζόσεφ και ο Γόκαπ. Στο
1: θα μπορούσαν να παίξουν τρία.
0: Και αν χτυπήσει κάποιο και εγώ παίζει ένα άλλο. Οκ, αλλά αντικειμενικά.
1: Αλλά όταν έχει Μοντέρο και Μαντιγκάιρ.
0: Κοίτα τώρα τι συμβαίνει με το Σόρτ.
1: Ναι,
0: με το Σόρτ και
1: ναι,
0: τον
1: Σλόκα
0: και πώς προέκυψε αυτή την ιστορία
1: με
0: τον Παναθηναϊκό. Ναι, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, δεν ξέρω και ποιοι μπορεί να φύγουν.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω και επειδή κάποιοι είναι και μεγάλοι άνθρωποι, δηλαδή μεγάλοι άνθρωποι, όχι, μεγάλοι σε ηλικία αθλητές, μεγάλοι άνθρωποι δεν είναι, αλλά επειδή είναι σε ηλικίες πλέον αυτό,
1: ναι,
0: δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους.
1: Ναι.
0: Γενικώς το απόψινό μπορεί να είναι, ξέρεις, ένα... εκεί ένα turning αντίο, point που λένε και στα χωριά μας. Όχι αντίο. Μπορεί να σημειώσει, ρε παιδί, που κάποια πράγματα θα γυρίσουν.
1: Mm.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Ολυμπιακός να χρειάζεται και το Μοντέρο και το Μακιντάιρ και όλους αυτούς μαζί. Πίσω θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός πλέον έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σκορ με δημιουργία από το δύο του. Και ο Φουρνιέ και ο Ντόρσεϊ που πέρσι την εποχή και... ήταν εκτός δωδεκάδας.
1: Ναι, και όλο τον χρόνο ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε πολλούς πόντους από τον Άσο.
0: Χθες, γιατί έπρεπε κάποιο να δίνει την μπάλα.
1: Χθες, ας πούμε, πήρε μόλις δύο πόντους στο πρώτο καλάθι προχθές, το πρώτο καλάθι του αγώνα από τον Γόκαπ. Δεν ξαναπήρε.
0: Η σοβαρή επιθετική κολόνα στο Ολυμπιακό στην επίθεση είναι τα διάρια του.
1: Τα τριάρια, τα τεσσάρια.
0: Είναι κυρίως ο Βεζέγκοφ και κατ' επέκταση ο Πίτερ στο τεσσάρι του και είναι και ο Μιλουτίνοφ στο πέντε. Αυτά είναι τα πρόσωπα, ας πούμε, της επίθεσης. Προφανώς κάποιος πρέπει να του δώσει την μπάλα.
1: Ναι,
0: τώρα
1: καλά,
0: ο Μοντέρο,
1: ναι,
0: πόσες μπάλες δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι αυτά είναι προβλήματα που αν χρειαστεί θα τα λύσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Να σου πω κάτι στενάχωρο. Το βλέπω μπροστά
1: κάτσε
0: μου,
1: πριν πάμε
0: στον άχρο,
1: η φίλη σου η Ντάρα που πήρε την Eurovision.
0: Εύχεται
1: χρόνια
0: πολλά
1: μεγάλη
0: και...
1: επιτυχία στο Βεζέγκοφ.
0: Ναι,
1: όλη η Βουλγαρία είναι με τον Ολυμπιακό.
0: Λογικό
1: είναι, ναι. Και εμείς το ίδιο θα κάναμε.
0: Βεζέγκοφ είναι ο αντιτοκούμπο για τους Βουλγαρίες.
1: Και όλη η Ελλάδα είναι με τους Milwaukee Bucks.
0: Εκτός από σένα. Εγώ δεν είμαι με τους Milwaukee Bucks, δεν ήμουν ποτέ.
1: Όλοι όσοι δεν ασχολούνται με το NBA, ρε παιδί.
0: Εγώ ψέματα δεν λέω. Με τους Milwaukee Bucks δεν ήμουν ποτέ. Λοιπόν, θέλω να σου πω λίγο για τον Μάριο Οικονόμου. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ από χθες.
1: Για αυτό που δεν κατάλαβα, ήταν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας ή του αυτοκινήτου. Της μοτοσυκλέτας ήταν, ναι.
0: Είναι ένα παιδί το οποίο. Τώρα το γνώρισα πριν από πολλά χρόνια όταν έπεσε τον Παζιάννενα. Είναι εκείνη η φοβερή ομάδα που έφτασε στην πρώτη πεντάδα, πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο με προπονητή του φίλου μας τον Γιάννη Χριστόπουλο.
1: Mm-hmm.
0: Και ουσιαστικά, επειδή δεν είχαν με την αδειοδότηση κάτι έγινε, χάσανε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ας πούμε, στην πορεία στο καλοκαίρι τους. Έφυγε, πήγε στο εξωτερικό, έπαιξε στην Πολόνια, έπαιξε στη Σπάλ, στην Κάλιαρη. Αυτό. Τον είδαμε λίγο στην Ελλάδα, τον έφερε κάποια στιγμή πίσω η ΑΕΚ και έκανε αυτό τον κύκλο. Το είχε κόψει. Έχει σταματήσει εδώ και δύο χρόνια.
1: Σταμάτησε με τον Πανατολικό.
0: Ναι, δηλαδή φαντάζω ότι είναι 34 τώρα, το έχει κόψει από τα 32.
1: Νωρίς.
0: Έχει γυρίσει εκεί στα Γιάννενα που είναι με την οικογένειά του. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Από χθες ακούγεται ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει και μια εγκύρηση στο παιδί.
1: Και όλα αυτά γιατί ένα αυτοκίνητο έκανε αναστροφή. Και βγήκε εκεί η τροχέα και καυτηρία στο γεγονός και ψάχνουν να βρουν και το αυτοκίνητο, μου φαίνεται, έτσι.
0: Δεν ξέρω, είδα ένα τρακάρισμα, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν είναι άλλο αυτοκίνητο που έχει μπει και το έχει κάνει όλο αυτό. Ξέρω ότι να προσέχουμε τους εαυτούς μας και να προσέχουμε γενικότερα και στους δρόμους και να είμαστε λιγάκι με τα μυαλά μας μέσα στο κεφάλι μας. Να, το δείχνει η τώρα, βλέπεις, αυτό το αυτοκίνητο είναι και αυτό το μηχανάκι είναι. Είναι γενικά η κατάστασή του, ρε παιδί μου, δύσκολη. Δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι στη ΜΕΘ. Μακάρι να του πάνε όλα καλά. Μακάρι να μπορέσει να ξεφύγει από τον κίνδυνο. Πραγματικά πολύ, πολύ δυσάρεστη είδηση.
1: Και
0: για έναν νέο άνθρωπο, 34 χρονών.
1: Και ένα άλλο γεγονός που συνέβη χθες είναι η Πένι Ρόγκα, η κοπέλα, το λίμπερο και αρχηγός του Παναθηναϊκού που πέρασε καρκίνο. Χρειάστηκε χθες να επέμβει ο κύριος Βρούτσης και με ελικόπτερο να την πάνε από την Πάρο στη Σύρο για να της παρασκευθούν βοήθειες σχετικά με κάποια επιδείνωση της.
0: Καλό είναι το, μακάρι να μπόρεσε να πήγαν όλα καλά. Νομίζω κάπου ήταν ευχαριστώ.
1: Του Παναθηναϊκού, στον κύριο Βρούτση.
0: Σημαίνει, ας πούμε, ότι
1: όλα πήγαν καλά.
0: Όντως βοήθησαν και ότι όντως πήγαν όλα καλά. Να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρότερα πράγματα από τα κύπελα και τα πρωταθλήματα και τα μπάσκετ και τα ποδόσφαιρα και όλα αυτά. Άντε να σου βάλω να ακούσει ένα τραγουδάκι και μετά να σου πω λίγο Premier League, γιατί έχει επιλογό και έχει και ένα σενάριο που λιγάκι έτσι μας ενδιαφέρει.

0: Λοιπόν, 6 ώρα το απόγευμα ολοκληρώνεται η φετινή Premier League.
1: Ναι.
0: Η οποία είχε για σένα καλά νέα, γιατί έπειτα από, δεν ξέρω εγώ, καμιά δεκαετία κατάφερες και εσύ να τερματίσεις την πρώτη τριάδα.
1: Γιατί ρε φίλε, και ετοιμάσου για του χρόνου.
0: Ναι, αναδείχθηκες Miss Young.
1: Τον κρατάμε έτσι, τον προπονητή.
0: Βέβαια τον κρατάτε.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Αυτά είναι. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτά. Τον Οκτώβριο θα το συζητήσουμε γι' αυτό. Τι είναι καλό και τι είναι κακό.
1: Κοίτα, είμαι τρίτος. Η City φεύγει, ο Γκουαρδιόλα θα υποχωρήσει. Η Arsenal το πήρε το πρωτάθλημα, πάει μετά από 15 χρόνια ξανά.
0: Μετά από 20 πάλι. Σε είχαμε κάνει δεύτερο. Περίμενε 20 να κάνει 22.
1: Είναι φαβορή του χρόνου, φαβορή.
0: Ο Έμερι πόσα με την Αστομίδα. Η Λίβερπουλ πήρε αυτό που τη άξιζε.
1: Όχι, κράτησε αυτό τον προπονητή που τη διέλυσε.
0: Κάτσε να δούμε. Υπάρχει ένα ωραίο σεναριάκι. Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Πάλι έχει πληροφορίε.
0: Δεν έχω πληροφορίε.
1: Μα η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να μεταφέρει τη γνώση του στον κόσμο.
0: Εγώ δεν λέω ψέματα.
1: Ωραία, πες μας.
0: Υπάρχει μια αίσθηση η οποία αναπτύσσεται ότι μπορεί να έχει κάποιον ρε παιδί μου άλλο στο
1: μυαλό της. Ο Κλοπ.
0: Όχι ρε ποιος Κλοπ. Ούτε σε γράμμα πλέον, ούτε σε γραμματόσημο. Αλλά μπορεί η Λίβερπουλ να μην συνεχίσει με το σλότ. Να έχει κάτι άλλο στο μυαλό της. Μπορεί να τελειώσει η χρονιά φέτος, να είναι κάπου αλλού αυτός και ποιος ξέρει.
1: Δηλαδή πιστεύεις το πρόβλημα της Λίβερπουλ ήταν ο προπονητής της?
0: Πιστεύω ότι η Λίβερπουλ απέδειξε σε μια χρονιά που αξίζει να την κάνει ντοκιμαντέρ. Πώς 700 εκατομμύρια σε μεταγραφές μπορεί να διαλύσει μια ομάδα.
1: Το έχει κάνει την United χρόνια, ρε φίλε.
0: Όχι, σε ένα καλοκαίρι τώρα τόσα λεφτά, όχι. Κατάφερε μια πρωταθλήτρια ομάδα σλότ, χωρίς να πειράξει τίποτα, πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Δεν πειράξε τίποτα.
1: Ναι.
0: Και πήρε το πρωτάθλημα. Και πλέον είχε το θάρρος να πει ότι θέλω και εγώ να βάλω δικά μου πράγματα, να αλλάξω παίχτες, να αλλάξω αυτό. Μια υποχρέωση είχε στην πραγματικότητα. Ο Άρνολντ είχε συμφωνήσει με τη Ρεάλ. Δεν χρειάζεται να πειράξει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Να θυμίσουμε, γιατί δεν είναι όλα στη ζωή άσπρο και μαύρο, ότι η Λίβερπουλ έχει περάσει έναν οργανισμό σε ένα τεράστιο σοκ το καλοκαίρι με το θάνατο του Ζώτα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν παίκτες που ακόμα και τώρα είναι σαν να είναι άλλοι.
1: Είναι στοιχειωμένο, ναι.
0: Και στην Αγγλία επιμένουν σε αυτό. Δηλαδή λένε για τον Μακτάλιστερ, ας πούμε, που ήταν ο κολλητός του Ζώτα, ότι φέτος είναι ένας άλλος ποδοσφαιριστής. Είναι και αυτό το οποίο έχει παίξει το ρόλο του. Αλλά να δαπανίσεις 700 εκατομμύρια, να πάρεις όλους αυτούς τους παίκτες και να καταφέρεις να διαλύσεις μια ομάδα, πραγματικά ρε παιδί μου, μπράβο σου.
1: Εντάξει, αφού περάσαμε το τρίλεπτο της Λίβερπουλ, ας πούμε τι παίζεται σήμερα τελευταία αγωνιστική.
0: Τι παίζεται σήμερα? Παίζεται πρώτα απ' όλα το αντίο στον μεγάλο Pep Guardiola, που δεν θα ξαναπεράσει ποτέ τέτοιος προπονητής από την Premier League.
1: Παίζεται ότι και τυπικά η Arsenal θα είναι πρωταθλήτρια.
0: Μετά από 22 είχε πάρει το αίτητο του 4 με τον Arsène Wenger.
1: Ναι. Παίζεται η τέταρτη θέση μεταξύ Aston Villa και Liverpool.
0: Εδώ είναι το σουξέ. Γιατί? Γιατί είναι 62 η Aston Villa και 59 η Liverpool. Εάν θεωρήσουμε ότι όλοι εμείς αγαπάμε το αγγλικό ποδόσφαιρο, θέλουμε η Λίβερπουλ να τερματίσει τέταρτη. Αν νικήσει και η Αστον Βίλα χάσει. Άσε να σου πω, ρε παιδί μου, όχι, δεν λέμε εμείς αν θέλουμε τι θέλουμε για τον Ολυμπιακό. Λέμε τι θέλουμε αν είμαστε φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Οι Άγγλοι υπάρχει ένα σενάριο να βγάλουν 6 ομάδες του Champions League. Πώς γίνεται αυτό? Νικάει η Λίβερπουλ την Μπρέντφορντ, με ποιον παίζει, την Μπρέντφορντ στις 6 και χάνει η Αστον Βίλα από τη Manchester City. Στην ισοβαθμία είναι η Λίβερπουλ πάνω από την Αστον Βίλα. Τέταρτη Λίβερπουλ, πέμπτη Αστον Βίλα, κερδίζει έκτο εισιτήριο η Αγγλία. Και αν είναι η βαθμολογία όπως είναι, το παίρνει η Μπόρνμουθ. Αν η Αστον Βίλα πάρει ένα βαθμό από τη Σίτι ή δεν νικήσει η Λίβερπουλ την Μπρέντφορντ και μείνει η σειρά 4 Αστον Βίλα, 5 Λίβερπουλ, δεν υπάρχει έκτο εισιτήριο.
1: Ωραία.
0: Και αυτό πλέον εμάς τους Έλληνες μια χαρά μας κάνει, γιατί θα κερδίσει ένα προκριματικό Ολυμπιακός.
1: Σωστά.
0: Από τον ντόμινο που θα χτιστεί, ο Ολυμπιακός αφήνει το δεύτερο προκριματικό του Champions League και πηγαίνει στον τρίτο προκριματικό.
1: Και εξασφαλίζει και την είσοδο στη League Phase του Europa.
0: Του
1: ό,τι και να γίνει.
0: Του conference. Ως minimum, ναι, γιατί θα παίξει τρίτο προκριματικό και play-offs. Θα πρέπει να κάνει δύο προκρίσεις για να πάει στο Champions League. Κυρίως όμως εξασφαλίζει 15 μέρες. Που το καλοκαίρι 15 μέρες είναι πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Σωστά.
0: Για να αργήσει το ξεκίνημα της προετοιμασίας του, για να συντονιστεί λιγάκι με το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο θα τα καθυστερήσει όλα το καλοκαίρι, για να είναι πιο άνετο στις μεταγραφές του κλπ.
1: Να πούμε εδώ ότι η City είναι αδιάφορη, όσο αδιάφορη είναι κάποια αγγλική ομάδα.
0: Η City σήμερα αποχαιρετά το μεγαλύτερο προπονητή στην ιστορία της. Δεν ξέρω πόσο αδιάφορο μπορεί να σε αυτό.
1: Καλά, σιγά μην επικεντρωθούν εκεί τώρα.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να αποχωρήσει με νίκη. Η Μπρέντφορντ όμως έχει κίνητρο, καθώς πρέπει να κερδίσει γιατί βγαίνει η Ευρώπη.
0: Okay, δεν αμφιβάλλω σε όλα αυτά. Όλο αυτό έχει μια ωραία ιστορία. Και πάμε κάτω-κάτω τώρα.
1: Και πάμε κάτω-κάτω.
0: Γιατί ήταν και η Iron Maiden εδώ. Το ξέρεις ότι είναι φανατική με τη West Ham.
1: Ναι, αλλά πέφτει η West Ham.
0: Ναι, μάλλον σήμερα η μέρα θα είναι δύσκολη για αυτούς. Στις 6 η West Ham υποδέχεται τη Lynch, η οποία σώθηκε και τα κατάφερε, 47. Και την ίδια ώρα η Tottenham υποδέχεται την Everton. Και τα δύο στο Λονδίνο.
1: Αδιάφορη για αυτή, ναι.
0: Ποιος είναι αδιάφορος?
1: Η Everton.
0: Ναι. Υπάρχει μόνο ένα σενάριο που σώζει τη West Ham, να νικήσει εκείνη και να χάσει τότε.
1: Δηλαδή, δύσκολο.
0: Άσος West Ham Lynch, διπλό Tottenham Everton. Ναι. Η Άγγλοι είναι ψυχολόγητοι.
1: Καλά είναι.
0: Δεν βγάζει άκρη.
1: Μπορεί και
0: η Γούλς
1: να κερδίσει την Άρσεναλ.
0: Ναι, δεν βγάζει άκρη μαζί του. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που συζητάμε, ποιο πρωτάθλημα δεν θα βγάζει και η ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί τα πράγματα είναι αλλιώς, ας πούμε. Οπότε λες ότι θα το περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Στις 8
1: ναι.
0: θα έχουμε μια σειρά από πληροφορίες που δεδομένα θα μας κάνουν σοφότερους. Ξαναλέω και για τον Ολυμπιακό. Έχει σημασία ναι, όλο αυτό το πράγμα. Γιατί είναι ένα ντόμινο που μπορεί να αλλάξει 15 ημέρες. Εάν συμβεί αυτό, ουσιαστικά βάζουμε τρίτη ομάδα. Εξασφαλισμένα στο Σεπτέμβρη, ναι. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.
1: Η ΑΕΚ το έχει εξασφαλίσει.
0: Και ο Όφη.
1: Και ο Όφη το έχει, ναι, σωστά.
0: Ο Όφη ξεκινάει από το Europa Playoff, αναποκλειστεί πάει στο Conference.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ΑΕΚ έχει minimum το Europa.
1: Ναι.
0: Ο Όφη έχει minimum το Conference.
1: Και ο Ολυμπιακός.
0: Και θα έχει minimum το Conference Ολυμπιακός.
1: Α, θα το έχει. Δεν θα το...
0: Αν γίνει έτσι... τρίτος προγραμματικός.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα.
1: Τίποτα δεν
0: έχει. Θα έχουμε λοιπόν τρεις σίγουρους.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε να ξεκινάνε από δεύτερο γύρο τον Μπάουξ στο Europa και τον Παναθηναϊκό στο Conference.
1: Ναι.
0: Η λογική λέει ότι και εκείνη, δηλαδή μπορεί το καλοκαίρι μας όντως, επειδή ο Όφη είναι εγγυημένος,
1: ναι.
0: να βάλουμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια 5 ομάδες το Σεπτέμβριο και όχι 4. Άρα αυτό να είναι πρόοδος, κρίμα για τον Άρη, γιατί ο Κακομοίρης ο Άρης κάθε χρόνο είναι αυτός που συμπληρώνει την παρέα την πεντάδα.
1: Φίλε, τι να κάνουμε.
0: Αλλά δεν του έγραψε ποτέ ένα κύπελο για να του αλλάξει αυτή την ιστορία. Το ότι πήρε το κύπελο άλλαξε.
1: Ναι, να σου πω και κάτι, Μωρή. Και ο Άρης δύο φορές που βγήκε Ευρώπη από τον πρώτο γύρο αποκλείστηκε με κάτι ανύπαρκτες ομάδες.
0: Το ίδιο λέμε. Ότι δεν του εξασφαλίζει. Ο Όφη έχει ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή. Ξέρει ότι ό,τι και να γίνει, επειδή πήρα το κύπελο, έχω μια θέση στη league phase του conference. Και να σου πω και κάτι, θα του ταιριάξει κιόλα.
1: Του Όφη.
0: Ναι, θα κάνει και 4-3 μα στην έδρα του, γιατί είναι 6 αγωνιστικές και δεν είναι 8.
1: Ναι.
0: Το επίπεδο, όπως είδες, δεν είναι κάτι φοβερό.
1: Ναι.
0: Με μια συμπαθητική κλήρωση μπορεί να κάνει και κάποιες νίκες,
1: ναι.
0: να έχει και ένα έσοδο. Μακάρι. Εγώ το conference γενικά καθόλου δεν το υποτιμώ. Σου θυμίζω ότι φέτος μας έδωσε μια πολύ ωραία ιστορία η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ έφτασε ένα γκολ μακριά από τον ημιτελικό.
1: Σωστά.
0: Έχουμε δύο φορές τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός το πήρε πριν από δύο χρόνια. Έχουμε συμπληρώνονται πλέον
1: ναι.
0: την Παρασκευή. Είναι τα δύο χρόνια του Ολυμπιακού από τη Νέα Φιλαδέλφια. Άρα λες ότι καθόλου μην το υποτιμάς. Γιατί και αυτή είναι μια διοργάνωση που μας έκανε έτσι να περάσουμε ωραία.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
0: Θες κάτι άλλο ποδοσφαιρικό να συζητήσουμε. Νιώθεις την ανάγκη.
1: Τι έπεσε
0: χθες. Έπεσε
1: χθες η ομάδα που έπεσε στο Champions League πριν δύο χρόνια.
0: Ποια λες.
1: Στην Ισπανία.
0: Δεν
1: ή δεν έπαιζε, η Χιρόνα να έπαιζε Champions League.
0: Έπαιξε, μα είναι το αδερφάκι της Manchester City. Είναι το αδερφάκι της Manchester City.
1: Έπεσε.
0: Αυτές οι ομάδες τώρα με τις πυραμίδες που φτιάχνουν και αυτά, οκ. Okay. Να σου πω ότι θα μας λείψει. Δεν το λες.
1: Τα απλά το λέμε.
0: Δεν είναι. Κάποια στιγμή απειλήθηκε να πέσει η Σεβίλη. Από το να έπεφτε η Σεβίλη, καλύτερα ναι. ξέρω εγώ, που έπεσε η Χιρόνα. Θες να με ρωτήσεις κάτι, σε ξαναρωτάω.
1: Και μια μεταγραφή θα γίνει, ρε φίλε, ή τις αφήσατε όλες για μετά το Μουντιάλ.
0: Όχι για μετά το
1: Μουντιάλ. Τι όχι.
0: Νομίζω ότι θα έχουμε μεταγραφές. Ναι, θα έχουμε νέα.
1: Πάντως μάθαμε τους προπονητές του Ολυμπιακού που ήταν σίγουροι.
0: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ.
1: Μόνο στον ΠΑΟΚ είναι η εκκρεμότητα. Έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός
1: πάει για τον Δανό. Η ΑΕΚ κρατάει τον Νίκολιτς.
0: Όσο περνάει ο καιρός.
1: Ο Άρης κράτησε τον Γρηγορίου.
0: Τον
1: σωστά.
0: Γρηγορίου, σωστά.
1: Άρα μόνο ο ΠΑΟΚ είναι σαν αμένα κάρβουνα.
0: Όσο περνάει ο καιρός, λες ότι θα συνεχίσει κανονικά με τον Λουτσέσκου. Νομίζω ότι αύριο.
1: Ακούστηκε ένα όνομα ενό στο νου.
0: Εντάξει. Αύριο λέω θα τελειώσει του Κωστίνια, γιατί σήμερα έχουν μάτς.
1: Κωστίνια, ναι.
0: Η λογική είναι ότι αύριο μπορεί να γίνει με την Brighton. Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή, είναι 12 εκατομμύρια.
1: Πολλά λεφτά, ρε φίλε. Το περίμενε.
0: Είναι τα καλύτερα data της Ευρώπης. Ναι, το ξέρω από πέρσι ότι.
1: Το περίμενε.
0: Από πέρσι το καλοκαίρι συζητάνε όλοι τον Κωστίνια τα data του. Έχει ένα max speed, μπορεί να στέκεται στα 33-34 χιλιόμετρα για ένα χρονικό διάστημα που το κάνουν πολύ λίγοι παίκτες.
1: Ναι, αλλά δεν είχε καλή παρουσία στον Ολυμπιακό προς το τέλος.
0: 14 εκατομμύρια έχει απορρίψει από τη Ρωσία ο Ολυμπιακός Γενάρη, όχι αυτό τον προηγούμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένα παιδί που έχει αυτό. Οκ, okay, δεν μου κάνει καμιά φοβερή εντύπωση. Μου κάνει φοβερή εντύπωση το πόσο εύκολα υποτιμούμε ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα. Και τώρα που πουλούνται με 12 εκατομμύρια, λες, α, κοίτα να δεις ο Κωστίνα.
1: Ναι, ναι.
0: 12 εκατομμύρια.
1: Κοίταξε.
0: Κοίτα μην πουληθεί και κανένας άλλος με περισσότερα, λέω εγώ.
1: Α, και λέμε, έχουμε ειδήσεις εδώ που τις κρύβουμε.
0: Κοίτα
1: που
0: να δεις.
1: Κρύβουμε,
0: κοίτα να δεις. Δεν έχω καμία είδηση.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λέω ότι θα είναι ένα καλοκαίρι με πολλές αλλαγές. Έχει γίνει μια συνάντηση προπονητή προέδρου.
1: Ναι, για πες, για πες.
0: Έχει γίνει μια συνάντηση προπονητή προέδρου που έχει δώσει την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός φέτος θα την ανακαλύψει την τράπουλα αρκετά. Σε βάθος.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει θα φύγουν πολλοί και ο Ολυμπιακός δεν έχει παίκτες να φύγουν να πάνε. Έχει παίκτες που έχουν αγοραστική αξία.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, μένει να δούμε τι και πώς. Εδώ να είσαι πάντως κοντά.
1: Εδώ κοντά θα πάω πουθενά. Να θυμίσουμε ότι ο Κωστίνη όταν ήρθε στον Ολυμπιακό ήταν Ήρθε ως ο κορυφαίος μπάκτη του πορτογαλικού πρωταθλήματος.
0: Και ωραία, πιο και αυτά. Ήταν ναι, κύριο Άβε. Είναι ωραία, η εποχή ναι. που, έχει, που εκφράζει και ο Βαγγέλης Μανέκης το ενδιαφέρον ναι. για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Ρίο Άβε.
1: Άρα τον πήρε πριν αγοράσει τη Ρίο Άβε.
0: Πριν, έτσι. Νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε. Ναι, πολύ επιτυχημένη η επιλογή.
1: Και η μόνη σίγουρη άφηξη είναι του Φορτούνι, έτσι.
0: Σίγουρη.
1: Δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, υπογράφεις είναι σίγουρο ότι δεν υπογράφεις, δεν είναι. Προφανώς ακόμα ναι.
1: Τι έχεις στάσεις.
0: Όχι, καμία.
1: Στον τελικό, ποιο τελικό.
0: Α, θα είναι σίγουρο. Αν το δεις στο αν το δεις στο γήπεδο, ρώτησέ τον. Ρώτησέ τον, αν θα. Είναι η οικογένεια Ολυμπιακού του. Ο Φορτούνης είναι η οικογένεια Ολυμπιακός.
1: Είναι.
0: Από τη στιγμή που γύρισε, προφανώς και είναι.
1: Πού θα πάει στον Άρη.
0: Είναι σχεδόν, πώς να σου πω. Αλλά δεν έχει υπογράψει οπότε.
1: Αρκεί να δω. Καλά, εσύ που τον παρακολουθείς, είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή ο Φορτούνης αυτά τα δύο χρόνια που έλειψε.
0: 3,5 εκατομμύρια πρόταση είχε.
1: Από πού?
0: Από τη Σαουδική Αραβία. Βγήκε πρώτος της ασίστ.
1: Ναι, αλλά δύο χρόνια εκεί στην ξηρασία της ερήμου δεν αφυδατώθηκε λίγο.
0: Κριστιάνο Ρονάλντο παίζει ακόμα εκεί. Θες να δεις ποιοι παίχτες παίζουν εκεί. Θα δούμε, ρε παιδί μου, στο γήπεδο. Εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός φέτος κατάφερε να έχει 58% πτώση στον γκολ. Αυτό του στήχησε. Ο Φορτούνης είναι ένας τύπος ο οποίος τον goal assist το έχει κάνει επιστήμη.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις ποιος άλλος έκανε με μαγική χρονιά και δεν είπαμε τίποτα και είναι κρίμα, ας πούμε.
1: Ποιος?
0: Γιατί είναι σαν να μην παρακολουθούμε τα παιδιά.
1: Στην Ελλάδα ή έξω.
0: Υπάρχει ένας Έλληνας παίκτης.
1: Ο Δουβίκας.
0: Ποιος Δουβίκας, μόνο. Υπάρχει ένα παιδί αυτή τη στιγμή το οποίο πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει το καλοκαίρι. Πρέπει να είναι ο πιο ολοκληρωμένος
1: Έλληνας. Α, ο Τζόλης. Ναι, πάει για μεγάλα πράγματα.
0: Έχει κάνει μία σεζόν ο Τζόλης, τώρα είναι και 58 και είναι κρίμα. Εκτός του ότι πήρε το πρωτάθλημα με την Μπριζ και μπράβο του και όλα αυτά, μιλάμε για ένα παλικάρι το οποίο είναι 24 χρονών μόνο.
1: Ναι, και δεν το είδαμε ποτέ στην Ελλάδα.
0: Άκου λίγο, κρατιέσαι. Ναι. Κρατιέσαι. 21 γκολ, 28 ασίστ.
1: Τι λες.
0: Ευχαριστώ.
1: 28 ασίστ.
0: 51 μάτς.
1: Ρεκόρ ο Κωνσταντάρας.
0: 21 γκολ. 28 ασίστ έδωσε. 13 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 9 στα playoffs, εκεί που κρίθηκε το πρωτάθλημα. 22 ασίστ στο πρωτάθλημα. Μία. Στην League Phase του Champions League. Όχι, 4 στη League Phase του Champions League και μία στα Knockout. Συνολικά 28 assist. Την ίδια στιγμή έβαλε 9 και 7 στο πρωτάθλημα, 2 στα Knockout του Champions League, 1 στην League Phase, έβαλε 1 στο κύπελο, έβαλε και 1 στο Super Cup. 21 γκολ, 28 assist. Δεν έχει συμβεί ποτέ από Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Και πάει για μεγάλο κλαμπ, ε.
0: Είναι ένα παιδί των 40 εκατομμυρίων ο Τζόλης. Mm. Και πραγματικά επειδή πέρασε από την Αγγλία, δεν έπιασε κι αυτά. Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς θα καταλήξει. Του αξίζει να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα και σίγουρα μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και μας αξίζει να πάμε να δούμε ωραίο τελικό. Βιβιάννα Βαρδί είναι εδώ δίπλα μας. Οδυσσέας Ιωάννου εδώ. Ώρα θα είμαστε στο Μαρούσι. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Το Μαρούσι θα έχουμε συνεχίσει.
0: Θα το πεις.
1: Τι.
0: Θα έχουμε συνεχείς συνδέσεις. Σε βλέπω να το λες στη μέση. Σε βλέπω να είσαι.
1: Το πήρες από το στόμα. Πάμε
0: να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Καλά νέα σε ό,τι αφορά τα στενά του ορμού, προανήγγειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τη στιγμή που οι πληροφορίες θέλουν οι ΗΠΑ και η Ιράν να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών. Πιστεύω ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση για τα στενά του ορμού, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχή. Τόνισε πάντως πως απότερο στόχος είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα αποθέματά της σε υψηλού εμπλουτισμό ουράνιο. Τόνισε δε ότι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο μια ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας. Όπως αναφέρει το Τασνίμ, η πηγή αυτή επισήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ενάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στους στόχους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και κάνει αναφορά σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο, όχι πια στο όνομά μας η παρακμή των θεσμών, οι χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα, μια κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, αναφέρει στην ανάρτησή του και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Για απολωστή Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει, σχολιάζει μεταξύ άλλων το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Όσες κυριακάτικες αναρτήσεις και αν κάνει ο κ. Μητσοτάκης προκειμένου να παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα για την καθημερινότητα του λαού, δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τους δύο κόσμους. Από τη μία, ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει, και από την άλλη, ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνησή του υπηρετεί, το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Στο ρυθμό του Final Four της Euroleague κινείται η Αθήνα. Στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ, ο τελικός της διοργάνωσης ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στις 5 το απόγευμα στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φίλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΟΑΚΑ. Στο μεταξύ, η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται σήμερα στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Ένας νεαρός στρατιωτικός είναι το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ζαχάρου στην Ηλία. Η τραγωδία σημειώθηκε υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από την τροχαία όταν το αυτοκίνητο του θύματος προσέκουσε στο πίσω μέρος Νταλίκας. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα γενικά έθριος. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 25,5 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τη συνέχεια Οδυσσέας Ιωάννου και ο Σύντο ονειρεύεται.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, εδώ είμαστε, που είναι Κυριακή 24 Μαΐου, είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 84, η εκπομπή ο Σύντο ονειρεύεται και είμαστε εδώ ζωντανά, παρεούλα στο στούντιο, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Θα μείνουμε μέχρι τις 6.

Ο Νίκος Ζούδιαρης το έγραψε και λόγια και μουσική. Ο Γιώργος Νταλάρας το είπε. Η άσφαλτος που τρέχει, έτσι λεγόταν και εκείνο το διπλό CD του Γιώργου Νταλάρα. Έχει δώσει δηλαδή το γενικό τίτλο σε εκείνη τη δουλειά. Η άσφαλτος που τρέχει. Κρατάμε αυτό το κάνει ψυχή μου δύο στροφές και φεύγει να ανασάνει, έτσι ως μια έσχατη έξοδο κινδύνου, όταν αισθάνεσαι ότι έχεις δοκιμάσει πια τα πάντα.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος, σε τραγούδι που του έγραψαν ο Στέργιος Γαργάλας στη μουσική και η Ελίνα Δημοπούλου τα λόγια. Ένα τραγούδι για το άγριο φίδι του εγωισμού, που κάποιες φορές μοιάζει με εγωισμός, αλλά δεν είναι. Είναι απλώς ένα γαμώτο, μια αντίδραση στο ερώτημα σε πόσα χρόνια σχολάς από όλο αυτό που έχεις στήσει γύρω σου.

Παλιά πλεγή από το Θανάση Παπακοσταντίνου, εκείνο το ηλεκτρικά λαϊκό ή λαϊκά ηλεκτρικό ύφος, το οποίο νομίζω ότι σχεδόν το εφήβρε ο ίδιος και το εξέλεξε βεβαίως με τα χρόνια. Μένουμε στις παλιές πληγές.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

Οι ξέμπαργοι από το Ναύπλιο μελοποιούν με ένα απόλυτα προσωπικό ιδίωμα Νίκο Καβαδία και με φωνές σαν να ακούς να τραγουδάνε ναύτες σε κατάστρωμα, έτσι. Πατάμε γη στο επόμενο τραγούδι και πετυχαίνουμε την Ελένη Βιτάλη αφηρημένη.

Ελένη Βιτάλη, ένα τραγούδι για όσους πιστεύουν ή πιστεύουμε, αν θέλετε, ότι στην ουσία δεν ζούμε κάθε λεπτό, αλλά γλιτώνουμε κάθε λεπτό και δεν έχουμε ιδέα από τι γλιτώνουμε. Το καλό είναι ότι οι πιθανότητες είναι με το μέρος μας. Δηλαδή, όσο και αν τα πάντα γύρω μας πάνε να μας πείσουν για το αντίθετο, το κανονικό είναι το καλό, όχι το κακό.

Ο Φίβος Λιβωριάς, ένα τραγούδι γεμάτο με μια στίβα άγνωστες λέξεις, μάλλον με μια στίβα λέξεις που δεν υπήρχαν πριν από τρεις περίπου δεκαετίες. Αναγκάστηκαμε να τις φτιάξουμε μετά για να αντιστοιχίσουν σε κάποια πράγματα. Έχω στο μυαλό μου και κάτι το οποίο είναι εντελώς αντίστροφο, το οποίο συνέβη, δηλαδή να υπάρχει η λέξη αλλά να μην αντιστοιχεί στην ουσία σε κάτι, ή μάλλον να μην αντιστοιχεί σε αυτό που αντιστοιχούσε πολλά χρόνια αργότερα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι το 1979, σημειώσουμε την χρονιά, 1979, στα τραγούδια της Χαρούλας υπήρχε ένα τραγούδι μέσα που έλεγε Χαρούλα, όπου ο στίχος έλεγε «Τα κομπιούτερς δεν λένε για αγάπη κουβέντα». Το 1979 τα μόνα κομπιούτερς που ξέραμε εδώ στην Ελλάδα ήταν αυτά τα κομπιούτεράκια που είχαμε στο σχολείο και κάναμε τις στοιχειώδεις πράξεις, έτσι. Πρόσθεση αφαίρεση, παραπλασιασμό διαίρεση, 11 με τετραγωνική ρίζα. Αυτά ήταν τα κομπιούτερς που ξέραμε και ήταν πάρα πολύ παράδοξο να υπάρχει λέξη κομπιούτερς σε ένα τραγούδι του 1979.

Τι κρίμα να μην χωράς πουθενά, τι κρίμα να περισσεύεις παντού, αλλά και τι κρίμα να ταιριάζεις παντού και να ταιριάζεις σε όλα. Νομίζω ότι εκεί που συναντιούνται η ελευθερία με το προσωπικό σημάδι του καθενός, αυτό είναι, πώς να το πω, είναι ο ευλογημένος τόπος. Ευλογημένος τόπος, ο οποίος βεβαίως πρέπει να συνοδεύεται και από ανθρώπους δίπλα σου, έτσι.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Πυρκαγιές εξέλιξη αυτή την ώρα στην περιοχή των Καλυβίων. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση, ενώ για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της πρώτης ΕΜΟΔΕ, θελοντές, 18 οχήματα και ένα αέρια μέσα, καθώς και συνδρομή από τις υδροφόρες του ΕΝΟΤΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται προς το παρόν κατοικημένη περιοχή. Πλησιάζει η ώρα της μεγάλης αναμέτρησης του τελικού του Final Four μεταξύ Ολυμπιακού και Real Madrid στο ΆΚΑ. Οι φίλοι του Ολυμπιακού συγκεντρώνονται αυτή την ώρα στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Οι φίλοι της Real συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και μετακινούνται οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ. Ο συνάδελφος Μιχάλης Λεχάκης βρίσκεται έξω από το ΆΚΑ και θα μας δώσει την εικόνα του τι επικρατεί αυτή την ώρα έξω από το στάδιο. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διάνα. Έξω από το ΆΚΑ, στον περιβάλλοντα χώρο, εδώ που ένα κόκκινο ποτάμι αρχίζει και φτάνει από τον Πειραιά αλλά και από άλλους δήμους της χώρας μας. Ήδη να πούμε εδώ, Διάνα, ότι όσοι δεν έχουν πάει από το Φάληρο να έρθουν εδώ έχουν έρθει μεμονωμένα ή με τα μέσα ή με τον ηλεκτρικό, και ήδη έξω από το ΆΚΑ αυτή τη στιγμή αρχίζουν και οι πρώτες ουρές με τον αυστηρό έλεγχο που κάνει η αστυνομία για να περάσουν οι πολίτες εντός του γηπέδου για να παρακολουθήσουν το μεγάλο αγώνα 9 η ώρα μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ. Να πούμε εδώ, Βιβιάνα, ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είναι ισχυρές τόσο εδώ στο ΆΚΑ όσο και στο Πειραιά, που αυτή την ώρα ξεκινάει και μια μοτοπορία από φυλάδους του Ολυμπιακού γύρω στα 200 με 300 μηχανάκια από το γήπεδο Καραϊσκάκη που θα έχουν κατεύθυνση εδώ πέρα στο ΆΚΑ. Να πούμε τέλος, Βιβιάνα, ότι από αυτή την ώρα και μέχρι τις 6 θα ξεκινήσουν οι σειρμοί από τον ηλεκτρικό του Φαλήρου μέχρι το ΆΚΑ για να μεταφέρουν εδώ πέρα τους φυλάδους του Ολυμπιακού για το μεγάλο παιχνίδι. Βιβιάνα.
1: Οπότε στην επόμενη σύνδεσή μας θα είναι όλοι εκεί, φαντάζομαι.
2: Ακριβώς, Βιάννα. Στην επόμενη σύνδεσή μας όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα έχουν βρεθεί εδώ στο ΆΚΑ για να περάσουν, για να δουν τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να κατακτήσει το ευρωπαϊκό κύπελλο.
1: Και όλοι με εισιτήριο.
2: Ακριβώς.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Λεγάκη. Στο μεταξύ, μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται σήμερα στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξένει σε όλες αυτές τις μέρες δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Καλά νέα σε ό,τι αφορά τα στενά του ορμού, προανήγγειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο, τη στιγμή που οι πληροφορίες θέλουν οι ΗΠΑ και Ιράν να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών. Πιστεύω ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση για τα στενά του ορμού, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχή. Τόνισε πάντως, όπως αποτέλεσε στόχος, είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το αποθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Τόνισε δε ότι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος δεν εντάσσεται στην προκαταρτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο μια Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να ηγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας. Όπως αναφέρει το Τασνίμ, η πηγή αυτή επισήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο τρεις ρήτρες του μνημονίου συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Ογκιού Ροζέλ, με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Ζέλ και του Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Η είσοδος του κτηρίου κλειδώθηκε μετά από αίτημα εκένωσης του Κεμάλ Κιλιτσάρογλου, ενώ εκτοξεύθηκαν αντικείμενα και νερό μεταξύ των συγκεντρωμένων. Η ομάδα στην οποία παρευρίσκεται και ο δικηγόρος του Κεμάλ περιμένει έξω για να εισέλθει. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως στο τέλος Αυγούστου ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στους στόχους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και κάνει αναφορά σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο. Έχει πια στο όνομά μας η παρακμή των θεσμών, οι χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα, μια κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, αναφέρει η ανάρτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη. Για απολωστή Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει, σχολιάζει μεταξύ άλλων το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Όσες κυριακάτικες αναρτήσεις και αν κάνει ο κ. Μητσοτάκης προκειμένου να παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα για την καθημερινότητα του λαού, δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τους δύο κόσμους, από την μία ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει και από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί, είναι το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ένας νεαρός στρατιωτικός είναι το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ζαχάρου στην Ηλία. Η τραγωδία σημειώθηκε υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από την τροχέα, όταν το αυτοκίνητο του θύματος προσέκρουσε στο πίσω μέρος Νταλίκας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες. Από το απόγευμα γενικώς έθριος, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αθήνα 984.

Όμηρος από την Λεωνόρα Ζουγανέλη, τραγούδι που εισέγραψαν ο Θέμης Καρμωρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ στον Αθήνα 984, όπως ο Σύντο ονειρεύεται, Βαγγέλης Δημακόπουλος και Οδυσσέας Ιωάννου, μέχρι τις 6.

Η Ελένη Τσαλεκοπούλου σε τραγούδι του Νίκου Ζούβιαρη. Αυτή την περίοδο τη συναντάμε με καινούριο, ολοκένουργιο δίσκο, την Ελένη Τσαλεκοπούλου, με τραγούδια που τη έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς. Και βεβαίως θα τη συναντήσουμε και σε καλοκαιρινά στέκια ανά την Ελλάδα, όπως και πολλούς ακόμα αγαπημένους τραγουδοποιούς και τραγουδιστές. Νομίζω ότι η καλύτερη ντόπα, όταν κάνεις ραδιόφωνο, η καλύτερη ντόπα είναι να ξεκινάς νωρίς-νωρίς να μιλάς για καλοκαιρινές συναυλίες, γιατί το τραγούδι είναι το πρόσχημα. Δηλαδή, μιλάς για τραγούδι, κάτι το οποίο φέρνει πολύ πιο κοντά τη θάλασσα.

Σαν το νερό του ποταμού, ο Ψαρογιώργος με τον Γιάννη Αγγελάκα, το τραγούδι υπάρχει και σε πολλές ακόμη εκτελέσεις, τον τραγουδήσει πάρα πολύ. Συγκεκριμένη εκτέλεση, συγκεκριμένη ηχογράφηση ήταν στο δίσκο Όσο και αν δέρνει ο άνεμος, και πρόκειται για ένα τραγούδι που η μελωδία του είναι παραδοσιακή, μια παραδοσιακή μελωδία από την Κρήτη, όπου έβαλε λόγια ο Δημήτρης Σταυρακάκης.

0: Αθήνα 984. Στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
4: Έλα, δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
3: Έτσι.
4: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
3: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984, Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα, με την Κατερίνα Πουλοπούλου. Αθήνα 984.

Τα μπλούς της Άγρας Νιώτης, παρέα το τραγούδι σαν ο Μύρος Πασχαλίδης με τους Pixlax. Έτσι κι αλλιώς το τραγούδι αυτό ο Μύρος Πασχαλίδης το έγραψε για το Μάνο Ξηδούς, το αφιέρωσε το Μάνο Ξηδούς, έτσι ως ένα αντίδωρο για τη βοήθειά του στο ξεκίνημά του. Πάμε πάλι στα περάσματα του Νίκου Καβαδία.

ακούγαμε εδώ με τον Βαγγέλη και συμφωνούσαμε ότι είναι μία από τις σημαντικότερες ερμηνείες του Βασίλη Παπακοσταντίνου, το τραγούδι αυτό που ακούσαμε. Είναι συγκλονιστική, όχι απλά σημαντική. Είναι συγκλονιστική ερμηνεία. Το τραγούδι υπήρχε βέβαια στο δίσκο Γραμμές των Οριζόντων που κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα του 1991. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία του Βασίλη είναι στις 20 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη στο Βερόνα.

0: Τις μνήμες στο μαχαίρι από την Ιουλία Καραπατάκη που τις συναντάμε και φέτος στο πλευρό του Σωκράτη Μάλαμα. Μάλαμας, Ιουλία Καραπατάκη και Γιάννης Μάλαμας είναι η παρέα εδώ και χρόνια. Οι τρεις πρώτες που είχε ανακοινώσει για την Αθήνα ο Σωκράτης Μάλαμας είναι και οι τρεις sold out και είναι στο θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη 22, 23 και 24 Ιουνίου.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα.

Ένα καλό βράδυ και μια καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας. Ήταν εδώ από την συγκεκριμένη Αθήνα 94 εκπομπή ο Συντονιρεύεται με Βαγγέλη Δημακόπουλο και Οδυσσέα Ιωάννου. Δελτίο ειδήσεων, Βιβιάνα Βαρδιά, ακριβώς στις 6. Τα σούλεπτα γίνονται τα δικά μας απογεύματα μέχρι τις 7. Και το επόμενο Σάββατο στις 4 εδώ στη θέση μας. Γεια χαρά.

τραγούδο για τον οδό και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Γουστάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Πλησιάζει η ώρα της μεγάλης αναμέτρησης του τελικού του Final Four μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτη στο ΟΑΚΑ. Ένα μεγάλο μηχανοκίνητο ποτάμι οπαδών του Ολυμπιακού πλησιάζει στο γήπεδο, ενώ αυτή την ώρα ξεκινούν και οι σειρμοί από το Φάληρο που μεταφέρουν οπαδούς της ελληνικής ομάδας. Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης μεταφέρθηκαν ήδη με λεωφορεία στο στάδιο. Ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης βρίσκεται έξω από το ΟΑΚΑ και θα μας δώσει την εικόνα του τι επικρατεί αυτή την ώρα. Μιχάλη, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα, Διάνα, ξανά από το ΆΚΑ. Να πούμε ότι η μηχανοκίνητη πορεία έχει φτάσει μόλις στο ΆΚΑ. Έχει πάει από τη λεωφόρο Κίμης και ήδη τα μηχανάκια έχουν μπει εντός του περιβάλλοντα χώρου του ΆΚΑ. Ακόμα δεν έχουν φτάσει οι σειρμοί του ηλεκτρικού εδώ πέρα στην Ειρήνη. Τους περιμένουμε.
1: Τώρα ξεκίνησαν από το Φάληρο.
2: Ακριβώς. Τώρα μόλις έφτασε ένας σειρμός. Ακούγονται τα συνθήματα από τους παδούς του Ολυμπιακού που φτάνουν αυτή την ώρα στο ΆΚΑ και περιμένουν και αυτοί να μπουν στον περιβάλλοντα χώρο. Να πούμε εδώ, Βιάννα, ότι ήδη έχουν μιληθεί ουρές να μπουν στα εκδοτήρια για να μπουν εντός του χώρου περιβάλλοντος. Ένα να αναφέρουμε όμως ότι υπάρχουν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παντού όπου γυρνάει το κομμάτι σου. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις ισχυρές, τόσο ομάδα Δέλτας όσο και ισχυρές δημιουργίες σωμάτων που είναι έξω από τον περιβάλλοντα χώρο του ΆΚΑ. Βιάννα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Λεγάκη. Θα είμαστε και πάλι μαζί του τις επόμενες ώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν και διαβεβαιώνει ότι δεν κάνει κακά deal σε τηλεφωνική συνέντευξη στο ABC News. Το αν θα επιτευχθεί συμφωνία εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα και αν υπάρξουν νέα θα είναι μόνο καλά. Δεν κάνω κακές συμφωνίες, είπε συγκεκριμένα ο Τραμπ στο δίκτυο αρνούμενος να μιλήσει περαιτέρω για λεπτομέρειες της συμφωνίας. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη διαπραγματεύτηκαν εκτενώς σε ένα μνημόνιο κατανόησης επί μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα άνοιγε τα στενά του ορμούς. Καλά νέα όσο ό,τι αφορά τα στενά του ορμούς, προανήγγειλε και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από την Ινδία. Πιστεύω ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση για τα στενά του ορμούς, δήλωσε ο Ρούμπιο. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο μια Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας. Όπως αναφέρει το Τασνίμ, η πηγή αυτή επισημαίνει πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οζέλ με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζέλ και του Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Οι είσοδοι του κτηρίου κλειδώθηκαν μετά από έτοιμα εκένωσης του Κιλιτσάρογλου, ενώ καεκτοξεύθηκαν αντικείμενα και νερά μεταξύ των συγκεντρωμένων. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη Αναρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στους στόχους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και κάνει αναφορά σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο, όχι πια στο όνομα μιας παρακμής των θεσμών, οι χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα, μια κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, αναφέρει απέναντι σε αναρτησή του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Για πολλωστή Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει, σχολιάζει μεταξύ άλλων το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Όσες κυριακάτικες αναρτήσεις και αν κάνει ο κ. Μητσοτάκης προκειμένου να παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα για την καθημερινότητα του λαού, δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τους δύο κόσμους. Από τη μία ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει και από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνησή του υπηρετεί, είναι το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κλείνουν αυτή την ώρα οι κάλπες στην Κύπρο για την ανάδειξη των 56 βουλευτών της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Δύο ώρες μετά το κλείσιμο των καλπών υπολογίζεται ότι θα γίνουν γνωστά τα πολιτικά κόμματα τα οποία θα εισέλθουν στη Βουλή, καθώς και ο αριθμός των βουλευτών από κάθε κόμμα. Η τελετή ανακήρυξης θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στις 12 το μεσημέρι. Υποπληρή έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή των Καλυβίων. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 62 πυρασβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές και 18 οχήματα. Ένας νεαρός στρατιωτικός είναι το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ζαχάρου στην Ηλία. Η τραγωδία σημειώθηκε υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από την τροχέα, ενώ το αυτοκίνητο του θύματος προσέκρουσε στο πίσω μέρος Νταλίκας. και ο καιρός λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενα δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια του Σου Λεπτακύλη και τα δικά μας απογεύματα. Καλεσμένος ο οικαστικός Νίκος Φλώρος.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αθήνα 984.

0: Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια μάτια μου, έτσι πέφτει νερό στο μήλο της τέχνης. Άλλωστε για τέχνη θα μιλήσουμε σήμερα, φανταστείτε, ημέρα τελικού Final Four, εμείς θα κάνουμε την ανατροπή, θα μιλήσουμε για τέχνη. Καλησπέρα καταρχάς, 12 λεπτά μετά τις 6, ακούτε τον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος φροντίζει τα του ήχου, η Τασουλέπτα Κίλινε στο μικρόφωνο και καλεσμένος μας ο γλύπτης Νίκος Φλώρος. Καλώς τον, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη φιλοξενία εδώ σήμερα στον υπέροχο σταθμό σας.
0: Νίκο, σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Γνωριστήκαμε όταν πρωτοήρθες από τη Νέα Υόρκη στην Ελλάδα.
1: Ναι, σχεδόν,
0: θα μιλήσουμε
1: ναι,
0: για αυτή
1: ναι,
0: τη ναι, μετάβαση, ναι, για την πρώτη μετάβαση στην Αμερική ναι, και για την επιστροφή. Και όλα αυτά τα χρόνια, να πω στους ακροατές που ίσως δεν έχουν ακούσει το όνομά σου, αν και αρκετοί σίγουρα το γνωρίζουν. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, μία και πλέον δεκαετία που είσαι τουλάχιστον εδώ με έδρα πάλι την Ελλάδα, έχεις κάνει τόσο πολλά πράγματα. Ταξιδεύεις την ελληνική τέχνη, την ελληνική γλυπτική σε όλο τον κόσμο. Έχεις κάνει εκθέσεις από την Αγία Πετρούπολη μέχρι τη Βραζιλία. Τέχνη, την ελληνική γλυπτική σε όλο τον κόσμο. Έχεις κάνει εκθέσεις από την Αγία Πετρούπολη.

0: Προσπαθώ να έχω αυτή την πορεία και να έχω σε σημαντικούς σταθμούς να παρουσιάζω την τέχνη μου, και αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή δεν είναι, υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που εμφανίζονται 1, 2, 3, 5, 6 χρόνια και μετά εξαφανίζονται. Το θέμα είναι να μπορεί να έχεις μια διάρκεια. Αυτή η διάρκεια είναι το πιο σημαντικό για μένα ενός καλλιτέχνη και η πορεία του, που αυτό προϋποθέτει πάρα πολλές θυσίες, προϋποθέτει πολύ σκληρή δουλειά, προϋποθέτει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να φανταστεί κανένας. Τι μπορεί να βιώσει ένας καλλιτέχνης μόνος του για να μπορέσει να έχει μια διάρκεια μέσα σε ένα παγκόσμιο ανταγωνισμό της τέχνης, που είναι πάρα πολύ δυνατός αυτός ο ανταγωνισμός. Δεν μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, μιλάμε ότι έχεις ανταγωνιστείς με την Αμερική, έχεις με διάφορες χώρες και με καλλιτέχνες οι οποίοι είναι πάρα πολύ αξιόλογοι και αυτοί στο χώρο τους, και να διεκδικείς τους ίδιους χώρους με ονόματα τα οποία είναι, πώς να το πω, και στο χρηματιστήριο της τέχνης, με εκατομμυρίων έργα τέχνης, τα οποία να μου προσφέρουν χώρους οι οποίοι αντίστοιχα και αυτοί θα θέλανε και θα ζηλεύανε να είναι σε τέτοιους χώρους, και το καταφέρνουμε με τη δύναμη του Θεού, με την δύναμη, θα έλεγα, του ελληνικού DNA, να το πω και έτσι, γιατί και εμείς οι Έλληνες έχουμε μια, πώς να το πω, μέσα μας έτσι, μια τρέλα,
1: μια φλόγα,
0: ναι, και τα λοιπά, τα οποία θέλουμε να πετύχουμε ένα στόχο, και πάνω σε αυτό το καταφέρουμε μέσα από όλη την
1: έτσι είναι όπως το λες. Πάντως θέλω να μείνω λίγο στη φιλοσοφία που έχεις ως καλλιτέχνης, γιατί θέλεις να έρχονται τα έργα σου σε επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, και μάλιστα σε μια σχέση, να το πω έτσι, δωρεάν. Να εξηγήσω στους ακροατές μας, το τελευταίο έργο σου, ας πούμε, που είναι ένα έργο αντιπολεμικό, εκτίθεται στη Λισαβόνα, σε έναν από τους πιο κεντρικούς και ιστορικούς ναούς της πόλης, μέσα στην εκκλησία, σε ένα ναό εν λειτουργία, πράγμα το οποίο είναι πρωτοφανές. Εγώ απόρρισα που σου δώσανε και άδεια η Καθολική
0: και εγώ
1: Εκκλησία.
0: Το ίδιο, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν πίστευα και εγώ το συγκεκριμένο έργο. Όποιος δεν το έχει δει και το δει θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Μιλάμε ένα έργο το οποίο είναι καθαρά συμβολικό. Είναι ένα έργο το οποίο ουσιαστικά είναι η βάση του ένα όπλο, ένα καλάζινικο, να το πω έτσι, που απάνω έχει το εξαπτέρυγο, και μέσα στο εξαπτέρυγο έχει μέσα το σύμβολο του δολαρίου, του χρήματος. Και αυτό φανταστείτε ότι βρίσκεται μέσα σε μια εκκλησία, μια από τις κεντρικότερες εκκλησίες της Πορτογαλίας, της Λισαβόνας, που περνάνε αρκετές χιλιάδες κόσμος, θα περάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα εκτίθεται, και αλλά και παράλληλα γίνεται και λειτουργία μες στην εκκλησία. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ένας χώρος, ένα μουσείο, μια γκαλερί, το οποίο θα μπορούσε πολύ άνετα εντός εισαγωγικών να παρουσιαστεί εκεί. Είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος για να μπορέσει, πώς να το πω, να ισορροπήσει, θα έλεγα εγώ, ένα τέτοιο έργο μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο.
1: Είναι πάντως ένας χώρος όπου, όπως είπες, χιλιάδες άνθρωποι θα περάσουν, γιατί είναι πραγματικά σε το σημείο τέτοιο, στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Χωρίς εισιτήριο, δεν είναι μια γκαλερί. Όποιος μπαίνει στην εκκλησία για να προσευχηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να δει, θα έρθει σε επαφή με την τέχνη σου και με το μήνυμα που θέλεις εσύ να περάσεις με αυτό το έργο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς, έτσι. Και αυτός είναι και ο σκοπός της τέχνης, να ξέρεις.
1: Κανονικά έτσι είναι.
0: Δηλαδή,
1: έτσι είναι.
0: Να φέρεις τον θεατή που θα το δει αυτό σε ένα διάλογο, να του καθρεφτήσεις κάποια πράγματα που ίσως δεν περνάγαν από το μυαλό του μέχρι στιγμής. Να τον κάνεις, δηλαδή, για μένα το πιο σημαντικό είναι να τον κάνεις να σκεφτεί. Αυτό είναι. Να περάσεις ένα μήνυμα, και αυτό, να βλέποντάς το, φεύγοντας από εκεί, να αλλάξει λίγο το τρόπο σκέψης του, ίσως για το καλύτερο.
1: Αυτό είναι το ιδανικό που περιγράφεις, όμως εσύ ο ίδιος έδωσες την απάντηση γιατί δεν συμβαίνει αυτό πάντα, γιατί είναι χρηματιστήριο και η τέχνη.
0: Σίγουρα. Το μεγαλύτερο χρηματιστήριο παγκόσμια, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και είναι και πολύ δύσκολο να μπει ένας καλλιτέχνης μέσα σε αυτό. Αλλά πέρα από το χρηματιστήριο, γιατί εγώ δεν πιστεύω πάρα πολύ, δηλαδή δεν μπορεί να συνδυαστεί η τέχνη με το χρήμα. Είναι δύο αντίθετα πράγματα, να το πω.
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε.
0: Ναι, κανονικά δεν θα έπρεπε, και το θεωρώ ανήθικο πολλές φορές, να σου το πω έτσι, που βλέπω έργα, ας πούμε, του Van Gogh, αυτών των μεγάλων ζωγράφων, τέλος πάντων, που όταν εν ζωή ήταν δεν είχαν να αγοράσουν ούτε τις μπογιές τους, πεθάνανε στην ψάθα, δεν είχαν ούτε τίποτα δηλαδή, και μόλις πεθάνανε, μετά βρεθήκανε οι επιτίδοι, πήραν αυτά τα έργα του και πουλιώνται σήμερα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, που για μένα είναι φοβερό ανήθικο προς μνήμη αυτών των μεγάλων ζωγράφων, που θα έπρεπε από αυτά τα χρήματα ένα μεγάλο μέρος να δίνεται για υποστήριξη νέων καλλιτεχνών.
1: Αυτό. Έτσι.

0: σε έναν όμορφο κόσμο ηθικό και αγγελικά πλασμένο, αλλά όχι, δεν είναι έτσι ο δικός μας κόσμος. Νίκο, να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Γεννήθηκε στην Τρίπολη, σωστά. Με την τέχνη, πώς αποφάσισες, μάλλον πώς αποφάσισες η τέχνη να γίνει ο δρόμος σου και ιδιαίτερα η γλυπτική, γιατί η γλυπτική?
1: Να σου πω κάτι, είναι κάτι το οποίο συνέβη, δεν είναι κάτι το οποίο το επέλεξα, να σου το πω έτσι. Δηλαδή ήρθε στη ζωή μου εντελώς αυθόρμητα. Να το πω πιο απλά, γεννιέσαι καλλιτέχνης, γεννιέσαι επιχειρηματίας, γεννιέσαι έμπορος, γεννιέσαι τραγουδιστής, γεννιέσαι τεμπέλης, να το πω και έτσι, υπάρχουν και αυτά. Γεννιέσαι πολιτικός. Ναι, δηλαδή πιστεύω ότι ο άνθρωπος γεννιέται. Δεν πιστεύω εγώ ότι άξαφνα, ας πούμε, στα 20-25, στα 30 σου, άξαφνα γίνομαι καλλιτέχνης, γίνομαι ζωγράφος, γίνομαι τραγουδιστής. Δεν γίνονται, εγώ πιστεύω, αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο
0: Είχες μέσα σου,
1: ναι, αυτό, και φυσικά το καλλιεργείς αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο, ναι, μεν το έχεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που γεννηθήκαν με ένα εξαιρετικό ταλέντο, αλλά οι συνθήκες ζωής τους κάνανε να μην μπορέσουν να το καλλιεργήσουν αυτό το ταλέντο, και πραγματικά γίνονται δυστυχισμένοι άνθρωποι. Εγώ πιστεύω κάθε άνθρωπος που υπάρχει έχει μέσα του κάποια ταλέντα, διαφορετικού είδους ταλέντα, και νομίζω αυτό πρέπει να ακολουθήσει στη ζωή του, γιατί σημασία τι έχει περνώντας από αυτή τη ζωή? Σημασία είναι να είσαι καλά με τον εαυτό σου και να είσαι ευτυχισμένος με αυτό που κάνεις. Μπορεί να είναι και λιγότερα τα χρήματα, μπορεί να είναι και ένα δύσκολη διαδρομή. Δηλαδή, αν μου έλεγε σε μένα τώρα, αν θα επέλεγα να γίνουμε καλλιτέχνης ή όχι, θα σου έλεγα δεν θα ήθελα να είμαι καλλιτέχνης. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδρομή, όλες οι δυσκολίες, όλος αυτός ο αγώνας που δεν έχει τελειώσει ακόμα και σήμερα, συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα, θα έλεγα ότι όχι, δεν θέλω να είμαι καλλιτέχνης. Θα ήθελα να είχα μια πιο ήρεμη ζωή, μια πιο στρωτή, μια πιο normal, να το πω έτσι. Γιατί εμείς οι καλλιτέχνες δεν κοιμόμαστε τα βράδια, να σου το πω έτσι. Ταξιδεύουμε, ονειρευόμαστε, ξαναξυπνάμε. Δηλαδή η ζωή μας είναι μια διαρκή γένα, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, που η γένα προϋποθέτει και πόνο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πολλές φορές είναι και τα οικονομικά. Μην ξεχνάς και αυτό. Κάθε καλλιτέχνης, επειδή δεν είναι έμπορος από τη φύση του, αντιμετωπίζει και ένα τεράστιο πρόβλημα και δεν έχει καμία σχέση και με το οικονομικό κομμάτι. Εκτός αν ανήκει σε μια μεγάλη γκαλερί, σε κάποιους χώρους τέρης που μπορεί να υποστηριχτεί από εκεί. Αλλά είναι μια δύσκολη διαδρομή. Και αν μου έλεγε ένα παιδί τώρα, ξέρω εγώ, κύριε Φλόρε, ξέρω εγώ, θα ήθελα να γίνω ζωγράφος και τα λοιπά, αν πραγματικά το ήθελε πάρα πολύ και να ξεπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα, θα το έλεγα ναι. Αλλιώς θα το έλεγα μην ασχοληθείς με αυτό το αντικείμενο. Ειλικρινά.
0: Θέλω να δούμε πότε αποφάσισες να φύγεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ποιες ήταν οι συνθήκες τότε. Αλλά επειδή έχεις διαλέξει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, να το πω ότι τα τραγούδια όλα τα έχει διαλέξει ο Νίκος Φλόρος, θα ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι και θα έρθουμε να δούμε για το πρώτο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Υπάρχουν δύο λόγοι που διάλεξες το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Ναι, ακριβώς. Το ένας λόγος είναι ότι η στίχη είναι του Γκάτσου, που είναι από την Αρκαδία, από την Ασέα. Αυτός ο μεγάλος ποιητής, θα έλεγα εγώ.
0: Ποιητής,
1: ναι. Και το άλλο είναι ότι με Λίνα Μερκούριο, όταν ήμουν μικρός, σε μικρή ηλικία, και τότε ήταν το μεγάλο αρκαδικό φεστιβάλ του αείμνηστου Δημήτρη Ταλαγάνη, που το είχε διοργανώσει τότε. Κάνανε ένα παιδικό διαγωνισμό. Όχι μάλλον παιδικό, ένα διαγωνισμό ζωγραφική κάνανε. Και εγώ με τον αυθορμητισμό μου και με το θάρρος μου πήγα εκεί και λέω: θέλω να συμμετέχω σε αυτόν τον διαγωνισμό. Λοιπόν, και με αφήσαν σε μία άκρη, δεν μου έδωσαν καν σημασία. Πήραν τεράστιο τελάρο, θυμάμαι, και ζωγράφισα και ένα στυλ βαγκοχικό με κάτι χρώματα μπλε ηλεκτρικ, με κάτι ένα σιταροχώραφο, ένα δέντρο μόνο του στη μέση κτλ. Και είχε περάσει τότε η Μελίνα Μερκούρη, γιατί είχε έρθει για να γκαινιάσει αυτό το φεστιβάλ, και είδε αυτό και το έργο και τα λοιπά, και τα πήγαν και στο Υπουργείο Πολιτισμού για κάποια χρονική περίοδο, και είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν ήξερα σε μικρή ηλικία ποια ήταν αυτή η γυναίκα ουσιαστικά. Και ξέρεις, ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να το κοροϊδέψεις. Δεν ήξερα αν είναι ηθοποιός, δεν ήξερα αν είναι πολιτικός. Απλά είδα μια γυναίκα, μια παρουσία που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Η λάμψη της. Είχε μια φοβερή λάμψη με Λίνα Μερκούρη, πραγματικά. Και επειδή ακούω τελευταία πολλοί που λένε διάφορα πράγματα σχετικά με το ταλέντο της, το ένα και το άλλο κτλ., θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο αν έπαιζε καλά ή όχι, είναι η παρουσία, δηλαδή ήταν μια star. Star είναι δηλαδή αυτός που εκπέμπει μια λάμψη χωρίς να ξέρεις ποιος είναι και γυρνάς το κεφάλι σου να δεις. Το ίδιο είχε και η συγχωρεμένη Αλίκη Βουγιουκλάκη, η αείμνηστη. Πραγματικά το λέω. Γιατί έβλεπες αυτούς τους ανθρώπους χωρίς να ξέρεις ποιοι είναι και γύρναγες να δεις, γέμιζε η αίθουσα από φως.
0: Είναι αυτό που λένε στην Αμερική star quality.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είχαν κατάλαβες. Ήταν προσωπικότητα, ήταν χαρακτήρας. Και επειδή ήμουν πολύ φίλος και με την Θεόνη Όλτριτς, την Βαχλιώτη, στη Νέα Υόρκη, την αείμνηστη, και αυτή έχει φύγει από τη ζωή, που έχει πάρει και Όσκαρ.
0: Την ενδυματολόγο.
1: Την ενδυματολόγο, ναι, για το Great Gatsby και τα λοιπά. Που ήταν και πολύ φίλες με τη Μελίνα, μου έλεγε διάφορες ιστορίες σχετικά. Και τέλος πάντων, ήταν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά με κάποιο τρόπο σημαδέψανε και τη δική μου πορεία.
0: Βέβαια, άφησαν ένα αποτύπωμα και στη χώρα, να, και σε ένα μικρό παιδί που
1: ακριβώς
0: πριν καλά-καλά συνειδητοποιήσει. Ξέρεις,
1: είναι
0: τι
1: τα
0: θα
1: ιδανικά,
0: κάνει.
1: Είναι αυτά τα εντάλματα που θα πάρεις κάτι από αυτό. Που δυστυχώς στην εποχή μας σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Είναι πολύ δύσκολο πια τα νέα παιδιά να έχουν τέτοια εντάλματα, τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι με ένα διαφορετικό ήθος, θα έλεγα, και χαρακτήρα να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους, όχι με το χρήμα και όχι με πολύ φτηνό, θα έλεγα, τρόπο. Αλλά με ψηλά ιδανικά, και βάζαμε ψηλούς στόχους. Όσο πιο ψηλά ήταν ο στόχος, τόσο μεγαλύτερος ήταν και ο αγώνας που ήθελες να κάνεις. Και αυτή ήταν και ευχαρίστηση.
0: Νίκο, σπούδασες εδώ στη σχολή?
1: Όχι, δεν σπούδασα εδώ στην Καλών Τεχνών. Έφυγα μικρός, εδώ σπούδασε η αδερφή μου. Και είχα την ευκαιρία, επειδή η αδερφή μου είναι και μεγαλύτερη, να πηγαίνω στην Καλών Τεχνών. Ήταν στο εργαστήριο του Πατρασκίδη τότε. Ήταν ο Κένσαν Λίς, ήταν ο Μηταράς, ήταν ο Τέτσης. Και θυμάμαι μικρός, η αείμνηστη Λαμπράκη, ιστορικός τέχνης. Και εγώ μικρό παιδί τότε που ήμουνα, ξέρω εγώ, στη τρίτη γυμνασίου, η αδερφή μου ήδη είχε περάσει καλών τεχνών, βρισκόμουν μέσα σε αυτούς τους χώρους.
0: Επηρεάστηκες ακόμα περισσότερο. Ακόμα... Και τα δύο παιδιά λοιπόν τέχνη.
1: Ναι, ναι, ξέρεις το κακό με εμένα ποιο ήταν, ότι δεν έζησα την εφηβεία μου. Δηλαδή, βρισκόμουν σε αυτούς τους χώρους, πάντα έκανα παρέα με μεγαλύτερους ανθρώπους. Και δεν μπορούσα να συμβαδίσω με παιδιά τη ειδική μου ηλικία. Δεν έκανα, ας πούμε, τις βλακίες που θα έκανε ένα παιδί.
0: Πιο όριμος από την ηλικία σου.
1: Αυτό είναι λάθος. Πιστεύω είναι λάθος να σου πω κάτι.
0: Έτσι γίνεται.
1: Το κάνεις μεγαλύτερο. Στις βλακίες που δεν κάνεις μικρός, κάνεις μεγάλος. Αυτό είναι το κακό, να ξέρεις. Στις φυλάει, δηλαδή δεν γλιτώνεις από αυτό. Και όλη μου την εφηβεία και όλα αυτά τα χρόνια τα πέρασα με ανθρώπους οι οποίοι είχαν να μου πούνε κάτι. Ξέρεις, εγώ σαν σφουγγάρι καθόμουν και άκουγα. Αλλά είχα και άποψη όμως. Και έλεγα και την άποψή μου. Να φανταστείς, ο πατέρας μου δεν με έπαιρνε μαζί του με φίλους και τα λοιπά, γιατί μου έλεγε: είσαι θρασής, και με τους φίλους μου μου λέει: τους προσβάλλεις και λες την άποψή σου, ενώ δεν θα έπρεπε να μιλάς. Σαν παιδάκι μου λέει: θα κάθεσαι στην άκρη και δεν θα μιλάς. Λέω: δεν μπορώ, λέω, όταν ακούω αυτή τη βλακεία που λέει ο άλλος, να μην αντιδράσω. Το είχα αυτό από μικρό
0: ζωή. Βάρος της γνώμης σου.
1: Ναι, το είχα πάντα, ναι, το είχα πάντα. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και στο εξωτερικό. Γιατί μου έδωσε δύναμη να μπορέσω να ανοίγω πόρτες εκεί που άλλος φοβόταν, άλλος έλεγε δεν μπορώ να μπω εκεί. Εγώ έλεγα, αν δεν ανοίγει αυτή η πόρτα, θα τη σπάσω να μπω. Έχει αυτό το μότο.
0: Έτσι πήγε στην Αμερική με έτσι αυτό πήγα το, στην Αμερική. Το τζαμπουκά, πρώτα, να το
1: πρώτα
0: πω
1: πήγα
0: έτσι,
1: στο Παρίσι, στο Παρίσι την Μποζάρ, πήγα εκεί για σπουδές. Μικρός 17 χρόνων, να φανταστείς, 18, μόλις τελείωσα το Λύκειο, πήγα απευθείας. Και τότε, ξέρεις, δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχαν... δηλαδή, απορώ πώς με αφήναν και οι γονείς μου, να σου το πω έτσι, ένα παιδί σε αυτή την ηλικία να βρεθεί σε μια ξένη χώρα. Τότε και οι Γάλλοι, θυμάμαι, ήταν εντελώς νοπ, οι Παριζιάνοι κτλ. Αγγλικά δεν μίλαγε κανένας φυσικά. Και ήταν για μένα ένα μεγάλο σχολείο, γιατί στηρίχτηκα στις δικές μου δυνάμεις.
0: Έπεσε στα βαθιά.
1: Ακριβώς, ναι. Ως μικρό παιδί δηλαδή έπρεπε να. Ή θα πετύχεις ή δεν θα πετύχεις. Δηλαδή δεν υπήρχε ο μαμά μου, ο μπαμπάς μου, δεν ξέρω, η θεία μου, να πω ότι είχα μια θεία στο Παρίσι και πήγαινα και έμενα στο σπίτι της. Ήμουν εντελώς μόνος μου. Μαγείρευα, έκανα, έπρεπε να δω τι θα κάνω, πώς θα βρω, εξοικονομήσω χρήματα, πώς θα πάω στη σχολή, πώς όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό είναι ενηλικίωση όμως.
1: Ναι, ενηλικιώνεις αμέσως, κατάλαβες. Και δεν μπορώ να βλέπω, ας πούμε, παιδιά που είναι, ας πούμε, 30 χρονών και σου λέει, είναι μικρό παιδί ακόμα, λέει η μαμά, τον μπαμπά του, ξέρω εγώ και αυτά, θα βρει το δρόμο του. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να, τα παιδιά να τα κάνουμε, να τα μεγαλώνουμε για να γίνονται ανεξάρτητα. Ευτυχώς που οι γονείς μου, να σας πω κάτι, δεν μου δίνανε ιδιαίτερη σημασία, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Με αφήνανε, μου λέει, θες να πας εκεί, πήγαινε. Ωραία, εμείς έχουμε αυτά την οικονομική δυνατότητα, δεν έχουμε παραπάνω. Να πω και αυτό ότι οι γονείς μου δεν ήταν πλούσιοι. Δεν προέρχομαι από μια οικογένεια με αστική, το οποίο είχαν τη δυνατότητα να μπορούν να με στέλνουν εμένα στο Παρίσι, οπουδήποτε κτλ. Με μεγάλο αγώνα, με πολλές στερήσεις, με. Δεν το συζητάω τι γινόταν, τέλος πάντων.
0: Πάντως, μπράβο τους που άφησαν ναι. το παιδί τους να ακολουθήσει την καρδιά του, αυτό που ήθελες
1: αυτό
0: να
1: και,
0: κάνεις.
1: Και η αδερφή μου αντίστοιχα που ακολούθησε και τα λοιπά. Ναι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν και με ανθρώπους, είχαν γνωστούς καλλιτέχνες. Θυμάμαι το Γιάννη το Ρίτσο που στην Αρκαδία που ερχόταν. Εγώ σου λέω, όταν ήμουν μικρό παιδί, έβλεπα αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά επειδή δεν ήξερα ποιοι είναι, έβλεπα την άβρα τους. Και με εντυπωσίαζε αυτή η άβρα. Το Ρίτσο θυμάμαι τα υπέροχα μπλε μάτια του, αυτή την άβρα. Και άλλους πολλούς.
0: Το παράστημά του.
1: Μπράβο, ναι, και άλλους πολλούς. Το Γιάννη το Τσαρούχη. Και μιλάω για Γιάννη Τσαρούχη, ας πούμε, έχουμε πολύ καλό φίλο, τον Κώστα το Πόπα Θεοδόρου, τον αρχιτέκτονα που έχει κάνει και την Αγία Φωτεινή στην Αρκαδία. Που ήταν συνεργάτης επί πολλά χρόνια με τον Πικιόνι μαζί και αυτά. Θέλω να σου πω, άνθρωποι που σου δίνανε γνώση, σου ανοίγανε δρόμους, όχι όμως να σε εμποδίσουν να προχωρήσεις, αλλά σου δίνανε τέτοια εφόδια.
0: Ως έμπνευση καταρχάς.
1: Μπράβο αυτό, ως έμπνευση. Δηλαδή δεν υπήρχε την περίπτωση να μην συναντήσεις με αυτόν τον άνθρωπο, να μιλήσεις για μία ώρα και να μην σου αλλάξει κατά κάποιο τρόπο
0: να
1: την
0: κοσμοθεωρία.
1: Κατάλαβες. Όπως φαντάζομαι και η Μαρία Κάλλας, δεν την γνώρισα και αυτά λόγω ηλικίας, αλλά θα μπορούσε, δηλαδή πιστεύω σαν άνθρωπος, θα είχε πάρα πολλά να σου μεταδώσει.
0: Οπότε έκανε. Από το Παρίσι κατευθείαν.
1: Όχι, γύρισα μετά. Γύρισες. Ασχολήθηκα με το θέατρο, πήγα δραματική κτλ. Γιατί με ενδιαφέρει σκηνογραφία. Έμπλεξα με το θέατρο. Έγινε κατά κάποιο τρόπο και λίγο ηθοποιός. Μέσα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ αρχαία τραγωδία. Εντάξει, αλλά πώς να σου πω, επειδή το θέατρο είναι ένας χώρος που απαιτεί πολύ γερό στομάχι, εγώ το σταμάτησα, ήθελα να προχωρήσω πάνω εκεί, γιατί η μοίρα μου ήταν περισσότερο στο κομμάτι το εικαστικό και στη γλυπτική και όλα αυτά. Και έτσι ένα ωραίο πρωί αποφασίζω, πάω πρώτα, και φεύγω για την Αμερική, για τη Νέα Υόρκη. Χωρίς τίποτα φυσικά, έτσι. Λοιπόν, 500 δολάρια στη τσέπη, σαν τον τρελόν. Που πάω τώρα τίποτα. Δεν είχα συγγενείς. Όλοι θυμάμαι γνωστοί που είχαμε κάποια συγγενική. Όλοι εκείνη την ημέρα φεύγανε. Άλλο στα πέντε διακοπές, άλλο ήταν μια βαλίτσα στον δρόμο. Νίκο, δεν μπορούμε να σε φιλοξενήσουμε. Συγγνώμη. Όλοι είχαν εξαφανιστεί πάντες. Και βρίσκομαι σε μια Νέα Υόρκη. Ευτυχώς ήταν μια φίλη μου τότε που είχε πάει ως μοντέλο και αυτά να δουλέψει εκεί. Έλα, Νίκο, εκεί να μείνεις με μένα. Και πήγα εκεί πέρα και. Και κατάλαβα δηλαδή αυτό που λέμε, πώς να σου το πω, που ξεκινάς από το, όχι από το μηδέν, από το μείον μηδέν. Πραγματικά, ναι, και ξεκινάς από το μείον μηδέν και τους ενδιαφέρει ποιος είσαι, τι έχεις κάνει, τίποτα. Δηλαδή θα έπρεπε να αποδείξω με οποιονδήποτε τρόπο την αξία μου. Και ποια ήταν η αξία μου? Η αξία μου ήταν τα χέρια μου και το ταλέντο αυτό που είχα. Και είπα, όσο χρόνο θα είμαι εκεί, θα προσπαθήσω να πετύχω 5 πράγματα. Πολλοί μου λέγανε στη Νέα Υόρκη τι ζωάρα κάνεις, τι ωραία περνάς, τι κλαμπ και αυτά. Εγώ να σου πω κάτι, αν πήγα στα 15 χρόνια 3 φορές σε κλαμπ στη Νέα Υόρκη, δεν με πιστέψεις. Λοιπόν, ήταν άπειρες οι ώρες δουλειάς, αλλά πάνω στο κομμάτι και το καλλιτεχνικό. Και τι γίνεται, κατάφερα κάποια πράγματα κατόρθωτα, λόγω, θα έλεγα, και της, του δικού μου ταλέντου, θα έλεγα, της δικής μου ματιάς και ως Έλληνας, και το θάρρος μου, θα έλεγα, πάνω απ' όλα. Θυμάμαι και τον αείμνηστο, τον Γιώργο τον Κωστάκο, τον φίλο μου και συνεργάτη, τότε που ήταν στη Νέα Υόρκη. Μου έλεγε: σε σώνει η άγνοιά σου. Ρε Γιώργο, το λέει: γιατί με σώνει η άγνοιά μου? Μου λέει: δεν ξέρω με ποιον μιλάς, μου λέει. Ήταν, ας πούμε, ο Τάδε, ξέρω εγώ, Ροκφέλερ οικογένεια, και εγώ μιλάγα και μιλάμε έτσι όπως μιλάμε στο. Και μου ερχόταν η σιγά και μου λέει: ξέρω με ποιον μιλάς τώρα, ποιος είναι αυτό? Λέει: εντάξει, ποιος είναι?
0: Ένα παιδί, δηλαδή. Ένα άνθρωπο είναι και αυτό σαν και εμά.
1: Ακριβώς έτσι. Αυτό δηλαδή στη Νέα Υόρκη μου άρεσε, που απομυθοποίησα πάρα πολλά πράγματα, πολλές καταστάσεις. Και με έκανε περισσότερο να βρω το πραγματικό μου εαυτό και την, θα έλεγα, και τις δυνατότητές μου. Αυτό που μου έδωσε όθηση και πρωτοκέρδισα ήταν μια βράβευση που μου έγινε από τον Χάρολ Κόντα. Ο Χάρολ Κόντα, για όσοι δεν ξέρουν, ήταν ο διευθυντής του Fashion Institute, του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, που με βράβευσε μαζί με την Άννα Γουίντορ τότε και με είχαν καλέσει και σε αυτό το περιβόητο γκαλά, γιατί αυτό ουσιαστικά το ίδρυσε στο Μητροπολιτικό Μουσείο, και ουσιαστικά αυτό ήταν το πράσινο φως που μου έδωσε, και τότε μου γράψανε και στο New York Times, μου είχαν βάλει τη φωτογραφία και τα λοιπά για αυτό το κουστούμι που είχα δημιουργήσει τότε για αυτό, το διαγωνισμό. Τέλος πάντων, και αυτό ήταν το πράσινο φως.
0: Ήταν το διαβατήριό σου, ουσιαστικά.
1: Ήταν το διαβατήριο, γιατί ήταν οι μεγαλύτερες, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι στο χώρο εκεί πέρα, ήταν ότι το ανώτερο υπήρχε εκείνη τη στιγμή.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, για να σου δίνει ο Χάρολ Κόντα το πράσινο φως και να σου λέει προχώρα, σου δίνω και τη βράση και τα λοιπά, αμέσως με ένα μαγικό τρόπο τι γίνεται? Όλα αλλάξανε και άξιζε να αποκτάω μια διαφορετική πορεία, και συνεχίζω να κάνω αυτά τα έργα τα οποία προκύψανε στην πορεία μετά αργότερα.
0: Πρέπει να εξηγήσουμε στους ακρότες ότι ο Νίκος Φλώρος έχει ένα πολύ ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ιδίωμα. Να το πω έτσι, τουλάχιστον στα έργα αυτά και αυτής της περίοδου για τα οποία μιλάμε. Αποφάσισες να έχεις ως πρώτη σου ύλη το αλουμίνιο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δηλαδή, θέλεις να το εξηγήσεις εσύ για να...
1: Κοίτα, να σου πω, ναι. Αυτό ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη. Ζώντας στη Νέα Υόρκη, πηγαίνοντας στα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά, έβλεπα άπειρους τείχους από κουτάκια αναψυκτικών, όλα αυτά αυτό το υλικό, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα, έχει ένα λαμπερό χρώμα μεταλλικό. Και σκέφτηκα ότι θέλω να κάνω κάτι από αυτό. Περπατώντας στο δρόμο μία μέρα, εκεί που πουλάνε στη Union Square, αυτοί που πουλάνε κάποια βιβλία, κάποια τέτοια πράγματα, βλέπω μπροστά μου, έτσι πέφτω μάτι μου, ένα βιβλίο το οποίο είναι η Queen Elizabeth η πρώτη. Ένα παλιό βιβλίο, του λέω πόσο κάνει, $2-3, το παίρνω. Πάω σπίτι, το βλέπω εκεί πέρα, άρχισα να το διαβάζω το βιβλίο αυτό, την ιστορία της τέλος πάντων. Και μου έρθει η ιδέα να φτιάξω ένα κουστούμι για την Queen Elizabeth την πρώτη, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από κουτάκια Coca-Cola, να το πω έτσι. Αλλά πώς θα είναι αυτό το πράγμα? Εγώ έτσι μου ήρθε σαν ιδέα.
0: Πώς
1: θα γίνει στην πραγματοποίηση? Και δεν ήθελα να είναι όμως με ένα φτηνό τρόπο, κατάλαβες, με ένα, πώς να το πω, το ανακυκλώσιμο αυτό που πολλές φορές δεν είναι στην αξία που θα έπρεπε. Και έτσι, με ένα μαγικό τρόπο, με ένα παράξενο τρόπο θα έλεγα, δημιουργώ μια τεχνική να κάνω το κουτάκι των αναψυκτικών σαν ύφασμα και να το υφαίνω σε ένα μεταλλικό ύφασμα, θα έλεγα, το οποίο δημιουργήσα το πρώτο έργο. Είναι και αυτό το έργο που βραβεύτηκε από τον Χάρολ Κόντα που είπα πριν και από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.
0: Και βέβαια χρησιμοποιείς διάφορα είδη κουτιών.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Χρωματικά το πάντα, δεν με ενδιαφέρει η μάρκα, για να μην παρεξηγηθούμε για τη μάρκα.
0: Ναι, γιατί μπορεί να είναι πορτοκαλάδα, λεμονάδα, οτιδήποτε μπύρες, αλλά όλα αυτά σου δίνουν μια πολύ μεγάλη χρωματική γκάμα.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Υφάσματα δηλαδή διαφορετικών χρωμάτων, τα οποία χρησιμοποιείς για να συνθέσεις τις δημιουργίες.
1: Ακριβώς, και
0: εκεί
1: βγήκε κάτι μαγικό, βγήκε κάτι μοναδικό. Βέβαια. Που δεν είχε ξαναγίνει. Έκανα και την παγκόσμια πατέντα στη Νέα Υόρκη, το κατοχύρωσα αυτή την πατέντα που έκανα, ναι. Και μετά γίνεται κάτι άλλο μαγικό, θα λέγαμε, στη ζωή μου. Μου ζητάνε να δημιουργήσω μία σειρά έργων για τη Μαρία Κάλλας για τα 30 χρόνια από το θάνατό της.
0: Τώρα δεν γίνεται. Πριν μου πεις αυτή την ιστορία, πρέπει κάτι να προηγηθεί.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
6: Αθήνα 984. Μαρία Κάλλας, λοιπόν, μπαίνει στη ζωή σου με φόρα, θα
7: ακριβώς
6: έλεγα.
7: Ακριβώς έτσι, ναι, με φόρα μπήκε στη ζωή μου.
6: Τι έργο σου ζήτησαν τότε να κάνεις για την Κάλλας?
7: Ήταν μια σειρά από έργα για τα 30 χρόνια από το θάνατό της. Εγώ ουσιαστικά δεν είχα καμία σχέση με την Κάλλας, παρόλο που έχω σπουδάσει κλασικό πιάνο και μουσική. Είχα τους δίσκους, είχα όλα αυτά, ναι, εντάξει, τη θαύμαζα και τα λοιπά, αλλά δεν είχα, να σου πω κάτι, την τρέλα, δεν ήμουν φαν, εξαιρετικότατη και τα λοιπά. Τέλος πάντων, και μου γίνεται μια πρόταση όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη εκεί πέρα και μου λέει, Νίκο, πήγα για κάτι άλλο πήγα δηλαδή, και προέκυψε αυτό και μου λένε, δεν κάνεις μια σειρά έργων για τη Μαρία Κάλλας?
6: Πάντα με την ίδια τεχνική, με το αλουμίνιο.
7: Πάντα με την ίδια τεχνική. Και να πω τώρα πώς ακριβώς έγινε, να το πω και αυτό, γιατί πρέπει να το πούμε. Ήταν ο Βασίλης ο Βασιλικός τότε. Λοιπόν, και η γυναίκα του, η σοπράνο, η Βάσο η Παπαντονίου, η οποία είχε κάνει μια τεράστια προσπάθεια για να κάνει την όπερα στο Νιάρχος, αυτό που έγινε τώρα. Και θυμάμαι τότε που είχαν κάνει συναντήσεις με τον κύριο Δρακόπουλο για αυτό το οικόπεδο που ήταν στο Φάλιρο.
6: Το κέντρο πολιτισμού,
7: ναι, ακριβώς, και τα λοιπά. Αν είχε τότε το όπερα όραμα, αυτό την, πώς το λένε, το σύλλογο, τι ήταν. Λοιπόν, εγώ είμαι στην Αμερική και είχα συναντηθεί και λόγω γνωριμίας και τα λοιπά, μου λέει, θες να κάνεις, μου λέει, μια σειρά γι' αυτό? Εγώ λέω, δεν ξέρω, λέω, αν μπορέσω να το κάνω αυτό το πράγμα και τα λοιπά.
6: Θα το προσπαθήσω.
7: Ναι, θα το προσπαθήσω. Και ο Βασίλης ο Βασιλικός, θυμάμαι, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Έτσι, έμπνεε τους νέους ανθρώπους. Και μου λέει, όχι, Νίκο, θα το κάνεις και αυτά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, λοιπόν, και μπαίνω στη διαδικασία και κάνω μια σειρά από έργα. Χωρίς ουσιαστικά να ξέρω τι κάνω, να το πω έτσι ειλικρινά. Δηλαδή, ξέρεις, όταν δουλεύω εγώ, δουλεύω με ένα παράξενο τρόπο. Αδειάζει όλο το μυαλό μου και είναι σαν να είμαι στον αυτόματο. Δεν έχω την συνείδηση εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς κάνω, να το πω.
6: Έρχεται από μέσα κάτι.
7: Ναι, είναι κάτι, που είναι ίσως κάτι,
6: και δεν μπορείς
7: είναι
6: να το ελέγξεις.
7: Κάτι ξένο, εντέλος. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είμαι, πώς να σου το πω, σαν να είμαι μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, να το πω έτσι. Και δουλεύω σαν να με κυριαρχεί κάτι, πώς να σου το πω. Και δουλεύω αυτόματα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα, να σου πω τι συμβαίνει αυτό και τα λοιπά. Και δεν ξέρω και το τελικό αποτέλεσμα. Να μου πω ότι σχεδιάζω στην αρχή ακριβώς πώς είναι. Έχω κάποια σχέδια στην αρχή, αλλά δεν ξέρω πώς θα βγει όλο το τελικό αποτέλεσμα. Τέλος πάντων. Και γίνεται αυτή η έκθεση στο Μέγαρο Μελά, στην Αθήνα έγινε αυτή η μεγάλη έκθεση. Με αποτέλεσμα τι? Να γίνει στα top 5 news παγκοσμίως είδηση. Είχε έρθει τότε το Reuters, το είχε κάνει θέμα, ένα μεγάλο θέμα, το οποίο μετά το είχαν πάρει παγκοσμίως, το είχε πάρει το BBC, το είχε πάρει το NBC, το είχαν, δηλαδή, τι να σου πω, όλα τα κανάλια,
6: ναι,
7: παγκόσμια.
6: Γιατί ήταν συνδυασμός
7: ακριβώς
6: ενός
7: αυτό.
6: Νέου καλλιτέχνη με μια τόσο ιδιαίτερη,
7: ναι,
6: τεχνική,
7: ναι, αυτό, ναι.
6: Και με μια θρηλυκή μορφή.
7: Ακριβώς,
6: και
7: άξαφνα αυτή η έκθεση και η Αθήνα μπήκε στο κέντρο το παγκόσμιο, θα έλεγα, εκείνη την περίοδο. Με αποτέλεσμα να κάνω συνεντεύξεις από την Ιαπωνία, από το Μεξικό, από τη Βραζιλία, από... Δεν ξέρω, δηλαδή το θυμάμαι. Δηλαδή έχω ένα press που δεν το ασχολούμαι κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Ένα μπαούλο, ξέρεις, εγώ έχω ένα μεγάλο μπαούλο και εκεί βάζω όλα τα δημοσιεύματα και αυτά. Δεν ασχολούμαι. Δηλαδή το παίρνω, το διαβάζω, άμα είναι το διαβάζω. Λοιπόν, και το βάζω εκεί πέρα. πέρα. Δεν θέλω να ασχολούμαι. Όπως αντίστοιχα και τις βραβεύσεις. Το πήρα και γεια σας. Τέρμα. Δεν ξανασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Γιατί δεν θέλω να με επηρεάζει, να σου πω κάτι. Γιατί δεν θέλω να πιστεύω για τον εαυτό μου. Αν είμαι καλός ή δεν είμαι κτλ. Δεν θέλω να πιστεύω αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν θέλω να γίνω μια καρικατούρα του ίδιου του εαυτού μου. Γιατί πολλοί καλλιτέχνες πέφτουν στην παγίδα.
6: Αυτό είναι αλήθεια.
7: Ότι θεωρούν ότι κάνουν κάτι σπουδαίο, κάτι μεγάλο, είναι καταπληκτικοί καλλιτέχνες κτλ. Εγώ όχι, δεν το θεωρώ αυτό για τον εαυτό μου. Κάθε φορά ξεκινάω από το μηδέν. Δηλαδή, όταν πάω να πιάσω μία δουλειά να κάνω ένα καινούριο έργο, είναι σαν να μην έχω κάνει τίποτα. Έχω κάνει ένα delete, αλλά τα έχω διαγράψει όλα πίσω μου.
6: Το κοντέρ μετράει από την αρχή.
7: Ακριβώς, είναι από την αρχή. Γιατί είναι κάτι καινούριο. Κάτι αυτό δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν, τι έγινε. Ξέχασέ τον. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το έργο. Λοιπόν, ως Νίκος και ως όνομα. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ειλικρινά το λέω αυτό μέσα από την καρδιά μου. Γιατί είναι πολύ άσχημο να είναι ένας καλλιτέχνης εγωιστής. Και να σου πω και κάτι. Αν δεν έχεις μέσα σου ταπεινότητα προς το έργο που κάνεις, δεν σου δίνεται, πώς να το πω, η έμπνευση για να μπορέσεις να δημιουργήσεις. Η δημιουργία δεν μπορεί να συνδυαστεί με κακό χαρακτήρα και θα έλεγα και εγωισμό. Είναι κάποιες λεπτές ισορροπίες εκεί
6: βέβαια,
7: πέρα.
6: Βέβαια, η έπαρση είναι ό,τι χειρότερο είναι για την καλλιτεχνική δημιουργία που θέλει μια αλήθεια.
7: Ακριβώς.
6: Πάντως, λες, δεν μένει στο παρελθόν, αλλά είναι αλήθεια ότι η Κάλλας έγινε ουσιαστικά σε μεγάλο... Ναι. Ποσοστό το πεπρωμένο στο καλλιτεχνικό.
7: Έγινε με ένα παράξενο τρόπο, συνδέθηκε. Ναι. Συνδέθηκε η ζωή μου μαζί με την Κάλλας.
6: Και υποθέτω ότι μετά πια άρχισες να σκάβεις, να το πω έτσι περισσότερο, να δεις την προσωπικότητα αυτής της γυναίκας. Ναι. Να δεις τη γυναίκα πέρα από την καλλιτέχνηδα, να το πω έτσι, πέρα από την στάρ. Mm-hmm. Ποια είναι η δική σου Μαρία Κάλλας, τι έχεις καταλάβει εσύ για αυτή τη γυναίκα?
7: Κοίτα να δεις. Εγώ όταν δημιουργώ ένα έργο, προσπαθώ να προσεγγίσω μέσα. Το βαθύτερο εαυτό του.
6: Μα γι' αυτό
7: το λέω. Της αυτής. Η Κάλλας προσπάθησε να αγγίξω όσο γίνεται την ψυχή της, να δω μέσα της, δηλαδή να δω τις αγωνίες, τους φόβους της, τη θλίψη της, την ανάγκη της για να κάνει αυτά που έκανε.
6: Και την ανάγκη της να αγαπηθεί.
7: Και να αγαπηθεί, μπράβο. Είχα βρεθεί στη Νέα Υόρκη, στο Lincoln Center, στη βιβλιοθήκη, και είχα ζητήσει, και υπάρχουν, φυλάσσονται κάποια γραμματά της. Η διόχειρα δηλαδή, και ζήτησα μία μέρα και πήγα εκεί και τα ξεφύλιζα. Από διάφορα ξενοδοχεία που ήταν, από διάφορα οστερία κτλ. Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι πάντα έκλεινε στο τέλος: ελπίζω να με αγαπάς, ελπίζω να με αγαπάς. Είχε ένα φοβερό έλλειμμα αγάπης η Μαρία Κάλλας. Πραγματικά το λέω. Γι' αυτό έκανε και πολλά λάθη στη ζωή της, με τις σχέσεις που είχε, γιατί ουσιαστικά έψαχνε τον πατέρα από τη μία και έκανε λάθος επιλογές, ή με το Μενεγκίνη, ή με ανθρώπους δηλαδή.
6: Που,
7: δεν ξέρω, ναι. Το πεπρωμένος, δεν ξέρω τι πραγματικά θυσιάστηκε μέσα στην τέχνη της και στη ζωή της. Δηλαδή, εμένα με συγκίνησε βαθύτατα. Δηλαδή, έχω μία σχέση καρδιάς, θα έλεγα, με τη Μαρία Κάλλας, και δεν έχω μία σχέση εικόνας με τη Μαρία Κάλλας, δηλαδή με την τέχνη της τόσο, αλλά περισσότερο είναι μια σχέση καρδιάς. Έτσι έχουμε συνδεθεί, δηλαδή έχουμε συνδεθεί συναισθηματικά, θα λέγαμε, με έναν τρόπο, και με κατευθύνει και την κατευθύνω με έναν τρόπο, δηλαδή μέσα από αυτά τα έργα. Και το τελευταίο έργο που έχω κάνει, που είναι αυτό το γλυπτό, τέλος πάντων, το
6: που από ατσάλι,
7: αυτό, αυτό που ταξίδευσε όλο τον κόσμο,
6: όλο τον κόσμο βέβαια.
7: Έγινε δηλαδή με τεράστια αμφιβολία, να το πω έτσι, για να το δημιουργήσω, γιατί είναι ένα έργο γλυπτικό καθαρά από ατσάλι, το οποίο έχει και ένα τεράστιο κόστος κατασκευής. Ξέρεις, αυτά τα έργα έχουν και μεγάλο κόστος κατασκευής. Δεν είναι απλό ότι κάνω ένα πίνακα και είμαι εντάξει, ένα μικρό έργο. Μιλάμε για κάποιες αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν,
6: και για την πρώτη ύλη,
7: ακριβώς, εννοείται. Το οποίο αυτό θέλω να πω ότι έγινε χωρίς καμία υποστήριξη. Έγινε από μένα. Δεν ζήτησα, να πω την αλήθεια, να υποστηριχτεί αυτό με διάφορους φορείς, αλλά δυστυχώς κανένας δεν θέλησε να το υποστηρίξει. Ακόμα και σήμερα που αυτό το έργο ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, που ξεκίνησε από τη Βενετία, από το δίπλα από το Λαφινίτσε που έγινε, πήγαμε στη Ρώμη, πήγε στο Παρίσι. Είναι στη Βραζιλία, πήγαμε στη Φλωρεντία, σε χώρους πολύ σημαντικούς και πολύ δύσκολοι για να γίνει αυτό. Και μην ξεχνάμε, σκέψου και τη μεταφορά, γιατί ένα έργο τέτοιο ζυγίζει σχεδόν ένα τόνο. Λοιπόν, φαντάσου, μόνο η μεταφορά πόσο μπορεί να στοιχήσει και τι ειδική ομάδα ανθρώπων θέλει για να γίνει. Δεν είναι δηλαδή πήγα και έβαλα
6: ένα πίνακα, δύο αργάκια
7: και εντάξει. Λοιπόν, και όλη αυτή η ευθύνη πέφτει πάνω μου. Δηλαδή θα πρέπει να λύσω όλα αυτά τα προβλήματα συνέχεια. Τι θα γίνει και πώς θα πάει και πώς αυτό. Να φανταστείς το Παρίσι που το βάζαμε. Κάποια στιγμή μπαλέτα που ερχόταν αυτό έσπασε και πήγε να πέσει πάνω μου το έργο. Μιλάμε τώρα σχεδόν 600-700 κιλά να πέσει πάνω. Αυτό δεν κρατιέται με τα χέρια.
6: Φέρα.
7: Λοιπόν, ευτυχώς ήταν δύο φύλακες εκείνη τη στιγμή και τρέξανε εκείνη τη στιγμή και το κρατήσαμε και οι τρεις για να μπορέσει. Λοιπόν, θα με είχε σκοτώσει, να το πω έτσι. Όπως και τον σκλάβο, τον γλύπτηξες, έτσι έφυγε από τη ζωή. Έπεσε ένα έργο του πάνω και έφυγε από τη ζωή. Τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα που πολλοί μπορούν να δουν μια εικόνα κτλ. Υπάρχει πίσω μια τεράστια ιστορία σε όλο αυτό. Και δημιούργησα ένα έργο το οποίο ήθελα να κάνω μια Μαρία Κάλλας ως Ελληνίδα. Δηλαδή, δεν προσπάθησα να κάνω να αποτυπώσω τη μορφή της, το πρόσωπό της. Πολλοί θεωρούν ότι η γλυπτική είναι μια αποτύπωση. Δηλαδή, ότι θα πρέπει να μοιάζει ακριβώς 100% στο πρόσωπο αυτό. Δεν γίνεται. Αν μοιάζει 100%. Θα είναι ένα άσχημο έργο.
6: Μα δεν γίνεται. Είναι φωτογραφίες. Ακόμα και, κάτι από την προσωπικότητα.
7: Και αρχαίοι Έλληνες, τα γλυπτά και τα λοιπά, αν παρατηρήσεις, είναι εντελώς ασύμμετρα πολλές φορές. Για να μπορέσει το τελικό στο μάτι να το δει συμμετρικό. Αλλά στην ουσία δεν είναι συμμετρικό όπως ο Παρθενώνας. Δεν είναι συμμετρικό. Έχει καμπύλες, έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και δημιουργώ ένα έργο το οποίο ήθελα να δημιουργήσω τη μορφή της Ελλάδας, να το πω έτσι, μέσα από την άβρα της Μαρίας Κάλλας. Αυτό, δηλαδή ήθελα να βγάλω την άβρα της, δεν ήθελα να βγάλω, να, κοίτα μαμά, η Μαρία Κάλλας, να, η Μαρία, κατάλαβες, δεν με ενδιαφέρει αυτό, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Να μην παρεξηγηθώ, γιατί άλλοι λένε πόσο μοιάζει, πώς είναι και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι αυτό ο σκοπός. Ο σκοπός είναι, ήθελα να δημιουργήσω μία Ελληνίδα θεά, η οποία βγαίνει μέσα από το Αιγαίο, έκανα την ελληνική σημαία πάνω της την έβαλα. Γιατί το έκανα αυτό? Γιατί η ίδια έλεγε το έλεμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν μπορεί να το σβήσει κανένας. Μην ξεχνάμε όταν πέθανε, οι στάχτες σκορπιστήκαν στο Αιγαίο. Τι άλλο να έβαζε πάνω, να βάλω την Ιταλική, αυτά και τα λοιπά. Παρόλο που είχα την ελληνική σημαία πάνω της και αυτά, τη δεχτήκανε στην Ιταλία. Για σκέψου πόσο σοβινιστές είναι οι Ιταλοί με την χώρα τους και αυτά, και δεχτήκαν ένα γλυπτό το οποίο πάνω έχει την ελληνική σημαία. Και ποιος οι Κάλλας που θεωρούν την Κάλλας δική τους.
6: Μακάρι έτσι, και οι Έλληνες να το έβλεπαν.
7: Αυτό
6: έτσι,
7: εντάξει.
6: Δυστυχώς...
7: Δεν έχει σημασία. Να σου πω κάτι. Αλλά... ίσως είναι και η μοίρα της, να σου πω κάτι. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω από την Ελλάδα ως αφετηρία. Αλλά όπως και η ίδια τότε που έφυγε από την Ελλάδα, που δεν κατάφερε. Και καλώς έγινε αυτό. Και έκανε αλφιπορία και ήρθε μετά ως η ντίβα στην Ελλάδα. Ίσως και αυτό το γλυπτό έτσι πρέπει να κάνει τη μοίρα της, αυτή την πορεία της, να σου το πω έτσι, και θα έρθει και στην Ελλάδα κάποια στιγμή.
6: Έτσι, φυσικά.
7: Ναι, κάπως έτσι θα ξανάρθει πάλι. Αλλά θα έχει πάρει όλη αυτή την άβρα από όλους αυτούς τους χώρους. Εκεί που τραγούδησε, από τη Φλωρεντία, από την όπερα του Σαο Πάολο, από τη Ρώμη, από το Παρίσι. Έτσι,
6: Νίκο, στο μισό λεπτό που απομένει.
7: Τόσο γρήγορα πέρασε η ώρα.
6: Είδες, δυστυχώς. Είναι για να μας ξανάρθεις. Να μας πεις τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Το επόμενο μεγάλο σχέδιο.
7: Είναι πολλά αυτά που είναι να γίνουν. Κοίτα, αυτό που με απασχολεί στη ζωή μου είναι ο χρόνος. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι το μεγάλο αγκάθι για μένα. Δεν με απασχολούν ούτε τα χρήματα, ούτε τίποτα. Με απασχολεί πόσο χρόνο θα έχω για να δημιουργήσω.
6: Ναι, γιατί ένα έργο εγκληπτικής θέλει πάρα πολύ χρόνο.
7: Ακριβώς
6: να ολοκληρώθει.
7: Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσα χρόνια ζωής έχω μπροστά μου, να το πω έτσι πολύ απλά, που θα μπορέσω να καταφέρω να φτιάξω κάποια έργα που θέλω. Όχι ως Νίκος Φλός, αυτό που θα μείνει το όνομά μου, αυτά τα έργα, δηλαδή αυτά που θα μείνουν μέσα στο χρόνο και θα περνάνε ένα μήνυμα για τις επόμενες γενιές. Που αυτό το μήνυμα, γιατί εγώ πιστεύω ότι η τέχνη είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορεί να μεταφέρεις γνώση από το παρελθόν στο μέλλον. Μέχρι στιγμής η επιστήμη δεν έχει βρει άλλο τρόπο. Λοιπόν, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα βλέπουμε μέσα από τα έργα τέχνης και πιστεύω από την εποχή μας μέχρι στο μέλλον, και αν καταστραφεί αυτός ο κόσμος με κάποιο τρόπο, δεν ξέρουμε όλα αυτά που γίνονται, να υπάρχουν κάποια έργα τα οποία περνάνε μια γνώση. Γι' αυτό δημιούργησα και ένα έργο το οποίο έχει σχέση με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας, το ηχόγραμμα της φωνής, αυτό ήθελα να πω, το οποίο πήρα την ίδια την άρια από την Καστανδίβα, την αυθεντική φωνή της, δούλεψα πάνω σε αυτό και δημιούργησα ένα έργο το οποίο είναι τριδιάστατο, μορφοποιημένη μορφή της. Λοιπόν, και αυτό ταξιδεύει μέσα στο χρόνο.
6: Νίκο Φλόρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι με τη φλόγα που σε καίει, πολλά και ωραία πράγματα ακόμα θα δούμε από σένα. Σου εύχομαι κάθε καλό και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στον Αθήνα 84. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Από το Βαγγέλη Δημακόπουλο που φρόντιζε τα του ήχου και την Τασούλα Επτακύλη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Να πούμε καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό.
7: Να πούμε, ναι, σίγουρα. Ναι, είμαστε Ολυμπιακοί, ναι. Τι να κάνουμε. Ναι,
6: καλό βράδυ σε όλους.
7: Ευχαριστώ
6: γεια σας.
7: Πολύ.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 24 Μαΐου 1626, ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ, εκπρόσωπος της Ολλανδικής Εταιρείας Δυτικών Ινδιών, αγοράζει το νησί του Μανχάταν από ηθαγενείς κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές, το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε αντικείμενα συνολικής αξίας περίπου 24 δολαρίων της εποχής. Τα ανταλλάγματα περιλάμβαναν μικρά εμπορεύματα, χάντρες και άλλα φανταχτερά μπιχλιμπίδια, τα οποία οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούσαν συχνά στις συναλλαγές με τους αυτόχθονους πληθυσμούς. Η αγορά αυτή θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά περιστατικά στην ιστορία της αποικιοκρατίας στη Βόρεια Αμερική. Στο νησί ιδρύθηκε ο Ολλανδικός οικισμός Νέο Άμστερνταμ. Το 1664 οι Άγγλοι κατέλαβαν την πόλη χωρίς μάχη και τη μετονόμασαν σε Νέα Υόρκη προς τιμήν του Δούκα της Υόρκης. Επίσης, στις 24 Μαΐου 1883 εγκαινιάζεται η ιστορική γέφυρα του Μπρούκλιν που ενώνει το Μανχάταν με την περιοχή Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Με μήκος περίπου 600 μέτρα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της εποχής της και ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά έργα του 19ου αιώνα. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1869 και ολοκληρώθηκε έπειτα από 14 χρόνια εργασιών, αντιμετωπίζοντας πολλές τεχνικές δυσκολίες και ανθρώπινες απώλειες.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Περίπου 2 ώρες απομένουν για το τζάμπολ του τελικού του Final Four με μονομάχους τον Ολυμπιακό και την Ρεάλ. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες θα βρεθούν στο ίδιο παρκέ, ενώ οι Ερυθρόλευκοι θυμούνται ακόμη τον αγώνα του Λονδίνου πριν 13 χρόνια, εκεί όπου σήκωσαν το κύπελο κόντρα στη Βασίλισσα. Και θέλουν να επαναλάβουν και σήμερα. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ βρίσκονται ήδη στις εξέδρες, ενώ χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού έφτασαν ή καταφθάνουν με κάθε μέσο στο Telecom Center Athens. Σε αναμονή, η παγκόσμια κοινότητα για τις προαναγγελθήσεις ανακοινώσεις για το Μεσανατολικό μετά από 3 μήνες εχθροπραξιών, κατά τη διάρκεια των οποίων παρέλυσε στην κυριολεξία η ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές φαίνεται να καταλήγουν σε συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών, στη διάρκεια της οποίας θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και το Ιράν θα παραδώσει τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων για το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Το διαφαινόμενο πλαίσιο φαίνεται να στηρίζουν οι χώρες του κόλπου, αλλά αντιρρήσεις φαίνεται να εκφράζει το Ισραήλ. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι η όποια συμφωνία θα εξαλείφει την πυρηνική απειλή, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσει να στηρίζεται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται απέναντι σε απειλές σε κάθε μέτωπο συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Τανσίμ διαμηνύουν πως εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα επιτευχθεί συμφωνία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαφωνίες παραμένουν για 1 ή 2 ρήτρες του μνημονίου. Την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εξάλλου στους κυβερνητικούς στόχους για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ενώ εστίασε στα προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με ανάρτησή του απευθυνόμενο στους ψηφοφόρους, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο, λέμε όχι στην παρακμή των θεσμών, τις χαμένες ευκαιρίες, λέμε όχι σε μια κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια». Ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Σε περίπου 1 ώρα αναμένεται να γίνουν γνωστά τα ονόματα των 56 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σύμφωνα με τα exit poll που μετέδωσε η Κυπριακή τηλεόραση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός λαμβάνει ποσοστά από 22,5% έως 25,5%, το ΑΚΕΛ από 21% έως 24%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΕΛΑΜ με ποσοστά από 10,5% έως 12,5%. Η τελετή ανακήρυξης των νέων βουλευτών θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στις 12 το μεσημέρι. Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στα Καλύβια. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με 62 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 18 οχήματα και ένα αέρια μέσα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 25,4 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή Σόλο σε επιμέλεια Αριστέας Γιάννου.
2: Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή, 24 Μαΐου, η εκπομπή Σόλο κάνει μια μικρή εξαίρεση και φιλοξενεί ένα ξεχωριστό ντουέτο, τη Μάγδα Βαρούχα και το Χρήστο Αδαμόπουλο. Η Μάγδα Βαρούχα με την αισθαντική φωνή και την σκηνική ευαισθησία, συναντά τον ιδιαίτερα ταλαντούχο τραγουδοποιό και ερμηνευτή Χρήστο Αδαμόπουλο σε μια μουσική σύμπραξη που τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στη ζωντανή μουσική σκηνή της πόλης. Με κοινό σημείο την αλήθεια, την ένταση και την ακατέργαστη ενέργεια της ερμηνείας, οι δύο καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα πιστό κοινό που τους ακολουθεί στα live τους σε Αθήνα, επαρχία και Κύπρο. Τραγουδούν, γράφουν δικά τους τραγούδια, διασκευάζουν αγαπημένα κομμάτια με το δικό τους τρόπο και μετατρέπουν κάθε εμφάνιση σε μια βιωματική μουσική εμπειρία. Μετά από μια σειρά επιτυχημένων χειμερινών εμφανίσεων, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Παρασκευή 5 Ιουνίου το ανανεωμένο project «Ακομπλεξάριστα», μια συναυλία κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό με νέες ενορχιστρώσεις, ιδιαίτερους καλεσμένους και το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τη μουσική του συνάντηση. Μουσική χωρίς φίλτρα. Με αφορμή αυτή τη μεγάλη συναυλία, η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος έρχονται στο στούντιο του Αθήνα 984 και δημιουργούν το δικό του σόλο ως ντουέτο. Μιλούν για όσα τους ενώνουν καλλιτεχνικά και ανθρώπινα, για τις μουσικές και τις συναυλίες που τους σημάδεψαν, τις συνεργασίες που ονειρεύονται, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας νέος καλλιτέχνης στην Ελλάδα του σήμερα, αλλά και για όλα εκείνα που συνεχίζουν να τους δίνουν χαρά, έμπνευση και λόγο να ανεβαίνουν στη σκηνή. Μια εκπομπή γεμάτη μουσική, χιούμορ, αυθορμητισμό και αληθινή επικοινωνία. Στην ηχογράφηση και στην επεξεργασία, ο Νίκος Κουτούγερας και ο Γιώργος Βαρδαξής. Επιμέλεια εκπομπής,

0: Είμαι η Μάγδα Βαρούχα.
1: Είμαι ο Χρήστος Αδαμόπουλος.
0: Και θα είμαστε κοντά σας αυτή την Κυριακή στις 7 με την Αριστεία Γιάννου. Στον 984 φυσικά από αλλού. Χρήστο, ρώτησέ με. Ό,τι θες.
1: Ποιο απ' όλα.
0: Όλα, όλα. Ξεκινά από κάτι γιατί είναι σόλο, αλλά είμαστε σόλα.
1: Θα ξεκινήσω λίγο από μια πιο μεταγενέστερη ερώτηση. Πώς έχει αλλάξει η μουσική ζωή σου τα τελευταία 2 χρόνια?
0: Έχει μπει στη ζωή μου ο Χρήστος ο Αδαμόπουλος.
1: Δεν το λέω γι' αυτό.
0: Με ρώτησες, πρέπει να απαντήσω. Αφού δεν μιλάω μόνη μου, δεν μιλάς μόνος σου. Λοιπόν, έχει αλλάξει πάρα πολύ και οφείλω να πω ότι με έχει επηρεάσει στην αναστροφή με αυτόν τον ιδιαίτερο καλλιτέχνη και πολύ όμορφο άνθρωπο. Γιατί θεωρώ ότι στοιχεία φωτεινά είχα στο κομμάτι της μουσικής έχει έρθει και με... Το ιδιαίτερο πότισμα τα έχει ανθίσει. Οπότε, τι άλλο θες να πω?
1: Τι να πω.
0: Και φυσικά αφορμή ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό το τραγούδι.
1: Το θυμάμαι, αλλά είναι το μοναδικό που έχουμε βγάλει μαζί.
0: Ακόμα. Εκτός από τα άπειρα battle και διασκευές που...
1: Επίσημη κυκλοφορία, λέω.
0: Ναι, επίσημη κυκλοφορία είναι το μοναδικό. Για πες μου λίγο εσύ για τις επιρροές σου.
1: Γενικότερα στη μουσική.
0: Στη μουσική για αρχή. Τώρα, αν θες κάτι άλλο.
1: Είμαι ένας άνθρωπος γενικότερα σε μερικά ζητήματα λίγο κλειστόμυαλος. Οπότε είμαι και λίγο φανατικός. Είτε αυτό αναφέρεται σε μια ομάδα, είτε σε ένα καλλιτέχνη. Οπότε εγώ θέλω να καταλήξω στο γεγονός ότι μεγάλωσα με ένα καλλιτέχνη γενικά. Και αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος, χωρίς να παρεξηγηθεί, έχει μεγαλώσει γενιές. Δεν τον λέω μεγάλο, έτσι μικρός ήταν ο άνθρωπος. Ένα από αυτά τα παιδιά είμαι και εγώ. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βρεθεί στο πλευρό μου χωρίς να το γνωρίζει. Ακόμα και στα πιο απίθανα μέρη. Και η αγαπημένη μου συναυλία του είναι ο Λυκαβητός του 2006, αν θυμάμαι καλά, την οποία δεν βρισκόμουν εκεί, έτσι ήμουν 10 χρονών. Απλά την γνωρίζω όλη απ' έξω και με γυρίσματα, νομίζω. Και έχω επιρροή χωρίς να το γνωρίζω. Δηλαδή, πολλές φορές νομίζω ότι μιμούμε καταστάσεις.
0: Ωραίος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον αγαπάει και να μην τον έχει επηρεάσει. Και εμένα με έχει επηρεάσει. Και έχουμε κάνει και πρόσφατα ένα battle.
1: Μερικά του τραγούδια.
0: Θεωρώ ότι είναι τα πιο όμορφα πράγματα που έχουμε κάνει παρέα με τον Χρήστο. Μπορείτε να τα ακούσετε, υπάρχει στο YouTube. 7 λεπτά είναι. Μήπως να ακούσουμε τότε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, γιατί βλέπω ότι κάτι έχει προτείνει εδώ πέρα.
1: Εννοείται, έχω προτείνει το κόσμημα της λύπης. Το ερωτεύτηκα. Εννοείται, έχω προτείνει το κόσμημα της λύπης. Το ερωτεύτηκα από το

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, λοιπόν.
1: Ένα όνομα, μία ιστορία.
0: Ένας μουσικός πατέρας για μας.
1: Ισχύει.
0: Ας περάσουμε λίγο σε σένα, Μάγδα, τώρα.
1: Για πες μου.
0: Πριν μας πεις έτσι μια μουσική δική σου επιρροή, εκτός από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, που είναι κοινό μας σημείο αναφοράς, έχουμε 2026.
1: Μην με ρωτήσεις πόσο χρόνο είμαι.
0: Όχι, δεν θα το πεις αυτό, θα πεις ψέματα και δεν μπορούμε
1: ψέματα,
0: να τα αποδείξουμε.
1: Δεν λέω ψέματα, υπάρχουν όλα online.
0: Νομίζω στις μέρες μας είναι λίγο δύσκολος ο βιοπορισμός από κάτι που αγαπάμε.
1: Ναι, δύσκολος είναι, ναι.
0: Θεωρείς ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό?
1: Κοίταξε να δεις τώρα, μεγάλη συζήτηση. Πόσες ώρες
0: έχουμε χρόνο.
1: Εδώ είναι
0: έχουμε
1: Κυριακή, μου αρέσει και η Κυριακή, πολύ ωραία.
0: Έχεις βγάλει και ένα τραγούδι.
1: Έχω βγάλει και ένα τραγούδι Κυριακή που είναι πάρα πολύ αγαπημένο μου, πάρα πολύ.
0: Είναι λίγο ξύμορο όμως, γιατί το ακούμε κάθε μέρα.
1: Το ακούς εσύ κάθε μέρα το συγκεκριμένο.
0: Κυριακή σίγουρα όχι.
1: Α, μάλιστα.
0: Άλλες μέρες, ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι όλοι ευθυνόμαστε για τα πάντα. Γιατί έχουμε άποψη, έχουμε λόγο και πολλές φορές.

0: δεν τοποθετούμαστε, οπότε είναι ευθύνη μας να συζητήσουμε για πράγματα που μας απασχολούν, όπως το γεγονός ότι για να την παλέψουμε, να το πω έτσι λίγο πιο απλά, πρέπει να κάνουμε τρεις δουλειές, που μπορεί μέσα σε αυτές τις δουλειές να είναι η μουσική. Εγώ για παράδειγμα χρόνια κάνω τρεις δουλειές. Το ξέρει ο κόσμος ή δεν το ξέρει, δεν με πειράζει. Όταν έχω μια συζήτηση με τον μπαμπά μου που είναι λίγο πιο... Μου λέει, άκου να δεις, παλεύουμε για το οχτάρο, και έχει απόλυτο δίκιο. Του λέω, μπαμπά, παλεύουμε για το οχτάρο, αλλά δεν βγαίνει άμα δουλεύουμε μόνο ένα οχτάρο. Οπότε θέλω να καταλήξω. Ευθυνόμαστε, ναι, αλλά πρέπει να μπορούμε να έχουμε και άποψη δημόσια και να πούμε τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους, τέλος πάντων. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι με στεναχωρεί που κάνω πράγματα παραπάνω, γιατί μου δίνουν τροφή, ενέργεια και φυσικά και την οικονομική δυνατότητα να στηρίζω τη μουσική και να κάνω πράγματα που αγαπάω και θέλω. Εύχομαι να μην χρειάζεται να κάνω πράγματα περιττά, να το πω έτσι, ώστε να βιοπορίζομαι και να κάνω κάποια στιγμή τη μουσική όπως θέλω και να ζω από αυτό. Αλλά επειδή μου αρέσει να κάνω και πολλά πράγματα, δεν θα τα παρατούσα όλα. Θα ήθελα να, ξέρεις, αφήνω λίγο το αποτύπωμά μου σε πράγματα που κάνω, αν μ' αρέσουν, αν δεν μ' αρέσουν δεν τα κάνω, και να κυλάει η ζωή όμορφα και να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε.
1: Είναι λίγο περίεργο όμως τη σημερινή εποχή να πρέπει να βιοπορίζει τη μουσική του ίδιου καλλιτέχνης.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι. Άρα γι' αυτό σε ρωτώ αν ευθυνόμαστε εμείς. Ευθυνόμαστε και εμείς.
0: Καλώς ή κακώς οι τέχνες μάλλον, γιατί δεν είναι μόνο στη μουσική αυτό, είναι είδος πολυτελείας.
1: Γιατί?
0: Γιατί όταν μπαίνεις σε ένα στούντιο και χρειάζεται για να κάνεις ένα τραγούδι, βγάζω το πρόμο, βγάζω τις φωτογραφίσεις, τα βίντεο κλιπ, όλο το υπόλοιπο, να γράψεις ένα τραγούδι, να πληρωθούν οι άνθρωποι που θα γράψουν μουσική, τη δουλειά τους τέλος πάντων, θες με φιλικές τιμές 600 ευρώ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, πριν λίγο καιρό.
0: Με φιλικές τιμές.
1: Γιατί η τέχνη δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι και υποκριτική, είναι πολλά πράγματα.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Υπήρξε μια απόφαση το να γίνει κάποιος ηθοποιός να μην είναι σαν να βγαίνει, ας πούμε, από ένα πανεπιστήμιο, είναι σαν να βγαίνει από ένα λύκειο. Αυτή η απόφαση δεν πάρθηκε από εμάς.
0: Όχι, δεν πάρθηκε.
1: Άρα το να είναι η μουσική και γενικότερα η τέχνη είδος πολυτελείας δεν πάρθηκε από εμάς.
0: Σίγουρα δεν πάρθηκε από εμάς. Όπως νόμοι που ψηφίζονται και ευναγνύαν μας και δεν παίρνουμε και χαμπάρι, ναι, δεν φταίμε εμείς γι' αυτό προφανώς, αλλά έχουμε λόγο. Μπορούμε δηλαδή να βγούμε στους δρόμους και να πούμε ότι, κοίταξε να δεις, αυτό δεν το θέλουμε. Το κάνουμε. Κάτσε εδώ, γιατί θα βαρώ το τραπέζι. Θα μου πιέρει το. Το κάνουμε.
1: Νομίζω πως ναι. Ίσως για άλλους λόγους.
0: Θέλω να πω ότι ποτέ δεν θα έρθουν τα πράγματα τέλεια. Φυσικά δεν ευθυνόμαστε εμείς για τις αποφάσεις άλλων. Όμως ακόμα για αυτές τις αποφάσεις μπορούμε να γνωρίζουμε πράγματα. Τον πόλεμο, την Παλαιστίνη, για τους νόμους που ψηφίζονται, όχι μόνο για τις τέχνες, γενικότερα για την παιδεία, για οτιδήποτε. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει λίγο να ψάχνουμε παραπάνω τα πράγματα και ότι δεν μας αρέσει να το λέμε. Με τον όποιο τρόπο. Πόσο μάλλον όταν έχουμε καλώς κακώς ένα δημόσιο λόγο, να μην κρυβόμαστε πίσω από το μικρόφωνο.
1: Συμφωνώ, γιατί έχω παρατηρήσει κιόλας πολύ προσωπικά και ταπεινά ότι πολλοί καλλιτέχνες έχουν λόγο αφού εδραιωθούν κάπου. Και δεν έχουν λόγο όταν βγαίνουν στο να διεκδικήσουν μια καριέρα που μπορεί η άποψή τους να τους τοποθετήσει κάπου διαφορετικά από εκεί που οι ίδιοι επιθυμούν. Έχω δει πάρα πολλούς, δηλαδή και τραγουδιστές και ηθοποιούς, να τοποθετούνται μετά από τα 45-50 τους χρόνια που δεν μπορεί να τους κουνήσει κανείς. Αυτό το έχω παρατηρήσει εγώ. Βέβαια δεν ισχύει αυτό πάντα.
0: Εγώ νομίζω ότι φοβούνται περισσότερο. Είναι και θέμα χαρακτήρα, πιστεύω, και θέμα στρατηγικής. Δηλαδή βλέπω φτασμένους καλλιτέχνες σε όλα τα είδη και σε όλες τις τέχνες που θα έπρεπε να έχουν λόγο.
1: Ναι, το ίδιο λέμε.
0: Και, ναι.
1: Δεν λέω ότι του ξυπνήσαν 50 χρόνια άποψη. Ότι έχουν στρατηγική και πάνε στα 50 τους και λένε την άποψή τους.
0: Ναι, ή και δεν τη λένε καθόλου. Δηλαδή, εμένα βλέπω κάποιους ανθρώπους που τους σέβομαι και θεωρώ ότι αν μπορούσαν να τοποθετηθούν, ο λόγος τους θα έφερνε ίσως κάποιο αποτέλεσμα και δεν το κάνουν.
1: Όχι.
0: Και μπορεί να ξέρω ότι πιστεύουν δύο πράγματα, αλλά δεν θα πάρουν θέση.
1: Ναι, και διαφωνώ σε αυτό κάθετα. Τέλος πάντων, νομίζω πως ήρθε η ώρα έτσι να περάσουμε σε ένα δικό σου αγαπημένο τραγούδι.
0: Δικό μου. Να βάλουμε λίγο Χαρούλα Αλεξίου, σας παρακαλώ.
1: Εννοείται. Και
0: βασικά, Είσαι νύχτα με τα ανοίγματα, πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Σε μουσική του Νίκου του Αντίπα, που είχα την τύχη να γνωρίσω και να συνεργαστώ, πολύτιμος άνθρωπος, όπως και ο στιχουργός, νομίζω είναι του κύριου Παπαδόπουλου.

0: Να που έχεις δίκιο.
1: Είχα δίκιο τελικά, είχα δίκιο. Δεν πειράζει. Αυτά έχουμε ακούσει αυτό το τραγούδι. Νύχτες έτσι, αξιμέρωτες, βράδια υπέροχα κλπ. Χρήστο, να σε ρωτήσω.
0: Μάγδα, πες μου.
1: Θες να μας πεις λίγο τις αγαπημένες σου συνεργασίες μέχρι σήμερα που θεωρείς πιο έτσι, πολύτιμες. Που μπορεί να μην είναι μόνο σε live, να.
0: Τώρα βαράς φλέβα.
1: Ποια? Χτυπάς, την καλή, την καλλιτεχνική.
0: Ναι. Αγαπημένες, τι εννοείς?
1: Αγαπημένα, σου έχουν μείνει, ρε παιδί μου, ναι. Μπορεί να είναι, δεν θέλω να πω τις πιο σημαντικές, γιατί για
0: κάθε
1: μένα.
0: Κάθε άνθρωπος είναι σημαντικό.
1: Ναι, και επίσης σημαντικό θεωρώ ότι τοποθετείται κάτι όταν υπάρχει μέσα του συνέστημα. Οπότε.
0: Για να μπορέσω όμως να ξεχωρίσω μία.
1: Όχι μία.
0: Δύο-τρεις. Να ξεχωρίσω γενικότερα, ναι, συνεργασίες. Αρχικά δεν έχω πολλές.
1: Διαφωνώ. Το project που κάνεις με τους καναπέδες, τι είναι, συνεργασία. Είναι ένα project το οποίο πάει και απίστευτα καλά στα social.
0: Πάει απίστευτα καλά, αλλά γενικότερα αυτά τα βίντεο, επειδή έχουν δημιουργηθεί από εμάς, είναι λίγο σαν παιδιά μου. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα παιδί.
1: Okay. Τα ακούω.
0: Θα προχωρήσω λίγο σε. Και δεν το λέω επειδή με ρωτάς ή επειδή είσαι μπροστά. Η πιο σημαντική συνεργασία είναι μαζί σου 100%, διότι με έχει ανεβάσει level, αλλά όχι σαν άνθρωπο ή σαν καλλιτέχνη. Ίσως είναι πιο συνολικό, το οποίο δεν μπορώ να το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, γενικότερα δεν ξεχωρίζω συνεργασίες.
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι τιμή σου, αλήθεια.
1: Τιμή μου είναι. Και σταμάτα
0: τώρα. Είμαι πολύ υπερήφανη. Γι' αυτό.
1: Είμαι υπερήφανη, ούτως ή άλλως
0: ντρέπομαι.
1: Όχι, δεν μπορώ να συγκινηθώ, δεν μας βλέπουν κιόλας. Να πιάσει τόπο.
0: Αυτό. Και δεν ξεχωρίζω γενικότερα. Έχω λίγο περίεργα, πιστεύω, όπως ποιοι με ρώτησε για τα βίντεο. Σου έχω ξαναπεί και το γνωρίζεις ότι το καλύτερο βίντεο είναι πάντα το επόμενο. Το καλύτερο live είναι πάντα το επόμενο. Άρα έτσι ψιλοσκέφτομαι λίγο και για τις συνεργασίες. Είμαι ευγνώμων και είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτά που έχω πετύχει μέχρι στιγμής. Λίγα ή πολλά δεν έχει καμία σημασία. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαι σε θέση να διαχωρίσω κάτι, διότι είναι σαν να του δώσω παραπάνω, όχι αξία, σημασία και να μειώσω κάτι άλλο. Εγώ δεν θέλω να μειώσω τίποτα. Σίγουρα η συνεργασία δική μας είναι αυτή η οποία έχει κρατήσει και 2 χρόνια. Οπότε αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά, διότι αν δεν πήγαινε, δεν θα είχε κρατήσει 2 χρόνια. Και γενικότερα με έχει ανεβάσει επίπεδο σε πολλά ζητήματα. Οπότε θα επιλέξω το όνομα Μάγδα Βαρούχα.
1: Α, Παναγία μου, να σου πω. Αυτή η συνεργασία, ξέρεις, κάπου εδώ κοντά, λίγο πίσω μας, νομίζω, θα γίνει το καλοκαίρι. Έτσι, ναι. Ένα καλό, το καλοκαίρι. Σε 2 εβδομάδες.
0: Τυχαία, έτσι να αναφέρουμε ότι θα είμαστε 5 Ιουνίου πάλι εδώ στην Τεχνόπολη.
1: Ναι, ναι, παίζουμε.
0: Στον Κάζι.
1: Εκείνη την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, λοιπόν, παιδιά.
0: Και δεν θα φανώ έτσι πολύ δημοκρατικός. Θα πω ότι ό,τι και να έχετε, ακυρώστε το.
1: Επιβάλλεται να είστε.
0: Επιβάλλεται να βρίσκεστε εδώ.
1: Επιβάλλεται.
0: Για, ναι, το δικό σας καλό πρώτα και μετά για το δικό μας.
1: Σ' αρέσει η Αθήνα?
0: Καλή ερώτηση. Το έχεις σημαίνει, έχεις 30 σημαίνει.
1: Έχω και πίσω φόντο, ωραία.
0: Έχεις 30. Μ' αρέσει η Αθήνα, αλλά νομίζω ότι είναι και λίγο έτοιμη σαν λύση, διότι προέρχομαι από μια επαρχιακή πόλη. Έτσι, μια κομμόπολη.
1: Κάτω Αχαγιά.
0: Κάτω Αχαγιά, δοξασμένη. Με τα βήματα που θέλω να κάνω στη μουσική μέχρι στιγμής, δεν με γεμίζει κάτι άλλο σαν μέρος. Δεν με εκπροσωπεί κάτι άλλο σαν μέρος. Δεν μου δίνει τη δυνατότητα κάποιο άλλο μέρος να πετύχω.
1: Okay.
0: Οπότε είναι λίγο.
1: Μέχρι
0: σαν
1: το επόμενο, το εξωτερικό.
0: Α, μπράβο, τώρα μιλάς πάλι σωστά. Οπότε είναι λίγο, ρε παιδί μου, σαν να μην έχω πάρα πολλά χρήματα το μήνα και να μένω σε ένα υπόγειο, να μην μπορώ να πάω αλλού. Σ' αρέσει το σπίτι σου. Πρέπει να το αγαπήσω γιατί δεν μπορώ να μείνω αλλού. Αυτό.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Δε σου βγάζει άλλα συναισθήματα. Γιατί, ας πούμε, εγώ με την Αθήνα έχω. Παρόλο που και εγώ δεν μεγάλωσα στην Αθήνα, είμαι σχετικά κοντά στο Καπανδρίτη που είναι 40 χιλιόμετρα από εδώ, okay, εντάξει, εύκολα να φτάσω στην Αθήνα τώρα, όχι τότε, τα παλιά τα χρόνια.
0: Παλιά, τότε, είχατε και γαϊδούρια, είχατε γαϊδούρια τότε εσείς.
1: Δεν φτάναν τα γαϊδούρια μέχρι, μέχρι Άγιο Στέφανα το πολύ. Ναι, εντωμεταξύ μια παρένθεση, σπούδαζα στο ΕΓΑΛΟ και το πρώτο εξάμηνο δεν είχα πάρει το δίπλωμα ακόμα και θυμάμαι ότι έπρεπε 8 η ώρα να είμαι στο ΕΓΑΛΕΟ και έπαιρνα όλα τα μέσα που υπήρχαν. Το πρώτο όμως ήταν με κάποια αμάξι να φτάσω στο τρένο.
0: Τι εννοείς με κάποια αμάξι?
1: Με κάποιον, να βρω κάποιον. Έκανες να με πάει στο τρένο. Όχι, ότο στο δεν έκανα.
0: Okay.
1: Αλλά ναι, δουλεύαν οι γονείς μου, κάπως έπρεπε να πάω. Τέλος πάντων, και θυμάμαι ότι είχα καθυστερήσει σε ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαστήριο, γιατί είχα πέσει μπροστά σε τέτοιο με πρόβατα. Και έφτασα κάποια στιγμή ιδρωμένη και λέω, παιδιά, τώρα. Τι να σας πω, ας το άλλο, ναι. Τέλος πάντων, η Αθήνα εμένα μου δημιουργεί πολύ έντονα συναισθήματα, δεν ξέρω γιατί. Έχει μια περίεργη ομορφιά που από τη μία μέσα σου λες την κίνηση, το ένα, το άλλο, κάνω να φτάσω για 500 μέτρα, ξέρω, 1/4. αλλά έχει μια τρομερή, κρύβει μια τρομερή νοσταλγία που για μένα είναι ένα σπουδαίο συνέστημα, γιατί έχει μια χαρμολύπη μέσα. Και όταν ακριβώς μπερδεύει τη χαρά με με την γλυκιά, τη θλίψη, δεν ξέρω, με πιάνει έτσι ψυχή μου. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που μένω στην Αθήνα και που μπορώ βέβαια και να φεύγω εύκολα από αυτήν.
0: Βέβαια, η κίνηση δείχνει και ζωντάνια. Και εμείς έχουμε ανάγκη να είμαστε ζωντανοί.
1: Ναι, απλά η κίνηση πρέπει να κουνιέσαι κιόλας, αλλιώς δεν είσαι ζωντανή.
0: Η αλήθεια είναι πως λέγεται κίνηση ενώ υπάρχει ακινησία.
1: Πολύ σοφιστικέτα τα πράγματα έχουν γίνει. Τι θέλεις να ακούσουμε ένα τραγούδι ή να συνεχίσουμε να μιλάμε?
0: Να συνεχίσουμε να μιλάμε, θα φτάσουμε στην συναυλία και θα προλάβουμε να βγούμε στη σκηνή.
1: Να βάλουμε ένα δικό σου.
0: Δικό μου τραγούδι?
1: Ναι, το ένα.
0: Ποιο θες?
1: Την άλλη επιλογή θέλω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και να μου αρέσει και θα το πούμε και live, έτσι.
1: Το πούμε και πια.
0: Με την Τζοέ Αντωνακάκη το λέμε μαζί, δικό της κομμάτι. Παραγωγός μας βοήθησε πάρα πολύ ο Πάντε και ο Τόνι Λίξ. Είναι παιδιά καινούργια στο χώρο και πάνε πάρα πολύ καλά και είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που συνεργαστήκαμε μαζί τους. Και μέχρι να το ακούσουμε στην Τεχνόπολη 5 Ιουνίου live, πάμε να το ακούσουμε εδώ μαζί.

0: Άλλη επιλογή λοιπόν.
1: Κλαπ, κλαπ, κλαπ, κλαπ.
0: Κλαπ, κλαπ, κλαπ. Κάτι εκλαπ. Στο δεν θα το βρούμε. Άλλη επιλογή από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια, έτσι, που μου το πρότεινε η Τζο και με τα χαρά στο υλοποιήσαμε.
1: Πάρα πολύ όμορφη.
0: Πολύ, πολύ μου αρέσει πάρα πολύ. Και γενικότερα είμαι τη συνεργασία, επειδή μου θεωρώ τη συνεργασία σε ένα βήμα παρακάτω. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το συνεργατικό, μουσικό, οφείλει να πορεύεσαι και λίγο μόνο πολλέ φορέ. Γενικότερα θέλει μέτρο σε όλα. Παρά την ηλικία σου, η οποία έτσι είναι.
1: Φαίνεται σε άσπρους μου τις τρίχες, βλέπεις, δεν τις βάφω ακόμα.
0: Από πολύ μικρή έτσι ξεκίνησες και αντιλήφθηκες ότι το μέλλον σου κατά κύριο λόγο είναι μουσικό.
1: Από ήξερες πάρα
0: από
1: πολύ...
0: μικρή θα κάνεις τρεις δουλειές, ας πούμε.
1: Ήξερα ότι πρέπει να πρέπει. Ότι βγαίνει πηγαίο το να κάνω πράγματα που αγαπάω. Και η μουσική, ενώ είχα δηλαδή η μητέρα μου και ο αδερφός μου
0: ήθελα να σου πω.
1: Ναι, τραγουδάνε και παίζουν. Η μαμά μου έμαθε μόνη της κιθάρα. Δηλαδή υπήρχε το στοιχείο, υπήρχε μουσική στο σπίτι. Θεωρώ ότι ήταν για μένα διέξοδος σε πολλά πράγματα, τα οποία είτε τα αντιλαμβανόμουν είτε όχι, γιατί κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ιστορίες, καλές και κακές. Και πιστεύω ότι ήταν μονόδρομος η ενασχόλησή μου με τη μουσική. Και γι' αυτό κιόλας έχει μείνει τόσα χρόνια, παρόλο που υπάρχουν πάνω και κάτω στη μουσική, στον τρόπο που γράφω, στο πόσο εκτίθομαι, στο τι τραγουδάω, αλλά είμαι εδώ.
0: Έχει αλλάξει βέβαια το στυλ σου στα κομμάτια, νομίζω.
1: Έχει αλλάξει πάρα πολύ και χαίρομαι γι' αυτό, όπως σου είπα και πριν, ότι παίζει ρόλο και η συνεργασία μας και παίζει ρόλο και οι άνθρωποι που...
0: Είναι οι συνεργάτες μας γενικά.
1: Ναι, ναι. Όπως παίζει ρόλο και το πόσο δουλεύεις με τον εαυτό σου και ψάχνεσαι. Κοίταξε, θεωρώ ότι από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου τραγουδούσα, απλά ήμουν πολύ πιο εσωστρεφής και δεν μπορούσα να το επικοινωνήσω όπως το έκανε π.χ. ο αδερφός μου. Αλλά καταλάβαινα ότι αυτό είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας, οπότε μέσα στα χρόνια πάμε παρέα. Δηλαδή η Μάγδα μαζί με τη μουσική πορεύεται παράλληλα και το ένα βοηθάει το άλλο και πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει, όσες δουλειές και να κάνω, με ό,τι και να ασχοληθώ στη ζωή μου, γιατί μου αρέσει να κάνω αρκετά πράγματα, αυτό που θα με οδηγεί είναι η μουσική.
0: Στο τέλος νομίζω πάνε όλα καλά.
1: Ναι,
0: και αν έτσι, δεν πάνε, δεν έχει έρθει το τέλος.
1: Σωστό και αυτό.
0: Οπότε φιλόσο. Νομίζω πως ήρθε η ώρα αυτή τη μετατροπή σου στη μουσική, έτσι, από αυτό το καταθλιπτικό, θα πω.
1: Εντάξει.
0: Σε τελείως εισαγωγικά. Εσύ το έχεις πει, γι' αυτό το δανείζομαι.
1: Άλλη τα λένε.
0: Επίσης, έτσι να μας παρουσιάσεις ένα δικό σου κομμάτι.
1: Λοιπόν, ναι, το τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ λέγεται «Δε σε χαρίζω» και είναι σε μουσική δική μου. Στίχους, να σου είμαι ειλικρινής, μου είχε στείλει στίχους μια κοπέλα πριν πολλά χρόνια με email το 17, αν θυμάμαι καλά.
0: Ό,τι είχα γεννηθεί.
1: Μπράβο, ναι. Που ήταν δικαστικός. Είχα απομονώσει αυτό το τραγούδι, έγραψα μια μελωδία και από τότε έμεινε εκεί, γιατί δεν είχα βρει ρεφρέν. Και πριν ένα χρόνο, ο Δημήτρης Μπασδάνης, ο παραγωγός μας και μαέστρος, μου λέει εσύ αυτό, του παίζω τσουκουτσουκου λίγο με την κιθάρα τη μελωδία. Μου λέει πάρα πολύ ωραίο, γιατί δεν βγάζουμε αυτό. Και του λέω εσύ, Δημήτρη, δεν έχω ρεφρέν, δεν μπορώ να σκεφτώ. Μου λέει, δεν χρειάζεται. Και όντως δεν χρειαζόταν. Δεν σε χαρίζω λοιπόν.

0: Μαρίζα Βαρελοπούλου.
1: Στίχη.
0: Να σου πω, το χιούμορ τι λέει. Το χιούμορ γενικότερα στη ζωή, για πες μας γι' αυτό.
1: Έχω φουλάρε, δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή πρέπει να χάσω σιγά σιγά.
0: Το θεωρεί σημαντικό
1: το
0: στη ζωή. Ναι.
1: Το θεωρώ.
0: Είναι δείκτης ευφυΐας.
1: Είναι δείκτης ευφυΐας, είναι αυτοσαρκασμός. Και θεωρώ ότι όταν αυτοσαρκάζεσαι ειλικρινά, είσαι και λίγο κομπλεξάριστος.
0: Όπα, να το. Να την πάσα.
1: Γι' αυτό κιόλας έτσι, η παράστασή μας λέγεται ακομπλεξάριστα.
0: Έχει χιουμόρ, πιστεύω. Έχει χιουμόρ η φάση γενικά.
1: Το κουβάλαγα, αλλά έχεις μπει και εσύ λίγο τώρα. Έχεις ανέβει στο χιουμόρ. Εντάξει, δύο χρόνια συνύπαρξη, λογικό είναι να έχεις τα φώτα.
0: Είμαι πάρα πολύ αστεία.
1: Αυτό.
0: Απλά.
1: Το, ναι, όταν σε βλέπουμε, ναι.
0: Απλά.
1: Όταν ξεκινάς και μιλάς είναι το.
0: Εντάξει, σου δίνω λίγο χώρο. Δίνω χώρο στα νέα παιδιά.
1: Αυτό.
0: Να βγάλουν τα ταλέντα τους. Οπότε κατάλαβες.
1: Το δέχομαι και ευχαριστώ.
0: Ωραία.
1: Και επειδή λοιπόν είμαστε ακομπλεξάριστοι.
0: Και είμαστε ακομπλεξάριστοι, ναι. Θες να πεις λίγο τι κάνουμε σε αυτή την παράσταση εδώ και δύο χρόνια, κάπως?
1: Όχι δύο.
0: Ένα.
1: Ξεκινήσαμε λίγο πιο γλυκανάλατα και μετά το γυρίσαμε.
0: Μας βγήκαν όλα το μας τα αποθυμένα.
1: Από τα υπόγεια της πράξης τέλους και μετά, το τελευταίο ένα χρόνο και κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Παντρεύουμε διάφορα είδη μουσικής που έτσι βγαίνουν από μέσα μας. Και γενικότερα αυτό εκπροσωπεί και μια άποψή μου, διότι βλέπουμε είτε στη συγκεκριμένη χώρα, είτε στη συγκεκριμένη περίοδο, είτε στην συγκεκριμένη ζωή, ότι ένας καλλιτέχνης οφείλει, κατά πολλούς, να έχει συγκεκριμένη ταυτότητα στη μουσική του. Και εγώ σε αυτό διαφωνώ. Γενικότερα.
0: Συμφωνώ που διαφωνείς.
1: Δηλαδή, με έχουν προσεγγίσει πάρα πολλά άτομα και μου έχουν πει. Μπορεί να είναι και του χώρου, έτσι, όχι μόνο κόσμος απλώς. Μου έχουν πει ότι πρέπει να χτίσεις μια ταυτότητα σε ένα είδος μουσικής και μετά να μπορέσεις να τσαλακωθείς. Αυτό για μένα είναι λίγο ύπουλο. Δηλαδή, σου λέει πρέπει να εδραιωθείς πρώτα.
0: Και μετά να αλλάξεις.
1: Και μετά να αλλάξεις. Γιατί μετά που θα αλλάξεις θα πέσεις. Γιατί σε έχουμε συνηθίσει ότι είσαι πόπι λαϊκός. Αν μπορείς να υπηρετήσεις από την αρχή παραπάνω από ένα είδος, να το κάνεις. Η μουσική δεν έχει σύνορα. Δεν θεωρώ ότι μπορείς να έχεις πάρα πολλά είδη, γιατί εκεί χάνει την μπάλα. Στα live σου, okay. Ναι. Στα live σου μπορείς να τσαλακώνεσαι πιο εύκολα. Οπότε αυτός ο τίτλος και η συγκεκριμένη παράσταση με εκπροσωπεί και σε αυτό το κομμάτι. Θα με εκπροσωπήσει και σήμερα, διότι ένα επόμενο τραγούδι κινείται λίγο στα πιο λαϊκά έτσι, ερεθίσματα. Θα πάω με ένα καλλιτέχνη τον οποίο δεν θα ακούσω κάθε μέρα, αλλά η άνθηση της δισκογραφίας του συμβαδίζει με την άνθηση της ηλικίας της δικής μου, και όταν ήμουν μικρός είχε βγάλει κάποια κομμάτια τα οποία με είχαν αγγίξει πάρα πολύ. Θα πάμε Αντώνη Ρέμο, ένα από τα πολύ μεγάλα τραγούδια που έχει, το «Ποτέ».

0: Νοσταλγικό κομμάτι.
1: Νοσταλγικό.
0: Ο Φεαρ μίλησε για την νοσταλγία.
1: Ναι, Φεαρ. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω.
0: Θα ακούσω γιατί να δω δεν γίνεται.
1: Βλέπεις. Ασχέτως, άμα δεν βλέπουν τι βλέπεις. Λοιπόν, μιας και λέμε για κομπλεξάριστα έτσι, πράγματα, να πάμε κατευθείαν σε ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ από μια καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη, εντάξει, όλα στη ζωή είναι.
0: Καταλάβαμε όμως.
1: Καταλάβατε, Νόγκα Έρες έρχεται και τώρα τον Ιούλιο στην Αθήνα, το οποίο αγαπά πάρα πολύ και οι τελευταίες μου επιρροές, γιατί έχουμε βγάλει ένα τραγούδι rap με την Aeon, τον Ντερμπεντέρισα, δεν θα ακούσετε αυτό στην Τεχνόπολη, αλλά θα ακούσετε τώρα το Dumb.
2: Hey, I'm smart, you dumb.

0: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much. Okay, what you feel? I like it.
1: Αυτά λοιπόν, Χρήστο.
2: Αυτά τα ωραία.
1: Αυτά τα πολύ ωραία. Ήμασταν στον 984 στο σταθμό της Αθήνας.
2: Πέρασαμε υπέροχα.
1: Πέρασαμε υπέροχα. Είναι ωραία τις Κυριακές να τις περνάμε με ανθρώπους που αγαπάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αριστεία τη Γιάννου για τη φιλοξενία. Στην εκπομπή σόλο που δεν ήταν σόλο ακριβώς. Τι ήτανε?
2: Ντουέτο.
1: Έλα, πες την ατάκα σόλα. Σόλα μέσα.
2: Την είπες εσύ, δεν την κλέβω. Την είπες σοφέρ, δεν την κλέβω.
1: Όχι, θα σου δώσα πάσα. Δεν πειράζει.
2: Κάπου θα την έχω πει και εγώ, την έχεις ακούσει.
1: Ναι,
2: αποκλείται να τη σκέφτηκες εσύ, αλλά.
1: Κλέβω, κλέβω. Ραντεβού λοιπόν εμείς έχουμε πότε?
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου εδώ στο χώρο της Τεχνόπολης, όλοι εκεί.
1: Ακουμπλεξάριστα.
2: Και μετά μπορεί να ξαναρθούμε εδώ πάλι να σας ξαναδούμε, να έχουμε επέτειο.
1: Επέτειο βέβαια.
2: Σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και...
2: Καλές ακροάσεις.
1: Καλές ακροάσεις. Τι θα...

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μία ανάσα από τον μεγάλο τελικό του Final Four με μονομάχους στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, με τους ερυθρόλευκους να προσδοκούν την αναβίωση των χρυσών στιγμών του 2013, όταν στη διοργάνωση του Λονδίνου σήκωσαν το κύπελο κόντρα στη Βασίλισσα. Στο Telecom Arena βρίσκεται ο συνάδελφος Στέφανος Λιμονίδης και μας βάζει στο κλίμα. Στέφανε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από το T-Center του ΆΚΑ, όπου το γήπεδο είναι κατάμεστο, όπως αναμενόταν φυσικά, και κατακόκκινο, αφού όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν καταλάβει κάθε γωνία του T-Center Arena, εκτός από μία μερίδα οπαδών της Ρεάλ, γύρω στα 200 άτομα, που βρίσκονται πολύ ψηλά. Όλα τα άλλα καθίσματα είναι με οπαδούς του Ολυμπιακού. Σε λιγότερο από μία ώρα ξεκινάει ο τελικός. Ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να πάρει το τέταρτο τρόπαιο της Ευρωλίγκας, το τέταρτο δικό του τρόπαιο της Ευρωλίγκας, και η δωδεκάδα η οποία δήλωσε ο Μπαρτζόκας είναι ακριβώς ίδια με τους 12 παίκτες που κέρδισαν προχθές στην Φενέρμπαχτσε. Η Ρεάλ Μαδρίτη, όπως γνωστόν, έχει απουσίες, λείπουν οι τρεις συλλήτης λόγω τραυματισμών. Και η τελευταία πόλη ήταν ο Καρούμπα στο μάτι με τη Βαλένθια. Να πούμε ακόμη ότι είναι η πέμπτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο τελικό Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει μόλις μία αναμέτρηση, τις άλλες τρεις τις έχει κερδίσει η Ρεάλ Μαδρίτη. Ο Αθήνα 984 θα βρίσκεται στο T-Center, όπου ξεκίνησε η προθέρμανση των ομάδων. Και πριν από την έναρξη του αγώνα είχαμε και δύο προσαγωγές. Καθώς δύο φύλαθροι φόρεσαν κίτρινα γυλαίκα προσποιούμενοι του security, αλλά η αστυνομία του συνέλαβε και του οδήγησε στο τμήμα με χειροπέδες. Αλλά το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι στις εξέδρες του T-Center υπάρχουν και δύο δημιουργίες ΜΑΤ, κάτι που δεν υπήρχε στους ημιτελικούς, και μακάρι να μην συμβεί τίποτα, αλλά πιστεύουμε ότι είναι περιττή η παρουσία της αστυνομίας σε ένα τελικό που έχει μόνο παντού του Ολυμπιακού. Μόνικα.
1: Στέφανε Λεμονίδη, να σε ευχαριστήσουμε προς στιγμή. Να προσθέσουμε ότι οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις δεν βρίσκονται μόνο μέσα στο τέλικο Μαρένα, αλλά και περιμετρικά του σταδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει 7 συλλήψεις, 6 για ναρκωτικά και 1 για κατοχή καπνογόνου. Παρατείνεται η αγωνία της παγκόσμιας κοινότητας για τις προαναγγελθήσεις ανακοινώσεις για το Μεσανατολικό μετά από 3 μήνες εχθροπραξιών που στήχησαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια και παρέλυσαν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την έγκριση της συμφωνίας από τους ηγέτες των δύο χωρών. Νωρίτερα εξάλλου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επισημάνει ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, ακολουθώντας οδηγίες του, δεν βιάζονται καθώς δεν επιτρέπονται λάθη, ενώ ο χρόνος ευνοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα πάντα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές φαίνεται να καταλήγουν σε συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών, στη διάρκεια της οποίας θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και το Ιράν θα παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Διαφωνίες φαίνεται να παραμένουν στην επιβολή τελών διέλευσης από το Ορμούς και στην παραμονή ή όχι του ήδη εμπλωτισμένου Ιρανίου εντός του Ιράν, ζητήματα στα οποία φαίνεται να επιμένει η Τεχεράνη. Το πλαίσιο συμφωνίας στηρίζουν τα κράτη του κόλπου, ωστόσο διαφωνία σε γύρι το Ισραήλ. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός της χώρας ανέφερε ότι έλαβε δεσμεύσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι η όποια συμφωνία θα εξαλείφει εντελώς την πυρηνική απειλή του Ιράν με αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού και την απομάκρυνση του ουρανίου από το Ιράν. Σύμφωνα πάντα με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε το δικαίωμα του Ισραήλ να μείνεται απέναντι σε απειλές σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου και εκείνο του Λιβάνου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση της Τεχεράνης, ωστόσο νωρίτερα το πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο ανώτατους αξιωματούχους του καθεστώτος, ανέφερε ότι οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου, με την υποσημείωση ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, τότε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2 έως τα τέλη Αυγούστου» ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με το ποσοστό αποχής να αγγίζει το 33,6%. Σύμφωνα με τα exit poll, το ΔΣΥ προηγείται ακολουθούμενο από το ΑΚΕΛ στη δεύτερη θέση και το ΕΛΑΜ στην τρίτη. Η τελική ανακήρυξη των νέων μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Εν αναμονή της άφηξης του ιατροδικαστή, αποκλεισμένη παραμένει η περιοχή γύρω από το σπίτι που αποτελεί πια σκηνή εγκλήματος. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 24,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 9, μείνετε μαζί μας, ακολουθεί στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Και μπονίτος όχος τι ένες ή αλλιώς τι όμορφα μάτια που έχει, σας το λέμε και ας μη μένει μόνο στα τραγούδια. 10 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ελάτε να πάμε παρέα μέχρι τις 9. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

0: Σήμερα στην παρέα μας τηλεφωνικά έχουμε μία γυναίκα που δεν φοβάται να πει αυτά που πολλοί σκέφτονται και μάλιστα να τα κάνει και ξεκαρδιστικά. Από το θέρμο ετλοακαρνανίας μέχρι τις σκηνές της stand-up comedy στην Αθήνα, η Ρούλη Μπουραντά έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με το καυστικό της χιούμορ, τη φεμινιστική της ματιά και τις ατάκες που μιλάνε κατευθείαν στη γενιά των millennials. Ρούλη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, Αδίτη. Καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ
1: πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Σήμερα η Αθήνα, νομίζω, και όλη η Ελλάδα κινείται έτσι σε ρυθμούς Eurobasket, Final Four. Εμείς όμως είμαστε εδώ, stand-up comedy, με μία ξεχωριστή του είδους. Καταρχάς, θα δεις τον αγώνα, ασχολείσαι με τα αθλητικά.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ γιατί οικογενειακώς είμαστε Παναθηναϊκοί, οπότε δεν μπορώ να τον δω.
0: Okay.
1: Απαγορεύεται. Παίζει Ολυμπιακό, δεν πρέπει να μάθει ο πατέρας μου στο χωριό ότι θα βλέπω εγώ λίγο Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, ας μην το μάθει.
1: Δεν ξέρεις ποτέ. Καλύτερα να φυλαγόμαστε από τέτοια.
0: Ρούλη.
1: Αλλά καλή επιτυχία προφανώς έτσι στον Ολυμπιακό.
0: Εννοείται καλή.
1: Δεν ξέρεις ποτέ. Καλύτερα να φυλαγόμαστε από τέτοια.
0: Ρούλη.
1: Αλλά καλή επιτυχία προφανώς έτσι στον Ολυμπιακό.
0: Εννοείται καλή.

0: στα 18 έμεινε αυτό το παρατσούκλι,
1: ναι,
0: και συνεχίστηκε μέχρι τη σκηνή εν τέλει.
1: Μεγαλώνοντας το Θέρμο Ετωλακαρνανίας, φανταζόσουν ποτέ ότι θα βρεθείς να κάνεις stand-up comedy στην Αθήνα?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό. Εγώ σκεφτόμουν ότι θα έρθω βέβαια στην Αθήνα για κάποιο λόγο, για να σπουδάσω. Κάπως το είχα στο μυαλό μου, δεν ξέρω πώς. Ίσως μ' άρεσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ήθελα να έρθω στην πόλη που γίνονται όλα. Αλλά μετά εν τέλει όταν ήρθα, η κωμωδία ήταν κάτι που μου άρεσε πάντα.
1: Ναι.
0: Και όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία, αξίζει να ασχοληθώ με αυτό, να πάω σε ένα open mic δηλαδή για αρχή. Κάπως ξύπνησε όλη αυτή η ανάμνηση της αγάπης μου για την κωμωδία. Ότι μπορώ να το κάνω κάτι. Ξέρεις, δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό.
1: Η stand-up σκηνή στην Ελλάδα έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Εσύ πώς τη βλέπεις από την πλευρά σου και φυσικά και ως γυναίκα κωμικός?
0: Εξελίσσεται πάρα πολύ. Εγώ όταν μπήκα ήταν άνοιξε μια φουρνιά νέων ανθρώπων, οι οποίοι οι μισοί από αυτούς παίζουν ακόμα και έχουν double bills παραστάσεις, solo, καλή ώρα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ και όσο περνάει ο καιρός έρχεται ακόμα περισσότερος κόσμος και πάρα πολλές γυναίκες και πάρα πολλά άτομα, non-binary δηλαδή, γίνεται, ξέρεις, πολυφωνία,
1: ναι,
0: που αυτό είναι το ωραιότερο πράγμα, να βλέπεις διαφορετικές οπτικές με χιούμορ.
1: Αυτή την περίοδο παρουσιάζεις την πρώτη σου solo stand-up παράσταση με τίτλο Πυργινή και Comedy.
0: Και Comedy.
1: Τι ακριβώς λοιπόν συμβαίνει εκεί?
0: Ουφ, συμβαίνει λίγο απ' όλα. Είναι μια αυτοβιογραφική παράσταση εν μέρη, αλλά ξέρεις, με ένα παραλογισμό, ο οποίος ταιριάζει και απόλυτα στη ζωή πλέον που ζούμε. Κάπως όλα τα βιώματά μου, πώς τα έχω αντιληφθεί, πώς τα έχω δει, τι άνθρωπο με έχουν κάνει. Τελείως ταυτιστικό θεωρώ για άτομα της γενιάς μου και κυρίως γυναίκες της ηλικίας μου. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ταύτιση εκεί πέρα. Έχουμε περάσει όλες πάρα πολύ κοινά πράγματα, με άλλη αρχή περισσότερες. Αλλά κάπως, ξέρεις, αυτό βοηθάει να μην νιώθουμε μόνες μας μέσα στην πραγματικότητα. Με χιούμορ βέβαια, έτσι.
1: Πόσο εύκολο είναι να ισορροπείς ανάμεσα στο γέλιο και στο κοινωνικό σχόλιο?
0: Δεν γράφω ποτέ σκεφτόμενη το κοινωνικό σχόλιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι ένα άτομο το οποίο ενδεχομένως μιλάω απλά για αυτά που εμένα με επηρεάζουν και τυχαίνει να είναι και κοινωνικά σχόλια.
1: Ναι.
0: Έχω, ξέρεις, μεγάλωσα και στο χωριό, υπάρχει πολύ αυτό το... Θεωρώ βέβαια και στην Αθήνα τώρα που έχω ζήσει 15 χρόνια, υπάρχει μια αντίληψη που βαραίνει τον καθένα μας.
1: Εσύ βλέποντας τώρα από την πλευρά, ουσιαστικά είσαι στην απέναντι πλευρά, πιστεύεις ότι υπάρχει θέμα, δυσκολεύεται το ελληνικό κοινό να το αγγίξει κωμωδία?
0: Να σου πω όχι, πόσο το αντίθετο κιόλας σκέφτομαι. Αρχικά έχουμε εξελιχθεί όλοι πάρα πολύ, είμαστε όλοι στο ίντερνετ, όλες οι ηλικίες πια. Είναι όλο στο χέρι μας, δεν είναι κάτι που δεν έχει επαφή ο κόσμος με αυτό,
1: ναι,
0: και εγώ βλέπω ότι ο κόσμος ψάχνεται όλο και περισσότερο και ξέρεις όσο ανοίγει αυτό και έχει εδρωθεί ήδη το stand-up, δηλαδή τώρα μιλάμε για τη νέα γενιά, νομίζω ότι υπάρχει τεράστια ανταπόκριση και ο κόσμος πόσο μάλλον το χρειάζεται πάρα πολύ στην κατάσταση που είμαστε. Ξέρεις, να βγει να γελάσει, να ακούσει πράγματα τα οποία τα σκέφτεται αλλά δεν μπορεί να τα κάνει κάτι.
1: Στην πρώτη σου solo παράσταση που αναφερθήκαμε, Πυργινή και Comedy, θέλω να μου πεις τι θα δει και τι θα ακούσει κάποιος που θα έρθει να την παρακολουθήσει.
0: Πώς μεγαλώσαμε, τα 30, ανασφάλειες, σχέσεις, σχέση με την οικογένεια, όλο αυτό το βάρος του να κάνεις παιδί, τι σημαίνει να είσαι 30, τι σημαίνει να είσαι γυναίκα και να είσαι 30... Όλα αυτά που ζούμε, ξέρεις, καθημερινότητα.
1: Κυριολεκτικά από τη ζωή βγαλμένα, αυτό που θα λέγαμε. Θέλω όμως να περάσουμε και στο δικό σου podcast. Τι θα πει ο κόσμος? Ανοίγεις θέματα που πολλοί αποφεύγουν. Πιστεύεις ότι το χιούμορ μπορεί να λειτουργήσει και σαν μορφή απελευθέρωσης?
0: 100%. Αυτό είναι και για μένα το χιούμορ. Από τις πιο dark στιγμές μέχρι το καλύτερο πράγμα που θα σου συμβεί, είναι ο τρόπος που διαχειρίζομαι τη ζωή και με έχει σώσει αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορούσα να τα διαχειριστώ όλα αυτά, ξέρεις, head-on. Και νομίζω ότι αυτό ψάχνει και ο κόσμος. Λίγο να είναι πιο ανάλαφρα όλα αυτά που περνάμε. Γιατί τα περνάμε, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το να μην τα συζητάμε γιατί φοβόμαστε τι θα

0: πει ο κόσμος, είναι αυτό το ίδιο που μας βαραίνει. Δεν είναι το τι έχει συμβεί, για παράδειγμα, είναι το πώς το έχει διαχειριστεί. Οπότε γι' αυτό έκανα και το podcast. Ήταν μια ανάγκη δική μου που εν τέλει βρήκε πάρα πολύ κόσμο σε ανταπόκριση.
1: Όταν δεν είσαι στη σκηνή ή όταν δεν γράφεις, ποια είναι η Ρούλη στην καθημερινότητά της?
0: Είναι μια αναβλητική, τρισαρισμένη κοπέλα.
1: Αναβλητική, ε!
0: Φουλ αναβλητική. Ναι, ναι. Έχω και δέπη, δεν σώζομαι.
1: Λοιπόν, να πούμε για τα επόμενα σχέδια. Καταρχάς, που μπορούμε να παρακολουθήσουμε την παράσταση και πότε?
0: Λοιπόν, από το Σεπτέμβρη και μετά θα ξεκινήσουν πάλι οι παραστάσεις. Τώρα είναι τέλος της σεζόν. Ενδεχομένως θα δούμε να κάνουμε κάποια καλοκαιρινή. Έχω και το... και την παράσταση Ντελούλου με τη Λίλια Τσιγάρα, ναι, τη συνάδελφο, την κωμικό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι στην Αθήνα, ένα τελευταίο Ντελούλου έτσι καλοκαιρινό. Αυτό σκεφτόμαστε. Θα δούμε. θέλει ο κόσμος και θέλουμε κι εμείς πάρα πολύ. Και μετά από τέλη Σεπτεμβρίου, μόλις ξεκινήσει πάλι η σεζόν, ξεκινάω παραστάσεις ξανά. Θα δούμε, θα είναι tour, πού θα πάω, δεν ξέρω. Αυτό είναι, ξέρεις, τώρα είναι το χτίσιμο όλο το χειμώνα.
1: Και για να κλείσουμε, αν έπρεπε να περιγράψεις τη μέχρι τώρα πορεία σου με μία μόνο ατάκα stand-up, ποια θα ήταν?
0: Ουφ, βάζει δύσκολα.
1: Δυσκολεύεσαι ακόμα?
0: Ναι, ναι, είδες τώρα με έπιασε προετοίμαστη. Πρέπει να είναι και αστείο.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Θα σου πω, τι σπρώχνεις στο λεωφορείο είμαστε?
1: Το κρατάμε. Ρούλη από το Σπυριδούλα, χάρηκα πραγματικά πολύ αυτή τη συζήτηση. Σου εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια στην παράσταση Πυργινή και Κόμεντι και στον Ντελούλου. Πολλές γεμάτες αίθουσες, ακόμα περισσότερα γέλια και φυσικά να συνεχίσεις να λες όλα εκείνα που ο κόσμος ίσως σκέφτεται αλλά δεν τολμά να πει.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ, Αφροδίτη μου. Συμπεριμένω εννοείται το χειμώνα. Θα παίξω και στην Αθήνα φυσικά. Κοιτάζω να γυρίσω και την Ελλάδα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να συνδέω με τον κόσμο παντού. Βεβαίως, τα social ανεβάζω συνέχεια αστείο content και το podcast ανεβαίνει κάθε Τετάρτη. Το τι θα πει ο κόσμος. Θα χαρώ να το πούμε στο Πυργινή και Comedy. Πραγματικά, συμπεριμένω και
1: εννοείται.
0: Σας περιμένω.
1: Εννοείται. Θα είμαι εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να έχεις ένα υπέροχο βράδυ. Γεια χαρά.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα. Γεια σου.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κόρινο από την Δανάγρα, 5ος ή 3ος αιώνας π.Χ.

στη Θήβα την Επτάπυλη, σε γλέντια, σε λαμπρούς χορούς και όμορφα πανηγύρια έλεγαν τα τραγούδια της καλήφωνα κορίτσια και η σπουδαία η κόρινα καμάρωνε.

θρύλοι λένε πως νίκησε τον Πίνδαρο σε αγώνες. Μα ενώ πολύ δοξάστηκε, σπαράχτηκε στο χρόνο. Και από τα συντρίμια απόμειναν λίγα στιχάκια.

0: εσύ που γέννησες την ομορφιά και σέραναν οι μουσες. Γιατί σε σένα ο κλήρος έλαχε. Γιατί σε σένα ο κλήρος έλαχε.
1: Υπάρχουν κάποιες φωνές που δεν ανήκουν μόνο στη μουσική, ανήκουν στην ιστορία αυτού του τόπου και μία από αυτές είναι η φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Με αφορμή λοιπόν μία σπάνια και βαθιά ποιητική μουσική συνάντηση στο Ηρώδιο στις 19 Ιουνίου, όπου η Μαρία Φαραντούρη συναντά την πρωτοποριακή συνθέτρια Λένα Πλάτωνος, έχουμε τη μεγάλη χαρά να την έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά απόψε. Κυρία Φαραντούρη, καλησπέρα.
2: Πάρα πολύ ευχαριστώ.
1: Σας... Έχουμε μεγάλη χαρά που σας έχουμε τηλεφωνικά. Όταν σας έγινε η πρόταση να συναντηθείτε και πάλι καλλιτεχνικά με τη Λένα Πλάτωνος σε αυτή τη σκηνή και με ένα υλικό, μια βραδιά όπου οι ποιήτριες του αρχαίου κόσμου και πολλές ακόμη γυναικείες φωνές της αρχαιότητας θα ξαναζωντανέψουν μέσα από τη μουσική, την αφήγηση και τον ηλεκτρονικό ήχο κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη?
2: Καταλαβαίνω, για μένα ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Θαυμάζω τρομερά τη Λένα Πλάτωνος και θέλω να σας πω ότι βρέθηκε στα χέρια μου όλο αυτό το έργο που μου εμπιστεύτηκε ο Θάνος Τσακνάκης, ο φιλόλογος και καθηγητής, ναι, που απέδωσε στα νέα ελληνικά αυτά τις ποιήτριες, τις βρήκε, τις μετέφρασε, τις έκανε στα νέα ελληνικά, μου τα έφερε τον καιρό του COVID και είπα, συγκλονίστηκα, γιατί λέω είναι κάτι συνταρακτικό αυτό, ξεθάβουμε, βγάζουμε από την αφάνεια αυτές τις ωραίες ποιήτριες που μιλάνε για τα προβλήματα που έχουμε και σήμερα, για τις ίδιες αξίες. Μιλάνε για την ισότητα, μιλάνε για τον έρωτα, μιλάνε για τον πόνο του έρωτα, μιλάνε για τις σχέσεις τους με τη φύση, μιλάνε για τις σχέσεις τους με τα ζώα, τους ανθρώπους, την καθημερινότητα. Και αμέσως σκέφτηκα ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κάνει η γυναίκα και μάλιστα η Λένα Πλάτωνος, τις οποίες τα έδωσα, τις τα δώσαμε την περίοδο του 2020-2021 και σιγά σιγά τα έκανε, σκεφτόμασταν, συναντιόμασταν που δεν είχαμε άλλη πια, καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Ήταν όλοι μας ήταν κλεισμένοι στην αυτή, και, αλλά δουλεύαμε γύρω από αυτό το θέμα. Τα πρωτοπαρουσιάσαμε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο διευθυντής, ο Νίκος Σταμπολίδης, είχε τη χαρά και την έμπνευση να μας καλέσει μέσα στο μουσείο, με τα γλυπτά, μέσα στην αίθουσα, με επίσημους προσκεκριμένους διευθυντές από ξένα μουσεία, και το παίξαμε. Και επίσης ο Μιχαήλ Μαρμαρινός το 22 μας κάλεσε στην Ελευσίνα, στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα, με την επιμέλεια τη δική του παρουσιάστηκαν. Θέλω να σας πω ότι λέτε για ηλεκτρονικούς ήχους, αλλά εδώ είναι μία μίξη ηλεκτρονικών ήχων και φυσικών οργάνων. Επίσης τα τραγούδια, εκτός από αυτό που βάλατε που είναι, έχει πολύ μέσα...
1: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα, να πούμε στους φίλους ακροατές, ναι.
2: Ναι, αλλά μην τρομάξω, υπάρχουν και τραγούδια, μελωδίες και κλασικά δηλαδή πράγματα. Υπάρχει σαν δημοτικό τραγούδι, υπάρχει βυζαντινό, υπάρχουν αρχές ελληνικές κλίμακες, τζαζ αποχρώσεις. Δηλαδή είναι μία μίξη όλων αυτών. Δεν είναι δηλαδή όλα ηλεκτρονικά. Μπορεί σε κάποια να ακούγεται ένας από πίσω ηλεκτρονικός ήχος, αλλά υπάρχουν και φυσικά όργανα, και πνευστά και βιολοντσέλο και φλάουτο και το πιάνο, δύο πιάνα. Δηλαδή υπάρχουν όλα αυτά και τα τραγούδια επίσης είναι βαθιά μελωδικά. Αυτό είναι το καταπληκτικό, αυτό το κράμα, αυτή η μίξη ας πούμε της Λένας, ότι συνδυάζει την πρωτοπορία, τον ηλεκτρονικό ήχο, αλλά και την παράδοση, την οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και μια που αναφέρεται το έργο στις αρχές ποιήτριες, από εκεί ξεκινάμε, πώς να σας πω, είναι σαν να πιάνει το νήμα ας πούμε και να μας συνδέει με τις ρίζες μας. Αρχίζουμε από τις αρχές ποιήτριες, όλες αυτές που τις είχαν στην αφάνεια. Βέβαια ήταν ένδοξες τότε, ήταν δοξασμένες στην εποχή τους, αλλά αργότερα πια τις κλείσανε, ας πούμε. Ο Μεσαίωνας και όλα αυτά τελειώσανε, δεν υπήρχαν. Και τις ανακαλύψανε και τις είχαν μέσα στα τέτοια, μέχρι που τις βρήκαμε. Δηλαδή γράφανε πολύ οι γυναίκες. Και μάλιστα θαυμάζανε τη Σαφώ, η μεγάλη μας η ποιήτρια, η πρώτη. Και όλες αυτές ήταν τον 5ο αιώνα, τον 4ο, μέχρι τον 1ο αιώνα. Βρήκαμε από διάφορα μέρη της Ελλάδος, είναι αυτές οι 10 περίφημες ποιήτριες. Και μιλάνε για τα γυναικεία προβλήματα, για τη γυναίκα που την καταπιέζαν. Ήταν ανδροκρατούμενη και τότε η κοινωνία, αλλά με άλλο τρόπο εκφραζόταν και άλλο τώρα, έτσι. Και το ίδιο δεν είναι και τώρα. Δεν έχουμε, ας πούμε, πάντα η θέση της γυναίκας δεν είναι επισφαλής και στις μέρες μας. Έχει κατακτήσει πάρα πολλά, δεν συγκρίνεται, αλλά υπάρχουν προβλήματα και τώρα. Οπότε θέλω να πω ότι αυτή συνδυάζει αυτό το έργο και το κοινωνικό χαρακτήρα και την σαν να μπαίνει βαθιά στον άνθρωπο, ας πούμε, στον πυρήνα του ανθρώπινου όντως. Γι' αυτό μου αρέσει εμένα και δεν είναι έτσι απλά ποίηματα. Τώρα θέλω να σας πω ότι έχει κάνει και ένα δεύτερο έργο πάνω στην πολιτεία του Πλάτων, ένα εξαιρετικό έργο, ναι. 20 λεπτών που θα το αποδώσει η ίδια μαζί με τον Στάθη Καραπάνο, έναν εξαιρετικό μουσικό παγκοσμίου φήμης, παίζει ξένες συμφωνικές ορχήστρες, αλλά είναι εξαιρετικό ταλέντο φλαουτίστας. Και στο τέλος θα βγω και με την Αθηνά
1: Ρούτσι
2: και θα πούμε το καινούργιο άνθρωποι. Δηλαδή αρχίζουμε από τις αρχές ποιήτριες και έχει φτιάξει ένα καινούριο ολοκένουργιο τραγούδι που μιλάει για τον άνθρωπο το σημερινό, του AI, το πληκτρολόγιο, τη μοναξιά του. Αλλά που πρέπει να τολμήσουμε, η στίχη είναι του Νίκου Μωρέιδη, να τολμήσουμε να καλυτερέψουμε τη ζωή μας, να την κάνουμε καλύτερη, να παλεύουμε για αυτήν. Δηλαδή είναι ένα πολύ πολύ όμορφο σαν σκέψη, ας πούμε, και αρχίζει από τις αρχές για να φτάσει στο σήμερα. Εγώ είμαι πολύ πολύ έτσι, χαρούμενη και μου δίνει πολύ αγάπη και συγκίνηση το ότι πάντα μεγάλα έργα έκανα και του Μάνου Χατζηδάκη, όπως τα ξέρετε, κύριος του Μίκη μας, έτσι τα μεγάλα έργα, αλλά και του Μάνου Χατζηδάκη και άλλων συνθετών νεότερων. Έχω τραγουδήσει τα τραγούδια τους, δεν μπορώ να τους απαριθμίσω πολύ. Αλλά με τη Λένα είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζομαι. Πρώτη φορά ήταν η Τρίτη Πόρτα που κάναμε το 2000 και τώρα κάνουμε των σιωπηλών σπαράγματα. Σπαράγματα λέμε αυτά που βρέθηκαν, τα ποίηματά τους που διασώθηκαν. Ναι.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε με μία εικόνα τη βραδιά της 19ης Ιουνίου στο Ηρώδιο, ποια θα ήταν?
2: Ναι. Είναι και πρωτοπορία αλλά και κλασική, ας πούμε, τέχνη. Είναι και τα δύο αυτός ο συνδυασμός, ας πούμε, της μεγάλης Λένας που και εγώ βέβαια έλαβε υπόψη της και τη φωνή μου, έτσι, και την έκταση της φωνής μου, δεν ήταν τυχαίο που το έκανε αυτό, και νομίζω ότι θα είναι, δεν ξέρω τι να σας πω, εμείς κοιτάμε τώρα πώς θα αποδώσουμε το έργο με σπουδαίους μουσικούς. Ο Στέλιος Τσιλιαγκός έχει κάνει τα τεχνικά θέματα στα ηλεκτρονικά, ο βοηθός της Λένας που είναι σπουδαία προσωπικότητα και αυτός και ίδιος συνθέτης. Και όλοι τι να ψήσουν πρώτο πω. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία. Πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί έχει και την ιστορία μέσα της, αλλά και την ωραία τέχνη και την ωραία μελωδία και τους ρυθμούς. Και δηλαδή θα ικανοποιήσει και τα νέα παιδιά, πιστεύω, με τους ήχους ηλεκτρονικούς, αλλά και τους μεγαλύτερους σε ηλικία που αναζητούν, ας πούμε, λίγο τη μελωδία. Γιατί υπάρχει μέσα στα τραγούδια. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούμε και εμείς για αυτή τη βραδιά, κυρία Χαραντούρη. Την περιμένουμε πώς και πώς.
2: Πολύ σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία και κυρίως για όλα όσα συνεχίζετε να χαρίζετε μέσα από τη φωνή και την παρουσία σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ακριβώς, και εύχομαι και το κοινό να περάσει καλά, όπως έτσι αισθανόμαστε δημιουργικά, να το απολαύσει και το κοινό, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο, κλείνει μετά το ηρώδιο και είναι μοναδική ευκαιρία αυτό. Θα υπάρχει και στα αγγλικά με προτζέκτορα και στα ελληνικά. Θα φαίνονται όλοι οι στοίχοι, όλα τα κείμενα, ναι.
1: Θα είναι μια μαγική βραδιά, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Όταν λείπει το φεγγάρι, κάποιος πρέπει να κρατήσει το φως. Απόψε λοιπόν ανάβουμε 13 φωτιές, μία για κάθε τραγούδι, για κάθε σιωπή και για κάθε χαμένο βλέμμα.

Η Αρλέτα για τα σημάδια που αφήνει ο έρωτας μας έφερε 5 λεπτά πριν από τις 9. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ όμορφη βραδιά και ακόμα καλύτερη εβδομάδα από τον Βαγγέλη Δημακόπουλο και την Αφροδίτη Παπακαλού. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Στην παρέα σας θα έρθει η Μαρίνα Χαρίτου. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Τζάμπολα αυτή την ώρα στο μεγάλο τελικό του Final Four, Ολυμπιακός και Ρεάλ διεκδικούν το μεγάλο τρόπαιο της Eurolink. Στο Telekom Arena βρίσκεται ο Στέφανος Λεμονίδης και μας ενημερώνει. Στέφανε, σε ακούμε.
2: Δευτερόλεπτα απομένουν για να ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός της EuroLeague Basket. Η φύλαση του Ολυμπιακού ενθαρρύνουν τους παίκτες και ο Γιώργος Μαρτζόκας έχουν στο κοινωνική πεντάδα. Τάιλερ Ντόρσι, Σάσα Βελτζέκο, Νικόλα Μουλουτίνο, ο Κουόκα, ο Παπα-Νικολάου. Αυτή είναι η πεντάδα που ξεκινάει συνήθως ο Ολυμπιακός και από αυτή τη συνήθεια δεν έφυγε ούτε σήμερα ο Μαρτζόκας. Ακούτε τις φωνές των οπαδών του Ολυμπιακού. Κατέχουν το 95% των θέσεων εδώ στο Key Center και αυτή τη στιγμή γίνεται το τζάμπολ. Ο Αθήνα 984 είναι εδώ για να σας ενημερώνει για την εξέλιξη του τελικού.
1: Στέφανε Λεμονίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Μεσανατολικό τώρα θα χρειαστούν αρκετές μέρες για την τελική έγκριση της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για την καταρχάς επίτευξη εκεχηρίας και εν συνεχεία για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να συγκλίνουν ως προς το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά χαώδεις παραμένουν οι διαφορές στις βασικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, κυρίως για τον πλήρη πυρηνικό αφοπλισμό και την απομάκρυνση του ήδη εμπλουτισμένου ουρανίου. Νωρίτερα εξάλλου, Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ ακολουθώντας οδηγίες του δεν βιάζονται καθώς δεν επιτρέπονται λάθη, ενώ ο χρόνος ευνοεί τις ΗΠΑ. Και ενώ αυτά διαραίονται από την Ουάσιγκτον, ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοσντάπα Χαμέινι, διαμήνυσε ότι η διαχείριση των στενών του Ορμούς αποτελεί νόμιμο δικαίωμα της Τεχεράνης ως εγγύηση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν. Νωρίτερα εξάλλου, το Ιρανικό Πρακτορείο ήταν συμμετέδωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές σε βασικούς όρους, όπως η αποδέσμευση των δεσμευμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να μην υπάρξει τελικά συμφωνία. Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, ως εκπρόσωπος του Ισραήλ, ως πρωθυπουργός του Ισραήλ, συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο, από τον οποίο φέρεται να έλαβε διαβεβαιώσεις ότι η προαλυφόμενη συμφωνία θα εξασφαλίζει θα εξαλείφει πλήρως την πυρηνική απειλή του Ιράν, ενώ επαναβεβαίωσε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται απέναντι σε απειλές σε κάθε μέτωπο συμπεριλαμβανομένων και αυτό του Λιβάνου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 ως τα τέλη Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με το ποσοστό αποχής να αγγίζει το 33,6%. Με καταμετρημένα περισσότερο από 50% των ψήφων, το Οδυσσή κερδίζει 17 έδρες, το Ακέλ 15, Δίκο και Ελάμα από 8 έδρες, από 4 έδρες λαμβάνουν το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία. Η τελική ανακήρυξη των νέων μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Στο φως της δημοσιότητας ήλθαν συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων που λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία από τα Ζωνιανά Ρεθύμνου ως τη Χερσόνησο Ηρακλείου σε υποθέσεις όπλων, ναρκωτικών αλλά και απάτης κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί για την υπόθεση 16 άτομα, ενώ δεκάδες ακόμη εμπλέκονται. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ζευγάρι από τα Ζωνανιά που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δήλωσαν ψευδώς σκοπάδι 800 και πλέον ζώων προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθη 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τοπικό τύπο, το θύμα φέρει πολλαπλά χτυπήματα από κατσαβίδι στο πρόσωπο, ενώ εντοπίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού από την κόρη του. και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες στις μεσονδρινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 23,7 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια, αυτοσχεδιασμοί με την Μαρίνα Χαριτού.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: And at this time, ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session for Blue Note. We wish for you to come in and relax. Take off your shoes and have a ball. Sure. So as the message is being delivered, ladies and gentlemen, you may pat your feet and have a ball. Come on in, sit down and wail.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας, σημερινά Χαρίτου. Απόψε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει ο Βαγγέλης Δημακόπουλος.

από τον Νίκολα Κόντα και το All Gone που ακούσαμε από το 2004. Περνάμε στον Αμερικανό αλτο σαξοφωνίστα με μια blues προσέγγιση στο παίξιμό του, παρότι στα πρώτα χρόνια της νιώτης του είχε επηρεαστεί από το Charlie Parker και το Bebop. Who's making love?

Το 1972 ο Βέλτον Ίρβιν γράφει το Liberated Brother. Και το 1973 το ηχογραφεί ο Χόρας Σίλβερ.

Το 2003 η Peggy Lee εμφανίζεται στο show του Ed Sullivan. Και μεταξύ άλλων ερμηνεύει το Spinning Wheel, τη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος Blood, Sweat and Tears. Μεγάλη τους επιτυχία του 1968 στο άλμπουμ τους που έφερε το όνομά τους. Ένα από τα rock group που συναντάμε και στις δύο κατηγορίες, τόσο της jazz όσο και της rock μουσικής. Ένα πολυπληθές group. Και η Peggy Lee το περιλαμβάνει στο άλμπουμ της Taken from the A Natural Woman.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Μέχρι τις 10 κοντά σας, μερινά

Την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει πάντα ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Miles Davis.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα Νέο 84 και περνάμε αμέσως να ακούσουμε, αφού να πούμε λίγα στοιχεία, ότι ο Miles Davis αυτό το κομμάτι το ηχογράφησε, το It Never Entered My Mind, μια σύνθεση των Lawrence Hart και Richard Rogers του 1940 για το musical Higher and Higher. Το ηχογράφησε ο Miles Davis το 1956 με τον John Coltrane στο τένορο σαξόφωνο, με τον Red Garland στο πιάνο, τον Paul Chambers στο μπάσο και τον George Jones στα drums. Μία από τις κλασικές ηχογραφήσεις, θα λέγαμε, και εκτελέσεις αυτής της σύνθεσης. Αυτοσχεδιασμοί, και πάμε αμέσως να ακούσουμε τι... Medeski Martin and Good. Mami Gato. Σύνθεση δική τους.

Νεντέσκι Μάρτιν Γουντ, Μάμι Γκάτο, μια δική του σύνθεση αυτού του αμερικάνικου γκρουπ της Jazz Fusion που σχηματίστηκαν το 1991 με τον Τζον Νεντέσκι στα πλήκτρα, τον Μπίλι Μάρτιν στα drums και τον Κρις Γουντ στο μπάσο. Αυτοσχεδιασμοί και περνάμε αμέσως να ακούσουμε Charlie Haden και Νόρα Τζόνς. More than this. Μια σύνθεση του Brian Ferry.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84 μέχρι τις 10 κοντά σας, σύμφωνα είναι Χαΐτου. Και θα περάσουμε αμέσως τον τρομπετίστα The Jones και τον drummer τον Mel Lewis. Οι δύο τους το 1965 ενώνουν τις δυνάμεις τους και σχηματίζουν την Jazz Orchestra, μία από τις σπουδαιότερες ορχήστρες της jazz, και διαλέγω να ακούσουμε από εκείνη τη συνεργασία το Get Out of My Life.

Μια ωραία μίξη. Ελπίζω να την απολαύσατε. Με την Diane Reeves στο Jive Samba. Το Horace Silver στο Love Vibrations. Best on the bill, lovers until love left the masquerade. Και πάλι η Diane Reeves.

και απολαμβάνουμε Blossom Dearie. Καρέι. Σε μουσική βεβαίως του Henry Mancini. Σε στίχους του Johnny Mercer.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Διανύουμε το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Blue Turning Grey Over You, Billie Holiday.

τελευταίος μουσικός για απόψε, μουσικός σταθμός. Οι Jazz Crusaders και το Agua Dolce. Μια σύνθεση του Joe Sample. 1999.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Ευχαριστώ και το Βαγγέλη Δημακόπουλο που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου. Για μία ώρα κοντά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 το προσεχές Σάββατο. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Μόνικα Εφταξία. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Στο ΆΚΑ χτυπάει η καρδιά του μπάσκετ, Ολυμπιακός και Ρεάλ διεκδικούν το μεγάλο τρόπαιο της EuroLink. Ο Στέφανος Λεμονίδης βρίσκεται στο Telekom Arena και μας δίνει τις λεπτομέρειες. Στέφανε, θα το πάρει το τέταρτο τρόπαιο ο Πειραιάς?
2: Καλησπέρα, συγκλονιστικό παιχνίδι εδώ στο Telekom Center Athens, καθώς ο Ολυμπιακός προηγείται 46-44 στο ημίχρονο. Ένα πολύ δύσκολο πρώτο ημίχρονο, όπου η Ρεάλ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και μάλιστα προηγήθηκε και με 12 πόντους. Η είσοδος του Φουρνιέ και του Πίτερς άλλαξαν την εικόνα του παιχνιδιού. Το πρώτο από 10 λεπτό έλειξε 19-26 για την Ρεάλ Μαδρίτη, το δεύτερο 27-18 για τον Ολυμπιακό. Κορυφαίο στο αγώνα ο Λάιλ, ο οποίος έχει πετύχει 21 πόντους με 5 στα 6 τρίποντα και είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Για τον Ολυμπιακό, Γόκοπ 3, Γκόκ 7, Βεζέγκο 6, Τζόρσε 1, Πίτερς 9, Μιλουτίνοφ 3, Τζόζεφ 2, Πολ 4 και Φουρνιέ 11. Για τη Ρεάλ, Λάιλς 21, Αφάλτε 6, Καπάτσο 2 και Ζόνια 4, Μαλεντών 2, Γιούλ 3 πόντους και Φελίς 6 πόντους. Ξεκίνησε τώρα το δεύτερο ημίχρονο. Θα συνδεθούμε ξανά μαζί σας για να σας πούμε για την εξέλιξη του αγώνα.
1: Στέφανε Λεμονίδη, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται μέσα και περιμετρικά του ΟΑΚΑ. Στο πλαίσιο ελέγχων έχουν γίνει 16 προσαγωγές ατόμων χωρίς εισιτήριο και 12 συλλήψεις. 9 αφορούν σε ναρκωτικά, 1 σε κατοχή καπνογόνου, 1 σε αντίσταση και 1 σε πλαστή διαπίστευση. Παρατείνεται η αβεβαιότητα για την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και συμπλήρωσε: μην ακούτε τους χαμένους που κριτικάρουν μια συμφωνία που δεν έχουν δει και δεν ξέρουν τι περιέχει. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μου που θα έπρεπε να έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα πριν από πολλά χρόνια, εγώ δεν κάνω κακές συμφωνίες. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση, αλλά θα χρειαστούν αρκετές ημέρες. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους η συμφωνία μπορεί να υπονομευθεί, δήλωσαν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου στον ιστότοπο Άξιος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συγκλήσεις υπάρχουν στο ζήτημα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο ανοιχτά παραμένουν ζητήματα για τον πυρηνικό αποφοπλισμό και την απομάκρυνση του ήδη εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν. Η Τεχεράνη διαρροών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάρρευσης των συνομιλιών. Ο Μοχσέν Ρεζάη, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοσντάμπα Χαμεϊνή, διαμήνυσε ότι η διαχείριση των στενών του Ορμούς αποτελεί νόμιμο δικαίωμα του Ιράν ως εγγύηση της εθνικής του ασφάλειας, ενώ το ιρανικό πρακτορείο Τανσνίμ, επικαλούμενο ανώτατους αξιωματούχους, ανέφερε ότι υπάρχουν διαφορές ακόμη και σε βασικούς άξονες της Τεχεράνης, όπως η αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Διαφωνίες επί της συμφωνίας εγείρει το Ισραήλ, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι η όποια συμφωνία θα εξαλείφει πλήρως την πυρηνική απειλή του Ιράν, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα θυγεί το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται απέναντι σε απειλές σε κάθε μέτωπο συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Στον αντίποδα, οι δηλώσεις του αρχηγού της Χεζμπολά Ναΐμ Κασέμ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Ιράν θα βγει με το κεφάλι ψηλά από τις διαπραγματεύσεις, ενώ απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο αφοπλισμού της οργάνωσης. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Με καταμετρημένο περισσότερο από 50% των ψήφων, το Οδυσσέ κερδίζει 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, Δίκο και ΕΛΑΜ από 8, από 4 έδρες λαμβάνουν το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία. Η τελική ανακήρυξη των νέων μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα μετά τη βίαιη εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Στην Άγκυρα, ο καθαιρεθής με δικαστική απόφαση πρόεδρος του κόμματος, ο Σγκιούρ Οζέλ, αναμένεται να κάνει δήλωση στο συγκεντρωμένο πλήθος. Οπαδοί του Οζέλ κατηγορούν τον τέος πρόεδρο του κόμματος και Μάλκι Λιτζάρογλου ότι συνομωτεί συνεργαζόμενος με τη στην κυβέρνηση Ερντογάν, προκειμένου αυτός να διαμορφώσει μια ελεγχόμενη και κομμένη στα μέτρα του αντιπολίτευση. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε την δολοφονία του πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τοπικό τύπο, το θύμα φέρει πολλαπλά χτυπήματα από κατσαβίδι στο πρόσωπο, ενώ εντοπίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού από την κόρη του. Και ο καιρός, νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 22,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
3: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Ξεκινήσαμε με Thievery Corporation, με το πρώτο και αυτό που ακούμε, το δεύτερο τραγούδι απόψε από το 7ο άλμπουμ του συγκροτήματος, του ντουέτου μάλλον. Σαουράντ, το άλμπουμ, ένα υπέροχο άλμπουμ, το οποίο πραγματικά ένα συγκρότημα όπως είναι η Thievery είναι ασυνήθιστο να κυκλοφορεί ένα ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής με ένα τέτοιο ήχο. Και βέβαια το καλοδεχτήκαμε το 2014 που κυκλοφόρησε. Το αγαπήσαμε και συνεχίζουμε να το ακούμε.

υπέροχη Λίζα Στάνφιλντ. Ένα άλμπουμ με τίτλο Real Love του 1991. Η Λίζα Στάνφιλντ, η οποία ξεκίνησε την μεγάλη επιτυχία της με τους Cone Cut το 1989, με την πρώτη μεγάλη επιτυχία, το People Hold On. Ακολούθησε σε όλο καριέρα και την αγάπησαμε, την αγαπάμε ακόμα.

είναι η Matt Bianco. Η Matt Bianco, ένα pop εγγλέζικο συγκρότημα. Η πρώτη τους επιτυχία ήταν το Get Out of Your Lazy Bed. Σήμερα ακούμε το Half a Minute.

Half a Minute, η Ματ Μπιάνκο. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Μια υπέροχη φωνή στη συνέχεια. Η Pauline London, η Ιταλίδα Pauline London. Love can sing. Και βέβαια μπορεί να τραγουδήσει αγάπη.

Υπέροχη, υπέροχη εκτέλεση του Hit the Road Jack από Mo Horizons. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα 984 στο δεύτερο ημίωρο με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα.

Ο Craig David, Rise and Fall με τον Sting, μια υπέροχη πραγματικά συνεργασία. Ήταν 2002 όταν απολαύσαμε την συνεργασία αυτή και πάμε... σε αυτό το υπέροχο, διαχρονικό, αγαπημένο κομμάτι, γνωστό για την χαρακτηριστική ενορχίστρωση του τσέμπαλου, Golden Brown.

Klaus Waldeck με την συνεργασία στα υπέροχα φωνητικά της Zibi. Το πραγματικό της όνομα Eva Engel. Αυστριακή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, συνθέτης και μουσικός παραγωγός. Υπέροχη συνεργασία.

Και πάμε σε μια συνεργασία, Sia Furler, Fotek και Sophie Barker. Ένα άλμπουμ με τίτλο Simple Things. Τίτλος Destiny 07.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία και πάμε αμέσως στο ΟΑΚΑ και στον Στέφανο Λεμονίδη να μας ενημερώσει για τον αγώνα θρίλερ που δίνει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ για το μεγάλο κύπελο, το τρόπαιο της EuroLeague. Στέφανε.
2: Λοιπόν, είμαστε 40 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα και ο Ολυμπιακός προηγείται 86-80 και έχει και την μπάλα αυτή την ώρα στιγμή κερδίζει Πάολο Φουρνιέ για 2 γκολές και όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγα μετά από 5 συνεχόμενα Final Four. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση της Ευρωλίγας, 36 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα γκολές για τον Φουρνιέ. Και όλο το γήπεδο είναι όρθιο. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι καθώς εναλλασσόταν δύο ομάδες του σκορ. Ο Ολυμπιακός με ένα τρίποντο του Τζέλκοφ και τις βολές του Πίτερ του Βόκαπ και του Φουρνιέ πήρε τη διαφορά των 6 πόντων και μπορεί τώρα να αυξήσει τη διαφορά. Καλό είναι να μείνουμε στο τέλος του αγώνα γιατί.
1: Εννοείται, Στέφανε.
2: 36-4 λοιπόν, Φουρνιέ. Εκτελεί την πρώτη βολή εύστοχη 87-80, 36 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Επόμενη βολή πάλι για τον Φουρνιέ, 87-70 να πούμε. Εύστοχη και στη δεύτερη 88-80. Μία επίθεση μένει για τη Ρεάλ, ελπίζουμε να σουτάρει τρίποντο Καμπάσο, αστοχή. Την μπάλα ο Φουρνιέ, την μπάλα τη κάνει ο Ολυμπιακός και καρφώνει στο καλάθι του Ολάιλ. 88-82. Ξανά κάνει την μπάλα ο Ολυμπιακός και κερδίζει και φάουλ η Ρεάλ. Απίστευτο αυτό που γίνεται. Ο Ολυμπιακός είχε 8 πόντους διαφορά. Έχασε 2 φορές την μπάλα, κάρφωσε ο Κεντζόνια και τώρα ο Λάλης θα εκτελέσει πολλές. Είμαστε 88-82. 22 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Τι κάνει ο Ολυμπιακός, αυτοκτονεί. Είχε διαφορά 8 πόντων, πήρε το rebound και μετά έχασε την μπάλα με αποτέλεσμα η Ρεάλ να μειώσει 6 πόντους. Και τώρα ο Λάιλ, το πρώτο σκόρε του αγώνα, εξελίσσει 2 βολές, 88-82, 22 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ο Λάιλ, ευστοχή στην πρώτη, 88-83, 5 η πόντη της διαφοράς. Πλησιάζει επικίνδυνα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο πρώτο σκόρε του αγώνα, ο Λάιλ με 24 πόντους, εξελίσσει και τη δεύτερη βολή. Να δούμε αν θα την πάρει ή αν θα πάρει ριμπάο το Ολυμπιακός. Ο Λάιλ τώρα εξελίσσει. Αστοχή επίτηδες και χάνει την μπάλα ξανά ο Ολυμπιακός. Νιού του Καμπάτσο, ευτυχώς άστοχο, αλλά κερδίζει φάουλ. Ο Καμπάτσο είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Ο Ολυμπιακός αυτοκτονεί. Ένα δικό του παιχνίδι με 8 πόντους διαφορά. Δεν μπορεί να πάρει ένα rebound να τελειώσει το παιχνίδι. 88-83. Για να δούμε πόσες βολές έχει δώσει ο διαιτητής. 88-83, 18 δευτερόλεπτα. Και 8 δέκατα και ο Καμπάτσο εκτελεί 2 βολές. 88-83, 5 πόντοι της διαφοράς. Διαφορά ασφαλείας θα αρχίσει ο Ολυμπιακός να έχει το μυαλό του στο παιχνίδι γιατί είναι τώρα το αντίθετο. 88-84. Λογικά θα αστοχίσει ευκαιμένα ο Καμπάτσο στη δεύτερη βολή. Για να δούμε. Ο Καμπάτσο έχει κάνει το 88-84. Βάζει και τη δεύτερη. Έχει 3 βολές. 88-85. Και τρίτη βολή για τον Καμπάσο. Τι θα κάνει τώρα, θα εκστοχίσει ή θα πετάξει την μπάλα για να διεκδικήσει τις παίκτες στο rebound. Αστοχή και ξανακάνει ο Ολυμπιακός στο rebound. Απίστευτο. Ευτυχώς τώρα το παίρνει ο Πίτερ. Δεν τελείωσε το παιχνίδι, δεν τελείωσε. Φάουλ. Φάουλ και βολές του Πίτερ. 11 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Τι είναι αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, έναν από τους καλύτερους τελικούς όλων των εποχών. Η μπάλα στα χέρια του Πίτερ. Η διαφορά είναι στους 3 πόντους. Είναι διαφορά ασφαλείας, ιδιαίτερα αν ο Πίτερ εκτοχίσει στη μία από τις 2 βολές. Τα 11 δευτερόλεπτα είναι πολύ λίγα για να μπορέσει η Ρεάλ να κάνει επιθέσεις 2 κατοχών. Αν εκτοχίσει, είπαμε στην πρώτη σε μία από τις 2 βολές. Ο Πίτερ, για να δούμε, είναι ο κορυφαίος σκόρερ, είναι ο πιο εύστοχος παίκτης του Ολυμπιακού και η μπάλα του τελικού είναι στα χέρια του για να σφραγίσει αυτή τη νίκη η οποία ακόμη δεν έχει έρθει. Έχουμε 11 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Πίτερ, Ευστοχή στην πρώτη βολή 89-85 διαφορά ασφαλείας. Αρκεί είπαμε ο Ολυμπιακός να παίξει σαν Ολυμπιακός. Μία άμυνα είναι όλη η ιστορία. Η διαφορά είναι 4 πόντους και ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα εδώ μέσα στο T-Center Arena που είναι κατάμεστο από κόκκινη στη Λάσμη. Ευστοχή και στη δεύτερη. 89-85 έχουμε time out. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θέλετε να ξανασυζητούμε?
1: Στέφανε, μένεις μαζί μας.
2: Μένω στην γραμμή μου, εσύ πες στο δελτίο κύσεων.
1: Μένεις μαζί μας, ελπίζω να το σηκώσει το τέταρτο. Ακριβώς, ακριβώς, Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ. Thriller λοιπόν ο αγώνας στο T-Center 89-85, είμαστε σε time out. Πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ανέφερε σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ και συμπλήρωσε: μην ακούτε τους χαμένους που κριτικάρουν μια συμφωνία που δεν έχουν δει και δεν ξέρουν τι περιέχει. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μου που θα έπρεπε να είχαν λύσει αυτό το θέμα πριν από πολλά χρόνια, εγώ δεν θα κάνω κακές συμφωνίες. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση, αλλά θα χρειαστούν αρκετές ημέρες. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους η συμφωνία θα μπορούσε να υπονομευθεί, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στον ιστότοπο Άξιος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συγκλήσεις υπάρχουν στο ζήτημα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, ανοιχτά παραμένουν κάποια ζητήματα για τον πυρηνικό αφοπλισμό και την απομάγνυση του ήδη εμπλωτισμένου ουρανίου από το Ιράν. Επιστρέφουμε στο...
2: 11 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα η Ρεάλ έχει την επίθεση από την προσινή ζώνη με τον Καμπάτσο να κάνει την επαναφορά. Είναι, πρέπει να βάλει πεντάποντο η Ρεάλ για να κερδίσει, εκτός και αν γίνουν πράγματα και θάματα. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός κρατήσει την Ρεάλ στο ένα σουτ, θα πάρει και, και την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, Καμπάτσο, τη δίνει στον Ελάιν. Ο Λάιν κάνει προσκύση. Καμπάτσο, παίρνει μέσα στο κουτάρι από μακριά. Αστοχή, το ριμπάου το παίρνει ο Τάιρικ Τζόνς, η μπάλα στον Πίτερ, φάουλ στον Πίτερ, 1,9, ο Ολυμπιακός είναι προβάτης της Ευρώπης, έχει κερδίσει την Ευρωλίγκα, 1,9 δευτερόλεπτα, κερδίζει 90-85 και ο Πίτερ είναι στις βολές. Ο Ολυμπιακός επιτέλους μετά από 5 συνεχόμενα Final Four, το 5ο θα χαμογελάσει, θα πάρει την Ευρωπαϊκή Κούπα μέσα στο T-Center Arena. Μπροστά σε 20.000 θεατές, ο Πίτερς έφτωσε στην πρώτη βολή. 91-85, όλα τελειώσαν, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Ο Πίτερς πάει για τη δεύτερη βολή. Εστοχή και στη δεύτερη και ο Ολυμπιακός προηγείται 92-85. Η Ρεάλ δεν θα κάνει να ούτε την τελευταία σύνδεση. Κανονθούμε με τελείωση το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτα αθλητής Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός κατακτά την Ευρωλίγκα. Ο Πίτερς πρώτος φόρος με 16 πόντους έφερε στο πεθέντο στην πρόβλημα. Μάλλον πρώτος που βγαίνει με 20. Ο Τάιρικ Τζόνς 4, ο Μακίσικ 5, ο Κολ 4, ο Ντόρσε 1 πόντο, ο Βεσέκο 12, ο Γκοτ 7 και ο Μπόκα 10 πόντους έχουν πει μέσα τώρα όλοι στον αγωνιστικό χώρο. Μόνικα, μπορείς να συνεχίσεις και βάζω να συνδεθούμε στο επόμενο βιβλίο.
1: Στέφανε Λεμονίδη, να σε ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των ακροατών μας. Πραγματικά μας μετέφερε στην εκρηκτική κατάσταση στο T-Center. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και στους παίκτες του για την μεγάλη νίκη και την κατάκτηση της EuroLeague με 91-85 έναντι της Βασίλισσας Ρεάλ. Εμείς να ολοκληρώσουμε αυτό τουλάχιστον το δελτίο με τον καιρό. Νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
3: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με soundtrack moments έως τα μεσάνυχτα. Η φωνή της Αγγλοαυστραλής τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και μοντέλου Ναταλή Μπρούλια, την οποία την είχαμε γνωρίσει, μεγάλη της επιτυχία ήταν το Torn. Την ακούμε στο Cold Air.

Η Ναταλή Μπρούλια, η οποία το 2004 ανακηρύχθηκε η έκτη πιο όμορφη γυναίκα όλων των εποχών, έχει διάφορα τατουάζ, ένα στο λαιμό της με τη λέξη Σρέια, μια σανσκριτική λέξη για το ευίωνο, το όμορφο. Ένα άλλο τατουάζ, το οποίο σημαίνει θάρρος, μια κινέζικη λέξη που σημαίνει θάρρος στην πλάτη της. Και παραμένει πανέμορφη.

Porque λίγο πριν, εάν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, έως τα μεσάνυχτα με Soundtrack Moments.

Ο Daniel Powder και το Bad Day, μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα ο ίδιος είχε πει ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο περιπέζει τους ναρκισιστές ανθρώπους και δεν είναι βεβαίως κυριολεκτικό το να έχεις μια κακή ημέρα, είναι περισσότερο να μην παίρνεις τον εαυτό σου πολύ στα σοβαρά και να μην παραπονιέσαι για σήμαντα πράγματα.

Where We Belong, βεβαίως διαχρονικό, πολύ αγαπημένο, με Jennifer Warnes και Joe Cocker, από την ταινία του 1982, An Officer and a Gentleman.

China in your hand. Στίχη ενός τραγουδιού που αναφέρονται στο μυθιστόρημα Frankenstein της Mary Shelley. Και ο τίτλος μάλιστα είχε πει η Carol Decker, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος, ότι κάποια στιγμή είχε ένα φλιτζάνι πορσελάνιον από πολύ ακριβή κινέζικη πορσελάνη στο χέρι της, το οποίο το είχε από τη μητέρα της, και είδε το δάκτυλό της από την άλλη πλευρά της πορσελάνης. Οπότε της ήρθε η ιδέα και έτσι έβγαλε το τραγούδι και έτσι έδωσε τον τίτλο του συγκεκριμένου τραγουδιού, China in Your Hand. Κρατώντας το φλιτζάνι της πορσελάνης σε ένα φως, μπορείς να δεις το δάκτυλό σου, το χέρι σου μέσα από αυτό.

As the sun sets, λοιπόν, από Nighthawks, στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας, από τον Αθήνα 984, με Soundtrack Moments.

Ήταν 1980 στο νυχτερινό κλαμπ του Λονδίνου, στο Bleach. Μια ομάδα ανθρώπων σύχναζαν συχνά εκεί, στο κλαμπ Bleach Kids του Covent Garden. Και έτσι ξεκίνησε το κίνημα του New Romantic. Βασικός εκπρόσωπος βεβαίως, η Σπαντάου Μπαλέ.

Υπέροχος Γκάρι Κέμπ, βεβαίως, ο τραγουδιστής και το ηγετικό στέλεγος των Σπαντάου Μπαλέ στο Gold. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. Έχει τραγουδηθεί πάρα πολλές φορές. Η πρώτη εκτέλεση ήταν το 1966-67 με Lee Hazelwood, Susie Jane Holcomb και Nancy Sinatra. Nancy Sinatra και Lee Hazelwood το 1967 ήταν οι πρώτες μεγάλες επιτυχίες. Η εκτέλεση που ακούμε από Βίλε Βάλο και Νατάλια Άβελον του 2007. Summer Wind. Summer Wine. Summer Wine και Summer Wind.

0: Summer Wine, ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε, και θα σας αφήσω.
1: Tengo recuerdo, siento sueño, es verde nuevo todo a mi alrededor.
0: Με το Lost on You σε ισπανική έκδοση από τους Cubaneros. Καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Επιβλήθηκε 91-85 της Ρεάλ σε έναν αγώνα θρίλερ με τις ανατροπές να διαδέχονται η μία την άλλη στην κυριολεξία μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη λέξη. Ο Στέφανος Λεμονίδης κατάφερε να μας μεταφέρει το τελευταίο στην κυριολεξία λεπτό της αναμέτρησης. Συνεχίζει να βρίσκεται στο T-Center και μας ενημερώνει. Στέφανε, σε ακούμε.
2: Πανηγυρισμοί φυσικά ήταν έξαλλη. Καλησπέρα από το Telecom Center, Athens. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 92-85 τη Real Madrid. Πήρε, όπως είπες Μόνικα, το τέταρτο τρόπαιο του στην Ευρωλίγκα. Μετά από, ήταν ο πέμπτος τελικό, το πέμπτο Final Four του Ολυμπιακού, τα κατάφερε. Ήταν θρίλερ το παιχνίδι. Η Real, παρότι έπαιζε χωρίς τους τρεις ψηλούς της, ήταν συνέχεια στο σκορ μπροστά, με εξαίρεση το τελευταίο πεντάλεπτο, όπου ο Ολυμπιακός βρήκε, ο Μπαρντζόκας βρήκε τελικά το σχήμα, παίζοντας με το walk-up, το Βεζένκοφ και τον Πίτερ, με δύο τεσσάρια, είχε τον Φουρνιέ και τον Μακίσικ στην εξάδα του και μπόρεσε να κερδίσει με 92-85. Τα δεκάλεπτα ήταν με πρώτο τον Ολυμπιακό 19-26, 27-18, 15-21, 31-20. Πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό ο Φουρνέ, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης. Ακολούθησαν ο Πίτερς με 16, με 10 ο Βόκαπ, 7 ο Βόρκ, 12 ο Βεζένκο, ο Παπα-Νικολάου δεν πέτυγε πόντο, ένα μόλις ο Ντόρσεϊ. Ο Μιλουτίνοφ 8 πόντους, ο Ζόζεφ 5, ο Χολ 4, ο Μακίσικ 5, ο Τζόνς 4 και όπως είπαμε κορυφαίος ο Φουρνιέ με 20. Για τη Ρεάλ σκόραραν ο Λάις 24 πόντους, ήταν αυτός που κράτησε τη Ρεάλ στο πρώτο ημίχρονο, πέτυχε 21 πόντους, μετά πήρε τη Σκυτάλη ο Χαζόνια, ο οποίος είχε 19 πόντους, στη συνέχεια ο Φελίς 13, ο Γιούλ 3, ο Ντεκ 4, ο Μάλεντον 8, ο Καμπάτσο 5 και ο Αμπάλντε 9 πόντους. Η απονομή έγινε σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού σήκωσαν το κύπελλο και πήγαν από εξέδρα σε εξέδρα κοντά στους φίλους τους, οι οποίοι τους αποθέωσαν. Και τώρα γίνεται η συνέντευξη τύπου. Έχετε, από ό,τι ξέρω, Μόνικα, δηλώσεις, σωστά?
1: Έχουμε δηλώσεις, εμφανώς συγκινημένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας, εμπνευστής της νίκης, δήλωσε: «Νομίζω πως το αξίζαμε, το νιώθω, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Νομίζω πως το αξίζαμε, πως παίξαμε όλη τη χρονιά, υποφέραμε, αλλά το αξίζαμε». Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έδωσε συγχαρητήρια τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στον κόσμο της ομάδας και επισήμανε ότι έπρεπε η ομάδα έπρεπε να βρει ένα τρόπο στην άμυνά της. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ συνέχισε, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Ταυτόχρονα ο Μπαρτζόκας δεν παρέλειψε να δώσει και τα θερμά του συγχαρητήρια στους παίκτες της Ρεάλ, μόνο και μόνο γιατί κατάφεραν να παίξουν σε αυτή την ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί μέσα στο T-Center.
2: Πράγματι η Ρεάλ έδειξε ότι είναι η βασίλισσα της Ευρώπης, έδειξε γιατί είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στον κόσμο, τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο. Δεν δίλιασαν λεπτό οι παίκτες της Ρεάλ μπροστά σε ένα εκστασιασμένο κοινό 19.000 θεατών. Τέλος όμως λύγησε, στο τέλος λύγησε όταν με βολές του Φουρνιέ, του Πίτερς και του Τζόνς ο Ολυμπιακός πήρε τη διαφορά των 6 πόντων, την οποία κράτησε και στο τέλος του αγώνα, παρότι όταν είχε προηγηθεί με 6 πόντους έχασε απανοτά rebound τα οποία κέρδιζαν οι παίκτες στη Ρεάλ και μείωσαν μέχρι το τρίποντο.
1: Σε θυμάμαι να λες αυτοκτονία ο Ολυμπιακός, αυτοκτονία ο Ολυμπιακός.
2: Αλλά, ναι. Δεν αυτοκτόνησε.
1: Αλλά δεν αυτοκτόνησε. Υπό το βάρος, αν το θες, και τα ηθικά διλήμματα με 19.000 Έλληνες θεατές στο γήπεδο.
2: Έχετε άλλες δηλώσεις?
1: Έχουμε απόλυτη πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Υποθέτω ότι σε λίγο θα έχουμε και δηλώσεις από τους ιδιοκτήτες της ομάδας. Να σου πω βέβαια ότι όπως ήταν αναμενόμενο, οι πανηγυρισμοί είναι ξέφρενοι στον Πειραιά.
2: Το Γλέντι μεταφέρεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου εκεί Έχει ετοιμαστεί η ειδική εξέδρα, όπως πριν από μερικά χρόνια με την κατάκτηση του Conference League από την ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού. Εκεί θα πάει το πούλμαν του Ολυμπιακού, θα περάσει φυσικά από το ΣΕΦΟ που θα γίνει τα προεδρία και η μεγάλη γιορτή θα γίνει και θα κρατήσει μέχρι τα ξημερώματα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
1: Στέφανε Λεμονίδη, να σε ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους του σταθμού και όλων των ακροατών. Μας αποδεσμεύουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Θερμά συγχαρητήρια, μηνύματα στον Ολυμπιακό. Όπως είπαμε, έδωσε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας με το συνδυασμό ταλέντου, πειθαρχίας και αυτοπεποίθησης. Αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρεται ένα λαμπρό παράδειγμα σε όλους και προπάντων στους νέους και τις νέες, ότι οι μεγάλοι στόχοι είναι εφικτοί όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά σε κάθε πεδίο δράσης, έγραψε στο μήνυμά του στα social ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού, οι αρχές προχώρησαν σε δεκάδες προσαγωγές ατόμων που προσπάθησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήρια, αλλά και σε 12 συλλήψεις. 9 αφορούσαν σε ναρκωτικά, 1 σε κατοχή καπνογόνου, 1 σε αντίσταση κατά της αρχής και 1 σε πλαστή διαπίστευση. Να αλλάξουμε θέμα. Διαψεύστηκαν την Κυριακή οι ελπίδες που είχαν καλλιεργηθεί από την προαναγγελία της ανακοίνωσης ενός βιώσιμου σχεδίου για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η αβεβαιότητα παρατείνεται, καθώς οι διαπραγματεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούζ όσο και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και συμπλήρωσε: Μην ακούτε τους χαμένους που κριτικάρουν μια συμφωνία που δεν έχουν δει και δεν ξέρουν καν τι περιέχει. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μου που θα έπρεπε να είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα πριν πολλά χρόνια, εγώ δεν κάνω κακές συμφωνίες. Οι Τεχεράνοι διαρροών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάρρευσης των συνομιλιών. Ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτσταμπα Χαμένη, διαμήνυσε ότι η διαχείριση των στενών του Ορμούζ αποτελεί νόμιμο δικαίωμα του Ιράν ως εγγύηση της εθνικής του ασφάλειας, ενώ ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Αλζαζίρα ανέφεραν ότι σημαντικές διαφορές καταγράφονται στην αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων αλλά και στην προτινόμενη εκεχηρία στο Λίβανο. Την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στην Κύπρο. Στην Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα, αναλυτικότερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ με 15, ΔΙΚΟ και ΕΛΑΜ με 8 ψήφους το καθένα. Από 4 έδρες έλαβαν τα νέα εισερχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία. Την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου» ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει το παρόν το πρωί στο συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνεται στο Grand Hyatt Athens, στο πλαίσιο του οποίου θα παραχωρήσει συνέντευξη σε γνωστό δημοσιογράφο. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Η μητέρα, Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής, και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε την δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρει πολλαπλά χτυπήματα από κατσαβίδι στο πρόσωπο, ενώ εντοπίστηκε από την κόρη του στο υπόγειο του σπιτιού τους. Και ο καιρός, νεφώσει στις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 21,9 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, μείνετε μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες, το τελευταίο βαγόνι με τον Γιάννη Ξινόπουλο.
0: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984, στους 98 και 3. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2. Την πρώτη ώρα είναι καλεσμένος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό ο Σταύρος Σιόλας, ηθοποιός, συνθέτης, ερμηνευτής. Τριπλή ιδιότητα, Σταύρο. Και πώς μπορεί να ξεπεράσει κάποιος την πρώτη του επιτυχία?
1: Καλησπέρα. Εννοείς τη Σάρνη στο νερό?
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί. Ενδεχομένως να μην ξεπεράσω ποτέ αυτό το τραγούδι υπό την έννοια να μεταφτύσει κάτι περισσότερο στα μάτια και στην καρδιά και στα αυτιά του κόσμου, περισσότερο από αυτό το τραγούδι. Νομίζω πως όταν χαθώ από αυτόν τον κόσμο, αυτό το τραγούδι που θα παίζουν στην είδηση αυτή θα είναι «Τη Σάρνη στο νερό».
0: Σου έδωσε ταυτότητα αυτό το τραγούδι?
1: Και μου έδωσε και σωστή ταυτότητα, γιατί...
0: Και βραβείο σου έδωσε?
1: Ναι.
0: 2016 ήταν?
1: Όχι 16, 6.
0: 2006.
1: Ναι. Ήταν το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, αλλά επειδή πλέον είναι και τα δύο παλιά, και το ασπρόμαυρο δηλαδή, θέλω να διευκρινίσω ότι ήταν η αναβίωση του φεστιβάλ και όχι το παλιό το ασπρόμαυρο. Αυτά.
0: Αμηχανία. Πώς είναι?
1: Χιουμοράκι.
0: Πώς είναι να έχεις τριπλή ιδιότητα? Παλεύει κάτι μέσα σου? Είσαι ηθοποιός, είσαι συνθέτης, είσαι τραγουδοποιός?
1: Εγώ δεν αισθάνομαι ότι είναι τριχασμός, δεν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά δεν αισθάνομαι ότι είμαι κάτι διχοτομημένο. Εγώ είμαι ένα πράγμα και αυτά είναι εκφράσεις ενός πράγματος, ενός πυρήνα. Δηλαδή είναι διαφορετικές καλλιτεχνικές εκφράσεις του ίδιου πράγματος. Αυτό που είναι περίεργο ίσως είναι για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος και τα μέσα έχουν την ανάγκη να σε βάλουν σε ένα κουτάκι για να σε τακτοποιήσουν, τέλος πάντων, στο κεφάλι τους. Όλοι το κάνουμε αυτό, δηλαδή δεν το λέω σαν επικριτικά. Εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι κυρίαρχη ιδιότητά μου είναι του ερμηνευτή και του συνθέτη.
0: Η κουβέντα αυτή που κάνουμε σήμερα γίνεται επ' αφορμής μιας ζωντανής εμφάνισης που θα κάνεις στην Πλάκα, σε ένα θέατρο που ξεκίνησες εκεί.
1: Ναι, είναι το θέατρο που σπούδασα, είναι το θέατρο τέχνης Καρόλου Κουν, είναι η σκηνή της Φρυνίχου, που είδα την πρώτη μου παράσταση του θέατρου τέχνης, που έχω παίξει εκεί, έχω περάσει πάρα πολλές ώρες και μέρες πάνω σε αυτή τη σκηνή, κάνοντας πρόβες και παραστάσεις, και είναι αγαπημένη μου σκηνή και γι' αυτό επέλεξα να παρουσιάσω εκεί με μια πιο μουσικοθεατρική πια προσέγγιση τα γνωστά μου τραγούδια, αντί δηλαδή να κάνω κάποιο live πάλι στο Σταυρό του Νότου ή στη Σφίγγα ή σε κάποια
0: μουσική σκηνή.
1: Ήθελα να αλλάξω συνθήκη, γιατί μου έλειψε πια πολύ αυτή η θεατρική σκηνή, η συνθήκη δηλαδή του θεάτρου, που είναι μια εντελώς διαφορετική ακρόαση, αλλά και διαφορετική, δηλαδή και για το κοινό είναι διαφορετικός ο τρόπος που το κοινό απολαμβάνει αυτό το ακρόαμα θέαμα, και διαφορετικός ο τρόπος που και εγώ, αυτό που νιώθω και εγώ πάνω στη σκηνή, είναι διαφορετική και η performance. Δεν θα έχω μικρόφωνο, δεν θα έχω αναλόγιο, δεν θα υπάρχει αυτή δηλαδή η σύμβαση.
0: Θα έχεις πολύ ωραίους συνεργάτες κοντά.
1: Ναι, θα έχω δύο εξαιρετικούς μουσικούς, αλλά μαζί μου αυτή η παράσταση είναι μουσικοθεατρική, γιατί εκτός από τα τραγούδια τα γνωστά θα έχει και τραγούδια γραμμένα για θέατρο. Αλλά μαζί μου αυτή η παράσταση είναι μουσικοθεατρική, γιατί εκτός από τα τραγούδια τα γνωστά θα έχει και τραγούδια γραμμένα για θέατρο.

0: η Ελένα Ουζουνίδου, η Ρίτα Αντωνοπούλου που και θα παίξει και θα τραγουδήσει, όπως και η Λένα, η Ιωάννα Λέκα και ο Νίκος Ψημίτης. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Όχι, δεν θα είναι όλοι μαζί στις ίδιες παραστάσεις.
1: Να πούμε ότι είναι δευτερότριτα του Απριλίου.
0: Ακριβώς, είναι το πρώτο δευτερότριτο 7 και 8 Απριλίου και το δεύτερο
1: 28 και 29.
0: Ναι, έτσι.
1: Πώς κάποιος μπορεί να βρει εισιτήρια? Έχουμε πει ότι μπορεί να πληκτρολογήσει τη Σάρνη στο νερό.
0: Ναι, μέσα από το more.com.
1: Και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να βρεθεί κοντά σου. Έχεις επιλέξει ένα τραγούδι ιδιαίτερο. Ιδιαίτερη είναι αυτή η εκτέλεση. Θες να μας πεις γιατί σου αρέσει περισσότερο αυτή?
0: Γιατί ακούγεται ο κόσμος.
1: Α, είναι ζωντανό.
0: Είναι ζωντανό. Από το θέατρο Βράχων.
1: Είναι με Πασχαλίδη μαζί.
0: Και είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης μαζί. Και το λέμε μαζί και ακούγεται ο κόσμος. Και μ' αρέσει πολύ.
1: Σταύρος Κιόλας εδώ, στον Αθήνα 984.

0: Σταύρος Κιόλας.
1: Εδώ είναι.
0: Εδώ του πόλη Κυριάκου.
1: Σταύρο, υπάρχουν διόδια όμως.
2: Υπάρχουν διόδια. Αυτό θέλει να πει το τραγούδι όμως, ότι σε καταστάσεις συναισθηματικές και συγκινησιακές

0: τέτοιες όπως είναι ο έρωτας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μπορεί κανείς να νιώσει ότι δεν υπάρχουν διόδια, μέχρι και θάνατος μπορεί να νιώσει. Αυτή είναι, αυτό είναι το μεγαλείο του έρωτα. Αυτό θέλει να αποτυπώσει ο Πόλης Κυριάκου.
1: Μιλούσαμε μια κοινή μας φίλη που μας έκανε και την επαφή και της εξηγούσα ότι εκτιμώ πολύ τη δουλειά σου γιατί σε σένα βρίσκω έναν λαϊκό συνθέτη. Ναι μεν πιο διαβασμένο, ναι μεν πιο διαφορετικό, πιο λυρικό, αλλά αυτό που κάνεις είναι εξόχως λαϊκό. Το αποδέχεσαι?
0: Ναι, θα σου πω. Εγώ αγαπώ πολύ τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό σημαίνει ότι, και γι' αυτό σου είπα πριν, ότι σωστά συστήθηκα με τη Σάρνη στο νερό, στον κόσμο που έχει μέσα την παράδοση, αλλά είναι κάτι δικό μου, δεν είναι μια αρχιακή προσέγγιση της παράδοσης, είναι κάτι που είχα την ελευθερία να το πειράξω και να το κάνω ό,τι θέλω και έτσι αισθάνομαι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι θέλω τα τραγούδια μου όλα να έχουν Ελλάδα μέσα, ελληνικότητα βαθιά, είτε αυτό σημαίνει ότι έχουν αναφορές στην παράδοση, είτε αυτό σημαίνει ότι έχουν αναφορές στο κλασικό μας λαϊκό τραγούδι. Λοιπόν, υπάρχει πολύ συχνά, ας πούμε στα διόδια, δεν είναι ένα ζεμπέκικο, είναι 9 τέταρτα ή 9 8. Τα διόδια δεν είναι 9, είναι 8. Όμως εγώ έχω βάλει μέσα εκεί ένα κρυφό ζεμπέκικο, κατάλαβες? Λοιπόν, υπάρχει πολύ συχνά ένα κρυφό ζεμπέκικο, γιατί ακριβώς για αυτή την ανάταση που μας δίνει η κληρονομιά αυτή της Ελλάδας, της μουσικής, της παράδοσης και της λαϊκής παράδοσης. Λοιπόν, αυτό που δεν θέλω, αυτό που κάνει τη διαφορά, αυτό που εντοπίζεις ως διαφορά, είναι ότι δεν θέλω. Μ' αρέσει πολλές φορές, προτιμώ τα τραγούδια μου να είναι χαρακτήριστα, να μην καταλαβαίνεις. Είναι παραδοσιακό, δεν είναι. Ποιας περιοχής, είναι μακεδονίτικο, είναι θρακιώτικο, είναι. Προσπαθώ να αποφύγω τα κλισέ, δηλαδή τα λαϊκά κλισέ, έτσι. Τις γραφικότητες. Γι' αυτό. Και έχουν προσμίξεις, δηλαδή η προσέγγιση μου, η ενορχιστρωτική, αλλά και η συνθετική. Συντίθεται από όλα αυτά που έχω ακούσει από την κλασική μουσική, ας πούμε τα διόδια που ακούσαμε έχουν ένα intermedio μέσα που είναι ένα κουαρτέτο πνευστών και εγχόρδων που έρχεται από το πουθενά ξαφνικά. Αυτή είναι η δική μου.
1: Νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν πηγή την Βόρεια Ελλάδα έχουν μια άλλη οπτική στο τραγούδι γενικότερα.
0: Αγαπώ πολύ την καλά βορειοελλαδίτης είμαι έτσι κι αλλιώς, γιατί η καταγωγή μου είναι και από Ξάνθη και από Κοζάνη, Μακεδονία, Θράκη, αλλά η θεσσαλονικιώτικη σχολή του έντεχνου τραγουδιού ειδικά είναι ένας τεράστιος πλούτος στο ελληνικό τραγούδι.
1: Πώς ακούς τη μουσική σήμερα γενικότερα?
0: Δεν ξέρω αν έχω μεγαλώσει, αλλά δεν με ενθουσιάζει τόσο όσο με ενθουσίαζε όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 20 χρονών. Βαριέμαι λίγο και με τα έντεχνα και με τα άτεχνα.
1: Θεωρείς ότι υπάρχουν καλλιτέχνες χωρίς χαρακτήρα? Δύσκολα ξεχωρίζουμε πλέον, γι' αυτό το λέω, τραγουδιστές, καλλιτέχνες, συνδέτες.
0: Ναι, αν εντόπιζα χαρακτήρα στη δημιουργία, δηλαδή στις συνθέσεις και στους στίχους, ίσως να μην βαριόμουν. Προφανώς και δεν εντοπίζω, για να νιώθω ότι γίνονται πράγματα που δεν με συγκινούν, παιδί μου. Αυτό εννοώ, κατάλαβες.
1: Τι έχεις επιλέξει για την συνέχεια?
0: Αυτό είναι το «Χωρίς εσένα», πάλι ο αγαπημένος μου Πόλης Κυριάκου, και εδώ η πολύ πολύ αγαπημένη μου Ελευθερία Ερβενιτάκη, που μοιράστηκε μαζί μου αυτό το τραγούδι.
1: Ξεχώρισε γι' αυτό?
0: Ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Αποδέχεσαι ότι αυτό ήταν hit?
0: Απολύτως.
1: Έπαιξε.
0: Ήτανε

0: Φίλες και φίλοι, ακούτε τον Αθήνα 984 στου 98 και 3. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Είναι η εκπομπή Τελευταίο Βαγόνι. Σήμερα ο Σταύρος Σιόλας είναι καλεσμένος. Τον ευχαριστώ ακόμη μια φορά για τον χρόνο που βρήκε να μας μιλήσει. Για να έρθει εδώ στο ραδιο στούντιο.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Σταύρο, πόσα τραγούδια έχεις γράψει? Η έρευνά μου λέει πάνω από 80.
1: Αχ, Γιάννη μου, δεν έχω ιδέα. Και εννοείς πόσα έχω κυκλοφορήσει?
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό το ξέρω. Προφανώς έχω γράψει πολύ περισσότερα. Αλλά δεν τα έχω μετρήσει ποτέ. Λυπάμαι, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Ποια είναι η συνθήκη αυτή που σε κάνει να γράφεις τραγούδια?
1: Κοίτα, εγώ δεν είμαι από αυτούς τους τύπους που περνάει ένα χωρισμό ή περνάει δύσκολα, ειδικά χαρούμενα. Ούτε καν ασχολούμαι όταν είμαι ευτυχισμένος ή χαρούμενος. Δεν είναι πηγή έπνευσης η ευτυχία και η χαρά. Είναι κάτι που προτιμώ να το ζω, δοσμένος 100% σε αυτό, και δεν έχω ανάγκη να το εκτονώσω. Γενικότερα η συγκίνηση με αφορά περισσότερο, και όταν εγώ συγκινούμαι, αλλά και αυτό που θέλω να πετύχω μέσα από τη μουσική μου είναι να συγκινώ τους άλλους με αφορά περισσότερο από το να τους κάνω να διασκεδάζουν. Από την άλλη όμως, μου αρέσει και θέλω πάρα πολύ να προκαλώ και την ανάταση του διονυσιασμού με ταούλια και ζουρνάδες και γκάιντες. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ανάταση, η διονυσιακή. Χρειάζεται, είναι ο αντίποδας δηλαδή της κατάνοιξης. Τώρα πια νομίζω ξέχασα και την ερώτηση. Θυμάσαι τι με ερώτησες?
0: Για τα τραγούδια, πόσα έγραφες?
1: Α, ναι, δεν είμαι από αυτούς λοιπόν που κάθονται που προσπαθούν να αποτυπώσουν αυτό που συμβαίνει στη ζωή. Δεν είμαι βιωματικός δηλαδή, μάλλον δημιουργός. Έχω μπροστά μου κάτι που με γοητεύει, που με συγκινεί, που θαυμάζω, που με μαγεύει, όπως ένας στίχος. Δηλαδή σπάνια πια, και γενικότερα σπάνια έχω γράψει στίχους. Το κάνω και αυτό, το έχω κάνει. Αλλά μου είναι πολύ πιο εύκολο, επειδή έχω πολύ μεγαλύτερη ευτοκία στη μουσική. Πολύ πιο εύκολα γεννάω μουσικές. Να μελοποιώ στίχους. Όταν αυτοί οι στίχοι μου λένε κάτι, με αγγίζουν. Είμαι και περίεργος, δεν μ' αρέσει και δεν με αγγίζει εύκολα ένα στίχος. Ακόμα και αν είναι ωραίος, αλλά με έναν τρόπο που
0: ψάχνεις το ιδιαίτερο, ψάχνεις
1: δεν
0: το...
1: αγγίζει εμένα, ναι, μια προσωπική δική μου χορδή, έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος και ο λόγος που γράφω. Και επίσης συνήθως μπορεί και να μουρμουράω κάτι, δηλαδή συνέχεια μουρμουράω κάτι στο δρόμο, ασυναίσθητα κιόλας, μέχρι που κάποια στιγμή να αντιληφθώ ότι αυτό που μουρμουράω, ρε εσύ, είναι ωραία μελωδία. Οπότε το ηχογραφώ στο κινητό και το κρατάω, και μετά βρίσκω έναν τρόπο να του βάλω λόγια.
0: Θεωρείς ότι η μουσική τράβηξε πίσω την άλλη σου ιδιότητα του ηθοποιού?
1: Ναι, ουσιαστικά έχω σπουδάσει ηθοποιός, έχω παίξει, αλλά όχι πολλά πράγματα. Μετά με κέρδισε πολύ γρήγορα, μετά το θέατρο τέχνης, με κέρδισε γρήγορα η μουσική και το τραγούδι, γιατί ναι, μετά προέκυψε και το φεστιβάλ, είχε βγει και ο πρώτος ο δίσκος, και στο θέατρο που έκανα, ας πούμε, στο θέατρο τέχνης, έγραφα τις μουσικές για τις παραστάσεις τις οποίες έπαιζα κιόλα. Οπότε το συνδύαζα αμέσως, κατευθείαν, και έτσι έγινε. Ο ηθοποιός είναι λίγο παραπονεμένος, έχει αποθυμένα, θα ήθελε να έχει υπάρξει περισσότερο. Γι' αυτό και να βλέπεις ότι γι' αυτό επιστρέφω, ας πούμε, προσπαθώ να κάτι που να είναι πιο θεατρικό.
0: Αναφερόμαστε λοιπόν στην παράσταση που θα δώσεις τον Απρίλιο. Είπαμε ότι είναι δύο δευτερότριτα του Απριλίου, το πρώτο και το τελευταίο, στο Θέατρο Τέχνης, στην Πλάκα. Mm-hmm. Θες να μας πεις ποια ιδέα γέννησε όλη αυτή την κατάσταση που θα πας να καταθέσεις εκεί?
1: Αυτό που σου είπα πριν λίγο, η ανάγκη μου να επιστρέψω στο θέατρο. Φυσικά με όλες μου τις ιδιότητες. Κάποια στιγμή βέβαια μπορεί να κάνω και κάτι, θα ήθελα να κάνω και ένα θεατρικό μονόλογο που θα είμαι αμιγός ως ηθοποιός, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι μακρινό. Λοιπόν, η ανάγκη μου να βρεθώ στη θεατρική συνθήκη, να παρουσιάσω τα γνωστά μου τραγούδια, αλλά και τραγούδια θεατρικά, τραγούδια που είναι γραμμένα για το θέατρο και βασικά για το θέατρο τέχνης. Ας πούμε, η παράσταση «Το αμάρτημα της μητρός μου» του Βυζίνου, που πρωταγωνιστούσε ο υπέροχος Ηλίας Λογοθέτης και τραγουδούσε κάποια από τα τραγούδια μου. Αυτά θα τα τραγουδήσω εγώ τώρα μαζί με μονολόγους από το «Αμάρτημα της μητρός μου» και από το «Εσυνέπειε της παλαιάς ιστορίας», ένα άλλο διήγημα του Βυζίνου, που πραγματικά είναι, να σου πω κάτι, τα ωραιότερα μου τραγούδια. Είναι τα θεατρικά. Αυτό είναι περίεργο, γιατί είναι σαν να λες στον κόσμο ότι ξέρεις τα ωραιότερά μου τραγούδια, δεν τα ξέρεις. Ναι. Φοβάμαι όμως ότι ισχύει.
0: Είναι άλλο το εισιτήριο που έχει ο καλλιτέχνης και άλλο πολλές φορές αυτό που έχει ο κόσμος. Αυτό ισχύει στους περισσότερους, φαντάζομαι.
1: Ναι. Είναι δύσκολο. Τα τραγούδια που γίνονται γνωστά και έχουν βρει αποδοχή πρέπει να έχουν και ένα, εκτός του να είναι ποιοτικά, αν είναι, γιατί είμαστε και έντεχνοι, έτσι, υποτίθεται ότι υπάρχει ένα βάθος, μια ποιότητα, μια σκέψη, μια αισθητική στο τραγούδι, πρέπει όμως να είναι και εμπορικό. Να είναι αυτό που ίσως λέγαμε πριν, ότι έχει να αφορά, δηλαδή να είναι λαϊκό, με την έννοια ότι
0: να αφορά πολύ κόσμο.
1: Τον λαό, ναι. Κάποια τραγούδια όμως δεν έχουν αυτή την εμπορικότητα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουν και λόγο ύπαρξης, ότι δεν είναι ακόμα πιο ωραία από αυτά που έχουν αυτή την εμπορικότητα. Όπως ας πούμε η πόλη του Καβάφη που έχω μελοποιήσει. Και θα τραγουδήσω και άλλα πολύ όμορφα πράγματα που θα παρουσιάσω στην παράσταση. Και αυτό θα παρουσιάσω στην παράσταση. Φωνές Θεάσου. Από τον δίσκο Φωνές Θεάσου, με τη συμμετοχή της Βιολέτας Ίκαρη.

0: Σταύρο, έχεις κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες. Έχεις τραγουδήσει, έχεις δώσει τραγούδια σε πολύ ωραίους καλλιτέχνες.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ να μοιράζομαι, ίσως το έχω παρακάνει. Δηλαδή έχω πάρα πολλά ντουέτα. Πολλά από αυτά που ακούσαμε και ακούμε είναι ντουέτα, αλλά θέλω πάρα πολύ να προσκαλώ, δηλαδή, και να εμπλουτίζω το σύμπαν, το δικό μου το μουσικό σύμπαν, με πλανήτες και σύμπαντα άλλων ανθρώπων, με ηχοχρώματα από τις φωνές άλλων υπέροχων ερμηνευτών μαζί που συνηθούν με τη δική μου. Με γοητεύει και μαγεύει πολύ αυτό.
0: Πώς γίνεται αυτό? Τους φωνάζεις, προσπαθείς με έναν τρόπο να τους βρεις, να τους δειγματίσεις τη δουλειά σου, να τους δείξεις το τραγούδι?
1: Κοίτα, έχω κερδίσει το προνόμιο να μην είναι δύσκολο. Δηλαδή θέλουν να τραγουδήσουν τα τραγούδια μου και με εκτιμούν και τους εκτιμώ. Πάντα υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση. Και είναι φοβερό ότι όσους, εννοώ τώρα για τους πολύ μεγάλους μας ερμηνευτές, από την Ελευθερία Ραβανιτάκη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τη Μελίνα Κανά, το Γιάννη τον Κότσιρα, το Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Γιώργο Νταλάρα. Τώρα πρόσφατα θα κάνουμε μια συνάντηση με τη Μαρία Φαραντούρη.
0: Θα κάνετε και δίσκο με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Ναι, και με την Βιολέτα Ίκαρη λοιπόν κάνουμε τώρα ολοκληρωμένη δουλειά με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Εκπλήσωμαι κάθε φορά. Ναι. Γιατί δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Νομίζω, ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι. Εγώ δεν το έχω πει κάπου, μάλλον. Και με δημιουργούς φυσικά, με τη Σάνι Μπατζή, τον Οδυσσέα Ιωάννου, που έχω συναντηθεί, τον Πόλη Κυριάκου, τον Μάνο Ελευθερίου.
0: Μορφή.
1: Ναι. Ήμουνα τυχερός. Και άξιος, αλλά και τυχερός.
0: Παίζει ρόλο η τύχη. Γιατί φαντάσου,
1: βέβαια,
0: όταν λέμε ότι τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία, σου λένε ότι και στο Τιτανικό χρήματα είχαν. Τύχη δεν είχαν.
1: Ναι, κοίτα να δεις, εγώ ταλέντο έχω, είχα. Τύχη, είχα. Δεν έχω κύκλωμα, δεν έχω φίλους σε σημαντικές θέσεις, δεν έχω πολλά λεφτά. Αυτά μου λείπουνε, κατάλαβες, για να απογειώσουν τη διασημότητά μου, Γιάννη.
0: Μετράς 24 χρόνια, 23 χρόνια δισκογραφίας.
1: Ο πρώτος δίσκος βγήκε το 2004, άρα έχουμε 25. πόσο μας κάνει αυτό, 21.
0: Νομίζω. Μετρήσω.
1: Να σου πω, κόφτω αυτό γιατί θα βγούμε ότι δεν ξέρουμε να μετράμε.

0: Ακούτε τον Αθήνα 984, ο Σταύρος Σιόλας είναι καλεσμένος σήμερα. Σταύρο, έχεις όνειρα από εδώ και πέρα? Γενικότερα, όχι, μη μου πεις για τον δίσκο που ετοιμάζεις σε λίγο. Υπάρχουν πράγματα που θες να κάνεις υπό την έννοια του αποθυμένου, ας πούμε?
1: Να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω και να συνεχίσει ο κόσμος να αγαπάει τα τραγούδια μου, τα καινούργια μου τραγούδια, κατάλαβες. Δεν θέλω να παλιώσει αυτό. Αυτό, θέλω να είμαι ενεργός και ζωντανός και να έχω επικοινωνία δηλαδή με το κοινό και τον κόσμο και να έχω κάτι να προτείνω, κάτι διαφορετικό, κάτι ωραίο, κάτι που να συνεπέρνει τους άλλους. Αυτό.
0: Από τηλεοπτικές εμφανίσεις σου είδα ότι παρουσιάζεις μια άλλη εικόνα όταν τραγουδάς ζωντανά. Μπαίνει μέσα ρόλος ή κάνω λάθος?
1: Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει ζωντανά, τουλάχιστον από μένα, αλλά και από τους περισσότερους, δεν μπορεί να αποτυπωθεί στο στούντιο. Το στούντιο είναι μια, όταν τραγουδάμε στο στούντιο, είναι μια ψυχρή και λίγο τεχνοκρατική διαδικασία, αλλά στο ζωντανό δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει ο κόσμος, υπάρχει μια ελευθερία, την ελευθερία που σου δίνει ότι αυτό που συμβαίνει τώρα θα αποτυπωθεί στην καρδιά και στο μυαλό του κόσμου που τα ακούει, αλλά θα χαθεί. Δεν θα μείνει για πάντα όπως όταν ηχογραφείς. Αυτό είναι κάτι που σε αγχώνει και σε κλειδώνει. Που σε απελευθερώνει το ότι αυτό που συμβαίνει τώρα θα μείνει μόνο μεταξύ μας. Και αυτό που κάνω, δεν κάνω κάτι, είναι ότι διαλέγω τραγούδια, τα τραγούδια που γράφω προφανώς με συνεπέρνουν εμένα το ίδιο. Θέλω να με συνεπέρνει η μουσική, ο ρυθμός, τα όργανα. Άμα δεις, χορεύω, δηλαδή χορεύω πολύ περισσότερο από ότι...
0: Έχεις ρυθμό μέσα, ας πούμε.
1: Από ότι θα ήθελα, κατάλαβες, από ότι είχα σκοπό, εννοώ. Μου βγαίνει αυτό, γιατί ακριβώς αυτό είναι, ότι απλώς με συνεπέρνει και με μαγεύει η μουσική και αυτό, αφού συμβαίνει σε μένα, το διοχετεύω και προς τα κάτω.
0: Υπάρχουν συνεργασίες που θα ήθελες να κάνεις, καλλιτέχνες δηλαδή, που έχεις βάλει στο μάτι να συνεργαστείς στο μέλλον?
1: Στο μέλλον σκεφτόμουν να σου πω ότι θα ήθελα να είχα κάνει κάτι με την Χαρούλα Αλεξίου και με την Ελένη Βιτάλη, αλλά από σύγχρονους τραγουδιστές, ενώ νεότερους, δεν έχω κάποιο αποθυμένο. Η Νατάσα Αποφίλιου είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια, θα κάνουμε κάτι κάποια στιγμή, φαντάζομαι, αν το φέρει ο δρόμος. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Αφιερώσεις κανείς, ας πούμε, αυτό το τραγούδι που θα το αφιερώνεις?
1: Το Σαν Χουάν. Αν είχα κανέναν εξωτικό φίλο, αλλά δεν έχω. Στον κόσμο που το αγαπάει.

0: Σαν Χουάνο. Ωραία, ωραία έμπνευση, ωραίο τραγούδι. Mm. Και αυτό αγαπήθηκε αρκετά. Ξεχωριστό, διαφορετικό από όλα όσα έχεις παρουσιάσει.
1: Δεν είναι.
0: Είναι.
1: Είναι κακό αυτό, πιστεύεις?
0: Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι κακό.
1: Μπορεί και να μην είναι καλό, αλλά δεν με ενδιαφέρει, γιατί αυτό, αν με ενδιέφερε, θα περιόριζε την δημιουργική μου ελευθερία και δεν θέλω να συμβεί αυτό. Γιατί όταν βγήκα από τις Άρνες στο νερό και έκανα, ας πούμε, ο επόμενος δίσκος δεν ήταν παραδοσιακός και μου λέγανε, μα τι λάθος μεγάλο έκανες, και μπορεί και να έκανα, μπορεί και να ήταν, υπό την έννοια του ότι, κατάλαβες, πρέπει να είσαι κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι, να μπει σε κουτάκι αυτό που έλεγες στην αρχή.
1: Ναι, αυτό βοηθάει πάρα πολύ τις καριέρες. Όταν δεν το κάνεις αυτό, έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, αλλά τι να σου πω τώρα, εγώ πήρα αυτό το μαγικό στίχο από τη Σάνι Μπαλτζή που έλεγε το Σαν Χουάν. Τι θα έλεγες να το έκανα, σαμανιάτικο μυρολόι?
0: Είναι μορφή η Σάνι Μπαλτζή. Και ό,τι έχει γράψει είναι ξεχωριστό. Και ως τραγουδοποιός και ως τραγουδίστρια ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Έχουμε κάνει με τη Σάνι, όταν όμως ο στίχος, η μάνα μου, ένα ντουέτο. Αχ, δεν το έβαλα να το βάλουμε, δεν πειράζει. Η μάνα μου, λοιπόν, στο ακούσει ο κόσμος, που εκεί συμμετέχει και ο μέγιστος Μανώλης Μητσιάς, που δεν τον είπα και πριν, ας πούμε, που είναι ιστορικός ερμηνευτής, δηλαδή, της ιστορίας της ελληνικής μουσικής. Είναι ο αγαπημένος ερμηνευτής του Μάνου Χατζηδάκη. Έχει πει ένα τεράστιο ρεπερτόριό του. Λοιπόν, σε αυτό το τραγούδι η Σάνι έγραψε με έναν τρόπο διαφορετικό, λίγο ηθογραφικό, λίγο παραδοσιακό, λίγο περιγράφει, ας πούμε, τη μάνα της παλιάς εποχής, και το μελοποίησα όπως το έπρεπε, ανάλογα, δηλαδή μέσα στο ύφος μου, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά.
0: Να το ακούσουμε, λες?
1: Άρεσε, Γιάννη.
0: Εντυπωσιακό είναι και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού.
1: Πού το είχες με... Τώρα δεν είμαστε στον αέρα, έτσι?
0: Είμαστε. Θα εκτεθούμε.

0: Σταύρο, κάπου εδώ θα πρέπει να κάνουμε αποφώνηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Θα έπρεπε να έχουμε άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ναι. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Να μας δώσεις ξανά την ευκαιρία με ένα νέο τραγούδι.
1: Όποτε θέλεις.
0: Με μία νέα σου παράσταση.
1: Όποτε θέλεις. Χαρά μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Δεν είναι κάτι που δεν είπαμε. Να συμπληρώσουμε στο τέλος.
2: Όχι, νομίζω. Θα ήθελες κάτι να με ρωτήσεις.
1: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στην Πλάκα, στο Θέατρο Τέχνης.
2: Έτσι, 7 και 8 Απριλίου 28 και 29.
1: Σταύρος, και όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με το Μάκη Τσαρούχα. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα, επιβλήθηκε κόντρα στη μαχητική Ρεάλ με σκορ 92-85. Χιλιάδες φίλαθλοι που δεν είχαν εξασφαλίσει το πολυπόθετο εισιτήριο συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά, όπου από νωρίς είχαν τοποθετηθεί γιγαντοοθόνες σε πλατείες όσο και σε καφετέριες. Μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, ξεχύθηκαν σε δρόμους και πλατείες, με τον Πειραιά να είναι το επίκεντρο της μεγάλης φιέστας των Ερυθρολεύκων. Νομίζω πως το αξίζαμε, το νιώθω, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Έπρεπε να βρούμε τρόπο στην άμυνά μας. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, στον κόσμο μας, στους παίκτες, σε όλους, δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Διαψεύτηκαν χθες οι ελπίδες που είχαν καλλιεργηθεί από την προαναγγελία της ανακοίνωσης ενός βιώσιμου σχεδίου για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η αβεβαιότητα παρατείνεται, καθώς οι διαπραγματεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούς όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ανέφερε σε ανάρτηση τον Ντόναλντ Τραμπ και συμπλήρωσε: «Μην ακούτε τους χαμένους που κριτικάρουν μια συμφωνία που δεν έχουν δει και δεν ξέρουν τι περιέχει. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μου που θα έπρεπε να είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα πριν από πολλά χρόνια, εγώ δεν κάνω κακές συμφωνίες». Η Τεχεράνη μέσω διαρών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάρρευσης των συνομιλιών. Ο Μοχσέν Ρεζάη, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτζαμπά Χαμενεή, διεμήνεσε ότι η διαχείριση των στενών του Ορμούς αποτελεί νόμιμο δικαίωμα του Ιράν ως εγγύηση της εθνικής του ασφάλειας. Οι ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Αλ Τζαζίρα ανέφεραν ότι σημαντικές διαφορές καταγράφονται στην αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων αλλά και στην προτινόμενη εκεχηρία στον Λίβανο. Διαφωνίες επί της συμφωνίας εγείρει το Ισραήλ. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι όποια συμφωνία θα εξαλείφει εντελώς την πυρηνική απειλή του Ιράν, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θίγεται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται απέναντι σε απειλές σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Στον αντίποδα, οι δηλώσεις του αρχηγού της Χεζμπολά, Ναΐμ Κασέμ, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Ιράν θα βγει με το κεφάλι ψηλά από τις διαπραγματεύσεις, ενώ απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο αφοπλισμού της οργάνωσης. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέχονται συνολικά 6 κόμματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ με 15, ΔΥΚΟ και ΕΛΑΜ από 8. Από 4 έδρες έλαβαν τα νεοσερχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Σε ένα πρωτόγνωρο ταξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του ΔΣΥ, Ανίτα Δημητρίου. Δεσμεύτηκε για σκληρή δουλειά στη Νέα Βουλή, με συνενέσεις αλλά και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Την κυρία Δημητρίου συνεχάρισαν τηλεφωνικώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πολλά μέλη της κυβέρνησης και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίου θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχωνου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Η μητέρα, Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής, και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι τους στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός νεφώσει στις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών σήμερα στην Αττική. Από το απόγευμα γενικά αίθριος. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούτε το τελευταίο βαγόνι με τον Γιάννη Ξινόπουλο από τον Αθήνα 984.
1: Λίγα λεπτά μετά τις 12, εδώ στον Αθήνα 984, στους 98 και 3. Καλώς ήρθατε όσοι άνοιξατε τώρα τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Σήμερα έχω την τιμή να κάνω εκπομπή μαζί με την κυρία Χριστίνα Λαμπύρη. Χριστίνα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα σε όλους.
1: Πόσα χρόνια έχεις να κάνεις ραδιόφωνο?
2: Έχω να κάνω ραδιόφωνο νομίζω από το 2012. Έχω την εντύπωση, ναι, το 12.
1: Άλλη ιστορία το ραδιόφωνο, άλλη τηλεόραση, έτσι.
2: Λατρεία. Είναι λατρεία το ραδιόφωνο, δεν το συζητώ. Τώρα έτσι με την εισαγωγή με γύρισες πολλά χρόνια πίσω, σε αυτή την απόλαυση που ένιωθα. Βέβαια εγώ έκανα σε άλλες συνθήκες και με άλλες μουσικές, σε άλλες ώρες. Πολύ πρωί, πάρα πολύ πρωί και ή το απόγευμα.
1: Της μαχητικής δημοσιογραφίας.
2: Εξαιρετικά, ειδικά όταν έχει gossip.
1: Γιατί το γελάμε, το γελάμε. Είναι και αυτό... Θέλει την πρωτιά του.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρο, ναι, ναι. Και τότε που το κάναμε εμείς έτσι λίγο πιο αυθεντικά και αθώα, αυτό πασχίζαμε για την πρωτιά. Νομίζω όλοι γι' αυτό το κάνουν. Απλώς τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Η πρωτιά φαίνεται να είναι πολύ πιο εύκολη σε σχέση με τα νούμερα και αυτά που διαβάζω. Άλλο να πασχίζεις να κάνεις 19 και 20 και 25, και άλλο να πασχίζεις να κάνεις 10 και να είσαι χαρούμενος.
1: Έχει μειωθεί το κοινό της τηλεόρασης, νομίζω. Γι' αυτό και πέφτουν τα νούμερα.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω και θα το πω και πιο σκληρά λίγο, ότι το κοινό, όπως λέω χαρακτηριστικά, έχει γυρίσει την πλάτη του στη τηλεόραση πλέον. Έχω αυτή την εντύπωση.
1: Κερδίζει το ίντερνετ.
2: Εντελώς. Εντελώς. Το διαδίκτυο έχει τα πρωτεία. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πλατφόρμες. Νομίζω ότι όλοι το κάνουμε. Δηλαδή όταν γυρίζεις στο σπίτι σου από μια φορτισμένη μέρα, επιλέγεις να δεις ένα ωραίο σύριαλ ή μια ωραία ταινία. Μεταξύ μας όλοι συστήνουμε ένας τον άλλον. Σήμερα θα δεις αυτή, θα δω αυτό το Σαββατοκύριακο, θα δω αυτή τη σειρά. Κάπως έτσι κινείται, γιατί εξάλλου τα υπόλοιπα τα μαθαίνεις μέσα από το διαδίκτυο.
1: Γιατί να δεις ολόκληρη εκπομπή, αφού μπορείς να δεις τα highlights.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό είναι το μυστικό. Ταχύτητα.
1: Ένας κοινός μας φίλος μου εκμυστηρεύτηκε ότι η αγαπημένος σου είναι ο Σινάτρα και ο Κραουνάκης. Γι' αυτό ξεκινήσαμε. Σινάτρα και...
2: Και με έχει συνεπάρει και από κάτω τα πόδια μου, ειδικά στον Σινάτρα, χόρευαν τα μοδαράκια κανονικά. Και Κραουνάκη λιώνω, δεν έχω... Τρελαίνομαι για το στομάτι. Τον αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Έχουμε συναντηθεί σε συνεντεύξεις 2-3 φορές. Τον αγαπώ αφάνταστα, το θαυμάζω αφάνταστα, τον απολαμβάνω τρελά.
1: Είναι ο μόνος καλλιτέχνης, έχω την εντύπωση, που είναι πάντα μέσα στη φάση.
2: Ναι, εντελώς. Και μου αρέσουν και οι τοποθετήσεις. Είναι τόσο όσο και λέει λίγα και καταλαβαίνεις πολλά. Όποιος θέλει να καταλάβει, τέλος πάντων, το στομάτι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
1: Εδώ στην Τεχνόπολη φτιάχνουμε διάθεση, ξέρεις, με το που ερχόμαστε. Βλέπουμε όλο αυτό το στολισμό που υπάρχει στο
2: Ζηλεύω.
1: Christmas Factory.
2: Έχετε μια δουλίτσα για μένα, μπορώ?
1: Από Χριστούγεννα έχεις αναμνήσεις ωραίες.
2: Εξαιρετικές. Λατρεύω τα Χριστούγεννα. Θα μπορούσα να έχω όλο το χρόνο Χριστούγεννα. Γι' αυτό και στολίζω από αρχές Νοεμβρίου. Θα μπορούσα κάλλιστα και από τέλος Οκτώβρη. Αλλά τέλος πάνω κρατάω τα προσχήματα. Στολίζω πάρα πολύ νωρίς. Και φυσικά δεν υπάρχει χειρότερη στιγμή για μένα. Η στιγμή που πρέπει να ξεστολίσω αυτό το σπίτι.
1: Κάποια στιγμή.
2: Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Γενικά είχαμε ένα σπίτι πολύ γεμάτο. Πολύ γεμάτο με κόσμο, πολύ γεμάτο με αγάπη, με δώρα. Ζούσαμε με το μύθο του Αγίου Βασίλη. Ήταν τεράστια ιστορία, διότι είχα μία μητέρα η οποία δεν εργαζόταν. Ήταν η κλασική περίπτωση, η κλασική εικόνα μαμάς που έμεινε στο σπίτι να στηρίξει την οικογένεια, τον πατέρα και τα παιδιά. Έχω και μία αδερφή. Οπότε, ξέρεις, ήταν ένα σπίτι που μας χωμύριζε. Τα Χριστούγεννα μυρίζανε πρώτα, μετά τα νιώθαμε. Πρώτα μας μυρίζανε, γιατί ερχόντουσαν μέσα από τους κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα, τα γλυκά, το δέντρο, τα κουλουράκια, όλα, τα τσουρέκια. Μαγείρευε πάρα πολύ η μητέρα μου.
1: Η μυρωδιά είναι η μεγαλύτερη, η πιο δυνατή ανάμνηση.
2: Βέβαια. Βέβαια, εννοείται.
1: Μετά η εικόνα και ο ήχος.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και όταν μπαίνεις κάπου, πρώτα από τη μυρωδιά λες, όχ, μου έρχεται η μνήμη, έτσι. Από τη μυρωδιά είναι σημαντικό.
1: Σε βρίσκω, νομίζω, πιο χαλαρή από τότε που εγκατέλειψες την τηλεόραση. Λίγο πιο ανθρώπινη.
2: Ανθρώπινη δεν ξέρω. Χαλαρή σίγουρα πάντως. Σίγουρα χαλαρή. Ναι. Εντάξει, έφυγε από πάνω μου όλη αυτή η πίεση. Η καθημερινή πίεση του λεπτού, η καθημερινή πίεση των εξετάσεων. Της αγωνίας, το να σηκώνεσαι πριν χαράξει μέρα για να δεις πώς πήγε η προηγούμενη μέρα. Τέλος πάντων, όποιος μπαίνει μέσα στην τηλεόραση ζει λίγο παράξενα, λίγο περίεργα.
1: Νομίζω, Χριστίνα, τα δύο μεγαλύτερα ψέματα στον κόσμο είναι «πάμε να πιούμε μόνο ένα» και «οι παρουσιαστές δεν κοιτάνε τα νούμερα της τηλεόρασης».
2: Φοβάμαι. Για το πρώτο είμαι σίγουρη. Για το δεύτερο έχω τις αμφιβολίες μου και ξέρεις γιατί. Γιατί η τηλεόραση πια δεν έχει για παρουσιαστές μόνο δημοσιογράφους, έχει και ανθρώπους από όλους τους χώρους. Εκτιμώ λοιπόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν στην ουσία, στην πραγματικότητα, δεν κρίνουν τη ζωή τους από αυτό το επάγγελμα, έχουν την πολυτέλεια, την άνεση και να το πιστεύουν, όχι μόνο να το αναφέρουν, να το υποστηρίζουν, να το πιστεύουν κιόλας, ότι δεν με απασχολεί η τηλεθέαση για τον απλούστατο λόγο ότι πρώτα παίρνεις τον ηθοποιό ή τον τραγουδιστή ή δεν ξέρω, το μοντέλο, την προσωπικότητα, εν πάση περιπτώσει. Εικάζω ότι οι διευθυντές παίρνουν για άλλους λόγους από ό,τι παίρνουν εμάς τους παρουσιαστές, τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, το κριτήριό τους είναι αν είχαν μια ωραία παράσταση, αν είχαν ένα πετυχημένο σύριαλ.
1: Αν έχουν followers,
2: πάρα πολύ βασικό.
1: Βασικό.
2: Ναι, εννοείται. Και επομένως, αλλάζουν λίγο εκεί τα δεδομένα. Πάω με την ασφάλεια του ότι έχω μια άλλη δουλειά. Έχω το θέατρό μου, έχω το σύριαλ στην τηλεόραση, έχω και τις ψηλοδιαφημίσεις μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Είμαι ok, η τηλεόραση με βοηθάει να τα αναπτύξω όλα αυτά. Δεν εξαρτάται τη ζωή μου από αυτό. Απλώς με βοηθάει να τα πολλαπλασιάσω. Και έτσι, γιατί να τον απασχολεί η τηλεθέαση? Λογικό μου κάνει.
1: Έχεις αλλάξει δρόμο και ασχολείσαι με
2: την εστίαση τώρα.
1: Απαιτητικό κι αυτό.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ πίστευα ότι η δική μας η δουλειά είναι...
1: Μπορεί να μην έχει τηλεθέαση, αλλά έχει σχόλια.
2: Βέβαια. Έχει μέτρηση, καθημερινή μέτρηση.
1: Ακριβώς.
2: Έχει και αυτό. Και αυτό έχει καθημερινή. Κοίταξε, νομίζω ότι όλες οι δουλειές έχουν καθημερινή μέτρηση. Ειδικά όταν, για ανθρώπους που το κάνουν με πάθος, που το αγαπούν, που θέλουν να το εξελίξουν, που θέλουν να ξεχωρίζουν μέσα από αυτό. Εγώ δεν μιλάω για το οικονομικό κομμάτι, γιατί αν με βάλεις αυτή τη διαδικασία. Δεν έχεις χειρότερο άνθρωπο στα οικονομικά, σε όλα τα επίπεδα. Από το να διεκδικήσω χρήματα μέχρι να κρατήσω χρήματα.
1: Χρειάζεσαι διευθυντή.
2: Οπωσδήποτε. Μάνατζερ, κανονικά. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Άρα, για να ξέρεις ότι πηγαίνεις καλά και σε αυτή τη δουλειά, βεβαίως το μετράς κάθε μέρα. Το μετράς με τα μπράβο, με την πελατεία σου, με το ότι ο κόσμος φεύγει ευχαριστημένος, είτε είναι ένας πελάτης είτε είναι τριπλά γεμάτο το μαγαζί. Πρέπει να υπάρχει η ίδια ικανοποίηση σε όλους φεύγοντας.
1: Τα αστεράκια στην Google μετράνε.
2: Ασφαλώς, τα πάντα, τα οποία κάθε μέρα άφησα την τηλεθέαση και έπιασα τα αστεράκια της Google τώρα και τις κριτικές. Βεβαίως, το κάνω, είναι στην καθημερινότητά μου κι αυτό. Όπως ακριβώς έμπαινα να δω την τηλεθέαση, έτσι ακριβώς μπαίνω κάθε πρωί. Όχι πρωί-πρωί, για να είμαι ειλικρινής, μεσημεράκι, απόγευμα, γιατί εκεί είναι όλοι. Κανένας δεν έχει την αγωνία να μπει μέσα φεύγοντας από το εστιατόριο το πρωί που θα ξυπνήσει. Οπότε πάντα μετά το μεσημεράκι τσεκάρω αν έχουμε κάποια κριτική, αν ήταν πεντάστερη, αν ήταν τετράσπνηση. Οπότε πάντα μετά το μεσημεράκι τσεκάρω αν έχουμε κάποια κριτική, αν ήταν πεντάστερη,

0: Αφού έφτασε η κουβέντα στην εστίαση, πώς το λένε το μαγαζί σου?
1: Meet the Stars. Έχω κάνει αυτό το παιχνίδι με τις λέξεις. Meet the Stars είναι το όνομα του μαγαζιού.
0: Και η έδρα του?
1: Στο Πικέρμι. Εμπορικό κέντρο Πικερμίου. Θα με ρωτήσεις που είναι το Πικέρμι.
0: Δεν είναι και μακριά.
1: Πάλι καλά, γιατί συνήθως εδώ το λέω, για πρώτη φορά μου λέει Πικέρμι, πού είναι το Πικέρμι?
0: Αλήθεια, πώς ερχόμαστε?
1: Είναι πανεύκολο, γιατί φαντάζομαι ότι το 90% των ακροατών μας τώρα έχουν σίγουρα ταξιδέψει για Κυκλάδες, σίγουρα έχουν φτάσει μέχρι τη Ραφίνα, και ο μόνος τρόπος να φτάσεις στη Ραφίνα,
0: να
1: αν δεν έρχεσαι
0: από
1: ακριβώς από Εκάλη, από Νέα Μάκρη, αν έρχεσαι από Αθήνα, θα περάσει πρώτα από το Πικέρμι. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, εκεί πέρα πώς σου ήρθε η ιδέα να ασχοληθείς με την εστίαση?
1: Δεν ήταν δική μου ιδέα. Δεν μπορώ εγώ να έχω επιχειρηματικές ιδέες. Στο είπα, δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Ήταν του Ζήγου, ήταν του Θανάση, ο οποίος είναι επιχειρηματίας σε άλλο κλάδο, είναι στην ένδυση, είναι στα ρούχα ο Θανάσης. Και το είδε καθαρά επενδυτικά. Είχε αυτό το χώρο ούτως ή άλλως. Είχε αλλάξει λόγω του μεγάλου εμπορικού εκπτωτικού κέντρου. Καταλαβαίνεις ότι αυτό έφερε μια μεγάλη αναστάτωση, η δημιουργία του έφερε μεγάλη
0: αναστάτωση,
1: βεβαίως, στην τοπική αγορά. Ο Θανάσης τα διάβασε πολύ νωρίς τα σημάδια και έτσι μάζεψε από εκεί τη δραστηριότητα και τη μετέφερε στο εκπτωτικό χωριό. Μείνανε άδεια κάποια καταστήματα και το είχε πάντα στο μυαλό του ότι αυτό το κέντρο, το εμπορικό κέντρο, θα είχε ενδιαφέρον αν γινόταν ένα κέντρο εστίασης επί της ουσίας. Διότι από τα 10 μαγαζιά, για παράδειγμα, τα 8 είναι εστίαση καθαρά φαγητού. Και έτσι μπήκε σε αυτή την λογική. Γιατί steakhouse? Γιατί ο Θανάσης, να ξέρεις ότι είναι ψαροφάγος, δεν είναι εγώ, είμαι η ζωηρή της παρέας με τα κρεατάκια. Αλλά είχαμε, λόγω ταξιδιών που είχαμε κάνει, είχαμε δει πολύ όμορφα μαγαζιά και βεβαίως πια παγιοποιήθηκε όλη αυτή η ιστορία. Όταν πήγαμε στο Τέξας, είδε αρκετά μαγαζιά και μου είπε ένα τέτοιο πρέπει να φτιάξουμε και στην Αθήνα. Το έκανε.
0: Πήγε στην πηγή κατευθείαν.
1: Και ήταν μονόδρομος να το κάνει, γιατί όταν μπει στο μυαλό πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε. Το έκανε και από εκεί και πέρα μπήκα και εγώ σιγά-σιγά-σιγά, γιατί το μαγαζί, θα πρέπει να σου πω ότι είναι από το 2018 βρίσκεται εκεί. Είναι στον αέρα, πήγα να σου πω. Χρησιμοποιώ ακόμα γλώσσα
0: τηλεοπτική.
1: Ναι, είναι από το 2018. Στην ουσία, το τελευταίο 1,5 με 2 χρόνια ασχολούμαι εγώ πάρα πολύ.
0: Τι έχει αλλάξει?
1: Δεν έχω αλλάξει πολλά πράγματα, ειδικά στο μενού μας, στην κάρτα μας δεν έχω αλλάξει πολλά πράγματα. Αυτό που νομίζω ότι έχει αλλάξει είναι η παρουσία μου. Είμαι κάθε μέρα εκεί, έχω μια διαφορετική επικοινωνία με τον κόσμο και άμεση επικοινωνία και διαζώσεις, έτσι όπως είμαστε κάθε μέρα όμως εκεί, αλλά και μέσω των social media. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει ακόμα
0: πιο γνωστό,
1: πιο προσωποπαγές, γύρω από την εικόνα τη δική μας περισσότερο.
0: Αν έρθουμε, τι θα παραγγείλουμε?
1: Εξαρτάται πώς προτιμάτε τα κρεατάκια σας.
0: Δηλαδή,
1: ανάλογα
0: τι
1: με προτείνεις, το τι ψήσιμο θέλετε.
0: Τι
1: είναι πολύ βασικό, αυτό είναι μεγάλο μυστικό.
0: Τι προτείνεις στην παρέα σου που έρχεται?
1: Θα προτείνω αυτό που επιλέγω εγώ. Συνήθως επιλέγω πικάνια, να είμαι ειλικρινής, ή μια πολύ ωραία σταυλίσια Γαλλίας που έχουμε, μπριζόλα. Νομίζω αυτά τα δύο. Το ριμπά είναι εξαιρετικό, το όμαχο. Όπως λένε στα ελληνικά, στο χωριό μου, the sky is the limit. Μπορείς να παραγγείλεις όσο θέλεις, να φτιάξεις το λογαριασμό σου όσο εσύ θέλεις, όσο επιθυμείς, από πάρα πολύ οικονομικό μέχρι πάρα πολύ ακριβό, ανάλογα με τις κοπές και τα κρασιά που θα επιλέξεις.

0: Χριστίνα, έχεις κρατήσει φιλίες από την προηγούμενη σου δράση?
1: Φιλίες έχω από την προηγούμενη δράση, όμως δεν έχω φιλίες με παρουσιαστές, αν αυτό εννοούσες. Με συναδέλφους δημοσιογράφους, ναι, έχω και εξαιρετικές σχέσεις. Νομίζω έχουμε και κοινούς γνωστούς. Ποτέ δεν είχα ιδιαίτερη σχέση με συναδέλφους στο κομμάτι της παρουσίασης. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ήμουνα ποτέ των δημοσίων σχέσεων και ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν ξέρω, δεν ακολουθούσα πάρα πολύ σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις, τα πάρτι, τα καλέσματα.
0: Στα φάσινα την πήγαινες?
1: Ποτέ. Αντιτουριστική τελείως. Ναι, κατηγορία από μόνη μου. Όχι. Όταν τελείωνε η εκπομπή, ήθελα κάποια ώρα αποσυμπίεσης μέσα στο γραφείο, έτσι, στη μοναξιά μου. Μετά είχαμε την προετοιμασία της επόμενης ημέρας. Και όταν πια έφτανε στο τέλος το λεφτό και αισθανόμουν την ασφάλεια ότι όλα έχουν μπει στη σειρά, δεν έβλεπα την ώρα να γυρίσω στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου, στην κόρη μου που μου έλειπε πάρα πάρα πολύ, και στην προσωπική μου ζωή βέβαια.
0: Ήσουν κακιά.
1: Κακιά?
0: Ξέρω.
1: Σε σχέση με ποιον?
0: Με τους συνεργάτες σου και αυτά.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Τώρα πρέπει να ρωτήσει συνεργάτη μου. Δεν νομίζω.
0: Να γουγκλαρώ.
1: Ναι, παρακαλώ.

0: πρέπει να είσαι από τα αγαπημένα παιδιά της τηλεόρασης, γιατί μετά την αποχώρησή σου έχεις δώσει αρκετές συνεντεύξεις.
1: Ναι. Και?
0: Και εννοώ ότι δεν σε έχει ξεχάσει ούτε η αγορά.
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Και φαντάζομαι δεν σε έχει ξεχάσει και ο κόσμος.
1: Κοίταξε, ο κόσμος είναι ευγενέστατος μαζί μου, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Έρχεται, μου λέει, α, γιατί δεν κάνεις τηλεόραση, γιατί ξέρεις, όλα αυτά. Έρχεται με τόσο καλή διάθεση ο κόσμος και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τώρα με έχεις προβληματίσει, βέβαια, με το προηγούμενο που είπαμε, αν ήμουν κακιά ή όχι. Πραγματικά με έχεις προβληματίσει. Λες να ήμουνα. Δεν αποκλείεται μερικές φορές, κάποιες φορές μάλλον, να έχανα ψυχραιμία. Γενικώς φρόντιζα να είμαι προστατευτική με τα παιδιά και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όλα τα χρόνια από το 2002 που ξεκίνησα να κάνω τηλεόραση μπροστά από τις κάμερες μέχρι και το 18 που σταμάτησα, από το 2 μέχρι το 12 μέσα στο Star, είχα την ίδια συντακτική ομάδα. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Δηλαδή οι αλλαγές στο Best Vies ήταν ελάχιστες και δεν είχαν να κάνουν με δικές μου επιλογές. Ήταν συνήθως με συναδέλφους, γυναίκες συναδέλφους που ήταν στην οικογένειά τους, που έλειπαν ένα διάστημα. Αυτό, αλλά η βασική μου ομάδα ήταν ίδια. Και το ίδιο συνεχίστηκε και στις επόμενες συνεργασίες μου. Στα κανάλια δηλαδή που ήμουνα, είχα πάντα μια ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν είχα αυτό το Best Vies που βλέπει σήμερα, φεύγουν αυτό. Καλά, σήμερα γενικώς νομίζω ότι είναι πολύ σκληρά η σκληρή αρένα που παίζουν και οι συνάδελφοι.
0: Είναι μεγαλύτερος ανταγωνισμός, εννοείς.
1: Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός και είναι. Εντάξει. Και διαβάζω και στο διαδίκτυο. Εγώ όταν διαβάζω στο διαδίκτυο όλα αυτά τα σχόλια τύπου κόβεται η εκπομπή, δεν πάει καλά, δεν θα βγάλουν παρέλαση, τα Χριστούγεννα είναι τελευταίες, δυσαρεστημένος ο παρουσιαστής με τους συντελεστές, όλα αυτά είναι πολύ σκληρά, πολύ στενάχωρα.
0: Εντάξει, από κάπου βγαίνουν αυτά, δεν βγαίνουν από το μυαλό του καθενός. Μπορεί να βγαίνουν κιόλας, δηλαδή φαντάζομαι ότι όμως υπάρχει κάποια πηγή. Που...
1: Όχι, δεν φαντάζομαι ότι κανένας ξυπνάει το πρωί και λέει να γράψω τώρα αυτή την κακία ή αυτό το σχόλιο. Προφανώς από κάπου πηγάζουν. Πάντα υπάρχουν καλοθελητές μέσα στις ομάδες ή μέσα στους σταθμούς που δίνουν τις πληροφορίες. Αυτό συμβαίνει ανέκαθεν.

0: Η Χριστίνα Λαμπύρη είναι σήμερα εδώ, στον Αθήνα 984. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκε χρόνο να μας επισκεφτεί.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χριστίνα, αν έκανες τώρα εκπομπή, τι θα έκανες? Ενώ ότι έχεις δει κάπου ότι υπάρχει κενό.
1: Δεν υπάρχει πιθανά κενό. Αν θα έκανε εκπομπή, θα ήταν ραδιοφωνική εκπομπή, Γιάννη.
0: Πραγματικά σε ρωτάω, δεν έχεις δει κάπου κενό ότι υπάρχει τηλεοπτικά?
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κενό. Αντιθέτως, είναι πολύ γεμάτη τηλεόραση. Πάρα πολύ γεμάτη. Με ίδια προγράμματα μεν, αλλά πολύ γεμάτη.
0: Αυτό το infotainment σε καλύπτει?
1: Ναι, αυτό. Μα είναι γεμάτη infotainment, είναι γεμάτη. Έχει πολύ λίγη σημασία, Γιάννη μου, τι, αν με καλύπτει εμένα κάτι ή αν βλέπω εγώ κάποιο κενό. Έχω απομακρυνθεί τόσα χρόνια από την τηλεόραση.
0: Καλά, ως τηλεθεάτρια σε
1: ρωτάω. Μα ούτε ως τηλεθεάτρια δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Αυτό που ξέρω να σου πω ως τηλεθεάτρια είναι ότι όταν θέλω να δω ενημέρωση, βλέπω ενημέρωση. Και όταν θέλω να δω ψυχαγωγία, βλέπω ψυχαγωγία. Υπό την έννοια ότι ακόμα και αν κάνω ζάπινγκ την ώρα που είμαι ένα πρωινό στο σπίτι, θα σταματήσω μόνο σε ψυχαγωγικό θέμα. Όταν δω ότι η εκπομπή αλλάζει και πάει σε ενημέρωση, φεύγω και εγώ μαζί τη. Δεν κάθομαι να δω δηλαδή σε πρωινάδικα ενημέρωση. Ποτέ, δεν μπορώ να το κάνω.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Χριστίνα Λαμπύρη, πώς αντιδράς σε δημοσιεύματα, δείτε εικόνες, η Χριστίνα Λαμπύρη στόλισε το σπίτι της?
3: Έχεις δει τέτοιο δημοσίευμα?
2: Δεν υπάρχουν. Να γκουγκλαρώ.
3: Ναι, σε προκαλώ.
2: Το κάνουν αρκετοί επώνυμοι, τέλος πάντων γνωστοί.
3: Όχι, όχι, κάντο σε παρακαλώ, κάντο.
2: Δεν θα δούμε εικόνες ούτε από το στολισμένο μαγαζί σου?
3: Από το στολισμένο θα δεις βέβαια, ναι, αλλά δεν θα δεις από το σπίτι μου για παράδειγμα. Δεν θα δεις. Κοίτα, είμαι, στο είπα εξ αρχής, είμαι λίγο περίεργο, είμαι παράξενο τρένο.
2: Παλαιάσκοπης αυτό που λένε.
3: Δεν ξέρω αν είμαι παλαιάσκοπης, μπορεί να είμαι απλά αντικοινωνική, αντισυμβατική, να έχω ένα δικό μου μπαϊράκι. Πάντα πίστευα ότι δεν αφορά κανέναν ή τι κάνω στο σπίτι μου, η προσωπική μου ζωή. Αισθανόμουν ότι δεν είχε κανένα νόημα να το βγάλω όλο προς το έξω.
2: Όταν είσαι επώνυμος, πώς μπορείς να το προστατεύσεις όλο αυτό?
3: Μα δεν αισθάνομαι επώνυμη, αισθάνομαι δημοσιογράφος.
2: Καλά, μεταξύ μας είμαστε τώρα.
3: Δεν θέλω να ακούω τέτοια. Ότι είμαστε μεταξύ μας.
2: Να πω ότι όταν. Πώς μπορείς να το προστατεύσεις όλο αυτό?
3: Άνετα. Γιατί, πόσα διάσημα πρόσωπα προστατεύουν τη ζωή τους? Πάρα πολλά. Όταν θες να εκθέσεις τη ζωή σου, το κάνεις. Όταν δεν θες να εκθέσεις τη ζωή σου, δεν το κάνεις. Δεν πάει κανένας με τη βία να το κάνει. Και όταν το κάνεις, πάει κάποιος λόγος. Μα θέμα διαφήμισης προφανώς, αυτό θέλεις, είπαμε και πριν για τους influencers. Όχι, δεν ήμουν ποτέ από τους ανθρώπους που ό,τι έκανα έπρεπε να το μοιραστώ με τον κόσμο, γιατί θεωρούσα ότι δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Η δουλειά μου ήταν να προβάλλω αυτά τα πρόσωπα, τα ενδιαφέροντα πρόσωπα, κατά τον κόσμο, κατά την κρίση μου, να προβάλλω αυτά τα πρόσωπα. Να προβάλλω τα θέματα, να προβάλλω τα γεγονότα, αυτά που έπρεπε να κάνω στο πλαίσιο της δουλειάς μου. Εγώ δεν χωρούσα μέσα σε αυτό και νομίζω ότι κάπως έτσι χάθηκε η μπάλα με το δικό μου κριτήριο, έτσι. Γιατί ξαφνικά νομίζω ότι οι παρουσιαστές γίναμε πιο διάσημοι από τα ίδια τα πρόσωπα τα οποία προβάλαμε, τα ίδια τα θέματά μας. Στους δικούς μου τους καιρούς, τους παλιούς, τους καλούς, οι καλλιτέχνες όλοι, με τους οποίους κάναμε θέματα και πρωταγωνιστούσανε, είχαν υψηλές τηλεθεάσεις κάθε φορά που προβάλαμε τα ρεπορτάζ τους, υψηλότατες. Και έβλεπες προς το τέλος πια της θητείας μου ότι αυτό είχε μειωθεί κατά πολύ. Είχαμε θέματα με παρουσιαστές.
2: Γιατί συνέβαινε αυτό?
3: Ακριβώς, γιατί άρχισε η προβολή των ίδιων. Είχαμε θέματα με παρουσιαστές και πουλούσαν πολύ περισσότερο από έναν καλλιτέχνη που έσπαγε ταμεία πριν από 2 και 3 χρόνια. Τους φάγαμε τη δουλειά εν ολίγης. Κατάλαβες τι πάθαμε. Αντιστραφήκαν οι όροι λίγο.
2: Τώρα μπήκαν και οι influencers στο παιχνίδι.
3: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, την οποία δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί είμαι πολύ μεγάλη για να μπω σε αυτή τη λογική. Ναι, οι influencers οι οποίοι μια χαρά από ό,τι διαβάζω τα ρεπορτάζ και καλά λεφτά βγάζουν. Καλή τσέπη φτιάχνουν γενικώς. Είναι ένα καλό έσοδο. Παίρνουν και εκπομπές ενίοτε.
2: Άλλες φορές είναι σε πάνελ.
3: Άλλες φορές είναι σε πάνελ. Αυτό εξαργυρώνεται κάπως. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Είπαμε ότι άμα έχεις followers μπορεί να παίξεις και στο θέατρο.
3: Κατάλαβες. Και ερχόμαστε τώρα. Έχεις influencers, έχεις ανθρώπους που είναι έξω από τη δημοσιογραφία, από αυτό εδώ το συνάφι. Και πρέπει να σχολιάσουν, να τοποθετηθούν και να έχουν άποψη επί παντός του επιστητού, να σου μιλήσουν για την πολιτική, να σου μιλήσουν, να σχολιάσουν από το βιβλίο Ιθάκη του κυρίου Τσίπρα μέχρι έναν influencer συνάδελφο που τα πέταξε όλα και πήγε σε ένα γάμο. Τώρα, εντάξει, μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά? Μακάρι. Εγώ δεν έχω τον τρόπο.

0: Τώρα που το αφαιρεί η κουβέντα, πώς τον βλέπεις τον Τσίπρα?
1: Για να είμαι πολύ ειλικρινής, έχω παραγγείλει να μου φέρουν το βιβλίο. Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω.
0: Διαβάζεται εύκολα από ό,τι λένε.
1: Ναι. Κοίταξε, δεδομένου ότι γίνει τόση διαφήμιση και με τα αποσπάσματα και με όλα αυτά ακούμε.
0: Έκανε και ωραίο τρέιλερ.
1: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Βγάζω καπέλο. Δεν ξέρω αν είναι δική του έμπνευση. Εξαιρετική η εταιρεία, αν δεν είναι δική του, εξαιρετική η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από αυτό το κόνσεπτ. Μπράβο, μπράβο. Πολύ έξυπνο.
0: Γενικά στην Ελλάδα εκτιμούμε αυτούς που αυτό το τρολάρονται.
1: Μας χρειάζεται προφανώς. Τα παίρνουμε ίσως πιο σοβαρά από όσο πρέπει. Έχουμε ανάγκη από αυτό. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ έξυπνο. Οι ίδιοι πολιτικοί που μέχρι κάποια στιγμή ήταν έτσι αποστασιοποιημένοι και κάπως δημιουργούσαν ένα δέος, έχουν γίνει σχεδόν influencers και εκείνοι. Έτσι, έχουν μπει πολύ ισχυρά στο κομμάτι που λέγεται Instagram, TikTok, κυρίως TikTok. Σκέψου, δεν έχω εγώ TikTok και έχει ο Κυριάκος, ο Αλέξης. Ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι οι πολιτικοί πλέον κατεβαίνουν στον κόσμο σε μικρές παρέες, όχι στις μεγάλες πίστες που κάναν παλιά. Τώρα έχει παρέα-παρέα, σπίτι-σπίτι.
1: Έχει αλλάξει.
0: Έτσι νομίζω.
1: Μα έχει αλλάξει.
0: Είναι όπως το λαϊκό τραγούδι, ξέρεις, από στόμα σε στόμα.
1: Ναι. Δεν κάνουν πια ποιότητα. Μάλλον, ξέρεις, σαν την κουλτούρα του πάει. Θα αρχίσουμε να λέμε σαν τους τραγουδιστές τους παλιούς που λέγανε είσαι της ποιότητας ή το πιο λαϊκό.
0: Έντυχνος ή λαϊκός.
1: Έντυχνος ή λαϊκός, μπράβο. Ναι.
0: Λοιπόν, Χριστίνα Λαμπύρη, σε καλή παρέα. Περνάει εύκολο ο χρόνος.
1: Μην πεις ότι πέρασε ο χρόνος.
0: Όχι, έχουμε κι άλλα να πούμε.

0: Είχες προτάσει, έμαθα, να κατέβεις με... να κατέλθεις.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι μου είπανε.
1: Ναι, γεγονός. Αλήθεια είναι, αλήθεια. Τώρα, κοίταξε να δεις. Όσο βρισκόμουν στα πράγματα και πουλάγα, είχα αρκετές προτάσεις πολιτικές. Αλλά ποτέ δεν το τόλμησα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό ο Στίβο.
0: Φοβόσουν.
1: Όχι, δεν είχα κανένα φόβο. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ να βρίσκομαι στην πλευρά των ερωτήσεων και όχι στην πλευρά των απαντήσεων.
0: Είναι αυτό η ασφάλεια, έτσι.
1: Ναι, αλλά όχι με την ανασφάλεια. Θεωρούσα ότι αυτό ήταν ο ρόλος μου. Ο ρόλος είναι, κατεβαίνεις, διεκδικείς κάτι, υπόσχεσαι κάτι και ζητάς κάτι από μένα. Εγώ είμαι εδώ λοιπόν για να ελέγξω αν είναι αλήθεια αυτό που λες και αν ακολουθείς αυτά που έχεις υποσχεθεί. Προτιμούσα πάντα αυτό το ρόλο. Την πάτησα. Βεβαίως.
0: Με τα δημοτικά.
1: Με τα δημοτικά. Την πάτησα. Χαλάρωσα. Με πιάσαν στον ύπνο, κυριολεκτικά. Από καραμπόλα. Πραγματικά από καραμπόλα. Και ξέρεις, ίσως επειδή ήταν. Τώρα θα σου κάνω. Πρόσεξε. Ο τρόπος που ξεκίνησα να κάνω παρουσίαση ήταν σχεδόν ο ίδιος. Δηλαδή, αρκετές φορές μου είχε προταθεί στους σταθμούς που ήμουνα να βγω μπροστά στις κάμερες και δεν το διαπραγματευόμουν, δεν το συζητούσα. Πάλι προτιμούσα να είμαι από την άλλη πλευρά, πίσω από τις κάμερες. Ο τρόπος που ξεκίνησα μοιάζει λίγο με τον τρόπο που κατέβηκα στα δημοτικά, γιατί χαλάρωσα. Ήταν πολύ μικρός ο σταθμός στον οποίο βρισκόμουν τότε, ήταν το Tempo. Μου το ζητούσε τότε ο ιδιοκτήτης. Βγες μπροστά αυτά. Με τα πολλά είπα, εντάξει μωρέ, έτσι κι αλλιώς. Ο μέσος όρος τηλεθέασης του σταθμού τι είναι, μικρός, ποιος με βλέπει? Δεν δει μαμά μου, θα με δει αδερφή μου, θα μου κάνουν τα σχόλια. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Έτσι μπήκα μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και ακολούθησε όλη αυτή η πορεία. Με τα δημοτικά τώρα μπήκα πάλι από καραμπόλα, διότι βγήκε μπροστά ένας δικός μας άνθρωπος, ξέρεις, το Πικέρμη, η Ραφίνα το Πικέρμη είναι ένας πολύ μικρός τόπος. Και βγήκε ένας ανιψιός Θανάσης στην ουσία, ανιψιός άρα δικός μου. Μου λέει, ξέρεις, θα κατέβω, θα να με στηρίξεις. Λέω, οκ, εντάξει. Δεν, ξέρεις, και στα χρόνια μην νομίζω ότι έχω συνειδητοποιήσει αν έχω δύναμη ή όχι. Να το λέμε αυτά και είμαι πάρα πολύ ειλικρινή σε αυτό που σου λέω. Και λέω, okay, θα βοηθήσω επικοινωνιακά αυτό το κομμάτι, αισθάνομαι ασφάλεια σε αυτό το κομμάτι, θα βοηθήσω επικοινωνιακά να προχωρήσουμε, να βγούμε μπροστά. Και τελικά βγήκαμε. Και βρίσκομαι τώρα στην θέση Δημοτικού Συμβούλου. Υπήρξα αντιδήμαρχος πολιτισμού, αλλά επειδή πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι είμαι λίγο Δον Κιχώτης και πήγαινα λίγο έτσι, ξέρεις, με το σταυρό στο χέρι και αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου, δεν ήταν έτσι τα πράγματα, ήταν λίγο παράξενα, λίγο περίεργα. Αποφάσισα να αποτραβηχθώ από αυτό, να παραμείνω βεβαίως στις επάλξεις έστω ως δημοτική σύμβουλος, τιμώντας και αναγνωρίζοντας αυτούς τους 600 ανθρώπους που πήγανε και έβαλαν το σταυρό. Δεν ξέρω κατά πόσον θα συνεχιστεί. Θα είμαι εκεί μέχρι το τέλος της θητείας, αυτό είναι σίγουρο. Την επόμενη μέρα δεν τη γνωρίζω.
0: Ποιες είναι οι δυσκολίες του αντιδημάρχου, δηλαδή η κριτική που ασκείται?
1: Όχι, δεν είναι θέμα κριτικής. Είναι ότι θέλεις να κάνεις πράγματα που λέει και η φίλη μου η Ιβάνα. Θέλεις να κάνεις πολλά πράγματα. Δυστυχώς δεν έχεις τον τρόπο να τα κάνεις. Οι Δήμοι υποφέρουν οικονομικά. Και από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με τις προτεραιότητες που δίνει η ηγεσία. Αυτό ισχύει. Έτσι, είτε είσαι σε έναν δήμο, είτε σε μια περιφέρεια, είτε...
0: Ναι, μην το κόβεις από το...
1: Συγγνώμη.
0: Γιατί θα πει σηματάκι γι' αυτό.
1: Εντάξει. Άρα δεν κατάλαβα το σηματάκι σου. Δεν το μάθω από το ραδιόφωνο.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει ότι είσαι σταυροφόρος.
1: Ναι. Ναι, είμαι σταυροφόρος. Ήθελα πάρα πολλά να κάνω. Δεν είχα τη δυνατότητα. Ήταν και οι συνθήκες λίγο περίεργες. Οπότε προτίμησα να μην ακολουθήσω. Να μείνω πίσω έτσι απλώς στρατιώτης. Μέχρι να παλέψω όσο μπορώ για αυτά που πρέπει να παλέψω. Να κυνηγήσω όσο μπορώ αυτά που πρέπει να κυνηγήσω. Και μετά θα δω τι θα κάνω την επόμενη μέρα.
0: Υπάρχει περίπτωση να γράψεις βιβλίο?
1: Αχ, ναι. Υπάρχει περίπτωση. Τώρα θα μου πεις βιβλίο που να αφορά στην τηλεόραση, να αφορά στην πολιτική, στην αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω, ειλικρινά το έχω στο μυαλό μου. Ειλικρινά το έχω στο μυαλό μου να το κάνω κάποια στιγμή.
0: Τα φοβούνται αρκετοί.
1: Είναι αυτό που λέμε, αγαπάμε να το λέμε στην τηλεόραση, κλισέ. Κάποιοι θα χάσουν τον ύπνο τους.
0: Ξένη Λαμπύρη, έχεις αδικηθεί?
1: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Βέβαια, ξέρεις τι λέω πάντα στον εαυτό μου. Όταν το αισθάνομαι αυτό, λέω όλοι είμαστε η επιλογή μας. Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος, όταν αισθάνεται ότι αδικείται, έχει επιτρέψει να του συμβεί. Μπορεί με άλλους τρόπους και να το διεκδικήσει διαφορετικά.
0: Καλά, μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Εντάξει.
1: Ναι, μπορεί να το λέω για να παρηγορούμε.
0: Μπορεί να είναι δικαιολογία, ναι. Το λέω και για μένα αυτό, όχι για σένα.
1: Μπορεί να το λέω να παρηγορούμε, αλλά ξέρεις, όταν κάθεσαι λίγο απέναντι και το σκέφτεσαι, δεν ξυπνάει κάποιος ένα πρωί και λέει σήμερα θα αδικήσω τη Χριστίνα ή τον Γιάννη, τον Κώστα ή τη Μαρία. Έχει καλλιεργηθεί ένα έδαφος και αυτή είναι η κατάληξη. Θέλει μία. Ναι, εγώ δεν το είχα. Γενικά είμαι πολύ του θυμικού. Είμαι πολύ, πολύ με το συνέστημα. Δίνομαι πάρα πολύ. Δεν περνάω άσχημα. Αγαπώ πάντα αυτό που κάνω. Δηλαδή, με ό,τι θα ασχοληθώ. Και γι' αυτό και άργησα να ασχοληθώ και με την εστίαση. Έπρεπε πρώτα να το πιστέψω, να το δουλέψω μέσα μου και να το αγαπήσω πολύ για να αφοσιωθώ και να αφιερωθώ. Δεν σπαταλιέμαι έτσι.
0: Τώρα που έχεις απομακρυνθεί και βλέπεις τα πράγματα αλλιώς, έχεις καταλάβει ποιο είναι το μυστικό του να κάνεις πρωτιά στην τηλεόραση τώρα?
1: Τώρα νομίζω ότι το μυστικό να κάνεις τηλεόραση είναι να εκτίθεσαι περισσότερο και από τις ώρες της εκπομπής σου.
0: Πόσο να εκτίθεσαι περισσότερο από το Λιάγκα?
1: Να, εντάξει, ο Γιώργος, ναι, το λες με την έννοια αυτή. Ο Γιώργος, ο καθένας έχει διαφορετικό τρόπο,
0: ναι,
1: να εκτίθεται, έτσι. Εγώ το εννοούσα υπό την έννοια των social media, το να μην σταματάς αυτές τις τρεις ώρες που είσαι στον αέρα, να μην σε χορταίνουν, να μην είναι αρκετές και να πρέπει να αρχίσεις να μοιράζεσαι και το υπόλοιπο. Την ώρα που θα φύγεις, την ώρα που θα ξεβαφτείς.
0: Αλλά στούνι τώρα. το πρότυπο τούνι.
1: Ναι, αλλά εκείνη δεν είναι τηλεοπτικό πρόσωπο, οπότε εγώ μένω μόνο στην τηλεόραση.
0: Αρνείται πεισματικά.
1: Να κάνει τηλεόραση.
0: Να κάνει τηλεόραση.
1: Γιατί προφανώς θα χάσει το χρόνο της.
0: Θα χάσει λεφτά.
1: Ακριβώς.
3: Να σε κρατάω αγκαλιά.
0: Είχαμε μείνει στη συνταγή της επιτυχίας, αλλά λοξοδρομήσαμε.
1: Λοξοδρομήσαμε.
0: Υπάρχει,
1: ναι, ναι,
0: συνταγή. Πιστεύεις ότι υπάρχει συνταγή? Γιατί πλέον έχεις και την εμπειρία.
1: Κοίταξε.
0: Έχεις ασχοληθεί και με τα πολιτικά και με την εστίαση και με την τηλεόραση. Δηλαδή είναι.
1: Μα γι' αυτό σου είπα, γι' αυτό ξεκίνησα να λέω ότι έχουν αλλάξει. Ο κόσμος εξελίσσεται, αλλάζει, προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα. Επομένως, θα έλεγα ότι όταν έκανα εγώ τηλεόραση, η συνταγή της επιτυχίας ήταν πάντα το ρεπορτάζ. Και νομίζω ότι τελικά, όταν είσαι δημοσιογράφος και όταν μιλάς για επιτυχία, δημοσιογραφική επιτυχία, είτε είναι τηλεοπτική, είτε είναι στην εφημερίδα, είτε στο διαδίκτυο, είτε οπουδήποτε είναι, σε οποιοδήποτε μέσο, η μεγάλη επιτυχία είναι το θέμα. Να έχεις τον πρωταγωνιστή, να έχεις το σωστό θέμα. Αυτό είναι αλάνθαστο. Δεν μπορεί να σε ρίξει τα βράχια ποτέ.
0: Άχαστο.
1: Από εκεί και πέρα, ο καθένας την επιτυχία την έχει τελείως διαφορετικά στο μυαλό του, τη διεκδικεί με διαφορετικούς τρόπους. Επειδή αναφέρθηκε στο Γιώργο, ο Γιώργος έχει μια πολύ αιχμηρή γλώσσα, δεν εκτίθεται ο ίδιος πάρα πολύ, σπάνια το βλέπεις αυτό, πολύ επιλεκτικά το κάνει. Έχει επιλέξει όμως ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Ποιος είναι? Να μην μασάει τα λόγια του και να μην τον... Να το κυνηγάει κιόλας, να το επιδιώκει. Δεν τον αφορά αν είμαστε σε τηλεοπτικό αέρα, αν πρέπει να κρατάς κάποια προσχήματα. Δεν τον νοιάζει. Έτσι όπως θα μίλαγε στο σπίτι του, στην παρέα του, το κάνει και είναι εξαιρετικά αιχμηρός και αυστηρός και αυτός είναι ο τρόπος που πορεύεται. Άλλοι συνάδελφοι έχουν επιλέξει την υπερβολική έκθεση, δηλαδή τελειώνω από την εκπομπή και συνεχίζω να δείχνω πώς γυρίζω στο σπίτι μου, πώς ταΐζω το σκύλο μου, πώς βάφομαι, πώς ξεβάφομαι, πώς δίνομαι.
0: Νομίζω ότι η μόδα είναι η εγκυμοσύνη.
1: Και αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι. Ξέρω ότι αναφέρεσαι σε πολύ συγκεκριμένη εκπομπή. Εκτός αν έχω χάσει κάποια εγκυμοσύνη. Οπότε με έχει ξεπεράσει στο θέμα της τηλεόρασης και πρέπει να αντιστραφούν οι ρόλοι. Έχω να σου πω, Γιάννη, να με παίρνεις ένα τηλέφωνο να με ενημερώνεις για τα τηλεοπτικά, γιατί χάνω επεισόδια. Μία ξέρω, έχουμε και άλλη.
0: Όχι.
1: Όχι, εντάξει. Μία. Ξέρεις, λοιπόν, θα σου πω κάτι με την Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι μεγάλη αγωνίστρια. Τη γνωρίζω προσωπικά, δεν έχουμε σχέσεις, γιατί σου είπα ότι δεν έχω σχέσεις ιδιαίτερες, δεν έχω φιλίες από το χώρο, σε αυτό το κομμάτι. Όμως τη γνωρίζω γιατί ήμασταν συνάδελφοι, είχαμε συνευρεθεί τηλεοπτικά στον ίδιο, όπως εγώ χρησιμοποιώ πολύ, πολύ άσχημα, αλλά έτσι το λέω, ομόσταυλοι. Είμαστε λοιπόν στο ίδιο κανάλι και την έβλεπα, είναι αγωνίστρια, είναι πεισματάρα. Νομίζω ότι ό,τι έχει καταφέρει, ειλικρινά το έχει καταφέρει με το σπαθί της. Και της το αναγνωρίζω αυτό. Έχει τώρα την εγκυμοσύνη της και να πάει πολύ καλά, της εύχομαι τα καλύτερα. Δεν πιστεύω ότι η τηλεθέαση της Κατερίνας έχει να κάνει με την εγκυμοσύνη της. Η τηλεθέαση της Κατερίνας έχει να κάνει με τους ανθρώπους που έχει κοντά της, που έχει γύρω της. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει βρει τον εαυτό της. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πίσω κομμάτι. Και το έχω ζήσει στο πετσί μου, γι' αυτό το λέω.
0: Η παραγωγή εννοείς.
1: Η παραγωγή, οι άνθρωποι που έχεις κοντά σου. Είναι πολύ διαφορετικό να στηρίζεις, μάλλον να νομίζεις ότι έχοντας μία αυλή πας καλά. Δεν παίζει αυτό. Εγώ δεν ήμουν ποτέ υπέρ της αυλής. Πρέπει απλώς να έχεις ανθρώπους γύρω σου που...
0: Αυτό το καλάμι έξω δεν είναι δικό σου. Συγγνώμη.
1: Καθόλου, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, όχι, είναι πολύ βασικό. Έχω περάσει δύσκολα στο ξεκίνημά μου και πιστεύω ότι πήγα καλά από τη στιγμή που με άφησαν οι άνθρωποι που στους οποίους στηριζόμουν.
0: Κατάλαβες το ρόλο σου.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Νομίζω λοιπόν ότι και η Κατερίνα βρήκε ακριβώς το ρόλο της. Όχι το ρόλο της, έγινε ο άνθρωπος που είναι. Είδαμε την Κατερίνα. Γιατί πολλοί θέλουν να σου βάλουν ταυτότητα. Πάει μια εκπομπή καλά, πάμε να κάνουμε το ίδιο. Αντί και γραφή, πάμε να χτίσουμε τον παρουσιαστή. Δεν έχουμε στο μυαλό μας, παίρνουμε τη Χριστίνα γιατί είναι η Χριστίνα. Έχουμε στο μυαλό μας, παίρνουμε τη Χριστίνα να την κάνουμε Κατερίνα. Παίρνουμε την Κατερίνα να την κάνουμε Χριστίνα. Παίρνουμε... Αυτό παίζει λίγο στις θέσεις.
0: Το λάθος, το τηλεοπτικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Στις θέσεις κλειδιά, ναι. Νομίζω ναι. Οπότε η Κατερίνα πολύ λίγο οφείλεται στην. Όχι ότι δεν οφείλεται, οφείλεται, γιατί υπάρχουν γυναίκες εκεί έξω. Το κοινό της Κατερίνας είναι ως από το πλούσιο γυναικείο. Άρα πολλά κορίτσια μοιράζονται αυτή τη χαρά, μοιράζονται αυτή την ελπίδα, μοιράζονται αυτή την εγκυμοσύνη. Βλέπουν τον εαυτό τους στη θέση της Κατερίνας και παίζει το ρόλο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Κατερίνα είναι ο εαυτός της, η παρέα της είναι εξαιρετική, οι συνάδελφοι που έχει κοντά της είναι εξαιρετικοί, τη στηρίζουν. Λάμπει. Και λάμπουν όλα. Και όταν λάμπεις στην τηλεόραση, έχεις πολλές. Και έχεις και την ασφάλεια της τηλεθέασης. Γιατί η τηλεθέαση σου δίνει μεγάλο αέρα, Γιάννη μου.
0: Βέβαια.
1: Βγαίνεις πολύ άνετος και πολύ χαλαρός. Και ο κόσμος φέρνει κόσμο. Αυτό συμβαίνει παντού. Είτε έχεις εστιατόριο, είτε έχεις τηλεοπτική εκπομπή.
0: Συμφωνώ πολύ. Χριστίνα, ποιο είναι το όνειρό σου για το εστιατόριο, να γυρίσουμε εκεί, μια που τελειώνει ο χρόνος. Λοιπόν, να πούμε πάλι πώς λέγεται.
1: Λέγεται Meet the Stars. Είναι στο Πικέρμι και θέλω συνέχεια να πηγαίνει και καλύτερα. Θέλω να εμπλουτίζεται με γεύσεις, θέλω να τα αγαπάει πάρα πάρα πολύ ο κόσμος. Θέλω να είναι στέκι.
0: Είναι περισσότερο στέκι.
1: Ναι, θέλω να είναι στέκι. Θέλω να δίνουν όλοι το ραντεβού τους, όπως λέει στο Meet the Stars. Meet the Stars, ραντεβού στο Meet.
0: Πώς θες να κλείσουμε αυτή την κουβέντα?
1: Νομίζω με πάρα πολλές ευχές για τις γιορτές που έρχονται. Να είναι πάρα πολύ καλά ο κόσμος, να απολαμβάνει τα Χριστούγεννα.
0: Εσείς για τις γιορτές θα κάνετε event?
1: Βεβαίως, έχουμε και έχουμε οργανώσει πολλά πράγματα. Ξέρεις, θα σου πω, όταν μιλάω για τα Χριστούγεννα, λίγο έρχεται στο μυαλό μου κάποιοι που μας φέρνουν στα ίσα μας και μας προσγειώνουν. Τα Χριστούγεννα έχουν πάρα πολλές όψεις, πάρα πολλές πλευρές. Είναι η λάμψη, είναι η χαρά, είναι η γιορτή, είναι η οικογένεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στερούνται βασικών, στερούνται ακόμα και των ανθρώπων, που για μένα είναι το βασικότερο. Γιατί αν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα να σε αγαπάει, αν μοιράζεις τη ζωή σου με κάποιον άνθρωπο, όλα μοιάζουν πολύ καλύτερα. Μπορεί να έχεις λιγότερα πράγματα, αλλά
0: αλληλεγγύη,
1: αλλά η αγάπη και η συντροφικότητα ειλικρινά καλύπτουν τα πάντα. Πιστεύω ότι καλύπτουν πολλά.
0: Αυτές τις μέρες των γιορτών.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι και λίγο το μοντέλο που μας παρουσιάζουν από τις διαφημίσεις που βλέπεις παντού χαρούμενα πρόσωπα να ανταλλάσσουν δώρα. Εντάξει, λίγο παρασυρώμαστε όλοι από αυτό και φοβόμαστε να κοιτάξουμε την σκαιρή πλευρά.
0: Την αλήθεια.
1: Ναι, και λίγο έτσι τη σκαιρή πλευρά της ιστορίας. Εγώ απλώς θέλω, όπου και αν βρίσκεται ο καθένας από εμάς, να έχει το αστέρι του και να έχει το χαμόγελό του και τη ζεστασιά του.
0: Όταν κοιμόμουν μικρός, όταν προσπαθούσα να κοιμηθώ μικρός και δεν μπορούσα να κοιμηθώ, σκεφτόμουν αρνάκια. Μετά έλεγα αρνάκι ή κατσικάκι. Εσείς έχετε μόνο...
1: Αλήθεια λες τώρα. Μην το συνδυάσεις έτσι, παρακαλώ. Εγώ ξέρεις τι ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι θάλασσες ή απέραντα δάση. Είναι καλύτερο.
0: Χριστίνα Λαμπύρη, από την καρδιά μου σε ευχαριστώ που ήρθες και κάναμε παρέα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα.
0: Χάρηκα πάρα πολύ την συντροφιά και την κουβέντα σου. Και εύχομαι το μαγαζί σου να πάει από το καλό στο καλύτερο και να μας δίνεις χαρούμενες εικόνες, να βλέπουμε ωραίες φωτογραφίες σου στο Instagram.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Από την ωραία σου αυλή.
1: Ευχαριστώ.
0: Και να μας δίνεις την ευκαιρία να τα λέμε. Και εδώ είμαστε.
1: Στη διάθεσή σας με πολύ μεγάλη χαρά. Μεγάλη μου τιμή και χαρά. Ευχαριστώ
0: φορά
1: πάρα πολύ.
0: Να φέρεις δικά σου τραγούδια να παίξουμε.
1: Αμέ, ευχαρίστω. Αν και με έχεις πιάσει, νομίζω.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ.
4: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και εσείς, κύριε Δελτίο Δύσεων, στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα, επιβλήθηκε κοντά στη μαχητική Ρεάλ με σκορ 92-85. «Νομίζω πως το αξίζαμε, το νιώθω, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ», δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτσόκας. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Διαψεύτηκαν χθες οι ελπίδες που είχαν καλλιεργηθεί από την προαναγγελία της ανακοίνωσης ενός βιώσιμου σχεδίου για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. «Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί», ανέφερε σε ανάρτησή τον Ντόναλντ Τραμπ και συμπλήρωσε. «Μην ακούτε τους χαμένους που κριτικάρουν μια συμφωνία που δεν έχουν δει και δεν ξέρουν τι περιέχει. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μου που θα έπρεπε να είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα πριν από πολλά χρόνια, εγώ δεν κάνω κακές συμφωνίες». Οι Ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Αλ Τζαζίρα ανέφεραν ότι σημαντικές διαφορές καταγράφονται στην αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων αλλά και στην προτινόμενη εκεχηρία στο Λίβανο. Διαφωνίες επί της συμφωνίας εγείρει το Ισραήλ, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι όποια συμφωνία θα εξαλείφει εντελώς την πυρηνική απειλή του Ιράν, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θίγεται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται απέναντι σε απειλές σε κάθε μέτωπο συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο 2 ανθρώπων σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, ο ένας εκ των οποίων ήταν διασώστης της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας που συνδέεται με τη Χεζμπολά. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Η μητέρα, Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής, και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα του ιού του έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι υγειονομικές αρχές και διεθνείς οργανισμοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ταχεία εξάπλωση της επιδημίας, καθώς η κατάσταση επιβαρύνεται από τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, τις μετακινήσεις πληθυσμών και την αστάθεια που επικρατεί σε αρκετές περιοχές της χώρας και ο καιρός νεφώσει στις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών σημεία στην Αττική. Από το απόγευμα γενικά έθριος, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Αθήνα 984.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι είστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας. Και ακούτε την εκπομπή νύχτα.gr με την Δέσποινα Τσότου. Μια εκπομπή που παίζεται τα τελευταία 17 χρόνια. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook, νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες, .gr, όπου μπορείτε να κάνετε like.

Ρίγα κέρδισε για τη Βουλγαρία το διαγωνισμό της Eurovision 2026. Το Μπανκαράγκα είναι ένας ύμνος για τη ζωή, εμπνευσμένος από τους Κουκέρι, μια αρχαία βουλγαρική τελετουργία που στόχο έχει να ξορκίσει το κακό.

Φέρτο Ακύλας Γκρις Eurovision 2026. Το τραγούδι αυτό είναι ένα υψηλής ενέργειας λαϊκό pop κομμάτι που συνδυάζει παραδοσιακά ελληνικά όργανα.

0: Αντιγόνη εκπροσώπησε την Κύπρο στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 με το τραγούδι Τζάλα. Το Τζάλα προέρχεται από τη λέξη της κυπριακής διαλέκτου για το μορ ή καμάν. Είναι ένα up-tempo μεσογειακό καλοκαιρινό pop τραγούδι που συνδυάζει παραδοσιακά κυπριακά όργανα με ελληνικούς και διεθνείς μοντέρνους ρυθμούς. Οι στίχοι επικεντρώνονται στην ενέργεια, το πάθος και την προσπάθεια για περισσότερα στη ζωή.
1: Κόρη μου,

το Here Comes Rain Again είναι ένα κλασικό new wave και synth pop κομμάτι από το βρετανικό δίδυμο Eurythmics με φωνητικά από την Annie Lennox. Κυκλοφόρησε το 1984 στο άλμπουμ τους Touch και έγινε ένα

και Θάνου Μικρούτσικου. Ένα τραγούδι που ξεκινάει από το μηδέν και καταλήγει στο ίδιο, σαν την ίδια την ύπαρξή μας.

Yeah, yeah. Yeah, yeah. Late night, city lights glow. Το My Girlfriend είναι ένα ρομαντικό pop, R&B, fusion.

και είναι μια παραγωγή υποβοηθούμενη από την τεχνητή νοημοσύνη AI. Δεν είναι ένα επίσημο ντουέτο από τους ίδιους καλλιτέχνες, αλλά είναι ένα κομμάτι αφιέρωμα που έχει σχεδιαστεί για να μιμείται το στυλ συνεργασίας τους, με έμφαση στην αγάπη και τον ρυθμό.

καληνύχτα από την αισθαντική Δήμητρα Γαλάνη, τον Σταμάτη Κραουνάκη και Ελίνα Νικολακοπούλου. Αλμπούμ «Χάνομαι γιατί δεν βάζω» του 1985.

είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τον Rory Gallagher και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο του Calling Card του 1976. Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή και αντιπροσωπευτικά του τραγούδια.

Horizons and The Trail of Notes. Είναι ορισμένα μουσικά κομμάτια που ο όρος τραγούδι τα αδικεί, γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο

Born to be Wild. Είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Mars Bonfire και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως single το 1968 από τους Steppenwolf. Μερικές φορές περιγράφεται ως το πρώτο heavy metal

Νατάσα Μποφίλου και κάτι καίγεται. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης, στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος.

Tender Surrender. Μια συγκλονιστική, κιθαριστική, σολιστική έκφραση του απερίγραπτου Steve Vai.

Λουίς Καπάλντι και Someone You Loved. Το τραγούδι γράφτηκε από τους Λουίς Καπάλντι, Σάμιουελ Ρόμανς, Τόμας Μπέινς, Πίτερ Κέλεχερ και Μπέτζαμιν Κον. Γιατί είναι πάντα πολύ όμορφο να μπορεί κάποιος

Τα λόγια κομμάτια. Από το Αχτύπητο δίδυμο, εκείνος και εκείνος, Νίκος Καλίνης και Κώστας Λογοθετήδης.

Ναι. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων, να μην κοιτάτε μόνο μέσα σας αλλά και γύρω σας. Καλή ανδάμωση. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your